Ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, ελληνική ομάδα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. 9 αφορούν σε ναρκωτικά, μία σε κατοχή καπνογόνου, μία σε αντίσταση κατά της αρχής και μία σε πλαστή διαπίστευση. Επίσης προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι αμέσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε: Μην ακούτε τους χαμένους, τους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νέα πλήγματα στον Λιβάνο εξαπέλυσαν χθες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις, χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι και οι δύο βρίσκονται αντιμετώποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department σχολιάζοντας την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλεξανδρό Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της δικαιοσύνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες στο μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες
αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από 5% με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, σε ελληνική ομάδα σχολίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στους εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης, προσήχθησαν 110 άτομα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις, τόσο για τα του Ορμούζ, όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν, παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσαν χθες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο νότιο Λιβανό. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΥΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέρασμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Την τελευταία δυσπνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από κατάρρευση χθες ενός υποκατασκευή κτίριου στην πόλη Άγχελες στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για τον εντοπισμό και την διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από 5% με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, σε ελληνική ομάδα σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Λόγω για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ωστόσο, ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλεγμάτα στον Λιβανό εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λιβανό. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό μας Τροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό Δευτέρα. Είναι το πρωινό της 25ης Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και βεβαίως όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει για την νίκη της ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης στο μπάσκετ. Δημητρά μου, θέλεις λίγο να συνδεθούμε με τον Πειραιά και την ΕΡΤ?
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε συνδεδεμένοι.
0: Το λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει φτάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί είναι όλη η ομάδα. Μιλάνε στον κόσμο. Κατάμε στη πλατεία θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.
2: Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα όσοι.
0: Να ακούσει Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού.
2: Από τα σπίτια τους, όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
0: Στο λιμάνι λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, καθώς νίκησε χθες τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Μια γιορτή για το μπάσκετ, μια γιορτή για όλο τον αθλητισμό, όπου η ελληνική ομάδα κατακτά την πρώτη θέση και βέβαια κατακτά το τρόπαιο, και πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και φυσικά στον πρωταθλητή Ευρώπης, στον Ολυμπιακό.

Στα υπόλοιπα έχουμε. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Με το Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ να εξασφαλίζουν 8 έδρες. Ενώ στην Βουλή, στη Νέα Βουλή που σχηματίστηκε, εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα. Απ' την άλλη, έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και βεβαίως την ασφάλεια στην περιοχή. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αυτό το μνημόνιο, αν μπορούμε να το πούμε, κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο μερικές και κάποιες τελικές λεπτομέρειες. Κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται ακόμη να βρίσκεται και να βρισκόμαστε και να συμβαίνει δηλαδή. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να διαφυτίσουμε τα πάντα. Δεν γίνεται να μην υπάρξει το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους. Και από την άλλη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουρταζά Χαμενεΐ, κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου διάβλου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει και καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, πάντοτε δηλαδή για τη λήψη του πολέμου, και όλα αυτά βεβαίως συντελούν και συναποτελούν αυτό το puzzle αυτής της πολύ πολύ κρίσιμης για τα δεδομένα της κατάστασης που έχουμε και στο σημείο που έχουμε φτάσει διαδικασίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Είμαστε στην διαδικασία βεβαίως των και εδώ των νέων κομμάτων. Είχαμε την Πέμπτη την κυρία Καριστιανού. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα στο Θησίο τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα. Ένα προσκλητήριο προς όλους τους νέους να παρευρεθούν εκεί. Θα τα ακούσουμε φυσικά βεβαίως όλα αυτά τι ακριβώς συμβαίνει. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει επιληφθεί του θέματος τι ακριβώς μυρίσαμε και τι ακριβώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ακόμη να αντιληφθούμε τι είναι. Δεν έχουν ακόμη βρει οι επιστήμονες τι είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτήν την οσμή, αυτήν την δυσοσμία, πώς το λένε περισσότερο, σε μια μυρωδιά περισσότερο υγραερίου, αλλά ξέρουμε τι δεν είναι. Πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές και βεβαίως τους αρμόδιους φορείς της χώρας. Το τι είναι όμως ακόμα δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε και βεβαίως τους ερευνητές του αστεροσκοπείου. Επίσης, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να ακούσουμε από τα υπόλοιπα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Μια εβδομάδα από τα παιδιά ξεκινάνε και την Παρασκευή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καλή επιτυχία, καλή προετοιμασία. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πως και εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να φροντίζουμε για τις ώρες κοινής ησυχίας και να φροντίζουμε γενικότερα για μια ηρεμία στις γειτονιές, γιατί και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Οπότε, αφού τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια και βεβαίως προφανώς ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και τίποτα δεν τελειώνει με αυτήν την διαδικασία. Αλλά όλα μπορούν να αρχίσουν ξανά και βεβαίως μπορούν να αρχίσουν και για μια νέα ζωή. Έτσι λοιπόν διαμορφώνει την επικαιρότητα στους μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 6 με όλη την δημοσιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι μαζί μας αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει και κάνει για τα δικά σας τα αυτιά, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Η Τζέσια Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιμέλειες Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Επίσης, θα διαβάσουμε και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία εσείς μας στέλνετε και έχουμε την επαφή αυτή εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Νέου Φαλήρου προς όλους και με όλους εσάς που είστε εδώ εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και εκτός Φαλήρου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα και η συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όπως κάνουμε πάντα σε αυτό το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο ζωντανό του ραδιοφώνου του Sky στην διάρκεια της εβδομάδος 5 με 6 κάθε πρωί. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΆΚΑ. Πανηγυρισμένοι από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια τώρα μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφραζε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου, ενώ
Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης, προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζου όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως, εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς του εκπροσώπους να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Με σχετική τον άρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε τη δική του πλευρά ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και στην αξιοπρέπεια της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι πάντως Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ προκαλούν και τις καθυστερήσεις της διαπραγματεύσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Προστίθεται και ότι ακόμη και οι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.

Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες εναλλαγές σε ασιατικές αγορές σήμερα με φόντο τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πρίγματα πάντως στο Λίβανο εξαπέλυσαν εχθές οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων στις Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από πλευρά της, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις εχθές, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε χθες με τον εβδομαδιαίο του απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Δευτέρα Ιουνίου του 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως πρόσθεση τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγγεγραμμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα, δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός. Στις 11 ώρα το πρωί σήμερα θα συγκληθεί υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα μεταξύ άλλων τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του τώρα στην Βουλή της Κύπρου εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε χθες μέσω του Sky, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εξετάσεις θα λάβουν μέρος περίπου 100.000 μαθητές, 80.000 από γενικά λύκεια και 20.000 από επαγγελματικά. Κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά όχι οι πιο κρίσιμες και χαρακτήρισε τις πανελλαδικές εξετάσεις στάση και όχι τελικό σταθμό. Προανήγγειλε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και η ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Όπως είπε, θα τη στελεχώσουν οι ψυχολόγοι του και δασί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμα Στροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν βρει τον νεκρό πατέρα της εχθές το μεσημέρι η κόρη του. Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της Δημοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department, ανασχολιάζοντας την ΕΡΤ, την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιορτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιορτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοικητικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και την προσαγωγή των μελών του στη δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες.
Η Υπηρεσία Κατασκοπίας και Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι επιτέθηκε με μη επανδρομένα αέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντιλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντιμίρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί την Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση εχθές κτηρίου στην πόλη Άγχελες στις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα, διασώστες ερευνούν τα συντρίμια για τον εντοπισμό και τη διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι. Η Κίνα άρχισε χθες Κυριακή την αποστολή του Σενζού 23, στην διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε και βέβαια με την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στα ελληνικά χέρια, στα χέρια του Ολυμπιακού. Είναι ο τίτλος της Ευρώπης, ο ευρωπαϊκός τίτλος του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών της ιστορίας της Ευρωλίγκας που νίκησε με 92-85 την μαχητική παρά της Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στο ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των παικτών, ο Άλεκ Πίτερς, που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Εβαν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Ευρωλίγκας, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφοράς, το Δημοτικό Θέατρο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται η ομάδα του Ολυμπιακού, βρίσκεται πλήθος κόσμου, έχει κατακλείσει την πλατεία που βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όλη η ομάδα εκεί, ο προπονητής, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες, ο αρχηγός. Σε μια τώρα από τις ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι, τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
2: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ρεάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Μίλησε στους δημοσιογράφους και προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού, μιλώντας με συγκίνηση συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Και στην συνέχεια, πάμε να τον ακούσουμε.
3: Στην πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό. Που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να τις ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω του social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κορυφή της Ευρωλίγκας βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά αξίζουν πολλά. Μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στην φετινή σεζόν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε δηλώσεις και από τον αναρτήσει και από τον πρόεδρο Δημοκρατίας και φυσικά και από τον κύριο αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αφήνουμε αυτά, συνεχίζεται το πανηγύριο των Ερυθρολεύκων και βεβαίως συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μπάσκετ. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία όμως έχουμε στη συμφωνία με το Ιράν, διότι φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και ιδιαίτερα εύθραυστο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Πολλά περισσότερα έδωσε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων ο Γιώργος Φελίδης, να τον ακούσουμε.
4: Σε μακροσκελέστατη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει καταρχήν τους προκατόχους του για την άθλια συμφωνία που έκανα με το Ιράν το 2015, ενώ δίνει και διαδικαστικές οδηγίες στους διαπραγματευτές. Όπως χαρακτηριστικά λέει, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και επικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον

0: χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη. Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική, σημειώνει. Πρέπει ωστόσο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά όπλα ή βόμβες. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του Ιράν στο πλαίσιο των συμφώνων του Αβραάμ, μεταξύ δηλαδή των συμφωνίων που έχουν γίνει μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ. Ενώ μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο ABC, δηλώνει πως η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν κάνει κακές συμφωνίες.
1: Γιώργο, τι λένε οι πληροφορίες γύρω από τα πιθανά στάδια της κυοφορούμενης ειρηνευτικής συμφωνίας?
0: Η πιθανή συμφωνία φαίνεται να εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, το Ιράν θα επαναφέρει τα στενά του ορμού στην προπολεμική κατάστασή τους και θα δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στη δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, 30 έως 60 μέρες, θα ξεκινήσουν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ιρανική πηγή πάντως δηλώνει στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ανώνυμα στους New York Times πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
1: Ενώ στίγμα προθέσεων για τα πυρηνικά του Ιράν εξέπεμψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.
0: Σε επίπεδο δηλώσεων, βέβαια, ο πρόεδρος του Ιράν λέει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πρωτοαθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Μας ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στο πρωινό της Δευτέρας 25 Μαΐου του 2026 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Γιάννη Κολοκυθά, έχεις καλημέρες. Μετά και το λαγόνι σε είναι αφιερωμένη με λέει, η μέρα σημερινή στους αγαπημένους μου, Γιάννηδες. Κολοκυθάς και Τζούνος. Ο Τζούνος δεν ακούει, κοιμάται ακόμα. Εσύ, Γιάννη Κολοκυθά, ακούς. Οπότε καλημέρα. Έχεις από τον Τάκη το λαγονίσι. Και επίσης από τον Τάσο Σκάρλο, Δημήτρης Παπούτσης από τη Μελβούρνη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Συγχαρητήρια για την επιτυχία του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης. Αν και όχι ο ίδιος. Σωτήρης θα μιλήσει για καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Ολυμπιακός, οπότε καταλαβαίνω η Τάνια. Οπότε καλημέρες, να σε καλά. Διπλά χαρούμενη η Τάνια. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό τη 25 Μαΐου. Σελήνη, μάλλον ανατολή του ηλίου 6 και 7 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 36 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1834 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, παρακαλώ πάρα πολύ, και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Το 1932 κάνει τον τεμπούτα του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dog, γνωστότερος ως Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμιο ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 εκκληματικοί και 25 επαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε στο 1922 που σαν σήμερα γεννιέται ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 1930 γεννιέται η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, αποκαλούμενη και η Βασίλισσα του Πλεκτού. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ούγγρο-Αμερικανός φωτορεπόρτερ και συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος. Είναι και το γνωστότερο πορτρέτο που έχει αποτυπώσει του Τσε Γκεβάρα. Ενώ σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή μια πραγματικά μεγάλη μορφή και μια πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος της αριστεράς, φεύγει από τη ζωή σας σήμερα ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Ενώ σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου δυνάμωσε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, σαν σήμερα

Και βέβαια με αυτή τη φανταστική σύνθεση του John Williams. Σαν σήμερα λοιπόν το 1977 πρώτο κάνει πρεμιέρα στο κινηματογράφο η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas.

0: από το Star Wars πάμε στον άλλον πόλεμο δυστυχώς, όπου υπάρχει και σε όλα αυτά τα οποία έχει και μετέφερε χθες το βράδυ, με τις συνομιλίες να βρίσκονται μάλλον σε μια κρίσιμη, πολύ κρίσιμη στιγμή, εννοώντας δηλαδή η διπλωματία να υπάρχει και να βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή γραμμή για το τι ακριβώς συμβαίνει, σε πραγματικά thriller όπως το αποτυπώνει και το διατυπώνει ο Μιχάλης Γνατίου από τις ΗΠΑ χθες στο κεντρικό δελτίο στην ανταπόκριση του.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επανάσταση. Ειλικρινά έτσι θα τη χαρακτηρίζα, από τα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τη συμφωνία την οποία αναμένουμε να υπογράψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και προκύπτουν ήδη σοβαρές διαφωνίες. Όπως είπε και ο Γιώργος, απουσιάζουν από το μονοσέλιδο κείμενο σημαντικοί όροι που είχε θέσει ο κ. Τραμπ στην Τεχεράνη, και επειδή ο διάβολος, όπως λένε, κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, χρειάζεται, Μάρκο, προσοχή και υπομονή. Είναι και αυτά τα περιστατικά βίας εναντίον του Προέδρου, όπως και το χθεσινό, που ξέρεις του προκαλούν φόβο, οπότε το μείγμα με λίγα λόγια είναι εκρηκτικό. Έσπευσε σήμερα ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον λαό ότι τόνισε στους Αμερικανούς μεσολαβητές να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με τη Τεχεράνη, διότι όπως είπε ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Χθες όμως τα είχε πει διαφορετικά. Προετοίμασε τον κόσμο για συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υποκαθεστώς ανωνυμίας, έκανε μία δήλωση που αφήνει αμφιβολίες όσον αφορά το πότε θα γίνει υπογραφή. Δήλωσε ότι υπόκειται στην τελική έκρηξη από τον πρόεδρο Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε, όπως είπε, να διαρκέσει ημέρες. Και χρησιμοποιώ με ακρίβεια τα λόγια του, δεν περιμένει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας μας.
2: Μιχάλη, οι αντιδράσεις των γερουσιαστών και ειδικά του κυρίου Γκράχαμ, που θυμίζουμε είναι ο πιο καλός φίλος και ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση του?
1: Όπως ξέρεις, ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος άνθρωπος, ενθουσιάζεται εύκολα και όταν σκέφτεται ξανά τα δεδομένα και τα γεγονότα αλλάζει γνώμη. Το έχει κάνει πολλές φορές. Θεωρώ ότι η αντίδραση των νομοθετών ήδη το προβληματίζει. Είναι οι φίλοι του, αυτοί που περίμενε ότι θα στηρίξουν τη συμφωνία. Από το πρωί οι αξιωματούχοι προσπαθούν να δώσουν μια θετική εικόνα, αλλά παραδέχονται ότι απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία των Αμερικανικών προτάσεων. Η συμφωνία δεν αφορά το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θυμάσαι, οι πύραυλοι του Ιράν έκαναν τις ζημιές στις άλλες χώρες. Ορίζει μεν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη δέσμευση των 20 ετών για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν βασικό αίτημα του Προέδρου αυτό. Έχουμε πάντως ένα θετικό γεγονός. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν καταρχήν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύεται επίσης να απορρίψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μονοσέλιδο κείμενο πώς αυτό θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, παραμένουν κάποιες χαόδεις διαφορές που αφέθηκαν για το μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
2: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της Ουάσιγκτον από αυτή τη συμφωνία, εάν τελικά υπογραφεί, διότι όντως απουσιάζουν οι βασικοί όροι του Προέδρου Τραμπ?
1: Ναι, λοιπόν, ο Πρόεδρος θεωρεί μεγάλη υπόθεση το άνοιγμα των στενών, διότι πιστεύει ότι θα τερματιστεί η οικονομική κρίση που ο ίδιος ξεκίνησε. Θέλει να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα το βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε προσπαθεί να πετύχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτά αφέθηκαν για μετά και είναι πρόβλημα. Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα το πρωί είναι τι θα συμβεί εάν η Τεχεράνη αθετήσει αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο. Διότι στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να ανανεώνει το προστάσιο του και οι μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι είχε αποκτήσει ξανά το 75% των δυνατοτήτων του. Μιλάμε για ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για το πότε θα αποφασίσει ο Πρόεδρος να υπογράψει τη συμφωνία ή όχι. Όπως είπα στην αρχή, η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων νομοθετών είναι πολύ ισχυρή και ήδη επηρεάζονται οι οπαδοί του Προέδρου και αυτό θα το λάβει υπόψη.
0: Αυτά λοιπόν, και πτώση τώρα άνω του 5% κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές για σήμερα, με φόντο την προσαρμογή και την προσμονή βεβαίως πως θα υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ακούσαμε όμως τον Μιχάλη Γνατίου πως ακριβώς τα περιγράφει όλα και πως λέει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 5,14% αυτά γύρω στις 2:10 το πρωί και στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 5,21 στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα πρίγματα τώρα στο Λίβανο είχαμε, που εξαπέλυσαν χθες Κυριακή οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τον θάνατο δύο ανθρώπων στις Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Τα νέα αυτά πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά και την Ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου στην περιφέρεια Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο με 11 νεκρούς. Από πλευρά της, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις εχθές, οι οποίες είχαν ως στόχο τις Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο νότιο Λίβανο. Αφοπλισμός της Χεζμπολά θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχθούμε, ανέφερε ο επικεφαλής οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, όπου περιλαμβάνει και τον Λιβάνο. Εδώ, στα ελληνικά γενικότερα δεδομένα, και σε ό,τι έχουμε χθες τις εκλογές στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός Δυσσύ κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα τώρα καταλαμβάνουν έδρες στη νέα αυτή Βουλή που προέγγιψε από τη χθεσινή ψηφοφορία. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο τώρα στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία, του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα Άλμα με επίσης 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εξιπαρατέταρτο, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και πάλι, και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τα προεκλογικά αυτά χαρακτηριστικά που διεξάγεται η αντιπαράθεση των κομμάτων, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου εστιάζει στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε τι αναφέρει στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
3: Στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας εστιάζει ο κύριος Μητσοτάκης στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κολλήσει για γραφειοκρατικούς λόγους.
4: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την απόρριψη από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του αιτήματος για εξεταστική για τις υποκλοπές.
5: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία.
3: Το προεκλογικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.
6: Από τη μια ακούω μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στην πολιτική ζωή αυτή την τοξικότητα, τη σκανδαλολογία, τη Βουλή που έχει μετατραπεί σε δικαστήριο. Και από την άλλη, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι η πραγματική ζωή και αυτό που βιώνουν οι πολίτες.
7: Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
8: Το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτήν την κυβέρνηση όσο και από κάθε δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής.
3: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αυτά λοιπόν, και όπως είπαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου, έχουμε και το είπε και το ανέφερε και ο Γιάννης, έχουμε και μια παρένθεση του προγράμματος για το σπίτι, και όσοι ακριβώς έχετε ήδη εξασφαλίσει τους πόρους και απλά δεν προλαβαίνετε για το σπίτι μου 2, όλα αυτά θα γίνουν και θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Ελληνική Ανάπτυξη και Τράπεζα. Οπότε λοιπόν μην έχετε καμία αγωνία, έχει δοθεί αυτή η σχετική παράταση. Πάμε τώρα στα της αριστεράς, διότι με χρώματα της Μπαρτσελόνα προανήγγειλε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας λίγο πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Οι πληροφορίες για πιθανές μετακινήσεις τελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ πληθαίνουν με την πλευρά Τσίπρα να ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
8: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
8: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
10: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
11: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
8: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
8: Καθώς η κλεψίδρα αδειάζει για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό σκηνικό καταγράφει ήδη έντονες διεργασίες και αντιδράσεις.
6: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
13: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Την εβδομάδα που πέρασε κατατέθηκαν 5 παραιτήσεις μελών από το όργανο της Νέας Αριστεράς, ενώ αναμένονται αποφάσεις από τα στελέχη της ομάδας Χαρίτση σε σχέση με την παραμονή τους ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της θρομοκρατικής οργάνωσης του 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην ανάρτησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοικητικές αρχές για τον ρόλο τους στην εξάρθρωση του 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη δικαιοσύνη. Είπαμε και στην έναρξή μας ότι έχουμε βρει τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμη δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει εντοπιστεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Έλενα Χιλβατζόλου αναφορικά με τι μπορεί να ήταν αυτή η έντονη δυσοσμία που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Από πού ξεκίνησε η μυστηριώδη σοσμή που σκέπασε την Αττική την περασμένη Τρίτη? Το μυστήριο επιχειρεί να λύσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την ερευνητική ομάδα AtmoHub. Ξεκινώντας από τη Νέα Σμύρνη, όπου καταγράφηκαν οι πιο έντονες αναφορές, οι επιστήμονες γύρισαν πίσω την πορεία των αέριων μαζών.
15: Τι κάναμε δηλαδή? Με βάση τη μετεωρολογία, υπολογίσαμε την πορεία που ακολούθησαν οι αέριες μάζες πριν φτάσουν εκεί που είχαμε αναφορές για δυσάρεστη οσμή.
14: Και εντόπισαν πιθανή προέλευση σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Σαλαμίνα. Το πρώτο σενάριο τοποθετεί την πηγή της ρύπανσης κοντά στο νησί. Το δεύτερο εντοπίζει πιθανή εστία νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, σε περιοχή δυτικότερη από εκείνη του πρώτου μοντέλου. Υπήρξε και τρίτο σενάριο προσομοίωσης, το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δεύτερη εκδοχή εμφανίζεται προς το παρόν πιο συμβατή.
15: Η υπόθεση εργασίας είναι ότι αυτή η πηγή είναι σημειακή. βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, επομένως πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο πλοίο. Και οι ώρες της εκπομπής είναι γύρω στις 8 με 10 το πρωί. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν είχε ενδείξεις κάποιας ασυνίσθητης υψηλής τιμής μεθανίου. Δεν έχει καταγραφεί ούτε έξαρση φυτοπλακτού στο Σαρωνικό, ούτε κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις υδρόθυου στο Βυθμένα, ώστε να έχουμε κάτι από τη θάλασσα. Επομένως, αυτό μας φέρει πιο κοντά στην υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια ανθρωπογενή πηγή και δι πρόκειται για μερκατάνες, αυτό που λέγεται δηλαδή τις θειώδεις ενώσεις, οι οποίες αναμειγνύονται μαζί με το προπάνιο και το βουτάνιο, για να ανοιχνεύουμε πιθανή διαρροή γκαζιού.
14: Οι μαρτυρίες των πολιτών αποδείχθηκαν κρίσιμες για την ανάλυση των επιστημόνων.
16: Μένω στον Άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
17: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
18: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
15: Δεν έχουμε πρόβλημα για την υγεία των πολιτών, μιας και οι ενώσεις αυτές δεν είναι τοξικές.
14: Από εβδομάδα οι επιστήμονες θα προχωρήσουν σε νέα πιο ακριβή προσομοίωση με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό της πηγής και της ώρας εκπομπής. Τα στοιχεία θα δοθούν στις αρμόδιες αρχές, ενώ το μυστήριο παραμένει.
0: Καλημέρα κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι, Βούλα από το Παγκράτη, Στέφανος από τον Γερά, Κασπιώρης από το Βοτανικό, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης συνέδεσε το ενδεχόμενο αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, χτυπώντας ένα καμπανάκι για την επιτάχυνση του πληθωρισμού, ενώ δεν υπήρξε αποκλιμάκωση, εάν δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, αποκλιμάκωση στα στενά του ορμού. Κωνσταντίνος Ζαβλός στο ρεπορτάζ.
19: Τι δεν αυξάνεται για να μην αυξηθούν και τα επιτόκια? Είναι δύσκολο για όλους.
20: Προετοιμασμένοι για αύξηση των επιτοκίων εμφανίζονται οι πολίτες, οι οποίοι φαίνεται να περιμένουν την επερχόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος προεξόφλησε την απόφαση της Φραγκφούρτης τον επόμενο μήνα.
4: Μια αύξηση επιτοκίων έχει κόστος για τους πολίτες, για την απασχόληση, και γι' αυτό εύχομαι να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμως, αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο.
20: Το πιθανότερο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε τριπλή αύξηση τους επόμενους μήνες, προσθέτοντας κάθε φορά 25 μονάδες βάσης, ώστε τα επιτόκια από το 2% σήμερα να φτάσουν στο 2,75% μέχρι το τέλος του έτους.
21: Θα αναμένεται αύξηση των επιτοκίων, τριπλή αύξηση των επιτοκίων. Το τελευταίο διάστημα, με την ενεργειακή αύξηση, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι αυτό θα ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο.
22: Λογικό είναι. Μετά από μια πτώση που είχαν τα επιτόκια τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του πληθωρισμού, πρέπει να γίνει κάτι για να συγκρατηθεί. Τα επιτόκια ακολουθούν τον πληθωρισμό.
20: Οι πρώτοι που θα αισθανθούν την αύξηση στην τσέπη τους θα είναι όσοι κατέχουν στεγαστικό δάνειο. Σήμερα ένα δάνειο 180.000 ευρώ με αποπληρωμή 25 ετών και 4% επιτόκιο έχει δώσει 950 ευρώ το μήνα. Με κάθε αύξηση 25 μονάδων βάσης, η δόση θα ανέβει στα 975 ευρώ, μετά στα 1.000 και τέλος στα 1.026 ευρώ, επιβαρύνοντας το κόστος στέγασης.
23: Να επιδοτηθούν τα δάνεια για πρώτη κατοικία. Αυτό θα έπρεπε, να μπορεί να πάρει πρώτη κατοικία, να, επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα, να κάνουν παιδιά, ας πούμε, οι άνθρωποι.
24: Κάτι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν τουλάχιστον, όχι να αυξηθούν. Όσο έχουν ακριβή και τα ενίκια, και είναι δυσπρόσιτα όλα. Δεν μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει.
20: Μόνη ελπίδα για να μην επιβληθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις είναι να ανοίξουν σύντομα τα στενά του ορμούς, μια εξέλιξη που σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα θα αφήσει τα επιτόκια στο σημερινό τους επίπεδο.
0: Και κλείνουμε μια είδηση πραγματικά κάνει περήφανο στην Ελλάδα, κάνει περήφανη την χώρα μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, διότι εθνικά υπερήφανους μας έκανε η φοιτητική επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για το 2026. Μαρία Δωροδί στο ρεπορτάζ.
25: Είναι η στιγμή που η επιστημονική ομάδα Υπήριον Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παραλαμβάνει το πρώτο βραβείο στον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία με το ρομπότ τους τον Άρκτο.
26: Be more excited. Last year we were here with a second place, one number higher. Couldn't be happier, honestly. We are more than pleased. We're so happy.
27: Ladies and gentlemen, this is the first
1: seen the winner.
25: Η ομάδα έλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής.
2: Η ομάδα αποτελείται από φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η προετοιμασία της ομάδας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2025. Και με αμέτρητες ώρες δουλειάς, καθημερινής ενασχόλησης με το project, από τη μελέτη των κανόνων του διαγωνισμού.
25: Οι φοιτητές της Υπήριον Robotics σχεδίασαν και ανέπτυξαν αυτόνομο ρομποτικό σύστημα, τον Arcto, το οποίο μπορεί να εκτελεί σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα και συγκεκριμένα να μαζεύει ξύλα.
3: Το ρομπότ αυτό που είναι τόσο πιο ουροπορή στην πίστα, με σκοπό να μαζέψει εδώ πέρα αυτά τα ξύλα που έχει μπροστά του. Είναι σχεδιασμένο να μπορεί να κρατήσει όσο περισσότερα μπορεί μέσα του. Ενώ χωρίς να χρειάζεται να το αφήσει. Τελείως αυτόνομα, χωρίς εμείς να το πειράζουμε.
25: Οι συμμετέχουσες ομάδες κλήθηκαν να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, το οποίο είχε ως στόχο τη συλλογή αντικειμένων και την επανατοποθέτησή τους σε καθορισμένα σημεία της πίστας.
3: Είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά παλεύω τα τελευταία 2 χρόνια. Είμαι 2 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Και ήταν κάτι αναπάντεχο, ήταν κάτι που μας απέδωσε όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που είχαμε κάνει.
25: Ο κάθε αγώνας διαρκεί 100 δευτερόλεπτα και αναμετρώνται 2 ομάδες τη φορά με βασικό στόχο την αποφυγή του αντιπάλου και τη συλλογή των περισσότερων πόντων.
5: Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ήταν απίστευτο. Δεν χαίρομαι γιατί η δουλειά ενός χρόνου επιτέλους είχε φέρει αποτέλεσμα.
3: Παρόλο που είχαμε και αναποδιές και μέσα στη χρονιά και στο διαγωνισμό, καταφέραμε να τις αναπηδήσουμε και να προχωρήσουμε για να καταφέρουμε να πιάσουμε κι εμείς μια τόσο καλή θέση.
25: Η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 2014 μετά από σημαντικές διακρίσεις στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Eurobot 2025 έφτασε φέτος στην κορυφή.
0: Αυτά από εμάς την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η Μαρία Γιώργα Ρη θα εκφωνήσει το δελτίδιο των 6 και μέσα μετά ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για 2 ώρες κοντά σας. 9 με 10 στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, για όλα αυτά που έχουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Άρης περιμένει και τις ερωτήσεις σας και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης δεύθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρουμπίο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο νότιο Λίβανο. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φίδια Παναγιώτη, με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. «Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Κατασκοπίας των Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον αντλιοαστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για την μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό Μαστροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι, και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάγινης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Γερολιμένα και το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Μπράβο στους Ερυθρόλευκους για την επιτυχία τους χθες. Και βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που εγώ δεν είμαι ο ειδικός επί του μπάσκετ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, στην κανονική περίοδο νομίζω ότι φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος των αντιπάλων του. 30 νίκες, 12 ήττες, πρώτος, περπάτησε και έφτασε εκεί που έφτασε. Η Ρεάλ, που η αλήθεια είναι ότι παρά τις αντικσότητες που είχε, 27 νίκες, 15 ήττες, μάλιστα. Την ώρα που ήρθαμε, να ξέρετε, είχε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους, γιατί πανηγύριζαν οι πάντες. Δηλαδή είδα κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παντού με φανέλες, με αυτά. Εν τω μεταξύ κάποιοι γυρίζανε με τα πόδια, κάτι πιτσιρικαρίες τώρα στη μέση του δρόμου και λοιπά. Μπράβο όμως, ωραίο είναι αυτό. Παρά τα διάφορα που άκουσα, να σας πω την αλήθεια, και για τα εισιτήρια και για τη, τέλος πάντων, για κάποια ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα οποία είχαν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης. Και αυτό ήταν και λίγο προβληματικό, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ζήτημα στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, των Ερυθρολεύκων, που το έκαψαν στην κυριολεξία στο λιμάνι. Βέβαια μπήκε και μια φωτιά, έμαθα, στο πέραμα εκεί στα καζάνια, ανησύχησαν λιγάκι ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων την προλάβανε την πυρκαγιά και αυτή. Πάρα πολύ ωραία, είναι μια ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη είδηση για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη επιτυχία για την χώρα και για την ομάδα προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχε και πάρα πολύ αστυνομία το πρωί που κατέβαινα. Παντού, παιδιά, ήταν, δηλαδή, πρώτη φορά τέτοια ώρα που κατεβαίνω εγώ, που όταν περνάω μεταξύ μας είναι κάνα δύο ταξί, κάνα δύο τρόλι, κάνα δύο λεωφορεία, αυτά είναι όλα κιόλα. Σήμερα είχε κίνηση κανονικά, δηλαδή. Βέβαια, γιατί είναι επιτυχία μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω τα καλύτερα. Είναι η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του μήνα που περπατάμε, του Μαΐου. Την Κυριακή 31, Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Ιούνιος στη ζωή μας, Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει διάφορα τα οποία θα κουβεντιάσουμε μέρα με τη μέρα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο και το ουσιαστικότερο και το σημαντικότερο είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες γίνονται την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του μηνός. Ξεκινάνε τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Με ψυχραιμία. Τώρα φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά. Έμεινε και η φούντα. Και η φούντα, η μισή είναι τελειωμένη. Με το καλό. Για τα αγόρια και τα κορίτσια που τέλος πάντων δίνουν έναν αγώνα, μια χρονιά που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι είναι και υπεράνω των δυνατοτήτων κάποιων παιδιών, γιατί και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τι να κάνουμε όμως, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ψύχρεμη τη βλέπω την κυρία Σταματίου, δεν καταλαβαίνει από τα αθλητικά τίποτα, δεν υπεράνω όλων αυτών. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. 2-10-48-0-0-170-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένω και στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα στον Φιλόμηνο Διαμαντή, στον Μπραχάμι. Γεια σου, γειτόνισσα, καλημέρα. 1 ευρώ τα κολοκύθια, γειτόνισσα, Να ξέρεις, επειδή δεν είχε μπρόκολα και κουνουπίδια, πήρα κολοκύθια να έχω να πορεύομαι. Λοιπόν, μ' αρέσουν εμένα τα κολοκύθια, να ξέρετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά στον Ασπρόπυργο. Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο ρε Δημήτρη που στέλνει συλληπιτήρια στους συγγενείς της Μαστροκώστα. Την Έρμη, 55 χρονών, μικρή, αλλά ταλαιπωρήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω πολύ. Πολύ, δυστυχώς. Αυτός ο καρκίνος, ρε παιδί μου. Πολύ πονεμένη ιστορία. Περιμένουν όλοι όσοι εμπλέκονται και οι συγγενείς και οι ίδιοι οι ασθενείς, βεβαίως, την υπόθεση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι προχωράνε οι επιστήμονες, κάτι βρίσκουν, κάτι αντιμετωπίζουν, αλλά περιμένουμε την πλήρη ίαση όλης αυτής της ιστορίας. Και βεβαίως ο Δημήτρης δίνει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, υποψιάζομαι ότι είναι και φανατικός. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια Ερυθρόλευκοι φίλοι ακροατές, τα καλύτερα για την ομάδα σας.
Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας τρώει πολυλογία. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και να τα πούμε τέλος πάντων 6 με 8 αυτό που κάνουμε καθημερινά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και όσα μοιράζεστε μαζί μας κλπ. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του 6 και 8 πρώτα λεπτά. Να ξέρετε, παρά 20, 6 παρά 20, 6 παρά τέταρτο, βαριά είναι μέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 8 και 36, 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Πάλι και σήμερα, όπως είπε η κυρία Σούζη και την Παρασκευή που τα λέγαμε μαζί, έχουμε αυτήν την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Ναι, δεν έχει ακόμα καθίσει μπίλια. Αν είμαστε μεταξύ. Θα μου πεις καλύτερα, Ψάλτη, γιατί εδώ που τα λέμε, τα μάθατε τα νέα στη Γαλλία, Στη Γαλλία λέει 34 βαθμούς, 34 βαθμούς και στη Βρετανία έχουν τρελαθεί. Εμείς εδώ, παιδιά, τελειώνει ο μήνας. Μην το πείτε ούτε του παπά. Με αυτές και. Βέβαια, κάνει ζημιές. Όπου ρίχνει χαλάζι και λοιπά, κάνει ζημιές στις αγροτικές παραγωγές. Οκ, αλλά από την άλλη μεριά, λέω και ξαναλέω ότι. Για σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γινόταν στη Βόρεια Ισπανία που μου έλεγε φίλος ακροατής που βρέθηκε εκεί, κάτι 37, κάτι 38. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύτερα είμαστε έτσι όπως είμαστε εμείς εδώ, κατά την άποψή μου. Θυμίζω πριν 2 ή 3 χρόνια ήταν Μάιο που είχε κάνει ένα Σαββατοκύριακο κάτι 40 και έκαψε όλες τις ελιές. Ό,τι η φύση είχε προετοιμάσει, τα κατέστρεψε σχεδόν στο σύνολό τους. Αλήθεια, η ρίστο είναι παρόδο, να σας το πω, γιατί το βλέπω εκεί στη γειτονιά. Έχω ένα φίλο ο οποίος μου φέρνει κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω τι τα κάνω. Μουσμούλα τρώτε. Όχι μουσμούλα είναι αυτά. Μουσμούλα, ναι, μουσμούλα. Τρώτε μουσμούλα. Τρώγονται τα μουσμούλα. Δεν ξέρω. Σας λέω, έχω εκεί ένα στη γειτονιά, είναι σε ένα δρομάκι περίεργο, γιατί μεταξύ πέφτουν αυτά τα μουσμούλα κάτω και γλιστράει εκεί. Ο μοναδικός που χαίρεται είναι ο σκύλος μου, ας πούμε. Αλλά. Τι να πω. Όπως επίσης έβλεπα χθες την Καθημερινή. Να ξέρετε, το αντιμετωπίζω. Δεν ξέρω πόσοι έξι μόνο το αντιμετωπίζετε. Και από ό,τι έψαχνα λίγο στο διαδίκτυο, βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα περιστέρια. Είναι το τραγούδι που λέει και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Λοιπόν, έχει ένα θέμα η Καθημερινή που αναφέρεται στο γεγονός ότι τα περιστέρια ζουν και βασιλεύουν, λέει, στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Εξαιτίας, λέει, πρώτον, ότι βρίσκουν, λέει, πάρα πολύ φαγητό και τρώνε. Δεύτερον, υπάρχουν, λέει, κλειστά διαμερίσματα τα οποία είναι ό,τι πρέπει, τα μπαλκόνια τους και τα κλιματιστικά τους για να πηγαίνουν τα περιστέρια εκεί. Έχουν, λέει, πολλά ζητήματα υπερήγικοι των κλειστών διαμερισμάτων, είτε από τις κουτσουλιές των πουλιών, είτε ακόμα, λέει, και από ψήρες και διάφορα άλλα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται, επαγγελματικά εννοώ, με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Δηλαδή, να καθαρίσουν το συγκεκριμένο χώρο, το μπαλκόνι, δηλαδή, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από ό,τι παράγουν τα περιστέρια. Μετά βάζουν, λέει, δίχτυα για να κλείσουν. Μιλάμε για κόσμος πολύς ο οποίος ασχολείται με την ιστορία αυτή. Στην Αθήνα, λέει, το πιο, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Λιγόπουλου, το πιο επιβαρημένο δημοτικό διαμέρισμα είναι, λέει, το έκτο. Κυψέλη, Πατήσια κλπ. Υπήρχαν, λέει, και οι εκτροφείς παλιότερα σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα δυτικά, λέει, προάστια, τα οποία είχαν ικανό αριθμό, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς τα αφήσαν ελεύθερα, προκαλούν, λέει, σοβαρή αιστεία μόλυνσης. Εμείς, να ξέρετε, στο μπαλκόνι μας στην κουζίνα εμφανίστηκε ένα ζευγάρι περιστέρια. Βρήκανε, βέβαια, να κάτσουν, γιατί είχαν διάφορα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, μπήκαν και μέσα στην κουζίνα τα περιστέρια. Αλλά βρίσκουν και τρώνε. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε, Ψάλτη. Δεν είναι τόσο απλό, να ξέρετε, η ιστορία αυτή. Ξαναλέω, από ό,τι κατάλαβα στο ρεπορτάζ και χθες πήρα κάτι τηλέφωνα, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρενοχλείται από την παρουσία των περιστεριών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ξαναλέω, μιλάμε για την Αθήνα, που υπάρχει θέμα.
υπάρχουν διαμερίσματα, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν λέει σε πολυκατοικίες όπου τα περιστέρια όχι απλώς επιβιώνουν, κάνουν αποικίες κανονικές. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες μέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που τείνουν να εξαφανιστούν τα βιβλιοπωλεία τα μικρά. Ημέρα λέει της πετσέτας, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Άλλο μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα με τον θηρεοειδή αδένα. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, αλλά όχι μόνο στις γυναίκες. Σαν σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα το 1834. Κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας, υπέρ της απαλλαγής τους, οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωίδης. Η ποινή τους μετατρέπεται σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Ο Κολοκοτρώνης, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η κεντρική φιγούρα της Ελληνικής Επανάστασης. Ρε, τι έχουν τραβήξει αυτοί οι ήρωες σε τούτον εδώ τον τόπο, μπορείτε να μου πείτε. Τι έχουν τραβήξει. Λοιπόν, αύριο Τρίτη... καταρχήν να πω σήμερα ότι έχουμε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί και μαθαίνω ότι θα πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ελπίζω για το ζήτημα το δημογραφικό να υπάρξει μια σοβαρότητα. Θα μου πεις ποιος την έχασε ψάλτη, σωστό και αυτό δεν είναι, αλλά επειδή το δημογραφικό είναι μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και με μακρόπνοες πολιτικές που να μην αλλάζουν ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Αύριο είναι η μέρα Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση. Πάλι έβλεπα χθες, πάμε, πώς το είπε, είμαστε λέει ομάδα, πάμε λέει για πρωτάθλημα, είπε ο Αλέξης. Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αίματος, είπε ο Αλέξης. Έμαθα ότι ο κύριος Τεμπονέρας εχθές σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα πάνε, ποιοι βουλευτές θα πάνε από την κεντροαριστερά στην παρουσίαση του νέου κόμματος που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, κάποιοι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, ενδεχομένως, που είναι και φύλλα προσκύμενοι και το έχουν πει κιόλας, είναι πιο πιθανό. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και βεβαίως τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά γύρω από την ανακοίνωση του Ιδρύματος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε. Για να δούμε την κινητικότητα αυτή, για να δούμε τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις και τις προοπτικές. Και αναμένουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι μετά την Παρασκευή, με τη νέα επίθεση που έκανε εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά λέει, τις κινήσεις του Μεσίνιου, λένε ότι δεν θα αργήσει. Άλλοι αναφέρουν ότι αυτό μπορεί να γίνει την Παρασκευή που είναι 29 Μαΐου, η μέρα της πτώσης της πόλης των πόλεων. Άλλοι λένε ότι αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για να δούμε. Αυτή η κινητικότητα έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλά για το όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις και σήμερα. Είχαμε εκλογές χθες στην Κύπρο. Από τα αποτελέσματα που βλέπω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος με μια υποχώρηση

0: είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, και ευρωβουλευτή, η άμεση δημοκρατία με 4 έδρες. Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος δεν ξεκαθάρισε, λέει, αν θα φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο για να πάει στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει και το οικονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω αν είσαστε κάποιοι οι οποίοι το στηρίζετε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το χρήμα ενδεχομένως να παίζει έναν ρόλο γύρω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κατάφερε όμως και έπεισε ένα κομμάτι. 2 στους 3 Κύπριους ψήφισαν, και αυτό έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι περίπου 570.000 στην Κύπρο, ψήφισαν 381.000. Οι 2 στους 3. Είχε, ξαναλέω, ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχω και τα ονόματα, αλλά δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα. Βουλευτικές εκλογές, έτσι. Δεν είναι τα προεδρικές εκλογές. Εκεί είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν είναι προεδρευόμενη, είναι προεδρική δημοκρατία της Κύπρου. Λοιπόν, περισσότερα μετά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους ψυχραιμία για όλα, μικρά και μεγάλα, τα οποία αντιμετωπίζουμε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
3: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
4: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξημέρωση για τα καλά, ξημέρωση, όχι υπεξηγέλαση. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, είναι και του Αγίου Πνεύματος. Οι πνευματικοί άνθρωποι κλπ. Κλπ. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, τον τρώμε και τον Μάιο. Ή μας τρώει, δεν έχει σημασία. Τώρα τι και πώς και διότι, δεν έχει σημασία. Πριν ένα ημίωρο, γιατί μου στείλατε ένα μηνυματάκι, είχαμε μια σεισμική δόνηση 3,4. Την καταλάβατε κάποιοι φίλοι από τη Λίμνο. Ήταν ο σεισμός, ξαναλέω, 6 και 2 πρώτα λεπτά, 3,4. Σε ένα εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, 33 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά από τη Λίμνο. Ήταν ανάμεσα στη Λίμνο, τη Θάσο και το Άγιο Όρος. 3,4 επαναλαμβάνω. Εντάξει, αυτό τον δίνει το σεισμό η Αθήνα, μετρημένο έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, καταρχήν είδα 2.11, 2.12, 2.13 στην Αθήνα, ξαναλέω, που σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, με αφορμή την είδηση που ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα κλίμα μεταξύ άλλων, γιατί αυτό το έχουμε ξαναδεί το έργο μέχρι τώρα από τις 28 Φεβρουαρίου μπόλικες φορές, ότι κάπου κάτι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχω κάποια στοιχεία παραπάνω από τα διεθνή ειδησιογραφικά, αλλά και τα κυρίως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία παρακολουθώ. Βλέπω ότι έχουμε μία πτώση τώρα 6% στις τιμές των καυσίμων. 6,03 τώρα το Brent κάτω, είναι κάτω από τα 100 δολάρια, στα 97,2. Και το αμερικανικό, το WTI που λέμε, είναι στα 90,4, με μια μεγαλύτερη πτώση 6,4%. Αυτό δίνει, ξαναλέω, μια ανάσα. Για να δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο, την Παρασκευή έκλεισε στα 45,9, ψηλά είναι το φυσικό αέριο, αυτό είναι ευρώ ή μεγαβατόρα, είναι ψηλά, ξαναλέω, ακόμα. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, κάτι ψηλό βλέπω, να σας πω την αλήθεια, σε πραγματικό χρόνο. Κάποια πλοιάρια πάνε και έρχονται και λοιπά. Ξαναλέω, αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, περνάνε και δεν το καταλαβαίνουμε ή το μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Ένας από τους όρους που βάζει, αλλά βλέπω ότι το βλέπει θετικά και η πλευρά του Ιράν, από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μαζέψουν, λέει, και τις πώς θα λένε αυτά που έχουν βάλει μέσα, τις νάρκες οι Ιρανοί. Και φαίνεται, βέβαια, οι Ιρανοί λένε από τη δική τους πλευρά ότι κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τα γεγονότα να επανέλθουν πριν την 28η Φεβρουαρίου, θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς και να είναι ελεγχόμενη η ιστορία προς όφελος του Ομάν και της Τεχεράνης. Βέβαια, η αμερικανική πλευρά διαφωνεί. Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει, λέει, ότι ο Μοσδάμπα, αυτός ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος θυμάστε είχε τραυματιστεί την πρώτη μέρα κλπ, κρύβεται, λέει, σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί, λέει, όχι με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων τρόπων, δηλαδή ακόμα και με σταθερά τηλέφωνα, επικοινωνεί, λέει, μόνο μέσω αγγελιοφόρων, καθιστώντας τις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αργές και δύσκολες. Οι αξιωματούχοι, λοιπόν, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρουν ότι τα μηνύματα, λέει, χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν εκεί και να επιστρέψουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν. Θυμίζω ότι ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή παίζει το Πακιστάν. Παράλληλα τις προκλήσεις στην επικοινωνία, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμενεΐ έχει συμφωνήσει καταρχήν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προμελέτης, ακόμα έχουμε δρόμο δηλαδή μπροστά μας, και ο Τραμπ αναμένει, λέει, οριστική απάντηση μέσα σε λίγες μέρες. Φαίνεται όμως ότι θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε μια καινούργια εκεχηρία 60 ημερών, δύο ακόμα μηνών δηλαδή, ακόμα δύο μηνών. Βέβαια, θυμίζω ότι στην εκεχηρία η οποία είναι σε εξέλιξη τώρα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μιλάγαμε για την ικανότητα της Τεχεράνης να μπορεί να παράξει καινούργια UAV, αυτά τα μηχανήματα τα οποία, τα υπτάμενα τα οποία κυκλοφορούν και κάνουν ζημιές στις γειτονικές χώρες. Κάτι λέει το οποίο δεν το περίμεναν οι Αμερικανοί. Θυμίζω ότι αυτό ήταν στα δημοσιεύματα της, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πάντως ότι αν υπάρξει αρχική συμφωνία, άλλους δύο μήνες, και αν σταδιακά ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς, που θέλει και το χρόνο για να έχουμε αποκατάσταση και της παραγωγής από τις ζημιές που ήδη έχουν γίνει, αν δεν υπάρξουν τίποτα έκτακτα χτυπήματα κλπ, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια επαναφορά της κατάστασης της προτέρας. Τώρα, οι ιρανικές πηγές, λέει, έχουν πει στο Reuters ότι σε μελλοντικά στάδια θα μπορούσαν να βρεθούν φόρμουλες, λέει, για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση, λέει, με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης, λέει, της αραίωσης του υλικού υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών και του πυρηνικού παρατηρητηρίου που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά, βέβαια, θα μου πείτε αισιόδοξα μηνύματα, σωστό, και μακάρι, γιατί τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Το Σάββατο που είχαμε και εκπομπή, μίλησα με κάνα δυο ακροατές και μου λέγανε γενικότερα και για το κλίμα στους Ρεπουμπλικανούς εν όψη και της επιλογής των προσώπων για τις ενδιάμεσες εκλογές που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, αλλά και για την ακρίβεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι και οι αποφάσεις οι αμερικανικές, να ξέρετε ότι επηρεάζονται από την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο το ζήτημα αυτό. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού Θοδωρή και στη Αγία Κατερίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωπαϊκή Κούπα, λέει ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Τάκη. Όλοι τυχοδιώκτες, λέει, στο κόμμα Τσίπρα. Και βλέπω, περνά, Τάκη, γενναίες 14 στο Ντεμπονέρα. Ναι, αλλά δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα της επιλογής του και αναλόγως των συνθήκων να προσαρμόζει και αυτός τις προτιμήσεις του. Οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι στο Ντεμπονέρα, ο οποίος όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε πει ότι εγώ δεν θέλω κανένα αξίωμα, είχε κοντραριστεί και με τον Κασελάκη που είχε αναλάβει. Ήτανε ξεκάθαρος όσον αφορά κάποια ζητήματα που κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έβλεπαν τότε διαφορετικά το θέμα. Έτσι δεν είναι? Αλλά γενικότερα δεν έχει δικαιωματάκι μου κάποιος να επιλέξει. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, και να δρομολογήσει τις εξελίξεις που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί κάτι να γίνουν στο χώρο που ο ίδιος εκπροσωπείται. Γιατί όχι? Μην γινόμαστε κακοί. Και η πολιτική, να ξέρετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την κρίση που ήρθε σε τούτον εδώ τον τόπο, όχι όλοι, αλλά κάποιοι, τέλος πάντων, έχουν κάνει και διαφοροποιήσεις και έχουν πει και ορισμένα πράγματα κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής, όχι όλοι όμως, κάποιοι έχουν κάνει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ μας λέει για τα Περιστέρια, και εδώ οι σκύλοι και οι γάτες, λέει, σε λίγο θα είναι πιο πολύ από τους ανθρώπους. Ναι, λέει Βασίλη, αλλά τους σκύλους και τις γάτες, ειδικά τους σκύλους, επειδή έχω και σκύλο, το σύστημα τους έχει βάλει με τσιπ, με μιπ, να αυτό και να τους αυτό και να μην πολλαπλασιάζονται. Και θα μου πεις, παντού γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται παντού, αλλά όσοι είναι δεσποζόμενοι έχουν πολύ αυστηρά δεδομένα. Εγώ το βλέπω σε μένα. Ο σκύλος μια φορά τη βδομάδα, συγγνώμη, μια φορά το μήνα πάει κτηνίατρο, και οτιδήποτε παίρνει δεν φτηνό. Και αντίστοιχα νομίζω ισχύει και αυτούς που είναι γατομπαμπάδες ή γατομαμάδες. Για τα Περιστέρια, που κάποιοι άλλοι λένε δεν είναι Περιστέρια 18ρες, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Γεια σου, Ρέα. Ατατρώς τα μουσμούλα. Καλημέρα, Ρέα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου λέει, ρε Ψάλτη, ο ήλιος δεν κουνιέται, λέει, γη φέρνει γύρες. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει, το βλέπω πιο ποιητικό το ότι ξεκινάει το δρομολόγιο του ο Άρης. Εμείς, προφανώς, εμείς είμαστε. Ο Άρης, λέω. Ο ήλιος. Προφανώς. Η γειτόνισσα μου λέει, εμένα, λέει, ο παραγωγός κάτω από το σπίτι μου, λέει, μου είπε, γέμισε την τσάντα, δεν θέλω τίποτα. Μα και πολύ ωραία κολοκύθια, να ξέρετε. Βέβαια, είδα και άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη Λαϊκή. Όμως ξαναλέω, επειδή άργησα γιατί είχαμε και εκπομπούλα εκτάκτως το Σάββατο και πήγα αργά στη Λαϊκή, είδα και τα καλοκαιρινά φρούτα τα οποία έχουν έρθει όλα πλέον. Όλα, βερίκο, καροδάκινα, πώς τα λένε τα άλλα που δεν έχουν αυτό που λέω, δεν θυμάμαι πάλι τα ξεχνάω τα ονόματά τους. Λοιπόν, σε καλές τιμές γενικά, αλλά ξαναλέω, πήγα αργά σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις, αμέσως θα πεις για το σούπερ μάρκετ. Ναι ρε παιδί μου, διότι είναι άλλες τιμές και άλλα προϊόντα, ξαναλέω παιδιά. Άλλα προϊόντα, άλλη η ποιότητα στα προϊόντα που παίρνεις και έρχονται από τον κάμπο του Μαραθώνα, και άλλα τα προϊόντα που ενδεχομένως υπάρχουν στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, που μπορεί να προέρχονται και από τον κάμπο, τέλος πάντων, αλλά με διαφοροποίηση, η αλήθεια είναι. Έτσι, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Τώρα, φτάσαμε αισίως παρατέταρτο, Έβλεπα από δύο κουβέντες και θα πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή σας είπα και νωρίτερα ότι, και θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά που, και με το άγχος που έχουν εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε την Παρασκευή. Λοιπόν, έβλεπα τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς επιλέγονται τα παιδιά για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ισπανία διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Κυριακάτικη Καθημερινή για την εισαγωγή, λέει, στα ΑΗ μετράει κατά 60% ο βαθμός του απολυτηρίου και κατά 40% η τελική εξέταση. Ενώ, λέει, στους απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων δίνεται δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές μόνο με το απολυτηρίο. Στη Φιλανδία έχει τελικές εξετάσεις όπως η Ελλάδα, αλλά οι μαθητές μπορούν να τις δώσουν δύο φορές. Επίσης τα θέματα, λέει, απαιτούν λιγότερη αποστήθηση και περισσότερο κριτική σκέψη. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κόπια. Ακόμα θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι εγώ, πριν 40 χρόνια που έδωσα εξετάσεις, που έλεγε μια τότε συμμαθήτριά μου ότι εκεί ήθελε κόμμα, το βάλε στο κόμμα. Και λέω, τι λέει ρε παιδιά. Έχει φωτογραφική μνήμη η συγκεκριμένη. Στη Γαλλία, λέει, το 60% της επίδοσης των υποψηφίων προκύπτει από τις γραπτές και το 40% από τους βαθμούς τελευταίας διετίας. Για να μην γίνει φροντιστηριακή μόνο η τρίτη ηλικίου. Στην Ιρλανδία άλλαξε το σύστημα εισαγωγής, λέει. Ήταν παρόμοιο με το ελληνικό και πλέον το 40% της επίδοσης προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών σε εργασίες και λοιπά στην τρίτη ηλικίου και το 60% από τις τελικές εξετάσεις. Και στην Ολλανδία, για να κλείσουμε, ο βαθμός απολυτηρίου διαμορφώνεται κατά 50% από σειρά γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων και από πανολλανδικές εξετάσεις για το υπόλοιπο 50%. Κάπου εκεί πάμε και εμείς από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εμείς είμαστε της αποστήθησης. Βεβαίως. Όσο καλύτερα τα ξέρεις, όσο πιο, πώς το λένε, μνήμη έχεις, αλλά που και που μου μπαίνει και κανένα θέμα που έχει να κάνει και με την σκέψη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλημέρα, Σοφία. Μπα, 2099 βλέπω εδώ πέρα η βενζίνη που βάλε σήμερα. Σε καλό δρόμο είσαι. Πόσο κοστίζει, ρε Σοφία, τώρα με δύο τόσο, το να πας και να έρχεσαι κάθε μέρα στην Τρίπολη, ρε πουλάκι μου. Τη βδομάδα, λέω. Για υπολόγιση και πες μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο Μοσχάτο. Γεια σου, Σπύρο, στο Βοτανικό. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Γέρακα. Την Έφη στη Ζωφριά. Τον Ευγένιο στην Νίκαια, τη Βασιλική. Στον Άγιο Μελέτη, ότι Χρήσα στην Αγία Παρασκευή. Την Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις το κλειδαρά και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr διαφήμιση.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 € και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Δύο πράγματα για να κλείσουμε, γιατί ξαναλέω έχουμε διαφημίσεις, οπότε πρέπει να πάμε πάλι σε διαφημίσεις για να πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100.3. Λοιπόν, σύμφωνα με το Axios, ακούστε το και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά για κάποιες χώρες. Ο Τραμπ λέει το Σάββατο συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και τους κάλεσε λέει να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία λέει με το Ιράν. Ο Τραμπ συνομίλησε λέει, το Σάββατο με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Μπαχρέιν. Μάλιστα, λέει, σύμφωνα με το Άξιος, όταν τους έλεγε αυτά ο Τραμπ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, η αντίδραση, λέει, φέρεται σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να ήταν, λέει, αρκετά σιωπηλή, ώστε να παρεμβαίνει, λέει, ο Τραμπ και να τους λέει, είστε ακόμα εκεί. Ας πούμε, υποψιάζομαι ότι κενό θα άφησε ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος με το ακούει Ισραήλ και γυρίζει το μάτι του ανάποδα, Λοιπόν, και θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν και τις συμφωνίες του Αβραάμ οι χώρες αυτές, ούτως ώστε να μην χρειαστεί, λέει, το Ισραήλ να χτυπήσει, γιατί μπορεί να έχει ανησυχία. Κλείνοντας, βλέπω σήμερα οι εφημερίδες ασχολούνται με αυτό που είπαμε το περασμένο Σάββατο εμείς, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο βρήκε σε δημόσια διαβούλευση και βλέπω ότι αντέδρασε και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, που φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 δύο νέους φόρους στα ακίνητα, τους οποίους θα τους πληρώνουμε, λέει, πάλι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος αντικαθιστά το περίφημο TAP και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά φαίνεται ότι θα είναι πιο ακριβώς ο καινούριος φόρος. Και ο δεύτερος φόρος που έρχεται θα είναι το τέλος, λέει, για την περιφέρεια περιφερειακής ανάπτυξης. Σε καλό δρόμο είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ξαναλέω, είναι στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και υπάρχουν και αυτοί οι δύο καινούργοι φόροι στα ακίνητα. Θυμίζω, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα είναι οι ιερές αγελάδες σου. Παραδοσιακά δεν έχει αλλάξει αυτό. Κλείνοντας, και τώρα ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί: με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Πάμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στη Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κορυφαία διάκριση του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε Real Madrid με σκορ 92-85 στο ΆΚΑ. Έντονοι πανηγυρισμοί εκτελήθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι με τα αντικατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω τα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι, τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
2: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο. Και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Real, αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Στην πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα. Μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπαίου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. Στο μέτωπο του πολέμου, στον Περσικό κόλπο, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαβουλεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χθες ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονεί στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μοτσταμπά, Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφορών, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 97,7 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό στα 90,8 δολάρια. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Σχολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί σε χωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις περασπιστούμε καλύτερα, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023.
0: Βαρύ ποινικό παρελθόν και ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλίδου. Όπως αποκάλυψε, κρεμούν ποινικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για να διαπιστωθεί που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε επάνω του. Να ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
6: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department σχολιάζοντας την ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών στη δικαιοσύνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείο εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου πολλές ώρες πριν το βρει νεκρό τον πατέρα της, χθες το μεσημέρι η κόρη του. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομάστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδύθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης EuroLeague, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στη Real Madrid. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφοράς στο Δημοτικό Θέατρο. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Real Madrid. Οι διοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο της ΕΑΛ, δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναγνώρισε την επιτυχία των Ερυθρόλευκων και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το δεξί μπαίνει η εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε κυκλοφοριακά. Γιατί δεν έχουμε κάποια έκτακτα προβλήματα. Έχουμε κίνηση δηλαδή στις δύο εθνικές οδούς, το περιμένουμε αυτό, στην Λεωφόρο Σχιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Αυτά είναι όλα, Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρει άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, μόνο την Τρίτη στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Είπαμε ρε παιδί μου, εντάξει, να βάζουμε και κανένα πιο παλιό λίγο τραγουδάκι, καταλάβατε τώρα, για να μας κάνει παρέα για την πρωινή μετακίνηση. 7 και 19, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους, τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Μάη. Και η κυρία Σούζη μου λέει: η αστάθεια θα συνεχιστεί, δεν σταματάει με τίποτα. Καλύτερα να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Κοίτα, δεν, είναι περιορισμένη. Δεν θα είναι αυτό που ήταν με σύστημα μεγάλο το Σαββατοκύριακο, έπρεξε και σκυκλάδες, έπρεξε γενικώς. Ναι. Όχι, είναι περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Και πιο, λίγο περισσότερα θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Ναι. Μέχρι και το τέλος εβδομάδας φαίνεται ότι ο καιρός είναι σχετικά καλός με την περιορισμένη αστάθεια που λέω και τη θερμοκρασία να έρθει κοντά στα κανονικά για την εποχή.
0: Τώρα είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω. Ναι, ναι. Είναι 28 βαθμοί η κανονική για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Είμαστε... θα έρθει κοντά εκεί.
0: Τώρα είμαστε 27, 26.
1: 26 ήταν 26. Το Σαββατοκύριακο, ναι. Το Σάββατο ήταν 23, 24.
0: Ναι, μα έκανε.
1: Έκανε μια σχρούλα.
0: Ξαναλέω, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι ή το Λονδίνο, ή ναι, τη ναι. Βόρεια Ισπανία μου λέγανε ακροάτες.
1: Όχι μόνο βόρεια, γενικά, γιατί είναι, έρχεται από κάτω. Ναι, είναι, ναι. Έχει ζέστη από εκεί, ναι. Έχει πολύ ζέστη. Είναι το σύνδρομο της τραμπάλας.
0: Α, έτσι πάει, έτσι πάει πάνω
1: όταν, είναι στη, όταν είναι η Δυτική Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες, εμάς είναι χαμηλές από εδώ.
0: Και οπότε πέρυσι έχει... μας πήγε καλά. Και πέρυσι μας πήγε καλά ξανά.
1: Εγώ θυμάμαι είχε ζέστη πέρυσι.
0: Δεν είχε τόσο πολύ ζέστη.
1: Και δεν είχε και βροχές καθόλου.
0: Νομίζω μας πήγε. Δεν μας πήγε όπως πριν από 2-3 χρόνια, 4 θυμάμαι που κάνει το ένα Σαββατοκύριακο κάτι σαραντάρια.
1: Κάτι σαραντάρια, όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά
1: ήταν, είχε τη ζεστούλα του. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είχε καταιγίδες καθόλου.
0: Δεν είχε
1: αστάθεια καθόλου πέρυσι. Αυτό ναι, θυμάμαι εγώ και ήταν.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί να τα θυμάστε ναι. Καλύτερα.
1: Τέλω, όχι, ναι. δεν
0: έχω τέτοια. Εγώ δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Ναι.
0: Να σας πω, κυρία Χριστίνα μας.
1: Οπότε. Άρα θα φτάσει η θερμοκρασία του 28-29 βαθμούς.
0: Okay.
1: Και σε κάποιες περιοχές, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα δούμε και τριαντάρια. 30-31, η Δυτική Ελλάδα,
0: ναι, okay.
1: Τα υπηρετικά γενικότερα.
0: Δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και λοιπά.
1: Μέχρι 6 μποφόρ, σήμερα έχει ένα εφταράκι,
0: ναι.
1: Αύριο μέχρι 6 στο Αιγαίο μιλάω, βοριάδες, και μετά δεν πρόκειται να ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ οι άνεμοι τις επόμενες όλες οι μέρες.
0: Αυτό η προοπτική είναι μέχρι το τέλος εβδομάδας.
1: Μέχρι το τέλος εβδομάδας.
0: Ναι. Σας θυμίζω η άλλη Δευτέρα πρώτα θέλω να μας καλά.
1: Το Αγίου
0: Πνεύματος. Ναι, ναι, ναι, πνευματικοί εμείς άνθρωποι και λοιπά.
1: Εμείς δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε και εμείς θα δουλεύουμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Και δεν θα δουλεύω και την Παρασκευή εγώ.
0: Κατανάτα, αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί ναι, πάω να βαφτίσω τον εγγονό μου.
0: Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Άντε
1: ναι, ναι,
0: με το καλό.
1: Ναι.
0: Πάρε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω.
0: Ερωτικός μετανάστης, δεν φεύγει
1: από εδώ. Πού να πάει να φύγει, καλά, στη έφεση.
0: Ρε μπλέξαμε. Ωραία, είναι πάνω, δεν λάσκει.
1: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας
1: καλή μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό, κανονίστε την πορεία σας. Και ναι, κύριε Σταυρακάκη, τη ηλικία σα το τραγούδι, το ξέρω. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη που μου στέλνει πάντοτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όπως επίσης, καλημέρα και σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας και μου λέτε για τα νεκταρίνια που όλο τα ξεχνάω. Ναι, δεν είναι παιδιά τη ηλικία, είναι να ξέρετε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Άκουσα λέγεται νέα φορολογία κινήτων. Είπαμε δύο νέοι φόροι. Ο ένας φόρος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση θα αντικαταστήσει δύο υπάρχοντες φόρους για τα ακίνητα και έρχεται ένας ακόμα φόρος σύμφωνα πάντοτε με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ο οποίος φόρος θα είναι φόρος για την περιφέρεια στα ακίνητα και θα τους πληρώνουμε τους δύο αυτούς φόρους παρακαλώ πάρα πολύ μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο ένας λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προσέξτε όμως, οι δύο αυτοί καταργούνται, ενοποιούνται, δεν είναι όμως ο ίδιος φόρος, γιατί οι συντελεστές είναι υψηλότεροι, λέει, του φόρου του καινούριου. Ελπίζω να το ξαναδούν σοβαρότερα οι αρμόδιοι. Και ο άλλος φόρος είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα τον καρπώνεται η περιφέρεια. Πάλι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα νούμερα και ποιος. Εν τω μεταξύ κάπου διάβαζα στο σχετικό σχέδιο νόμου ότι... ακόμα, θα πληρώνει ακόμα και κάποιος το δικαίωμα λέει υψούν ο αέρας. Αν είναι καταγεγραμμένος λέει σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτων, θα υπάρχει φόρος και για το δικαίωμα υψούν. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω. Είμαστε. Εντάξει, να πανηγυρίζουμε για τον Ολυμπιακό και μπράβο στον Παναολυμπιακό, τέταρτο αστέρι Ολυμπιακός κλπ. Αλλά να το δούμε λίγο αυτή την ιστορία.

0: αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, αγαπητή Κατερίνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγουμε επίσης από την αποστήθηση. Πρέπει να πάμε σε πιο κριτική ματιά ζητημάτων και θεμάτων ενδεχομένως. Τι λέει ο Σπύρος? Τα Περιστέρια μας πείραξαν. Η εκπομπή λέει εδώ στο Τζακό 20 μέτρα λέει από το τρίτο δημοτικό μας έχουν βγάλει τα μάτια οι γάτες 20 τον αριθμό αδέσποτες λέει. Και συνεχίζουν να γεννάνε. Έχω απευθυνθεί λέει στο Δήμο, στο Υγειονομικό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ανεβαίνουν στα μπαλκόνια μέχρι τον τρίτο όροφο λέει. Άσε λέει το γεγονός. Ναι ρε παιδί μου, οι γάτες όμως γενικά είναι καθαρές, δεν είναι βρώμικες. Τουλάχιστον αγαπητές Σπύρο από αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, επειδή εγώ απέκτησα την εμπειρία με το ζευγάρι των Περιστεριών που ήρθε και φόλιασε εκεί πέρα, εμείς φταίμε, δεν ήταν τα Περιστεριά, έτσι, γιατί είχαμε αφήσει το χώρο το κατάλληλο, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, αλλά τα Περιστέρια είναι μη ελέγξιμα, ξαναλέω. Και επειδή σας λέω, είδα και το δημοσίευμα χθες της Κυριακάτικης Καθημερινής και έκανα κανένα δύο τηλέφωνα, αλλά σας λέω, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάλτε να δείτε στο διαδίκτυο εταιρείες που ασχολούνται με καθαρισμούς, κόστος κλπ. Δίχτυα που βάζουν περιφερειακά λέει στα μπαλκόνια ή τέλος πάντων σε σημεία που μπορεί να πάνε τα Περιστέρια, τα οποία λέει πολλές φορές τα Περιστέρια τα σκίζουν τα δίχτυα και πάνε οι 18ρες οι λεγόμενες. Γιατί βρίσκουν φαγητό. Καταλάβατε. Βρίσκουν φαγητό, υπάρχει φαγητό. Τα ζώα, όπως είναι καλή ώρα οι αλεπούδες που κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία. Βρίσκουν τα έρματα ζώα φαγητό και πάνε εκεί που έχει φαγητό. Λοιπόν, έλα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέφυγα, σας ζητώ συγγνώμη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700 διαφημίσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ.

0: Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7, με μια υπέροχη μέρα που έχει ξεκινήσει με καθαρό ουρανό, τουλάχιστον εδώ στα νότια προάστια, με έναν υπέροχο ήλιο για να περπατήσουμε τη δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Τη Δευτέρα ξέρω ότι είναι αυτό που λέμε η εβδομάδα, η μέρα η δύσκολη. Σωστά. Να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τίτλους ειδήσεων και γενικά δελτία, έχω μια τρέλα, μπαίνω λοιπόν στον περίφημο Marine Traffic και βλέπω τα πλοία, κυρίως τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα κλπ. Είτε, είτε είναι στον κόλπο του Ομάν, είτε είναι μέσα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αριθμός πλοίων που φέρεται να είναι ελληνικά, τα ονόματά τους δηλαδή, από εκεί το καταλαβαίνω. Γιατί στα υπόλοιπα δεν είμαι και πολύ σίγουρος, αλλά πόση μεγάλη δύναμη έχει, ρε παιδί μου, ο ελληνικός εφοπλισμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Έβλεπα, τέλος πάντων, δεν της ώρας, για το πόσα πλοία ελληνικά έχουν χτιστεί και τι ρόλο έχουν παίξει στην ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας, της Νότιας Κορέας, κυρίες και κύριοι. Και όσοι έχετε πάει στο Μπουσάν, τώρα θα μου πεις καλημέρα και έφεξε ψάλτη, θα διαπιστώσετε ότι αν μιλήσετε ελληνικά σε μαγαζιά, θα ακούσετε και ελληνικά, θα σας απαντήσουν ελληνικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι εκπροσωπούν ή τέλος πάντων δουλεύουν εκεί για ελληνικές εταιρείες για τα ναυπηγεία που χτίζονται εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος, τον ξέρετε, τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη. Τον κάλεσα πρώτον διότι μαθαίνω ότι έχουμε και άλλα κρούσματα όσον αφορά τον Αφθόδη, και αυτό δεν είναι καλό μήνυμα. Και να κουβεντιάσουμε λίγο για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο νησί, που δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
11: Καλημέρα, κύριε Σότη.
10: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέγατε λοιπόν την Παρασκευή και την Παρασκευή ότι δυστυχώς υπήρξαν και άλλα κρούσματα σε άλλη περιοχή του νησιού, σωστά?
11: Ναι, και στον άλλο Δήμο, στο Δήμο Μυτιλίνη, στην περιοχή τη Μόρια, που ήταν το περίφημο κάμπ.
10: Ναι.
11: Και
10: αυτό δεν είναι καλό, διότι απλώνεται η ιστορία. Ενώ περιμέναμε με τα μέτρα τα
11: οποία. Όχι, δεν είναι καλό, και ενώ υπήρχε μια πρωτική πορεία.
10: Ναι.
11: Τώρα αυτά τα δύο κρούσματα μας ανησυχούν.
10: Ναι. Τα μέτρα είναι σε εξέλιξη, έτσι, τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία του του Υπουργείου για τον Αφθόδη. Ναι.
11: Ναι, τα τυριά μόνο.
10: Έχουν ανοίξει.
11: Έχουν ανοίξει και φεύγουν σταδιακά. Μόνο για τα μικρά θηροκομεία.
10: Υπάρχει θέμα ακόμα.
11: Ναι, υπάρχει θέμα.
10: Να σας πω, μου λέγατε ότι είναι πόσο είναι, 250 τόνοι έχουν, πόσα τυριά έχουν περπατήσει. Έχουν φύγει.
11: Τα τυριά που έχουν περπατήσει είναι, που έχουν φύγει, είναι πάνω από 400 τόνοι τώρα.
10: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα μήνυμα
11: είναι
10: οικονομικό.
11: Σε μια κανονικότητα προς αυτό το κομμάτι.
10: Ναι, που σημαίνει δηλαδή, κύριε Δερεδίνη, ότι το γάλα το μαζεύει δηλαδή ο κτηνοτρόφος και το δίνει στα μεγάλα κτηροκομεία.
11: Κανονικά το γάλα μαζεύεται. Βέβαια το γάλα, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε τον προηγούμενο καιρό, μια κλειστά, μια ανοιχτά κτηροκομεία, πολλοί κτηνοτρόφοι άφησαν τα ζώα σιγά σιγά να στηρέψουν, που λέμε.
10: Ναι.
11: Και έχει μείνει στο μισό σχεδόν.
10: Α, η ποσότητα είναι μικρότερη, ε.
11: Ναι, ναι.
10: Και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα θα μείνουμε από τυριά δηλαδή κάποια στιγμή.
11: Αν συνεχίσει έτσι και δεν έχουμε και ζώα, θα έχουμε πρόβλημα και αυτό.
10: Να σας πω, έβλεπα από τα στοιχεία ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 32.000 εγωπρόβατα λόγω των κρουσμάτων τα οποία έχουν καταγραφεί, και μάλιστα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, συγκροτήθηκε αυτή η περίφημη Επιτροπή Διαχείρισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή και του Δήμου του δικού σας, της Δυτικής Λέσβου, για να θάβονται σωστά τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
11: Έγινε μια επιτροπή ώστε να ελέγχει κατά πόσο θάβονται σωστά.
10: Ναι.
11: Και κατά πόσο τηρείται η διαδικασία.
10: Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι δεν πήγαινε. Δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να μην πάει καλά.
11: Σίγουρα είχαμε κάποια θέματα.
10: Ναι.
11: Με την ταφή, με τον τρόπο που γινόταν.
10: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις ξεκίνησαν, τρέχουνε, κύριε Δερεδίνη?
11: Οι αποζημιώσεις έχουν πληρωθεί πρώτη 21 κτηνοτρόφοι.
10: Ναι.
11: Εκεί που είχαμε μείνει. Περιμένουμε να αποζημιωθούν και οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα ζώα.
10: Μάλιστα.
11: Οικία, ακόμα περιμένουμε την τροποποίηση.
10: Οικία εννοείται την κοινή υπουργική απόφαση.
11: Ναι, τα 8 εκατομμύρια αυτά.
10: Ναι.
11: Τα περιβόητα.
10: Ναι.
11: Γενικά, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
10: Mm-hmm.
11: Έχουν να βρουν λεφτά εδώ και 3 μήνες. Γιατί δεν σφάγει η κανάρνια, το γάλα υπήρχε μια βεβαιότητα.
10: Ναι. Άρα είναι να πάρουν αποζημιώσεις και για το γάλα. Για τις ζωοτροφές παίρνουν, έχουν πάρει τίποτα?
11: Τίποτα δεν έχουν πάρει. Είμαστε στο θα.
10: Ναι,
11: θα πάρουν.
10: Το θυμίζω αυτό, κύριε Δερεδίνη, διότι εσείς ουσιαστικά έχετε κλείσει τα ζώα σε στάνες, δεν βγαίνουν έξω.
11: Ναι, δεν μπορούμε. Υπάρχει και ένα θέμα με τη μεταφορά των ζωοτροφών τώρα. Δηλαδή είναι εποχή εδώ πέρα που θερίζουν τα χόρτα. Τριφύλλοι,
10: ναι, άρα δεν μπορώ να τα μεταφέρω λόγω της ασθένειας, ας πούμε.
11: Ναι. δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τη χορτονομή για να τέσουμε τα ζώα μας. Τα ζώα μας είναι εγκλωβισμένα μέσα. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό.
10: Ναι. Και τι παίρνετε ζωοτροφές απ' έξω, δηλαδή έρχονται απ' έξω οι ζωοτροφές?
11: Ναι, οι ζωοτροφές έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα.
10: Μάλιστα.
11: Εκτός από πολύ λίγες ζωοτροφές, τώρα παράγουμε και αυτά χορτονομή, ναι. Δηλαδή τριφύλ και σανό. Τα υπόλοιπα έρχονται όλα από την υπηρετική Ελλάδα. Σέρες, Λάρισα.
10: Ναι, υποψιάζουμε με μέτρα ασφαλείας πάλι, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
11: Ναι.
10: Υπάρχει, είναι. Μάλλον πριν πάω εκεί, με τα εμβόλια έχουμε κανένα νεότερο?
11: Τίποτα. Με τα εμβόλια περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει, μας έχουν πει, η πορεία του ιού.
10: Των κρουσμάτων, ε?
11: Ναι, της επιδημίας και. Αλλά είναι αρνητική η κυβέρνηση προς το παρόν για τα εμβόλια. Είναι αρνητική.
10: Δεν θέλει.
11: Δεν θέλει, γιατί υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις, μας έχει πει.
10: Ναι. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος το χρησιμοποίησε τον εμβολιασμό, βέβαια, με αυτό που είπατε.
11: Το αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πέτυχε και στην Κύπρο.
10: Ναι. Οι κτηνοτρόφοι, για να κλείσω, το κλίμα στους κτηνοτρόφους είναι ανησυχία?
11: Ανησυχία είναι το λιγότερο, μπορείτε να πείτε.
10: Ναι. Φόβος, απογοήτευση.
11: Φόβος, απογοήτευση, αν δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ανήσυχος.
10: Προφανώς.
11: Κανείς δεν έχει όρεξη, τι να σου πω, ούτε έξω δεν βγαίνει κανείς πια.
10: Ναι, θυμίζω ότι η κτηνοτροφία είναι ένα ικανό κομμάτι στην οικονομία του νησιού.
11: Όχι ικανό, είναι κινητήριος μοχλός.
10: Ναι, εντάξει, δεν το πάω λίγο πιο ευγενικά εγώ, αλλά είναι αυτό που λέτε. Και επηρεάζει και άλλα επαγγέλματα προφανώς. Δεν είναι μόνο η κτηνοτρόφη και
11: λοιπά. Οι μεταφορείς στηρίζονται, δηλαδή μεταφορικές εταιρείες, ναι. Μεταφορικές όλη την κτηνοτροφία.
10: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, κύριε Δερεδίνη. Καλημέρα.
11: Εγώ ευχαριστώ.
10: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαράλαμπος Δερεδίνης, αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου και κτηνοτρόφος ο κύριος Δερεδίνης. Με αφορμή την ιστορία, γιατί καλό είναι να επανερχόμαστε. Μάλιστα, μου λέει την Παρασκευή, υπήρχε ένας φόβος για το ότι θα μείνουν και από τυριά τα τυριά, τα οποία είναι διάσημα τα τυριά της Μυτιλήνης. Έτσι. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, δεν υπάρχει γάλα. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
12: Στα γρήγορα, καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, χωρίς έκτακτα, αλλά έχει τα τελευταίο 10-15 λεπτό το πολύ. Έχει φουντώσει η κίνηση στην Κηφισού. Όχι τόσο στην άνοδο που από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητη, όσο στην κάθοδο. Μετά την Αττική Οδό θα συναντήσετε πολλή κίνηση. Μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ, θα ανοίξει ο δρόμος και θα ξανακλείσει στη λαχαναγορά του Ρέντι,
10: ναι.
12: Κατεβαίνοντας προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος, εδώ πάνω στον Σαλίγαρο. Μάλιστα. Τα βλέπω και από το παράθυρό μου. Μάλιστα. Σταματημένα κάποια Μάλιστα. οχήματα. Τέλος πάντων, ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σχεδόν γεμάτος.
10: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση. Γάνωση ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φαίνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
13: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
20: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
25: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
26: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
25: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
27: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
26: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
25: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.
10: Για πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι γίνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η κυβέρνηση όσον αφορά το χωροταξικό των ανανεώσιμων, δηλαδή είτε αιωλικών είτε όχι μόνο των αιωλικών. Να σας πω πάντως ότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, ότι ενώ εμείς παράγουμε ρεύμα το οποίο το εξάγουμε και επειδή παράγουμε και αρκετό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το στέλνουμε στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το αποθηκεύει γιατί έχει συστήματα, μπαταρίες δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ισχύ 4 γιγαβάτ και το χρησιμοποιούν φτηνότερο όταν δεν υπάρχει παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλή σας μέρα κύριε Παπασταματίου, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε απαγόρευση από ό,τι βλέπω, να το πω αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι. Πλήρης απαγόρευση της χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Τι λέτε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Έχουμε πλήρης απαγόρευση νέων αιωλικών πάρκων στο 61% της επικράτησης της χώρας.
10: Ναι, μήπως
0: τα νησιά και τα ψηλά βουνά.
10: Ναι, μήπως έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είχαμε αρκετές αντιδράσεις σε κάποιες περιοχές για τα αιωλικά, κύριε Παπασταματίου.
0: Αν ο λόγος είναι οι αντιδράσεις των μειοψηφιών που φωνάζουν και προσπαθεί το Υπουργείο να τις κάμψει, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αντιθέτως, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το κείμενο το οποίο έχει εμφανίσει θα εντείνει τις αντιδράσεις αυτές.
10: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα σας πω, υπάρχουν δύο ειδών αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις της μεγάλης, οι αντιρρήσεις μιας ικανής και σοβαρής, σιωπηρής όμως, κοινότητας ανθρώπων, ναι, οι οποίοι κατά περίπτωση μπορεί να έχουν αντιρρήσεις στα έργα και με αυτούς τους ανθρώπους διαρκώς συζητάμε στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν κάνουν θόρυβο στα social media. Υπάρχει και η μειοψηφία, η φωνασκούσα μειοψηφία των ισχυρών πράγματι αντιδράσεων, επειδή φωνάζουν στα social media και στα Facebook, οι οποίες έχουν προφανώς δημιουργήσει φοβία στην κυβέρνηση και δεν έχει κάνει την ανάλυση ότι η πραγματική αιτία αυτών των αντιδράσεων είναι άλλες. Είναι πολιτικές, είναι συμφέροντα, είναι μικροκομματικά, είναι σχέσεις των αντιδρόντων αυτών με την κυβέρνηση, ενώ αντιθετικές σχέσεις. Αν λοιπόν νομίζει η κυβέρνηση ότι με αυτό το χρονοταξικό θα κάμψει αυτές τις δεύτερες αντιδράσεις, οι οποίες δημιουργούν το θόρυβο, κάνει λάθος.
10: Ναι, κύριε Παπασταματίου, πέστε μου όμως κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Στην πρόταση που άνοιξε πάνω στο τραπέζι η κυβέρνηση για το νέο χωροταξικό, λέει όμως ότι κάποιες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει φάκελο κλπ, που θέλουν μπόλικο χρόνο μέχρι να φτάσουν στο τελικό σημείο να πάρουν σάρκα και οστά, αυτές θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν. Ισχύει αυτό?
0: Καταρχάς, τα όρημα έργα,
10: ναι,
0: είναι αυτονόητο και νομικά και με την κοινή λογική ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από τόσο δυσμενείς αλλαγές νομοθεσίας. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει εμφανιστεί, τα όρημα έργα είναι όσα αυτά έχουν ξεκινήσει και έχουν πλήρη φάκελο, όπως είπατε,
10: ναι,
0: το οποίο δεν είναι ένα στάδιο απλό. Το να ετοιμάσεις πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να τον υποβάλεις με όλες τις μελέτες, δεν είναι απλό στάδιο. Σύν όσα έχουν περιβαλλοντική άδεια.
10: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο.
10: Πόσο χρόνο κάνει, κύριε Παπασταματίου, ένα έργο για να οριμάσει και να ολοκληρωθεί? Κάνει, μου είπατε, γύρω στα 10 χρόνια.
0: Ναι, αυτά τα έργα που συζητάμε μπορούν να πάρουν μια διαδικασία αδειοδότησης που θα ξεπερνάει και τα 10 χρόνια.
10: Μάλιστα. Ερώτημα τώρα για να κουβεντιάσουμε λίγο και για τις ΑΠΕ γενικότερα. Και για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για τα αιωλικά που εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Μου επιτρέπετε.
10: Παρακαλώ.
0: Θα ήθελα λίγο να το συνδυάσω με το αρχικό σας σχόλιο για τη Βουλγαρία.
10: Ναι.
0: Πράγματι, η Βουλγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλη αποθήκευση και μάλιστα πριν από 3 ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας έκανε και μια πανηγυρική ανάρτηση στο LinkedIn,
10: ναι,
0: που έδειχνε πόσο πολύ το απόγευμα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία από τις μπαταρίες, από την αντισταμίευση κτλ. Αυτό γιατί για μας είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ένα πακέτο εδώ από πλευράς πολιτικής στη χώρα. Η καθυστέρηση αποθήκευσης, το μαζικό κόψιμο των αιωλικών με το χωροταξικό που έρχεται, οι τραγικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, 10 χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση του κόστου του καταναλωτή, διότι δημιουργεί μια πάρα πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
10: Εδώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, διότι βλέπουμε ως χώρα ότι εμείς πλέον έχουμε περίπου σχεδόν το 60% της παραγωγής ενέργειας είναι από ανανεώσιμες, κάθε είδους. Όμως αυτό δεν φαίνεται στο λογαριασμό, κύριε Παπασταματίου. Άρα, βλέπω λοιπόν τους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τρέξαν πιο γρήγορα το ζήτημα της αποταμίευσης, της μπαταρίας τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα το ρεύμα το οποίο ενδεχομένως να τους πουλάμε εμείς φτηνό, γιατί είναι από τις ΑΠΕ και δεν θέλουμε να το πετάξουμε ή ξέρω εγώ να το βάλουμε κάπου, το χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι ξαναλέω, και το χρησιμοποιούν τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες, με αποτέλεσμα εκείνη τα τιμολόγια να είναι φτηνότερα.
0: Ο βασικός λόγος που τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι στο ύψος που είναι, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο δηλαδή του μείγματος του ηλεκτρισμού στη χώρα είναι πάρα πολύ ακριβό. Και εδώ υπάρχει μια ακόμα πολιτική αντίφαση που εντοπίζουμε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο πανηγυρίζει ότι είμαστε πρωταθλητές στις ΑΠΕ. Το Υπουργείο εξηγεί και μπράβο του πάρα πολύ τακτικά και στη Βουλή και δημόσια ότι όταν έχουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο αυξάνουν τιμές στον καταναλωτή. Παρά το γεγονός αυτό φέρνει ένα χωροταξικό που κόβει χωρίς καμία αξιολόγηση. Κόβει τα καλύτερα αιωλικά πάρκα και δημιουργεί έτσι πάρα πολύ μεγάλο χώρο για ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο, για ακόμα περισσότερο ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο. Δηλαδή ακόμα περισσότερο από την αιτία που το ίδιο αναγνωρίζει ότι είναι ο λόγος της αύξησης τιμών.
10: Άρα θα μπορούσαμε με την ύπαρξη μπαταριών να αντιμετωπίσουμε το κόστος και να είναι φθηνότερο το τιμολόγιο γενικότερα.
0: Οπωσδήποτε. Από εδώ και πέρα, χρειάζεται να βάζουμε μόνο νέα αιωλικά πάρκα και νέες αποθήκες. Είτε μπαταρίες είτε πληθυσμίες.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Παπασταματίου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
10: Κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλημέρα στο φίλο μου το Δίον που λέει άλλο οι 18 άλλα τα περιστέρια. Μάλιστα, καλημέρα Γιάννη. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Σοφοκλή, δίκιο έχεις. Οι νέοι φόροι θα φέρουν και ακριβότερα ενίκεια. Περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Αυτό που λες δεν έχει άδικο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε...
9: είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βυρονά. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το Δελχείο που βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά την υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του ορμούς. Η τιμή του Μπρέντ υποχωρεί στα 97,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΥΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονικής. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκίες στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με απόφαση του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν μετά από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
6: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση σήμερα στην έναρξη της τελευταίας για τον μήνα εβδομάδος. Ευχόμενος προς όλες και όλους να κυλήσει με τον ομαλότερο τρόπο για όλους μας, για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να διεκπεραιώσουμε με αρχή σήμερα Δευτέρα και όλες τις δουλειές μας. Ο καιρός προμηνύεται καλός, έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε χαρά της ζωής, αλλά προηγουμένως η χαρά του Ολυμπιακού, την οποία χαρά μοιραζόμαστε όλοι οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν καταδυναστευόμαστε από την προτίμησή μας την οπαδική. Αν δεν τραβάς ζόρια με την επιλογή σου και αν δεν σε κυνηγά η επιλογή σου, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της ομάδος και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και όλων των λοιπόν αθλημάτων που φέρνετε κούπες.

Αποδείξατε ότι είσαστε πάμπολοι όχι μόνο στον Πειραιά, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Καταλάβαμε. Είσαστε οι περισσότεροι. Τώρα κάποιοι κοιμούνται, το καταλαβαίνω γιατί το ξημέρωσαν. Κάποιοι άλλοι θα πάτε δουλειά, τι να σας πω, καλή δύναμη, κουράγιο, πάντα τέτοια.

0: Από τον ύμνο που είναι η χαρά για την κατάκτηση του κυπέλου του ευρωπαϊκού στο μπάσκετ, στην χαρά της ζωής που σας έλεγα κυρίες και κύριοι, ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πώς συμπυκνώνει αυτό που λέμε το θαύμα της ζωής, τη χαρά της ζωής, όπως σημερινή ημέρα, γιατί σας έλεγα ότι δεν ήθελα να το βάλω την Παρασκευή που είχε μουντζούρα και μουντάδα έξω. Σήμερα έχουμε καταγάλανο ουρανό, έχουμε έναν θεσπέσιο ήλιο, ανοιξιάτικη ημέρα. Παρακαλώ, Άδωνης Γεωργιάδης, όχι πια ως απλός πολιτικός ή υπουργός, ως ένας άνθρωπος που περιγράφει το θαύμα της ζωής.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο εξωτερικό, στο νότιο πόλο της γης, και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουνε. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπορματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπορματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να γίνει εσύ. Είναι το 0.1 στην 3. Άμα το συλλάβει αυτό, συνειδητοποιεί πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μια πιθανότητα, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει όπου ξυπνά το πρωί και βλέπει τον ήλιο. Και άλλε πόσο τυχερό είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πώς την λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμος, αστολίδι. Αστολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το αστολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσάκι τον πάρω. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα άδεια του στόχια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και την πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το δεύτερο γκάζ τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη, λες. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ρε, άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
2: Καθώ η Σουηδία δεν έφτιαξε.
1: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Πήγε να πει ο συνομιλητής σου, δεν ξέρω ποιος είναι, σύμφωνοι, αλλά έχουμε προβλήματα. Βλέπω αυτήν τη γνωστή μουρμούρα και από σας, έτσι από κάποιους φίλους, καλοπροαίρετη μουρμούρα, δεν μπορώ να πω.

Η μουρμούρα, καταλαβαίνω, είναι καλοπροαίρετη. Προέρχεται από φίλους οι οποίοι θα ήθελαν κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Είναι αυτά που λέμε κάθε πρωί εδώ. Θέλουμε δηλαδή άρση μονιμότητα στο δημόσιο, θέλουμε αξιολόγηση στο δημόσιο, θέλουμε μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα έως τώρα είναι πολύ φτωχό, μου έγραφε τις προάλλες ο κύριος Γιάννης Τζανετής από τα Βρυλίσια. Μια πραγματική μεταρρύθμιση, μου λέει, θα ήταν η εξαγγελθής αφαίρεση των πολεοδομιών από τους Δήμους. Μια μεταρρύθμιση χτύπησε στη διάχυτη διαφθορά που επικρατεί και στις απίστευτες καθυστερήσεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αν ήμουν εγώ ο κυβερνήτης, κύριε Τζανετή μου, θα είχα καταργήσει και την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και τη δευτεροβάθμια. Διότι απλούστατα η γραφειοκρατία από το κράτος μετατέθηκε στην περιφέρεια. Αλλά δεν κυβερνώ εγώ, ούτε εσείς κυβερνάτε, κύριε Τζανετή μου, και φαντάζομαι ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να συμμερίζονται τις απόψεις μας, και άλλοι τόσοι ίσως και περισσότεροι που δεν τις συμμερίζονται. Άρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Να δει τώρα ποιος την ψηφίζει, ποιος δεν την ψηφίζει. Έτσι δεν είναι? Και ανάλογα αυτά δεν υποστηρίζω εγώ, μπράβο. Και ανάλογα ποιος την υποστηρίζει, να δει τι μου ζητάνε αυτοί που με υποστηρίζουν, πάω να τα κάνω. Είναι τόσο απλό? Φοβάμαι πως όχι. Προχθές, ας πούμε, σας παρουσίασε ένα ηχητικό. Γιατί εδώ τα λέμε όλα ανοιχτά, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Σας παρουσίασε ένα ηχητικό το οποίο ήταν Παρασκευή το πρωί. Πήγε ο κύριος Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Γιάννητσών. Το έκανε λαμπίκο. Το έκανε ένα στράφτη. Από εκεί που ήταν ένα αχούρι, κτηριακά εννοώ πάντα, μην παρεξηγηθώ, τώρα το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι υπέρλαμπρο αστέρι, πιο πάνω και από τα ιδιωτικά. Στα 10 βήματα από το νοσοκομείο Γιάννητσών είναι το νοσοκομείο Εδέσης. Το νοσοκομείο δηλαδή του νομού Πέλλας. Ούτε μισή ώρα δεν τα χωρίζει. Δηλαδή, περπατώντας να βγουν οι τραυματιοφορείς, φτάσανε. Ούτε καν με ασθενοφόρο. Απλώς θα πρέπει να ανέβουν λίγο την ανηφόρα, γιατί ακριβώς το νοσοκομείο Εδέσης, όσες και όσοι ξέρετε, δεσπόζει της πόλεως. Η πόλη είναι στα 700 μέτρα υψόμετρο και όπως ανεβαίνεις για να μπεις στο αριστερό σου χέρι, βλέπεις το κτίριο το οποίο είναι σε μια υπέροχη θέση, με θέα σε όλο τον κάμπο των Γιάννητσών. Τα χρειαζόμαστε αυτά και τα δύο γενικά νοσοκομεία το ένα δίπλα στο άλλο? Αν ρωτήσεις έναν κανονικό άνθρωπο θα σου πει όχι, γιατί στο μεταξύ έχεις νοσοκομείο και στην Βέρεια, έχεις νοσοκομείο και στην Άουσα και έχεις 5-6 νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Τα θες όλα αυτά με τον ίδιο χαρακτήρα? Ο κανονικός άνθρωπος θα πει όχι. Εμείς τι λέμε σε αυτόν τον τόπο? Τα θέλουμε όλα. Πες τώρα, κύριε Τζανετή μου, στον τάδε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, άσε τους άλλους, τους αντιπάλους, να πάνε να πούνε στα Γιάννητσά ότι το νοσοκομείο αλλάζει χαρακτήρα, ή να πάνε στο νοσοκομείο της Πέλλας στην Έδεσα και να τους πούνε, ξέρετε, το νοσοκομείο θα το κάνουμε έτσι διότι του οποίου. Μετά πήγαινε και από την Βέρεια και πες τους και εκεί θα το αλλάξουμε χαρακτήρα του νοσοκομείου. Μετά τράβα και στο νοσοκομείο της Πιερίας που είναι άλλα 2 μέτρα πιο κάτω. Και πες θα τα διαρρυθμίσουμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε αλλιώς. Μάλιστα. Και αν βγεις ζωντανός από το νομό ή αν ξαναβρεις την ψήφο σου, έλα να μου πεις. Πάει να πει λοιπόν, και κάτσε να ακούσουμε λίγο για τη Βενέτσια. Διότι η ζωή είναι ωραία. Και δεν χρειάζεται να χτυπιόμαστε με πολλά. Για τα μέτρα που μπορεί η κυβέρνηση, να με συγχωρείτε, αλλά έχει κάνει πολλά. Στα άλλα, για να μην μπορεί να τα κάνει, προφανώς κάπου σκοντάφτει. Πού σκοντάφτει, κυρίες και κύριοι, λατρεμένοι μου, αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι? Σκοντάφτει σε εμάς τους ίδιους. Ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι? Η κοινωνία. Αλλά και αν ακόμη έχετε προβλήματα με την κυβέρνηση, γιατί τη βρίσκεται ότι το μεταρρυθμιστικό της στίγμα δεν είναι αυτό που θέλουμε, μάλιστα και εγώ το είμαι, μαζί σας είμαι. Γιατί δεν πιάνετε τον Νίκο Ανδουλάκη να κάνει αυτά που θέλουμε? Ή δεν πάμε στον Αλέξη Τσίπρα που είναι έτοιμος να τα κάνει όλα αυτά? Έτοιμος να πει τέρμα η μονιμότητα στο δημόσιο, όπως και ο Νίκος Ανδουλάκης, είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να πούνε αξιολόγηση από την αρχή μέχρι τέλους στο δημόσιο τομέα, στην εκπαίδευση, στα δημόσια σχολεία, γιατί πρέπει να κάνουμε καλύτερα δημόσια σχολεία, υπέρ του λαού πάντα, εννοείται. Γιατί αυτοί δεν τα λένε?
Και εμείς είμαστε καρφωμένοι πάνω στο Μητσοτάκη και του λέμε συνέχεια: κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε το παράλληλο. Ο Μητσοτάκης πολιτικός δεν είναι και αυτός όπως οι υπόλοιποι? Άρα κάτι καταλαβαίνει ότι η πολιτική στην Ελλάδα, σε αυτά που φαντασιώνεται ένα κομμάτι, όπως και εγώ μαζί σας είμαι, επαναλαμβάνω, που θέλουμε όλα αυτά να γίνουν και ξαφνικά να έχουμε το υπέρλαμπρο κράτος, δεν είναι εύκολο να γίνει. Διότι αν ήταν να γίνει, το είχαν κάνει, δεν περιμένανε ούτε εσάς ούτε εμένα. Συνεπώς, βήμα-βήμα θα πρέπει να πάμε. Εκτός κι αν άλλο, δεν αντέχουμε άλλο Μητσοτάκη τρίτη τετραετία. Το καταλαβαίνω. Αν όποιος δεν γουστάρει, μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του. Έρχεται ο Αλέξης, έρχεται ο Νίκος με φόρα. Έρχεται η Καριστιανού, η Μαρία του Αυγερινού με φόρα. Και τώρα, καθώς ακούμε τη Βενέτσια, θα ετοιμαστείτε να ακούσουμε μια προσέγγιση φορολογίας από στέλεχος του κόμματος Καριστιανού, η οποία μάλιστα μετά από σπουδές οικονομικών στο οικονομικό πεδίο εξελέγει και πολλές φορές πρίτανης. Θα σας την ξαναπαρουσιάσω, την κυρία Νεγροπόντη. Σιγά σιγά όμως, ένα-ένα. Πολύ ωραία, χαρήκαμε χθες την νίκη του Ολυμπιακού, αλλά για φαντάσου τώρα. Είσαι στο γήπεδο, έχεις πάρει τη σύζυγό σου και το παιδί σου και πας στους εκεί που είναι τα θεωρία των επισήμων. Πιο επίσημο δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Κάθεσαι στη θέση σου και περνάει από δίπλα ένας άλλος που είναι ακόμη πιο επίσημος από σένα. Είναι ο Αυτοκράτορ. Είναι το νούμερο ένα πρόσωπο το οποίο λατρεύεται από όλους τους φίλους και τις φίλες. Έχετε αντίρρηση, κυρίες μου και κύριοι μου του Ολυμπιακού. Τον λατρεύετε, φαντάζομαι, τον κύριο Μαρινάκη. Και καλά κάνετε. Είναι ο πρόεδρός σας. Ο οποίος πρόεδρος είναι και αυτός στο κομμάτι των επισήμων. Πιο επίσημα δεν γίνεται. Είναι στις super duper θέσεις. Πολύ ωραία. Και όπως περνώντας ο πρόεδρος, βλέπει τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτός είναι το πρόσωπο που είναι κόκκινο. Και μόλις ο κύριος Μαρινάκης βλέπει ένα πρόσωπο κόκκινο, παρότι αγαπάει και λατρεύει το κόκκινο, φουντώνει το μέσα του. Και του λέει: σου πω δύο κουβέντες. Σηκώνεται ο Δημητριάδης να πάει να πούν τις δύο κουβέντες. Τον πλησιάζει. Τους χωρίζουν κάτι κάγκελα, βέβαια, ευτυχώς. Διότι είναι στο ένα άλλο κομμάτι των επισήμων, είναι πάντα στη θύρα των επισήμων. Μάλιστα. Και πάνω εκεί που θα του πει τη Σκύβη να του πει να ακούσει ο Σκύβη, ο Δημητριάδης, να ακούσει τις δύο κουβέντες του Μαρινάκη. Τρώει μια μπούφλα από τον Μαρινάκη. Δεν το βλέπουμε στο βίντεο. Δεν έχει δοθεί αυτό στη δημοσιότητα. Πρέπει να δοθεί ολόκληρο, να δούμε πώς ξεκινάει η ιστορία. Και πώς τελικά ενδεχομένως απαντά, όχι με μπούφλα, αλλά μάλλον τραβιούνται. Μάλλον τραβάει τα ρούχα ο ένας τον άλλον και ενδεχομένως, δεν ξέρω, είναι ο Δημητριάδης, είναι κάποιος άλλος, δεν γνωρίζω, πρέπει να δούμε το βίντεο. Δεν ξέρω όλη την ιστορία. Εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με σκισμένο το τισέρτ το λευκό. Μετά του δώσανε ένα μαύρο και έτσι κατέβηκε κάτω. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ευγενικό κόσμο. Αυτό θέλω να το κάνουμε εικόνα, επειδή λέγαμε για τις μεταρρυθμίσεις προηγουμένως. Γιατί θέλουμε το κράτος μας να είναι έτσι, γιουβέτσι, αλλιώς κτλ. Μπορούμε να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας εμείς πρώτα απ' όλα, να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε. Δηλαδή, όταν αν κάποιος έχει ζόρια με κάποιον άλλον, αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και για την υψηλή πολιτική. Δηλαδή, έχω ζόρι με το Μητσοτάκη, αλλά έχω διατελέσει, είναι η άσκηση που έχω δώσει σήμερα. Έδωσα μια άσκηση στον Σάκη Μουμτζή, αλλά προηγουμένως την έχω δώσει και στους πολιτικούς αναλυτάς και στους επικοινωνιολόγους και στους σχεδιαστές στρατηγικών σχεδιασμών και διάφορα τέτοια, να μας απαντήσουν. Το έχω κάνει άρθρο στο Liberal, αλλά θα το συζητήσω και με τον Σάκη Μουμτζή σε λίγο. Ας πούμε, η άσκηση ποια είναι? Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Και έχω παλέψει για τη χώρα μου. Τα έχω δώσει όλα. Αλλά τώρα δεν γουστάρω το Μητσοτάκη και τον αντιπολιτεύαμαι και θέλω να τον ρίξω. Τι πρέπει να κάνω, κύριε σχεδιαστά στρατηγικού σχεδιασμού,
να τον ρίξω να έρθω εγώ στη θέση του χωρίς λαϊκισμούς και αιρολογίες. Εκεί σε θέλω μάστορα. Γιατί άμα είναι να πούμε τις ίδιες γνωστές μπαρούφες, δεν έχει κανένα νόημα. Έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να λέω τις γνωστές μπαρούφες στην κοινωνία για να πάρω ψήφο, γιατί έχω διατελέσει πρωθυπουργός. Γιατί αυτά που λέω δεν τα έχω κάνει. Τα υπόσχομαι εκ των υστέρων. Γιατί όταν ήμουν, έκανα ό,τι έκανε και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να έχω ήρεμα νερά με την Τουρκία. Σήμερα όμως αυτό το έχω ξεχάσει. Σήμερα μου τη δίνει ο Μητσοτάκης, όπως ακριβώς του τη δίνει του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, μόνο που τον βλέπει, και του ρίχνει την μπούφλα. Εντάξει, στην πολιτική δεν έχουμε μπούφλες, έχουμε όμως λεκτικά πράγματα, τα οποία είναι αυτό που λέμε ο λαϊκισμός. Θα σας δώσω τώρα δύο παραδείγματα λαϊκισμού, κυρίες και κύριοι, για να αναφωνήσουμε όλοι μαζί, κερδάμε σύντροφοι. Παράδειγμα πρώτο, λαϊκισμού. Πριν την κυρία, θέλω να ακούσουμε τον άλλον, τον Φωστήρα από την Κύπρο, ο οποίος μάλιστα διαβάζω έβγαλε και 4 έδρες στις εκλογές. Αφού πήγε πρώτα στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά έβγαλε και 4 έδρες.

0: της λέξεως τι σημαίνει λαϊκισμός.
1: Η λέξη λαϊκισμός και λέγεται συχνά τούτη λέξη στα ντυπέ και θέλω να πω, νομίζω όλοι είμαστε λαϊκιστές εφόσον ζητούμε τη λαϊκή ψήφο. Το θέμα είναι ποιος είναι πιο πολλά λαϊκιστή και το θέμα ποιος είναι πιο λίγο.
2: Σας ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, βεβαίως οι λαϊκιστές δεν είναι αυτή η έννοια όπως την ερμηνεύσατε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Είπα και μου είπα, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
2: Όχι, όχι, σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχει να προσθέσει τίποτα, γιατί τι άλλο, δεν ξέρει τι άλλο να πει, δεν ξέρει τι πρέπει να πει. Λέει απλώς ότι λαϊκισμός είναι αυτό που ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα λαϊκισμός, αλλά ο ψηφοφόρος του Φιδεία νοιάζεται τι ακριβώς θα πει λαϊκισμός. Όχι βέβαια, ο ψηφοφόρος του Φιδεία είναι κάποιος σαν τον Φιδεία. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν μπορεί να είναι κάποιος που ξέρει τι θα πει λαϊκισμός και να πάει να ψηφίσει τον Φιδεία, τον Φιδεία Παναγιώτου, δεν γίνεται. Άρα υπάρχουν κομμάτια στην κοινωνία μας τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να βρούμε τι σημαίνει λαϊκισμός εδώ, στη δική μας εκδοχή των πραγμάτων. Επιστρέφουμε πάλι στην κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Προσέξτε τώρα, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, όπως σας έχω πει, είναι η πρώτη Ελληνίδα Πρίτανης η οποία εψηφίστη, εξελέγει τρεις φορές. Άρα, οι συνάδελφοί της την ψήφισαν τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως Πρίτανη την ψήφισαν. Και μπράβο θα έλεγα στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρέπει να τους συγχαρούμε αυτούς, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Η κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη έχει κάνει νομικές σπουδές, διαβάζω, στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά έκανε μεταπτυχιακό, έκανε διδακτορικό, η γυναίκα και εξελέγει καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και τρεις φορές την εξέλεξαν Πρίτανη. Τώρα, τι ρωτάει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος Χριστιανού για τη φορολογία?
3: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ, θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
4: Όχι, όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
3: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
4: Όλους. Τι πράγμα?
3: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
4: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
3: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
4: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
3: Όπως που
4: πιο... εισοδήματα τα οποία...
3: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
4: 250-300.000 το χρόνο.
3: Κυρία Νεγρεπόντι, ακούω με πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά τα εισοδήματα...
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα, είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία...
4: Ένα λεπτό
3: για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε ότι θα μαζέψετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτούς που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
0: Εγώ τον θαυμάζω τον Νίκο Ευαγγελάτο, δεν το συζητώ, και επειδή ακριβώς είναι άριστη γνώστη οικονομικών θεμάτων, κυρία Νεγρεπόντι, θα επιμείνω λίγο στο θέμα αφού γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα πώς συνδέεται η αγορά με το Πανεπιστήμιο ή με σε περιβάλλον διαφημιστικό. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης ανέφερε προχθές ότι η Ελλάδα στοχεύει να αναδειχθεί σε κόμβο βιοτεχνολογίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς, προωθώντας καινοτομία επενδύσεις και νοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο των επιστημών υγείας. Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Kiel, το οποίο προσφέρει από το 2025 το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στην εμβιομηχανική ενταγμένο στη σχολή ιατρικής και επιστημών υγείας. Νεότερα και άλλες πληροφορίες στο δεύτερο μήνυμα σε λίγο στις 8 παρατέταρτο.
5: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο

0: Kill είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Nofors.
10: Και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
12: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
13: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
14: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
13: Δηλαδή αντέχει.
14: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
15: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
17: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
16: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
15: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το ύψος του Ρέντι λόγω τροχαίων συμβάντων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην παραλιακή ανατμήματα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανάφερε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κακή είδηση, θλιβερή είδηση, πολύ λυπηρή είδηση και ας μην την γνωρίζαμε τη γυναίκα, να ακούσω ότι έφυγε ένας άνθρωπος 56 ετών στην λαοφιλή γογόμαστο Κώστα αναφέρομαι. Το μόνο που μπορώ να πω χωρίς να ξέρω τίποτα και ούτε θα έμπαινα ποτέ στα προσωπικά δεδομένα ιατρικής φύσεως είναι πρόληψη. Ας προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε τι, κάθε προληπτική, κάθε προληπτικό έλεγχο που μας παρέχει η επιστήμη για να προλάβουμε ότι άνθρωποι είμαστε, όλα μπορούν να συμβούν, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τίποτα σχετικό με την κατάσταση υγείας της εκλιπούσης, ούτε ξέρω ούτε θέλω να μάθω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπαίνω στα προσωπικά ούτε γνωρίζω, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πρόληψη σε οτιδήποτε μας δίνει τις δυνατότητες και για τους άντρες και για τις γυναίκες να προλαμβάνουμε, να κάνουμε εξετάσεις και να έχουμε δεδομένα για τον οργανισμό μας και να, τώρα σε ό,τι αφορά από μια ηλικία και μετά, να αποφεύγουμε βλαβερά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα πετάξουμε από την αντίληψή μας. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, πάμε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, θα αρχίσω από την παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από το αντίθετο ρεύμα. Από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από εδώ, από το κτίριο του Sky, από το Νέο Φάληρο. Όσοι και όσες πηγαίνετε προς το Παλαιό Φάληρο και μέχρι να περάσετε το Φλίσβο, θα συναντήσετε πολύ αυξημένη κίνηση. Φυσικά και όσοι πηγαίνετε στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, στα συνήθεια ύποπτα σημεία. Η κάθοδος της λεωφόρου Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι πολύ δύσκολη. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ με μποτιλιάρισμα και μετά από τα Κτέλ προς την Παραλιακή με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Λόγω της προβληματικής παραλιακής είναι όλη αυτή η κατάσταση. Άνοδο Κηφισίας προσέξτε προς την Αγία Βαρβάρα, από τους Αμπελοκήπους προς την Αγία Βαρβάρα, λιγάκι την Αττική Οδό, λιγάκι τον Σκαραμαγκά βεβαίως, και την Κατεχάκη και στην ανηφόρα της από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δύο βιβλία και το τεύχος Μαΐου της Athens Review of Books, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάριο Βάργκας Λιώσα. Μου ήρθε προσφάτως το τεύχος. Αφιέρωμα γραμμένο από την Αγγελική Αλεξοπούλου και τον Πέτρο Μαρτινίδη. Θέματα επίσης στην Athens Review of Books, τα σοβιετικά σχέδια εξάλειψης της Δανίας, και από τον Δημήτρη Δημιρούλη, ο παρολίγων Άγιος Μακριγιάννης, και πολλά ακόμα θέματα. Φρεσκότατο από την Athens Review of Books που εκδίδει ο Μανώλης Βασιλάκης. Ολόφρεσκο βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο του καθηγητού Αντώνη Κλάψη. Ο κύριος Κλάψης διδάσκει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο τίτλος του βιβλίου: Ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης, εκδόσεις Μετέχμιο. Και του καθηγητού Στέφανου Γερουλάνου, ο τίτλος από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα υπέροχο βιβλίο: Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας, σε μετάφραση Μενέλαου Αστερίου. Ο Στέφανος Γερουλάνος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Remark και καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στα αγγλικά το βιβλίο μεταφράστηκε από τον κύριο Αστερίου στα φρέσκα αυτής της εποχής. Ο Χόρχε Μάριο Πέδρο Βάρκας Λιώσα, πρώτος Μαρκίσιος του Βάργκας Λιώσα, ήταν Περουβιανός συγγραφέας, απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο του 2025. Λοιπόν, επειδή αναφερόμουν σε διάφορα δύσκολα θέματα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, απαιτήσεις που έχουμε, και σωστά έχουμε, αλλά οι απαιτήσεις που έχουμε, σε απαιτήσεις αυτές δεν συγκλίνει όλη η κοινωνία, να καλημερίσω και να εντάξω στην συζήτησή μας τον Σάκη Μουμτζή, και θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μου.
3: Για να μην νιώθεις μόνος στην τηλεφωνική γραμμή, λοιπόν, σε καλημερίζω. Δεν μπαίνουμε ακόμη στο θέμα για το οποίο σου έδωσα την άσκηση προχθές, να μας πεις τα εσωτερικά της νεοδημοκρατικής οικογένειας ή της παρατάξεως με την ευρύτερη έννοια. Θέλω όμως, επειδή άρχισα μια συζήτηση με αφορμή την επιστολή ενός φίλου, ο οποίος θέλει και άλλες μεταρρυθμίσεις, και σωστά θέλει, και εσύ και εγώ είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Έθιξα προηγουμένως με αφορμή την επίσκεψη και την ανακαίνιση που έγινε στο νοσοκομείο Γιάννητσών και την επίσκεψη που έκανε εκεί ο Υπουργός Υγείας. Έλεγα λοιπόν στο ακροατήριο ότι ακούσατε από τον Υπουργό Υγείας να θίγει αυτόν τον περίφημο υγειονομικό χάρτη της χώρας. Όχι βέβαια, πολιτικός είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, δεν μπορεί. Και εκεί πάνω στον συλλογισμό ο Γιώργος Πένταρης μου έγραψε αυτό που είπες για τα νοσοκομεία στην Ημαθία, στην Πέλα, με το νοσοκομείο Γιάννητσών και νοσοκομείο Εδέσης. Μου λέει να τι γίνεται στην Ηλία. Έχουμε νοσοκομεία στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στα 20 χιλιόμετρα, και στα Κρέστενα στα 30 χιλιόμετρα. Μπράβο. Ποιος θα πάει να πει στον νομό Ηλίας ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει τα νοσοκομεία όχι κατά ανάγκη να κλείσουν, αλλά να αλλάξουν χαρακτήρα. Να τα κάνουμε με έναν τρόπο να διευκολύνει ο ένας τον άλλον. Δύσκολο πράγμα, αγαπητέ μου Σάκη. Αυτό, πολύ καλή δουλειά, αρίστη δουλειά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν το συζητώ, αλλά αυτό το ακαθόδες δεν το θίγει η κυβέρνηση. Σωστά.
9: Σωστά. Αυτά είναι απαγορευμένα ζητήματα.
3: Ναι.
9: Δηλαδή τα λεγόμενα συμφέροντα, τοπικά συμφέροντα, τα οποία πρωταγωνιστούν οι βουλευτές της περιοχής, είναι ένα απαγορευμένο ζήτημα. Δεν μπορεί. Παλιότερα ήταν τα στρατόπεδα, τώρα αυτό λίγο έχει εξομαλυνθεί το θέμα. Ήταν τα πανεπιστήμια. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε νομός να έχει και ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, από πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφυτούν από εκεί? Άλλο ιερό ζήτημα αυτό, διότι γύρω από τα πανεπιστήμια λειτουργούσε ένα ολόκληρο οικονομικό κύκλωμα. Από τα νοικιαζόμενα δωμάτια και τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα, τις καφετερίες, την εστίαση, όλα αυτά. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι έχουμε μπερδέψει τις λειτουργίες, τις αυτόνομες λειτουργίες, τις αυτόνομες κοινωνικές λειτουργίες με την οικονομική ζωή μιας ολόκληρης περιοχής. Δεν γίνεται έτσι. Κάθε χώρος, δηλαδή ο χώρος της υγείας, πρέπει να έχει τις δικές του λειτουργίες. Μπορούν τα τρία ή τα τέσσερα νοσοκομεία να συγχωνευτούν σε ένα και να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση, να εξοικονομηθούν πόροι. Και το κυριότερο, υπάρχει και καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Και συγχρόνως και οι γιατροί να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν μπορεί να γίνει.
3: Ναι.
9: Αυτό το θέμα, Άρη μου, πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός, όσο δραστήριος και να είναι όπως ο Άδωνης, δεν μπορεί να θίξει αυτά τα ζητήματα.
3: Πάμε σε ένα άλλο πεδίο τώρα, το οποίο υπάρχει μία αντίληψη. Ότι δηλαδή αν φορολογήσουμε τους πλουσίους, λύσαμε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, θα βρούμε χρήματα
9: για τους στόχους.
3: Και όμως, λανσάρεται από μία συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού, είναι η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, με σπουδές επί της νομικής και οικονομικές σπουδές, η οποία τρεις φορές εξελέγει πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ας ξανακούσουμε τις απόψεις της, όπως τις ρωτά, όπως τις συζητά με τον Νίκο Βαγγελάτο.
10: Όταν λέτε αύξηση των άμεσων φόρων, θέλετε να μας πείτε, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που έχει οικογενειακό εισόδημα, να βάλω, ας πούμε, τα 20.000 ευρώ, θα πληρώσει παραπάνω ή λιγότερο φόρο?
11: Όχι, βεβαίως ο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
10: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
11: Όλους. Τι πράγμα?
10: Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου, σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει?
11: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
10: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
11: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
10: Όπως που
11: πιο... Εισοδήματα τα οποία...
10: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
11: 250-300.000 το χρόνο.
10: Κύριε Νεγρεπόντι, ακούω με πάρα πολύ προσοχή αυτά που λέτε, γιατί είστε άριστη γνώστρια. Αλλά τα εισοδήματα...
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί που στην Ελλάδα δηλώνουν εισόδημα 200 και 300 χιλιάρικα, είναι ελάχιστοι. Άρα τα χρήματα τα οποία...
11: Ένα λεπτό
10: για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Τα χρήματα που μου λέτε θα μαζέψετε, αν βάλετε υψηλή κλίμακα σε αυτούς που δηλώνουν 200 χιλιάρικα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να πάρουν αύξηση αυτοί οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 10-20 χιλιάρικα. Άρα πώς θα γίνει αυτό?
3: Για να μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, που είναι εύκολο, πικτολογούμε πόσοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ και σας διαβάζω στοιχεία του 2025. Εισόδημα έως 10.000 ευρώ δήλωσε το 41,89% των πολιτών. Εισόδημα από έως 15.000 ευρώ, από 10 έως 15, δήλωσε το 21,50% των πολιτών. Από 15 έως 20.000 ευρώ δήλωσε το 14,11% των πολιτών. Όσο πάμε κατεβαίνουμε, έτσι, πάμε παρακάτω. Εισόδημα από 20 έως 30.000 ευρώ δήλωσε το 12,52% των πολιτών. Από 30 έως 50.000 ευρώ δήλωσε το 7,77% των πολιτών. Από 50 έως 70.000 ευρώ δήλωσε το 1,35% των πολιτών. Από 70 έως 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,56% των πολιτών. Και προσέξτε, πάμε στο ζητούμενο να δούμε τώρα πόσοι είναι αυτοί από 100.000 και πάνω οι οποίοι θα θρέψουν όλους τους υπόλοιπους. Πάνω από 100.000 ευρώ δήλωσε το 0,30%, ή τι, 15.311 φορολογούμενοι. Λοιπόν, εμείς θα απομιζούμε, δηλαδή το κόμμα Καριστιανού, δια της κυρίας Δελιβάνη που εψηφίστη τρεις φορές πρίτανης από τους συναδέλφους της στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να καταλάβετε πώς, τι ωραία που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχει δίκιο ο Άδωνης που λέει «Η χαρά της ζωής είναι η Ελλάδα». Λοιπόν, όλοι εμείς θα καθόμαστε, θα δηλώνουν, θα δουλεύουν και θα κερδίσουν πάνω από 100.000 ευρώ οι 15.311 Ελληνίδες και Έλληνες και εμείς θα ζούμε από αυτούς. Αυτό το κόμμα θα ζητήσει την ψήφο σας μεθαύριο. Τρέξτε να το ψηφίσετε. Μη χάσετε, διότι εμείς θα καθόμαστε και θα δουλεύουν αυτοί οι 15.000. Τι λέτε, κύριε μου, ωραία ζωή, έτσι δεν είναι? Εμένα μ' αρέσει προσωπικά, ναι.
9: Εντάξει, άρα κοίταξε. Η πανουργία του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου είναι ότι μας βάζει να μιλάμε και να καταλαλώνουμε θεά ουσία για μπούρδες. Έτσι. Γιατί πρόκειται περί μπούρδας. Την ίδια μπούρδα είπε προχθές και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είπε ότι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού νέμεται 34,3 δολάρια. Και αν αυτά τα 34,3 δολάρια τα μοιράζουμε τους φτωχούς, θα λυνόταν το πρόβλημα της φτώχειας. Προχθές το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν,
3: και το ξαναπεί πάλι, θα το ξαναπεί πάλι.
9: Μα φυσικά.
3: Τελείωσε ότι εσύ περίμενες και εγώ τον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αυτό πήγε στον κουβά. Πάμε παρακάτω. Θα πει τις ίδιες γνωστές μπιπ.
9: Το πρόβλημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε στοιχειοδό σοβαρό, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτό επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση με τους φορολογικούς μηχανισμούς. Και γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Και μέσα από τους λόγους της φοράς είναι αυτό το πράγμα. Ότι αντιδρούν αυτοί οι οποίοι έχουν που η δραστηριότητά τους έχει συλληφθεί στα πλοκάμια.
3: Είναι δεδομένοι μας ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι όταν μας ακούν τώρα μας βρίζουν. Το καταλαβαίνω.
9: Αυτή λοιπόν, αυτό το φορολογικό.
3: Είναι δεδομένοι συμπολίτες πάρα πολύ, οι οποίοι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Ξέρω. Είναι μέσα στην πείνα.
9: Ο φορολογικός μηχανισμός, το λεγόμενο πόσο έτσι όπως έχει κωδικοποιηθεί, είναι η πληγή αυτής της κυβέρνησης. Ένα επιβεβλημένο μέτρο, το οποίο όμως τη στήριξε πολιτικά. Η ουσία, αλλά ας προσέξουμε, εκεί οφείλεται και η αύξηση των φορολογικών εσόδων και η πολιτική των επιδομάτων. Χωρίς την αύξηση της φορολογικής ύλης δεν μπορούσε να γίνει αυτές οι παροχές που δόθηκαν και που θα δοθούν. Από την άλλη τη μεριά, και αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Και τι λένε αυτοί? Μη μας φορολογείς, μη μοιράζεις επιδόματα, μη μοιράζεις επιδόματα σε αυτούς, γιατί έτσι δεν θα πληρώνει κανείς φόρο, θα πληρώνει η λύθη μόνο, τελείωσε. Ναι.
9: Είναι η λεγόμενη φορολογική ακινησία. Κανένας δεν θέλει να φορολογεί το ίδιο, αλλά όλοι.
3: Αλλά ταυτοχρόνως θέλουμε νοσοκομείο να λάμπει, θέλουμε παιδεία να λάμπει, εκπαίδευση να λάμπει, όλα να λάμπουν. Και η δικαιοσύνη να λάμπει, και η αστυνομία να λάμπει, και τα περιπολικά να λάμπουν, όλα να λάμπουν. Ναι.
9: Και ο λαϊκισμός μας απαγορεύει να σκεφτούμε και να δούμε μια πραγματικότητα, την οποία τη διαπίστωσε ο Ολάντ, ότι οι πολύ πλούσιοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα. Ο Ολάντ τι έκανε, ο σοσιαλιστής Γάλλος πρόεδρος, τότε έβαλε ανώτατο φορολογική συντελεστή 70%. Σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Γαλλία, άλλαξαν φορολογική έδρα και άρον πήρε πίσω το μέτρο. Λοιπόν, εξάλλου, οι πολύ πλούσιοι, αυτό το μισό τα εκατό που είπες, έχουν νόμιμους τρόπους φοροαποφυγής. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Άρη, εκτός από τον οποιοδήποτε ανταγωνισμό, υπάρχει και ο λεγόμενος φορολογικός ανταγωνισμός. Όταν έχεις τη γειτονική Βουλγαρία που έχει έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 10%, δεν μπορεί εσύ εδώ.
3: Ωραία.
9: Να κάθεσαι και να συζητάς για 40 και 50 και 60%.
3: Κάνω διάλειμμα και έρχομαι σε έναν άλλον ανταγωνισμό που αφορά μέσα στην παράταξη, γενικά τη μεγάλη οικογένεια της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο. Μετά το διάλειμμα κλείνουμε και επανερχόμαστε, αγαπητέ μου Σάκη. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και θεραπείων ικανών να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού είναι η εμβιομηχανική, ενταγμένος κλάδος στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Kiel, Βρετανικό Πανεπιστήμιο Δημόσιου, του οποίου λειτουργία άρχισε στην Αθήνα. Και επειδή λοιπόν μας ενδιαφέρει ποια είναι αυτή η ακαδημαϊκή ομάδα για την εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών, κοσμήτωρος στη σχολή αυτή ιατρικής και επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2011 αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μεταπτυχιακού βιοηθικής στην Ελλάδα, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 10.000 έτερο αναφορές. Στο Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 33, περισσότερες πληροφορίες kilgreece.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
18: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μένετε στη βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα, βάρη, κοροπή, λαγονίση, σαρονίδα, ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
22: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
23: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
24: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
25: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Είπαμε, είναι 15.300 τόσοι Έλληνες όσοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ και μου ζητάτε την πληροφορία πόσοι είναι πάνω από 300.000, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι πάνω από 500.000 εισόδημα ετήσιο δηλώνουν μόλις 250 άνθρωποι. Φυσικά πρόσωπα, 250 Ελληνίδες και Έλληνες. Για να μπορούμε να το έχουμε καθαρό στο μυαλό. Αυτά είναι όλα δημοσιευμένα στοιχεία. Μια που είστε τόσο ειδικοί όλοι στο να κατεβάζετε πληροφορίες από τα μηχανάκια, πληκτρολογήστε πόσοι δηλώνουν τόσα. Θα κατέβουν τα εστέ, τα δείτε μπροστά σας. Δεν χρειάζεται να ακούτε κάθε έναν που λέει αηδίες, για να μην πω τίποτα άλλο πρωινιάτικα. Λοιπόν, ο Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή, στην καθημερινή του αρθογραφία. Λοιπόν. Αγαπητέ Σάκη, η άσκηση είναι, θέλω να έχω διατελέσει πρωθυπουργός, Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τα έδωσα όλα, πάλεψα για την πατρίδα μου. Σήμερα όμως θέλω να πάω κόντρα στο Μητσοτάκη και να τον ρίξω. Πώς πρέπει να πολιτευτώ χωρίς να λέω λαϊκισμούς και αερολογίες? Υπάρχει απάντηση?
9: Όχι. Δεν υπάρχει απάντηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί νομίζω σε αυτόν αναφέρεσαι.
3: Α, και στον Ευάγγελο Βενιζέλο.
9: Εντάξει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν έχει δηλώσει πρόθεση να φτιάξει κόμμα, να ιδρύσει κόμμα. Απλώς ενδεχομένως να έχει φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι με βάση τη διεθνή εμπειρία αλλά και την κοινή λογική.
3: Και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρομαι. Δεν είναι, δηλαδή, μεθα... αυτοί διετέλεσαν πρωθυπουργοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι κυβέρνησαν τη χώρα.
9: Ο Αλέξη Τσίπρα είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο. Προσπαθεί να μπετονάρει αυτό το 17,5% το οποίο είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές και το οποίο ήταν ουσιαστικά συντριβή. Προσπαθεί να το επανακατακτήσει. Το βλέπω δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, το βλέπω δύσκολο. Και το βλέπω δύσκολο κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του. Έτσι. Αυτό το κοινό υπάρχει. Είναι διασκορπισμένο σε πάρα πολλούς χώρους. Αλλά με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει, νομίζω ότι δυσκολεύει ο ίδιος τον εαυτό του. Και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την εγγενή και προφανή αδυναμία του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, για να μην το περιορίζω στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη, να κυριαρχήσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έπαιζαν μόνη μπάλα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, όπως ενδιαφέρουσες θα είναι και οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που θα περιλαμβάνουν και το δικό του κόμμα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Όμως, κατά την άποψή μου, το μεγάλο ζήτημα είναι το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Μεγάλο ζήτημα, γιατί?
3: Πρώτον, γιατί, διότι... θα μου το εξηγήσεις μετά τις 9, σε παρακαλώ, στον
9: δελτίο. Πολύ ευχαριστώ.
3: Αυτό μόνο, γιατί μετά θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, τα λέμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλοι αθλητές του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους του, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχείο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Παζασκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπιστία της χώρας. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο στην Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζησε την άρτησή του. Την τελευταία της πνοή άφησε τα 56 χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης. Στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν 22 πιστόλια συσκευασμένα και λαδωμένα έτοιμα προς διακίνηση. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ιντερπολ καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Όσοι κατεβαίνουν τη Λεωφόρο και φυσούν να έχουν υπόψη πως θα βρουν πολλή κίνηση από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά και πολύ χαμηλές ταχύτητες στη συνέχεια από τα ΚΤΕΛ προς την Παραλιακή. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει και αυτή πολύ δύσκολη, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου της Αιατικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κάθοδος της Αρδιτού, ο Σκαραμαγκάς με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όπως και τα δύο ρεύματα της Παραλιακής. Το προς Πειραιά κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου και το προς Γλυφάδα από το Φαλυρικό Δέλτα έως και το Παλαιό Φάλιρο.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας έναρξη της εργάσιμης εβδομάδος, Δευτέρα 25 Μαΐου, μια εβδομάδα η οποία θα κλείσει με το τέλος και του μηνός Μαΐου για να προϋπαντήσουμε και τον Ιούνιο με το καλό την επόμενη. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Θερμά συγχαρητήρια φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού κυπέλου με την ομάδα μπάσκετ. Προφανώς μας έδωσε χαρά το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα, ενώ αν τα έχουμε τακτοποιημένα στο μυαλό μας, ανεξαρτήτως τι δεν είμαστε ή τι είμαστε, προφανώς όταν αναμετρώνται δύο ομάδες και η μία είναι ελληνική σε ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, χαιρόμαστε με τη νίκη της ελληνικής ομάδος. Αυτά για εκείνους που τα έχουν καθαρά τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Πρώτης ενάρξης του αγώνα προηγήθηκε ένα γεγονός, βέβαια, πάρα πολύ δυσάρεστο, κυρίες και κύριοι, και δυσάρεστο φαντάζομαι και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρός σας της ποδοσφαιρικής ομάδος, μην μπερδευτούμε με τους ιδιοκτήτες της ομάδος μπάσκετ, ενεπλάκη σε έναν καυγά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα των επισήμων με τη σύζυγο και το παιδί του. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να επιτεθεί, όπως λέγεται, το βίντεο δεν το έχουμε δει, περιμένουμε να το δούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι αυτού του επεισοδίου με τη σκισμένη, το σκισμένο τισέρτ του κυρίου Μαρινάκη. Μετά φόρεσε ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και κάθισε στη θέση του, επεφημούμενος από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν σε εκείνο το κομμάτι της εξέδρας. Τώρα, τι οδήγησε, όπως λέγεται, να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, λέγοντάς του, έλα να σου πω, ο Δημητριάδης πλησίασε και έφαγε την μπούφλα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως λέγεται, γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να δοθεί το βίντεο να δούμε όλο το συμβάν. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν το ξέρω, που δεν την ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προσωπικές διαφορές σε μια ένομη κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε πώς το λένε, μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά έχουμε και τρόπους να λύνουμε αυτές τις διαφορές, γίνεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκεί στην οποία προσφεύγει ο άνθρωπος αν νιώθει ότι αδικείται από έναν άλλον άνθρωπο. Και εκεί η δικαιοσύνη αποφαίνεται. Τώρα, τι οδήγησε στο να προκληθεί αυτή η ένταση και αυτό το κράτησε για ώρα αυτό το συμβάν, το οποίο δεν ταιριάζει και σε έναν επιχειρηματία του εύρους του κυρίου Μαρινάκη, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας πρόεδρος μιας ομάδας που απηχεί. Είσαστε πάρα πολύ Ολυμπιακοί, το αποδείξατε χθες το βράδυ άλλη μια φορά, πανηγυρίσατε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι, πανηγυρίσατε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και μπράβο σας και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αυτή η εικόνα όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τώρα εικόνα ούτε τιμά των ίδιων ως επιχειρηματία, ούτε τιμά φαντάζομαι και εσάς που σας εκπροσωπεί ως πρόεδρος και εσείς τον θαυμάζετε και τον ανυψώνετε στα ουράνια. Αυτά ως προς το επεισόδιο. Άλλη μια φορά το λέω, τρίτη φορά, να δοθεί όλο το βίντεο για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα για πράγματα πάρα πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα για όλους μας, για την κοινωνία μας. Ένα. Δεύτερον, το δεύτερο θέμα, αυτό που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Δεν ξέρω τι ιστορίες θα ανοίξει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα Νέα λοιπόν λένε ότι έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις αρχές του 2027 θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, ο κύριος Παραδιάς, είναι ήδη διαμαρτυρόμενος φόδρα για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ήξερα ότι είχε διατυπωθεί μια ιδέα να μεταφερθεί ο έμφυα από την κυβέρνηση, να εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ελέγχουμε και τους δημάρχους μας για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που σας είπα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση. Και προτού καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για το έργο το οποίο παραγάγει στις μεταφορές, έχω ένα υπόλοιπο από τη συζήτησή μου με τον Σάκη Μουμτζή, τον πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Λοιπόν, το ερώτημά μου, αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, και εδώ θέλουμε απάντηση, που σε διέκοψα, ήταν ότι τι μπορεί να κάνει. Η ερώτηση ήταν, έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση. Πώς μπορώ να κάνω να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη? Δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να έρθω εγώ στη θέση του, να τον ρίξω τον Μητσοτάκη, χωρίς να μετέρχομαι, έχοντας πια διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ να μετέρχομαι επιχειρήματα λαϊκισμού και αερολογίες. Γίνεται? Ορίστε η απάντηση.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θα έρθει τώρα δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια ως δεύτερο κόμμα να είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός. Τα περιθώρια από πλευράς ηλικίας θα έχει. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος σε κυβέρνηση, έχει άλλες φιλοδοξίες που δεν τις έχει δηλώσει βέβαια. Ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι ένας κοινής αποδοχής πρωθυπουργός, θεμητές της φιλοδοξίας. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σκοπό όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με τρεις διαφορετικούς στόχους. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω με βάση και τη διεθνή εμπειρία είναι ότι πάντα ο πρωθυπουργός της κοινής αποδοχής προέρχεται από το πρώτο κόμμα, πολύ δε περισσότερο το πρώτο κόμμα απέχει έτη φωτός από το δεύτερο. Αυτό είναι η μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση που έχω να κάνω και την ξεκίνησα στην προηγούμενη ομιλία μας ήταν ότι το ποσοστό το οποίο ενδεχομένως θα κόψει ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μικρό, πολύ μικρό, αλλά καθοριστικό για τη γενικότερη εικόνα της. Από αυτού δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, απλώς επειδή είναι δίκοπο μαχαίρι η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, κυρίως για τον ίδιο. Γι' αυτό νομίζω δεν κάνει μόνο δεύτερες σκέψεις, κάνει πολλές σκέψεις για το αν θα πρέπει να κάνει κόμμα ή όχι. Και ελπίζω τελικά να μην υποκύψει στις πιέσεις των φανατικών που τον περιστοιχίζουν. Και για τη δική του ιστεροφημία, αλλά και για μια γενικότερη εικόνα τόσο της ευρύτερης παράταξης, στην οποία νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει. Για να κάνω και μια παρατήρηση, αγαπητέ Άρη, εάν αληθεύει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν αληθεύει, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καινούριο φόρο στα ακίνητα σε προεκλογική χρονιά, πρόκειται περί αυτοκτονίας. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι.
7: Και αυτοκτονία και αυτοκτονία και όποιο, για όποιον το σκεφτεί και πώς το λανσάρει και τα λοιπά. Είναι όλο ένα πράγμα βόμβα. Κουβαλάνε μόνοι τους τη βόμβα και τραβάνε και τα κορδόνια. Φοράνε τον μπουφάν με τις βόμβες και τραβάνε και τα κορδονάκια μόνοι τους. Λοιπόν.
8: Είναι μια νοησία.
7: Ναι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Επί του θέματος αυτού, κυρίες και κύριοι, στο τι λέμε αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, έχω γράψει σχετικό στο liberal.gr σήμερα και εγώ. Λοιπόν, κύριε Κερενάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
9: Πήρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη από έναν IG. Έτσι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ.
7: Πολύ ωραία και καλή συνέχεια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, που τιμούν στο μπάσκετ τουλάχιστον ευρωπαϊκές επιδόσεις, έτσι, όχι μόνο ελλαδικές. Λοιπόν, κύριε Κερενάκη, επιτυγχάνετε προόδους σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται όλα όσα θα θέλαμε, να εξαφανίσουμε, ας πούμε, τον μεγάλο όγκο αυτοκίνητων και να κινούμαστε μόνο με τις μεταφορές, τις δημόσιες, αλλά γίνονται έργα. Έχετε επιδόσεις. Μια πρόσφατη επίδοση, την ανέφερα, αλλά θα ήθελα τώρα να το ακούσω και από εσάς, είναι ότι βρήκατε, ας πούμε, σε έναν έλεγχο που κάνατε, 700 λουφαδόρους στις τάξεις των οδηγών στο κρατικό σύστημα.
9: Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε από πού ξεκινήσαμε, καταρχάς. Γιατί στην πολιτική η διαδρομή έχει σημασία για να φτάσει εκεί που θέλεις. Θυμίζω λοιπόν το 2019. Ο στόλος δολοφορείων στην Αθήνα βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Το νεότερο λεωφορείο τότε ήταν ηλικίας του 2011 και η πλειοψηφία κατασκευής του 1999. Ο ηλεκτρικός Αθήνας εγκατάλειψε με σεισμούς δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, χρηματοδοτημένο, σχεδιασμένο για να μπορέσει να βελτιωθεί. Το μετρό της Αθήνας λειτουργούσε με 40 σεισμούς, με μεγάλες χρονοαποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Καμία νέα πρόβλεψη για τον προαστιακό της Αττικής, ούτε επένδυση για νέους σεισμούς. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες αντί για μετρό. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια? Πολλές φορές ακούω, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, είστε 7 χρόνια εκεί, τι έχετε κάνει? Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Στα λεωφορεία έχουν ήδη έρθει στην Αθήνα 1076 καινούρια. Τον Ιούνιο όλα αυτά θα τα βλέπει ο Αθηναίος και θα χρησιμοποιεί. Άρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει, φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Το σύνολο του στόλου έχει ράμπες αναπήρων με αμαξίδια. Το σύνολο των οδηγών είναι εκπαιδευμένο για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Άρα μια εικόνα καθαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη, λιγότερες βλάβες, καλύτερη συχνότητα.
7: Διάδρομο κινήσεως θα έχουν τα λεωφορεία, δικό τους διάδρομο.
9: Σωστά.
7: Χωρίς να επηρεάζεται από εμάς ή τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που είναι εκπεφρασμένοι οι θέσεις σας να μην μπαίνουν στο διάδρομο αυτόν που τον λέμε λεωφορείο λωρίδα.
9: Η θέση μας για τα ταξί είναι μόνο επιβίβαση, αποβίβαση. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο να παίρνουν πελάτη και να βγαίνουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η πορεία των λεωφορείων. Άρα, με περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς που θα πάμε και εκεί, και καθαρές λεωφορολωρίδες που για πρώτη φορά επιτηρούνται από κάμερες, λειτουργούν ήδη 35 κάμερες, οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr κανονικά και δεν σβήνονται. Με αυτά τα τρία μέτρα, η χρονοαπόσταση στις πρότυπες γραμμές από 20 λεπτά που ήταν πέρσι, σήμερα είναι στα 12 και του χρόνου θα είναι στα 10, μπορεί και κάτω από 10.
7: Φωτογραφίες είναι από το λεωφορείο το ίδιο?
9: Είναι, όταν λέτε για τις κλήσεις.
7: Για τις κλήσεις, ναι.
9: Ναι, υπάρχει μια κάμερα σε 35 λεωφορεία στο εμπρόστιο μέρος ενός λεωφορείου. Δεν τη βλέπει ο οδηγός. Είναι ένα σύστημα το οποίο το διαχειρίζεται η αστυνομία. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στη λωρίδα και βρίσκεται μπροστά από λεωφορείο θα φάει κλίση. Είναι πολύ απλά.
7: Είναι μόλις τα 35 όμως, υπάρχουν άλλα χίλια.
9: Ναι, σταδιακά επεκτείνονται. Χίλιες είναι άλλες.
7: Όχι, δεν μιλάω για τις κάμερες, μιλάω για τα χίλια λεωφορεία. Θα έχουν όλα τα λεωφορεία κάμερες.
9: Θα έχουν μόνο τα λεωφορεία τα οποία κινούνται εντός λεωφοριολωρίδας. Δεν είναι όλα, είναι περίπου 400 με 500. Σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μπαίνει τάξη. Λοιπόν, άρα

0: θυρών, κλιματισμός, θέσεις αμαία, πάλι μια καθαριότητα.
1: Και θα ακολουθήσουν όλοι οι σειρμοι του ΙΣΑΠ, της γραμμής 1.
0: Θα ακολουθήσουν όλοι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, του 26. Με τους σειρμούς που έρχονται θα πετύχουμε συχνότητα 5 λεπτά. Πέρσι ήταν περίπου 9 λεπτά. Άρα θα φτάσουμε σε 5 λεπτά. Είχαμε να δούμε 20 χρόνια για συχνότητα. Και το 27 συνεχίζονται οι παραδόσεις.
1: Σε όλες τις γραμμές ή μόνο στην γραμμή 1 τώρα που είμαστε. Ο χρόνος αυτός.
0: Τώρα είμαστε στον ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: στον ηλεκτρικό.
1: Στη γραμμή 1.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη γραμμή 1 ήταν πολύ κακές συχνότητες.
1: Εκεί το κάνετε στα 5 λεπτά λοιπόν.
0: Εκεί λοιπόν 5 λεπτά. Έρχονται και άλλοι σειρμοί το 27 και ακόμη περισσότερο το 28. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πλήρης.
1: Σειρμοί για πού, για την γραμμή 1.
0: Για γραμμή 1. Γραμμή 1. Είμαστε ηλεκτρικός τώρα. Άρα, εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων και παλαιών αλλά ανακαινισμένων σειρμών, καθαρούς, εργασίες ανακαίνησης, το μοναστηράκι θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, θα το παραδώσουμε σε λίγο καιρό. Μπαίνει και ένα...
1: Κάποιες διαρροές που στάζουν οι οροφοί και τα λοιπά.
0: Σωστά, και έργα στατικότητας και έργα για την υγρασία και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα ο ηλεκτρικός αλλάζει στην πράξη. Αποκτάει χρώμα, αποκτά μια ωραία εικόνα, αποκτά καθαριότητα. Μαζί με την αστυνομία, Μαζί με την αστυνομία, η οποία πλέον έχει παρουσία σχεδόν σε κάθε αποβάθρα και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με κάμερα πάνω από τα ακυρωτήρια, όποιοι μπαίνουν διπλοί και τριπλοί χωρίς να χτυπάνε εισιτήριο, θα βαράει πλέον ένα καμπανάκι. Έτσι.
1: Μισό λεπτό, θα πάμε και σε αυτό. Θα το εξετάσουμε και αυτό ενώ την ιστοριοδιαφυγή. Γιατί και από εκεί.
0: Προχωράω στο μετρό.
1: Όχι, okay, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα. Πριν
0: τελευταίο, πολύ δευτερόλεπτα.
1: Όχι, okay, κάνουμε διάλειμμα. Θα πείτε μετά. Θα τα πείτε μετά. Εδώ δεν φεύγετε. Διάλειμμα και ειδήσει τίτλους.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.

0: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πού είναι?

0: τώρα, εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και εν συνεχεία προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Συνελήφθησαν στη Θράκη δύο Τούρκοι υπήκοοι για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρπαγκάζ του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ένας εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν 25 πιστόλια συσκευασμένα σε νάιλον συσκευασίες χωρίς διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί και η Ιντερπόλ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τη συμφωνία, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Σε άλλες δηλώσεις του πάντως, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ εχθές, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 56 ετών, άφησε οικογόμαστρο Κώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κόλλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, βελτιώνεται τάχιστα η κυκλοφορία στους δρόμους που συνεχίζονται οι ουσιαστικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τη Λένορμαν, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. κάποιες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά τέλος πάντων και στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά τόσο, όσο προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Άρη.
10: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης βρίσκεται στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε.
15: Καλημέρα και πάλι.
8: Δύο παρατηρήσεις από το κοινό και θέλω να τα εξηγήσετε αυτά, γι' αυτό και, τις θέτω. Λέει, τους πήρε 7 χρόνια, μου λέει ο Γιώργος, για να αγοράσουν 1000 λεωφορεία. Φοβερή ταχύτητα. Ακόμη δεν είναι σε λειτουργία. Καλημέρα. Τόσο αποτελεσματική.
15: Είναι σε λειτουργία.
8: Ναι. Αλλά εξηγήστε γιατί 7 χρόνια, κύριε Κυριανάκη. Για να γίνουν αυτοί οι
15: προγραμματισμοί. Όλα αυτά γίνονται σταδιακά. Καταρχάς θυμίζω ότι τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα λεωφορεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2020. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε σχέδιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ευρώπη, διεκδίκησε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία δεν υπήρχαν. Και δίνει και την καλύτερη απάντηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που λένε κάποιοι. Α, πηγαίνουν στους λίγους, πηγαίνουν σε λίγες τσέπες κλπ. Να πού πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πηγαίνουν στους πολλούς. Στους πολλούς που περιμένουν υπομονετικά σε στάση και θα δούνε, βλέπουν ήδη και θα δουν κι άλλα νέα λεωφορεία να τους εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη καθαριότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είμαστε ήδη στα 950. Αυτό το μήνα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης με 1076 λεωφορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Ναι. Γίνεται.
8: Κάτι έχετε πει ότι θα πάτε στα 1500, 1400 ή όχι?
15: Ναι, μέχρι το 2028 τα 1076 που έχουμε σήμερα θα γίνουν 1700 καινούρια. Σταδιακά κι αυτά. Δηλαδή θα βλέπετε κάθε εξάμηνο αύξηση. Μέχρι να φτάσουμε το 28 στα 1700.
8: Αυτά θέλουν διαγωνισμούς ή είναι απευθείας ανάθεση και πάτε στην εταιρεία?
15: Διαγωνισμοί όλα. Όλα διαγωνισμοί και συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επεκτείνεται δηλαδή και το έργο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε δώσουμε κι άλλο
8: στους ιδιώτες κλπ. Δώσε δουλειά στο ΚΤΕΛ.
15: Λοιπόν, υπάρχει και νέος διαγωνισμός επέκτασης του ιδιωτικού έργου για τις περιαστικές γραμμές. Άρα λοιπόν συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
8: Διότι οι κτελατζίδες θα τα πάρουν μόνοι τους να τα αγοράσουν. Δεν μπαίνουν στις διαδικασίες του δημοσίου, κάνουν διαγωνισμούς, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Είναι πιο ευέλικτοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ευέλικτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
15: Γενικώς έχουμε στον τομέα αυτών, έχουμε δείξει ότι έχουμε κινηθεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι λεωφορείων. Δεν είναι κάτι που ξεκινήσει το 24.
8: Εγώ δεν έχω λόγους να μην δεχτώ, να μην πω ενώπιον σας, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, να πω ότι με εσάς αποκτήθηκε μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
15: Εκεί που αργήσαμε, άργησε δηλαδή η εταιρεία ανάδοχος, ήταν στον ηλεκτρικό, που η σύμβαση ήταν από το 22, όντως καθυστέρησε και επιβάλαμε πρόστιμο.
8: Στους Ισπανούς που πήραν να ανακαινήσουν.
15: Επιβάλαμε πρόστιμο και κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ζητάω αναφορά προόδου για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ώστε έως το τέλος του χρόνου να πετύχουμε τη συχνότητα 5 λεπτών για να ανασάνει λίγο ηλεκτρικός. Κάποιος κόσμος να μην επιλέγει το όχημά του, το γιοταχή του, να γεμίζουμε τους δρόμους Αθήνας και να επιλέγει τον ηλεκτρικό.
8: Να ανασάνει και να μπαίνει και σε καθαρό καινούριο σύρμο. Έτσι,
15: σωστά. Λοιπόν. Προχωρώ στο μετρό.
8: Όχι, μισό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερη παρατήρηση. Εδώ δεν ξεμπερδεύεται εύκολα. Λοιπόν, θα είναι η στιγμή, λέει, καθαρή, λέει ο κ. Κυριανάκης, μάλιστα. Όχι όμως επειδή θα σταματήσουν τους βανδάλους, αλλά επειδή θα το καθαρίζουν καλύτερα.
15: Όχι. Όχι.
8: Απαντήστε. Γιατί έχει και β' ερώτημα.
15: Στην παρουσία της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό, εκεί που δείχναμε το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να τους έχουμε καθαρούς, αλλά να τους διατηρούμε καθαρούς, δείξαμε και σε ποια σημεία υπάρχουν κάμερες και drones επιτήρησης. Και αυξημένο πρόγραμμα με την αστυνομία και blacklist. Blacklist για αυτούς οι οποίοι μια φορά έχουν πιαστεί να βανδαλίζουν. Λοιπόν, πέρσι, πρόπερσι τέτοια εποχή, είχαμε 3.000 περιστατικά βανδαλισμών και, ας πούμε, εισερχόμενων ανθρώπων μέσα στις γραμμές για να προσπαθήσουν να βανδαλίσουν. Φέτος είχαμε 300. Μείωση 90%.
8: Γιατί κάνετε στο σταθμό ένα ταμπλό να έρχονται τα παιδιά να βάφουν να κάνουν ό,τι θέλουν? Ταμπλό, κάνουν.
15: Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν.
8: Ναι,
15: πάλι οι βάνδαλοι δεν το σέβονται.
8: Μάλιστα.
15: Πάλι
8: γιατί θέλουν την παρανομία, θα μου πείτε.
15: Θέλουν την παρανομία κάποιοι.
8: Ωραία, λοιπόν, μια που μιλάμε για παρανομία, προχωρούμε.
15: Άρα κάμερες και συλλήψεις γίνονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο. Ναι,
8: είπατε ότι η αστυνομία μπήκε μέσα. Όχι απλώς security, η αστυνομία.
15: Ναι, αστυνομία. Το πρόγραμμα Αριάδνη με το Μιχάλη Χρυσοχοίδη το σχεδιάζουμε μαζί. Έχει τριπλασιαστεί η αστυνομική δύναμη. Γίνονται κανονικά συλλήψεις. Έτσι.
8: Ναι. Προχωρώ.
15: Και μάλιστα με τον νέο νόμο, ναι, το πρόστιμο για βανδαλισμούς είναι 40.000 ευρώ ή κοινοφελής εργασία. Δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίσαμε ένα νόμο.
8: Για
15: ανηλίκους. Υποχρεώνεσαι να έρθεις να καθαρίσεις εσύ με κοινοφελή εργασία αυτό το οποίο βανδάλισες. Για πρώτη φορά συμβαίνει, ναι, αυτό. Το ψηφίσαμε το νόμο πριν ένα μήνα.
8: Ανηλίκους, ας
15: πούμε. Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί και οι ανήλικοι, ναι, σε αυτή την ηλικία.
8: Φαντάζομαι έρχονται και οι γονείς μαζί.
15: Πρέπει, ναι, βεβαίως.
8: Επειδή η ανατροφή των παιδιών είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολο.
15: Συνήθως βέβαια, ναι, οι γονείς είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους απέναντι στα παιδιά τους από ότι.
8: Α, χαίρομαι. Έτσι, μάλιστα, λοιπόν.
15: Άρα μπαίνει μια τάξη.
8: Ο ίδιος άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει πόσα χρόνια σας πήρε να ανακαλύψετε τους 700 λουφαδόρους στις αστικές συγκοινωνίες.
15: Εγώ, για να είμαι δίκαιος, αυτό είναι κάτι για το οποίο ενημερώθηκα από τους προκατόχους μου την ημέρα της παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
8: Πότε αναλάβατε?
15: 17 Μαρτίου του 2025. Άρα, από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε σε 700 ανθρώπους ιατρικούς ελέγχους αξιόπιστους από την αρχή και από αυτούς βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Κάποια έλεγαν την αλήθεια, κάποια έλεγαν ψέματα. Από αυτούς που έλεγαν ψέματα, ξαφνικά κάποια έγιναν καλά και ανέβηκαν πάλι στο τιμόνι και κάποιοι άλλοι επέλεξαν να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού και να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.
8: Και εξού έτσι θα προσλάβετε έναν μεγάλο αριθμό τώρα οδηγών, από ό,τι ακούω.
15: Ήδη έχουμε προσλάβει, δηλαδή πέρσι ήμασταν 2.400 οδηγούς, τώρα είμαστε πάνω από 2.700 και τον επόμενο μήνα θα είμαστε στους 2.800. Και πρώτη φορά τρέχει μια προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γιατί επιδοτούμε με σχολείο οδηγών δική μας.
8: Στην εκπαίδευση, ναι, μέσα.
15: Αυτή η προκήρυξη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Οπότε θα μιλούν στο κινητό, θα εκπαιδευτούν να μην μιλούν στο κινητό, να μην καπνίζουν, φαντάζομαι.
15: Και ελέγχονται. Και ελέγχονται.
8: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα τους εκπαιδεύσετε με τον σωστό τρόπο. Και όχι αυτό με τη γνωστή δημοσιοπαλληλική αντίληψη.
15: Πέραν της εκπαίδευσης, ναι, ελέγχονται κιόλας. Εγώ, ναι, θέλω να είμαι, ναι, να δίκαιος. Ναι. Υπάρχουν οδηγοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Οι λίγες περιπτώσεις που αμαυρώνουν τον κλάδο απομακρύνονται πλέον. Δεν υπάρχει ασυλία.
8: Προχωρώ.
15: Δεν υπάρχει ασυλία.
8: Ωραία. Εγώ πρέπει να τα διατυπώνουμε γρήγορα για να προχωρούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ιστεροδιαφυγή, πάλι έχετε φέρει αποτελέσματα πριν πάμε στο μετρό. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε και το εξής πράγμα, θέλω να υπενθυμίσω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ότι ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εισήγαγε την αντίληψη του τζαμπατζή. Δηλαδή, στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τίτλος τιμής να καρπαζώνουμε τον ελληνικτή που έμπαινε μέσα στο λεωφορείο. Σωστά. Επειδή ένα παιδάκι άνοιξε την πόρτα και έπεσε μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν έφταιγε ο ελεγκτής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα όλο αυτό, πρέπει να το δούμε και σε μια αντίληψη αλλαγής νοοτροπίας. Ότι πληρώνουμε το εισιτήριο όταν παίρνουμε μια υπηρεσία. Γιατί δεν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία. Γιατί αν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία, δεν έχουμε υπηρεσία.
15: Πολύ σωστά. Γι' αυτό, ναι, και για εμάς το μεγάλο ζήτημα να το αλλάξουμε στην πράξη. Δηλαδή, πέρα από λόγια, θεωρία κλπ. Στην πράξη. Άρα, 21 με 26 έχουμε πενταπλασιασμό ελέγχο στο μετρό, εννιαπλασιασμό ελέγχο στα λεωφορεία. Οι έλεγχοι αυτοί αποδίδουν. Στο μετρό, ναι, έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποστό εισιτηριοδιαφυγής στην ιστορία του μετρό. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και μάλιστα, αν μπορείτε να το δείξετε στην εκπομπή σας το μεσημέρι στο Sky. Είναι πολύ εντυπωσιακό το σύστημα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που με κάμερα από πάνω από το ακυρωτήριο βλέπει ποιοι συνεχίζουν να περνούν διπλή και τριπλή από μία ακύρωση. Ναι. Άρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή βαράει ένα καμπανάκι, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, η στυροδιαφυγή στο μετρό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα.
8: Πάντως
15: στα λεωφορεία.
8: Πρέπει να μεταφέρω και το παράπονο πελάτη που λέει ότι δεν προλαβαίνει να κάτι ίσως πρέπει να βελτιώσετε λίγο στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή, αν πας με το τηλέφωνο σου, προλαβαίνει ο άλλος και χώνεται από δίπλα, αν θέλει να το κάνει. Δηλαδή από πίσω σου. Ενώ προλαβαίνει να περάσει χωρίς να κυρώσει εκείνο το εισιτήριο.
15: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν.
8: Ναι, μήπως πρέπει να βελτιώσετε λίγο το σύστημα έτσι ώστε ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο να μην νιώθει κορόιδο από τον συμπατριώτη, συμπολίτη, ο οποίος είναι τζαμπατζής.
15: Αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε τόσο πολλούς ελέγχους. Πλέον δεχόμαστε πολλά παράπονα επειδή έχει υπερβολικούς ελέγχους. Αυτά είναι τα παράπονα που δεχόμαστε. Ο σκοπός πάντα είναι το μηδενίσεις. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα ιστοριοδιαφυγής σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέα έργα, σε νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, σε επένδυση για τον ίδιο τον επιβάτη. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι και στο μετρό, γραμμές 2-3, θα έχουμε μέχρι τέλος του 26, αρχές 27, μια πολύ σημαντική βελτίωση με νέους σειρμούς. Υπενθυμίζω το 19 είχαμε 40 σειρμούς. Στις γραμμές 2 και 3, τώρα έχουμε 52, του χρόνου θα έχουμε 60. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα στις γραμμές του μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Για πρώτη φορά αγοράζονται μετά από μια 15ετία καινούργιοι σειρμοί. Οι παλιοί σειρμοί που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνηση Πασό και δεν έχουν air condition θα ανακατασκευαστούν με κλιματισμό.
8: Και θα έχουμε παντού κλιματισμό λοιπόν.
15: Και
8: σε όλους τους σειρμούς σε όλους.
15: Και προχωρά αυτό με τεμποδίων η γραμμή 4.
8: Μισό λεπτό, θα πάμε στη γραμμή 4. Από πότε θα υπάρχει κλιματισμός σε όλους τους σειρμούς?
15: Ο διαγωνισμός βγαίνει φέτος. Από τη στιγμή της σύμβασης θα θέλει 24 μήνες.
8: Φαντάζομαι δεν ξαναπάτε στην Ισπανία. Θα βρείτε καμιά άλλη εταιρεία να τα κάνει πιο γρήγορα.
15: Διαγωνισμός θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Όποιος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, τεχνική και οικονομική.
8: Όχι, πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι αυτός που
15: να κατέβουν οι καλύτερες εταιρείες.
8: Αυτός που κέρδισε η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, αυτή η ισπανική, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, αφού είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία. Θέλω να το εξηγώ αυτό, τα συζητάμε όλα αυτά για να καταλαβαίνει και η κοινωνία ότι επειδή ακούμε πολλά, σας καταγγέλνουν ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ότι είστε διεφθαρμένοι ως κυβέρνηση εννοώ, και ότι δίνετε απευθείας αναθέσεις. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι κέρδισε τον διαγωνισμό μια εταιρεία ισπανική, η οποία κάνει δουλειά σαπάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εσείς διαμαρτύρεστε και λέτε πού είναι οι σειρμοί, δεν μου έρχονται.
15: Η δουλειά που κάνει είναι καλή. Αλλά καθυστέρησε.
8: Αυτό.
15: Η καθυστέρηση αυτή στη σύμβαση προέβλεπε ένα πρόστιμο το οποίο και επέβαλα. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα.
8: Και συνετίστηκε.
15: Παρέδωσε τον πρώτο σειρμό ήδη.
8: Ναι, αλλά κάνουμε 10 χρόνια παρέδωση το δεύτερο.
15: Εγώ πιέζω, σας λέω ξανά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο να έρχονται πιο γρήγορα σειρμοί. Δεν κάνει καλή δουλειά όμως σε επίπεδο ποιότητας. Στην ταχύτητα είχαμε πρόβλημα. Επέβαλα πρόστιμο. Πάμε λοιπόν.
8: Στην ταχύτητα της γραμμής 4 έχουμε πρόβλημα όμως.
15: Στη γραμμή 4
8: σαν να έχει κολλήσει το σύστημα. Κατασκευής εννοώ πια.
15: Όντως προχωράει το έργο με τεμποδίων. Να σκάβεις στην Αθήνα, ξέρουμε πάντοτε
8: λόγω των αρχαίων
15: και λοιπά. Το ξέραμε, ναι, σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά προχωράει. Άρα, όταν θα τελειώσει η γραμμή 4, μαζί και με τους νέους σειρμούς στον προαστιακό που γίνονται με ιδιωτική επένδυση των Ιταλών, όχι με χρήματα φορολογουμένου. Ούτε με χρήματα ευρωπαϊκά. Γίνεται με ιδιωτική επένδυση. Θα έχει η Αθήνα 5 γραμμές, όχι 4. Θα έχει ηλεκτρικό, γραμμές 2-3 που υπάρχουν ήδη, γραμμή 4 και πολύ μεγάλη συχνότητα στον προαστιακό. Δηλαδή αντί για μία ώρα που έχει σήμερα, ας πούμε, στο Πειραιάς Λιώσια ή αντί για 20 λεπτά που έχει στο Λιώσια αεροδρόμιο, θα έχουμε περίπου 10 λεπτά στο Λιώσια αεροδρόμιο και μια πολύ καλή συχνότητα περί του 20 λεπτού στο Πειραιάς Λιώσια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 5 γραμμές η Αθήνα. Ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρει ένα μέσο σταθερής τροχιάς να φτάσει στην ώρα που γνωρίζει με αξιοπιστία.
8: Και φαντάζομαι και θα δουλεύει και τηλεματική κάποια στιγμή σε μια κανονικότητα.
15: Ήδη δουλεύει τηλεματική.
8: Ναι, ότι σου λέει στον χρόνο που έρχεται και πόση ώρα θα φτάσει κτλ.
15: Ήδη δουλεύει τηλεματική και μάλιστα στον προαστιακό της Αθήνας από το railway.gov.gr. Που αφορά το σιδηρόδρομο, αλλά λειτουργεί και για τον προαστιακό, βλέπεις ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός για να μην περιμένεις άδικα.
8: Διάλειμμα, αφού διαβάσω και ένα ακόμα μήνυμα, επειδή περνάω με το κινητό, γίνεται συνέχεια αυτό κυρίως με τις πιτσιρικάδες, αλλά να περνούν από πίσω την ώρα που ακυρώνω. Όμως η έλεγχη είναι διαρκής, συνεχής και μπράβο. Απλώς τα Σαββατοκύριακα θέλει πιο συχνά σειρμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Το σημαντικότερο που έκαναν πάντως είναι τα δρομολόγια Σάββατο βράδυ προς Κυριακή.
15: Ναι, και το οποίο κλείνω με αυτό.
8: Παρατήρησα
15: η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες το 19, τώρα έχει μετρό, τον Ιούλιο επεκτείνεται Καλαμαριά Και με την επέκταση θα πάμε και σε 24 ώρα μέσα μεταφοράς μετρό και λεωφορεία Σάββατο βράδυ και στη Θεσσαλονίκη.
8: Λοιπόν, θα έχουμε ένα δίλεπτο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Κυρενάκη. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Μόνο στην ΕΚΟ. Διάλειμμα.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με αυτά που λέτε σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, μετρό, λεωφορεία και προαστιακός, κάπως το πράγμα, αν δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, έχω την αίσθηση, κύριε Καρανάκη, ότι μπορεί να πιστούμε ότι αφήνουμε το αυτοκίνητο και ότι με έναν τρόπο, αλλά θέλει και τη γραμμή 4, θέλω να πω ότι το μετρό πρέπει να φτάνει σε πολλά σημεία της πόλεως.
8: Είμαστε στην τελική ευθεία πάντως. Δηλαδή, η δουλειά πολλών ετών τώρα αποδίδει μέχρι τέλος αυτής χρονιάς, όχι στο απότερο μέλλον, στο ορατό μέλλον, αυτούς τους 6 μήνες που έρχονται, ο κόσμος θα τη νιώσει τη διαφορά. Ναι,
7: απλώς να περιφρουρήσει και η αστυνομία, να περιφρουρήσει περαιτέρω την κίνηση του λεωφορείου. Αυτό πρέπει να βοηθηθεί από την τροχιά δηλαδή.
8: Για μας έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός το 2023. Μέχρι τώρα είμαστε συνεπείς. Μέχρι τις κάλπες, εγώ θέλω να κοιτάω τους πολίτες στα μάτια και να λέω: το είπαμε, το κάναμε.
7: Ναι. Λοιπόν, τρένο. Μια κουβέντα με το τρένο. Πότε θα αποκτήσουμε αυτό το περίφημο σύστημα ασφάλειας για να ταξιδεύουμε με ήσυχο το κεφάλι μας?
8: Καταρχάς, σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες δικλείδες από ό,τι υπήρχαν στα Τέμπη. Σήμερα που μιλάμε. Όχι θα, ήδη. Το καλοκαίρι είχα δεσμευθεί από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα ότι θα τηρήσουμε σκληρό χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. 15 μήνες χρονοδιάγραμμα για ένα τεράστιο δημόσιο έργο, το οποίο ουδέποτε, στο οποίο ουδέποτε είχε τηρηθεί ο χρόνος για τέτοιας πολυπλοκότητας έργο. Τελειώνουμε. Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμα όλα. 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέντησης που δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι αρκετοί.
7: Υπό την προϋπόθεση θα δουλεύει το σύστημα στον αυτόματο για να υπάρχει το φρένο, το φρενάρισμα της αμαξοστοιχίας.
8: Ναι, και το φρενάρισμα
7: με χειρισμό από τον
8: μηχανοδηγό. Λοιπόν, πολύ σωστά, και το σύστημα αυτό δεν υπήρχε στην 717. Το λέω αυτό διότι πολλά έχουμε ακούσει ότι αν υπήρχε 717 θα φρέναρε αυτό με το τρένο. Είναι ψέματα.
7: Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι γεγονός.
8: Λοιπόν, είναι μια επιπλέον δικλίδα που τώρα μπαίνει για πρώτη φορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τέταρτη δικλίδα επιπλέον. Railway.gov.gr. Σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού ανεξάρτητο από τα καλώδια της γραμμής. Το λέω αυτό διότι στα καλώδια της γραμμής υπάρχουν και διάφοροι επίδοξοι. Ωραία. Ανεξάρτητο. Με δορυφορική τεχνολογία, με πομπούς ακριβίας 5 εκατοστών, το βλέπει ο πολίτης στο κινητό του, railway.gov.gr, το βλέπει και ένα κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ 24 ώρες. Άρα, με το που μπουν δύο τρένα σε λάθος κατεύθυνση, βαράνε αυτόματη συναγερμή, αυτόματη συνειδητοποίηση στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση τρένων. Πέμπτη δικλίδα. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη στους διαλόγους, κύριε Πρωτοσάλτε. Μετά τα Τέμπη, ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Ανθρώπους να μιλάνε στις επικοινωνίες για κυκλοφορία τρένων για άσχετα πράγματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τα ηχητικά σε πραγματικό κείμενο την ώρα που πρέπει. Βαράνε ειδοποιήσεις αυτόματες. Όποιος λέει πράγματα τα οποία είτε είναι άσχετα είτε δεν συνάδουν με την πορεία μιας αμαξοστοιχίας, μια επιπλέον δικλίδα για να αποφύγουμε ατυχήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με εκπαίδευση ψυχομετρικά με το ΓΕΘΑ, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Νέα τρένα έρχονται από φέτος, νέοι σταθμοί ανακαινίζονται και νέα υποδομή που τελειώνει το καλοκαίρι.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερανάκη.
8: Ευχαριστώ και εγώ
7: για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Τάκης και Μπούπης.
14: Μπούπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
20: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
19: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
21: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
20: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
19: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνηση οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα τη τουρκική μαφία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη αστυνομία, στο πλαίσιο τη επιχείρηση εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρ μπαγκάζ του αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκο που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώ και οι αντίστοιχοι γεμιστήρε του δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλε ενδείξει αναγνώριση. Οι αρχέ εκτιμούν ότι μέρο του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με τι αστυνομικέ πηγέ καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλή τη Αμερικανική Διπλωματία Μάρκο Ρούμπιο, από το δελτίο που βρίσκεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσω ακόμη και εντό τη ημέρα, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνία. Πρόσθεσε πω το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτω τη όποια συμφωνία μπορεί να συναφθεί, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απήχοντα τη θέση που διατύπωσε χθε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πάντω, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε άλλε δηλώσει του νωρίτερα, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε ακόμη να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμού. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Στην είσοδό του εξασφαλίζει και το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που πέντησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης, όντας καθοριστικό στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού, χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων βγήκαν στους δρόμους για να παναγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας, σημείο αναφοράς στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φθάνουν από κάθε πλευρά. Ανάμεσά τους και εκείνο της Ντάρα, της τραγουδίστρια που κατέκτησε τη φετινή Eurovision. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φωτεινή σεζόν.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το πρωί βλέπω κάτι ξενυχτισμένους τύπους που μεταδίασαν ή το μάτι τους. Είναι συμπολίτες που αγαπούν τον Ολυμπιακό και πανηγύριζαν όλη νύχτα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη στην ιστορία του συλλόγου, για να μας τα στείλει άλλες τρεις. Συγχαρητήρια. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι όντως ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι που είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σταθερή ομάδα και έπαιζε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ως τώρα όποιος ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι πριν το Final Four συνήθως το έχανε τον τίτλο, αλλά όλα αυτά οι προλήψεις είναι για να σπάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Ολυμπιακοί λοιπόν γιορτάζουν και πανηγυρίζουν για την Ευρωλίγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό μουσικό θέμα από τους τίτλους του Πολέμου των Άστρων. Είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε σαν σήμερα, 1977, προβλήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη ταινία της σειράς. Πόσες έχουν γίνει, έχω χάσει το μέτρημα. Χτες είχε γενέθλια αυτός ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός, νομίζω, όλων των εποχών. Ο Bob Dylan έκλεισε χτες τα 85.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας οι δημοσκόποι θα έχουν δουλειές με φούντες, είναι στους βατήρες έτοιμοι για το πιστόλι του αφέτη, να ξεκινήσουν οι μετρήσεις που θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες και θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα αποτυπωθεί η δύναμη των δύο καινούριων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, αυτή τη φορά όχι ως υποθετικά ερωτήματα, αλλά ως πραγματικές οντότητες που έχουν εμφανιστεί. Και αυτές οι μετρήσεις φυσικά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι δημοσκόποι που έχουν εμπειρία λένε ότι στην πραγματικότητα πριν το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και το συσχετισμό της δύναμης, αλλά ασφαλώς αυτές οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και ψυχολογικά, αν θέλετε, δηλαδή θα σπρώξουν ή θα θάψουν κάποια προσπάθεια.

0: Κατά τα άλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα και δεν προέρχεται από τη νίκη του Ολυμπιακού χτες επί της Ρεάλ. Προέρχεται από όλα όσα ακούγονται γύρω από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο κάνει βουτιά, οι τιμές του πέφτουν. Τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη μέρα με εντυπωσιακή άνοδο. Οι αγορές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Υποθέτω ότι έχουν δίκιο. Ήδη υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αυτή η καταρχή, η συμφωνία είναι όντως επί της αρχής και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα περάσουν πολλές περιπέτειες και ίσως μεσολαβήσουν και κάποια πρόοπτα πριν η καταρχήν συμφωνία γίνει οριστική συμφωνία. Αλλά και αυτή δεν θα είναι οριστική, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει το καθεστώς των στενών, ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τους πυράβλους του Ιράν, όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Απλώς θα επιτρέπει παράταση της εκεχηρίας, λένε για άλλες 60 μέρες, ώστε να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η κίνηση των πλοίων εκεί και η τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο και μετά να αρχίσουν οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα και τα κρίσιμα. Κρίσιμη λεπτομέρεια, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από τα στενά του Ορμούζ, όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αγκάθι που είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το Ιράν ζητάει αυτό να γίνει από την πρώτη μέρα της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν ώστε να, είναι, να γίνει αφού πρώτα δοθεί δείγμα γραφής. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν συμφωνία για μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία, θα ανοίξει την κίνηση στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ήδη χτες είχαμε έναν αριθμό πλοίων να περνάνε για πρώτη φορά τόσα πολλά από τα στενά και να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχει ελπίδα ότι έτσι θα αποκατασταθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία, λένε οι ειδικοί, στην ενεργειακή, στις ενεργειακές, στους ενεργειακούς διαδρόμους, στην τροφοδοσία του πλανήτη με ενέργεια. Αλλά ακόμη και αν σήμερα τελειώνουν όλα, οι ειδικοί πάλι λένε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας χρόνος για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου στα επίπεδα πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο. Τι μπορεί να πάει στραβά, πολλά, αλλά προπάντων μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παίκτης που παίζει ρόλο στην υπόθεση αυτή, το Ισραήλ, που έχει λόγους να βρει μια ευκαιρία να την τεινάξει στον αέρα αν μπορεί, να την υπονομεύσει αν μπορεί. Αλλά από την άλλη μεριά ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη να ξεμπλοκάρει η κατάσταση και κυρίως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλιώς ο πολιτικός κίνδυνος είναι τεράστιος για αυτόν και επιπλέον έχει έναν δεύτερο κίνδυνο να αποφύγει σε αντί στην άλλη μεριά, ότι πρέπει να πείσει ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, όταν και αν καταλήξει, είναι καλύτερη πράγματι από εκείνη που υπήρχε ήδη, αυτή που είχε γίνει επί Ομπάμα και την οποία ο ίδιος πέταξε στα σκουπίδια. Ακούσαμε Dylan γιατί χτες είχε τα γενέθλιά του, ας μείνουμε στη χθεσινή ημέρα. Χτες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή αυτή η βασίλισσα αυτού του τύπου μουσικής, το soul, disco, η περίφημη Tina Turner. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Παύλο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η συμφωνία ειρήνευσης, είναι μια προσωρινή συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε από προσωρινή σε προσωρινή συμφωνία, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μόνιμη.
0: Ναι, αλήθεια έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει ότι ανοίγει, δημιουργείται ας πούμε η προϋπόθεση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί κάπως η τροφοδοσία της, του πλανήτη με πετρέλαιο από εκεί, από την περιοχή του κόλπου.
1: Να πούμε καταρχάς Παύλο ότι όσο απομακρυνόμαστε από την τελευταία μέρα πολεμικών επικυρήσεων, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί όπως και να έχει, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα μη πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ειρήνης, αλλά λέω μη πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί, θα έλεγα με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα, ίσως να έβαζα και τους Εμιρητανούς μέσα ενδεχομένως. Αλλά πέραν Ισραήλ και Εμιράτων, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της περιοχής ή ευρύτερα στον πλανήτη, η οποία να ήθελε να δει αυτό τον πόλεμο να συνεχίζεται, ακριβώς για αυτό το οποίο είπες. Για μένα, και το σημειώνω, η μεγάλη διαφοροποίηση της προ με τη μεταπολεμική περίοδο είναι ότι ενώ πριν από τον πόλεμο τα τρία προτάγματα που είχαν θέσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ήταν πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και υποστήριξη του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς ρόντες, μεταπολεμικά το πρόταγμα είναι το στενό του Ορμούς και δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα και κατόπιν αυτής να αρθούν οι κυρώσεις, κατόπιν αυτής να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια τα ιρανικά τα οποία βρίσκονται παγωμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σήμερα η συζήτηση είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε την εκεχηρία, την κατάπαση του πυρός για ακόμα 60 μέρες. Και αυτό που γίνεται στις επόμενες 60 μέρες είναι να ανοίξουν στενοτορμούς, να ξεπαγώσουν κάποια ιρανικά κεφάλαια, να δοθούν αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το θέμα του πυρηνικού, υπάρχει με μια δέσμευση προφορική του Πεζεσιάν χθες, του Προέδρου του Ιράν, ότι εμείς δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά, αλλά αυτή δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν.
0: Όχι,
1: το πυρηνικό λοιπόν ζήτημα θα συζητηθεί από ό,τι φαίνεται σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή τώρα θα υπάρξει ένα πρόπλασμα, αλλά η ουσιαστική συζήτηση για τους χρόνους, για το τι πρόσβαση θα έχει η αρμόδια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή διεθνής μαζί με τους επιθεωρητές και ούτω καθεξής, αυτά φαίνεται ότι παραπέμπονται για μια επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ, αυτό
0: είναι
1: σαν ουσιαστική διαφοροποίηση.
0: Έτσι όπως το λες, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία θα λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργηθηκε λόγω του πολέμου, χωρίς να λύνεται κανένα πρόβλημα από αυτά που προϋπήρχαν του πολέμου και που γι' αυτά υποτίθεται ότι έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, εξαιτίας των οποίων έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσει στο εσωτερικό. Είδαμε ότι ο Γκρέχαμ, ο οποίος είναι στενό, πολύ στενός, είναι μαθήτης στο προεδρικό αεροπλάνο.
0: Ρεπουμπλικανός
1: γερουσιαστής.
0: Αλλά είναι και εκείνος που είχε παραδοσιακά τις πιο σκληρές απέναντι στο Ιράν θέσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σωστά. Συν βέβαια το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο δεν είναι ευχαριστημένο από τη συμφωνία όπως εμφανίζεται τουλάχιστον δημόσια, έχουν αντιδράσεις. Και ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει την αντίδραση στο εσωτερικό, έχει να αντιμετωπίσει το διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό των τιμών βενζίνης, αλλά γενικότερα και αγαθών στο εσωτερικό. Έχει να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το αφήνει κατά μέρος, γιατί το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος ήταν τελικά το κλείσιμο του στενού του Ορμούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Άρα πάμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζαμε προπολεμικά, όπως πολύ σωστά το έθεσε. Και όπως επίσης ορθά το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μπορεί να πάρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που να είναι έστω και κατά τη χειρότερη, για να μην πω η ίδια με αυτή του Ομπάμα. Γιατί υποτίθεται ότι αποχώρησε από τη συμφωνία για το, του 2015 για να κάνει μια καλύτερη. Άρα είναι μπροστά, δεν θα πω σε ένα τέλμα, αλλά θα πω ότι είναι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για αυτόν. Και βέβαια να σημειώσω επίσης ότι το Ιράν στη διαπραγμάτευση με βάση τους συντελεστές ισχύως είναι προφανές ότι είναι ο αδύναμος παίκτης. Όμως, κάνοντας την επιλογή πρώτον να πλήξει τις γειτονικές χώρες με σφοδρότητα σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους σχεδόν τους γείτονές του και σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας και σε σχέση με τις εξαγωγές και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εικόνα τους και σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση με το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο είναι πλέον διάχυτο, και ταυτόχρονα να κλείσει και το στενό του Ορμούς, έκανε δύο κινήσεις της κακέρα, οι οποίες υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αφήσουν κατά μέρος το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμα και το βαλιστικό. Εγώ δεν έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει στη συμφωνία αυτή να συγκεκριμένη κάποια συζήτηση για το βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτή τη συμφωνία, αλλά έτσι φαίνεται.
1: Το οποίο βαλιστικό πρόγραμμα, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου Τραμπ, αυτό τώρα είναι δήλωση προ δύο μηνών σχεδόν. Είχε κατασταθεί το 97%, έχει μιλήσει με τέτοια ακρίβεια που κανείς αναρωτιόταν πώς έχει αυτά τα στοιχεία στα χέρια της. Φαίνεται, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες που ακολούθησαν, ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για μένα, όπως πολλές φορές το συζητάμε μαζί, Η κρίσιμη παράμετρος είναι στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Και είδαμε τον Τραμπ να στείλει ένα μήνυμα δημόσιο στον Νετανιάχου μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ότι εγώ κάνω κουμάντο, ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο ως πρόσωπο, δεν είναι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρότητα, από ακρότητες και από καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά μιας δημοκρατίας και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Είναι και το Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι, το οποίο θα ξαναπώ ότι έχει πάρα πολλούς μοχλούς πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ακόμα περισσότερους τώρα που επίκειται και σε νέες εκλογές.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα, βέβαια, αν τα πάρουμε κατά γράμμα, αν γυρίσουμε πίσω, πόσο, 11, 12 εβδομάδες, δηλαδή στην αρχή αυτού του πράγματος, θυμάμαι μια εντυπωσιακή δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι καμία συμφωνία, δεν επιδιώκω καμία συμφωνία, το μόνο που θα δεχόμουν θα ήταν μια ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Είμαστε προφανώς κάπως μακριά από εκεί,
1: Ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Επίσης να πούμε σε συμπλήρωση αυτού που ανέφερες ότι ο αρχικός στόχος εκπεφρασμένος δημόσια ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός πολιτής, θα μπορούσε δηλαδή να πουλήσει τα πάντα στους πάντες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ένας dealer, μόνο που άλλο πράγμα είναι να είσαι dealer στο να προωθείς ένα προϊόν και άλλο πράγμα στο να προωθείς την διπλωματία. Μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά εξωθεσμικό όπως το γίνεται τη Τραμπ. Χωρίς διπλωμάτες, χωρίς υπουργούς, παρά μόνο με ένα στενό κύκλο φίλων, συνεργατών και συγγενών. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει για την ανατροπή του καθεστώτος και τι είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του κάθε μέρα που είναι η μία ανατρέπει την άλλη.

0: Πολλά και να εξουδετερώσουμε, βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτή την αρχική στόχευση ότι όποιος δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς, εξουδετερώνεται. Με τελευταίο, βέβαια, παράδειγμα, το Λαριντζανί.
1: Ναι. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτό. Με όλα όσα λέμε, το καλό είναι ότι από ό,τι φαίνεται η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά θα αποκατασταθεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκατασταθεί, μάλλον το νομίζω εγώ, δεν έχει σημασία. Κανένας ειδικός δεν προβλέπει ότι θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στο επίπεδο πρώτου πολέμου στον κόλπο θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Όλα είναι δύσκολα, αλλά απλώς η είδηση της ημέρας είναι σχετικά αισιόδοξη, οπότε και ανακουφιστική ας κρατήσουμε αυτήν, Κωνσταντίνε.
0: Μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι, Παύλο,
1: ναι.
0: Να σημειώσω κάτι για 30 δεύτερα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι τιμές ενέργειας κάποια στιγμή μπορεί πράγματι να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν πριν από τον πόλεμο και αυτό να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αισιοδοξία της αγοράς ότι δεν θα ξαναέχουμε πόλεμο. Όμως το στενό του Ορμούζ θα έχει πλέον ένα νέο καθεστώς, όποιο και να είναι αυτό. Το Ιράν σε αυτό το νέο καθεστώς θα έχει σημαίνοντα ρόλο, είτε σε συνεννόηση με τους γείτονες, είτε σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, είτε με εγγυητές ασφαλείας τους Ρώσους, τους Κινέζους και ούτω καθεξής. Και το τρίτο στοιχείο, οι υποδομές κάποιων κρατών όπως του Κατάρ ή και των ΗΠΑ, μιλάω για τις ενεργειακές υποδομές, τα ενεργειακά εργοστάσια, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αυτές δεν αποκαθίστανται από τη μια στιγμή στην άλλη, πέραν το ότι χώρες όπως το Κατάρ είναι εντελώς εγκλωβισμένες και όμοιροι της κατάστασης στο στενό του Ορμούς, γιατί το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν μπορεί να εξαχθεί με αγωγούς όπως μπορούν οι Σαουδάραβες να εξάγουν το πετρέλαιό τους
1: ή το
0: φυσικό αέριο.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται μόνο πλοία. Επομένως, να δούμε και αυτή τη διάσταση, γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι υποτίθεται μια μορφή ενέργειας η οποία έρχεται, είναι ανερχόμενη να το πω για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την παγκόσμια κατανάλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Φίλης, καλή σου μέρα. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ναι, έλα, Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά?
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Noforce.
5: Και Προσταζάν
4: από τη Vogel.
6: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού, που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρμπαγκας αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τις συμφωνίες ως ακόμη και εντός της ημέρας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ανοίξτε μια παρένθεση. Έχω ένα μήνυμα για εσάς. Το Box, αυτή η εφαρμογή, delivery app το λένε στο χωριό, όπου βρίσκεις το φαγητό σου, τον καφέ ή τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όταν το χρησιμοποιείς, μαζί με την παραγγελία θα έρθουν και πόντοι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνεται στις επόμενες παραγγελίες. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα. Η διαδικασία στεγαστικού δανείου μοιάζει δύσκολη. Η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου από τη στιγμή που πας στην τράπεζα. Προέγκριση σε 48 ώρες, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τέλειωσε η παρένθεση. Αυτό είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά και ακούτε τους Scorpions. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Νομίζω ότι η δημοφιλία τους στην Ελλάδα είναι διαχρονική. Απλώς βρήκα στο ημερολόγιο ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Klaus Meine, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης του συγκροτήματος. Συνδέθηκε με το συγκρότημα αυτό το 1969, ακόμη εκεί είναι. Και εδώ και 10-12 χρόνια κάθε χρόνο κάνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία. We

0: Το μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι βέβαια η συμφωνία που ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε πριν λίγο ότι θα μπορούσε και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Ξαναλέω, δεν είναι η συμφωνία, είναι μια συμφωνία προσωρινή που παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε όταν τη δούμε. Κουβεντιάζαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εδώ σε εμάς περιμένουμε τα νέα, δηλαδή περιμένουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησίο, όπου θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Τα χρώματα τα ξέρουμε ήδη, είναι Blaugrana. Θα ανακοινώσει επίσης, θα δούμε μάλλον τα πρώτα ονόματα. Γενικώς οι πληροφορίες που ακούμε, ο Αντώνης Αντζολέτος τις έχει καλά. Θα γίνει μια προσπάθεια αύριο να είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα στο Ταμείο. Το Ταμείο των Δημοσκοπήσεων. Των πρώτων που θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, μετά από το πρώτο, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και βεβαίως οριστικά από Σεπτέμβριο πια. Μα στο μεταξύ υπάρχει ένα τρίτο μεγάλο θέμα στην ημέρα. Αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με όλες τις όψεις. Αυτές οι εικόνες με την αστυνομία να σπάει την πόρτα και να εισβάλλει στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο ούτε στην Τουρκία ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Οπότε καθίστε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μανώλης Κωστίδης από την πόλη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Σ' άκουγα αυτό που λες. Η αλήθεια είναι έτσι το περιγράφεις, έτσι το είδαμε κι εμείς. Απλά για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είναι μια ομαλότητα για την Τουρκία, δηλαδή ότι δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την αποκαθήλωση από την Προεδρία με δικαστική απόφαση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του διορισμού από το κράτος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Και βεβαίως η απίστευτη εισβολή της αστυνομίας με πλαστικές πέρες, με δακρυγόνα, στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος που είδησε ο Κεμάλ Ατατούρκ, πραγματικά εικόνες που δεν θα τις ξαναδούμε ίσως. Μπορεί να τις ξαναδούμε, δεν ξέρω
0: πραγματικά. Τι να πούμε. Αλλά έχεις μια εξήγηση, Μανώλη. Γιατί αυτή η τόσο έντονη αντίδραση? Γιατί προφανώς μια απλή εξήγηση είναι ότι αυτό που λένε και οι νεότεροι, γιατί μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική πρόκειται να του πει τίποτα, ούτε η Ευρώπη πρόκειται να του πει τίποτα, γιατί για την Ευρώπη το πιο σημαντικό είναι η Τουρκία να συγκρατεί τις προσφυγικές ροές που όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να ενταθούν λόγω πολέμου στον Περσικό. Άρα είναι σε διάθεση να κάνουν τα στραβά μάτια, να ανεχθούν τα πάντα και να μην τον πολύ.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει και η θεωρία του Ναμίκταν, του Αντιπροέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που υπενθυμίζει ότι μία μέρα πριν τη σύλληψη του Ιμάμογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Ερντογάν με τον Τραμπ, και μία μέρα πριν την αποκαθήλωση του Γιούροζέλ πάλι τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Άρα, δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει το OK. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη, λένε χαρακτηριστικά. Αυτό που λες, η εικόνα αυτή, μα είναι δυνατόν, θα μπορούσε να γίνει και κάπως πιο ήπια, πιο ομαλά. Το ίδιο ισχύει και για τον Εκρέμη Μάμογλου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η προφυλάκηση του, η σύλληψή του. Αν θυμάστε, ότι μία μέρα πριν τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί το πτυχίο του, δηλαδή αυτό που είχε πάρει από το κρατικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Δηλαδή, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ο Ερντογάν έκλεισε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μπιργκή. Και σήμερα τα ξημερώματα το ξανάνοιξε, πάλι με προεδρικό διάταγμα. Δείχνει μια χώρα που δηλαδή, ή θέλει να δείξει την ισχύ του ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή κάνει και πράγματα εκτός ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική μέσα σε τρεις μέρες να ανοιγοκλίνει ένα πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν είναι καμία λογική.
0: Ναι. Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το ότι το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει, τι λόγο έχει, δηλαδή ποια ανησυχία τον οδηγεί να κάνει τέτοια πράγματα, αυτού του είδους τις κινήσεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν τους στοιχίζουν τώρα, πάντως γράφονται κάπου.
1: Γράφονται κάπου, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιβιώνει, που είχε την εναλλακτική της υποψηφιότητας για την προεδρία του δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, που ακόμη και τώρα και στις δημοσκοπήσεις ξεπερνάει τον Ερντογάν, Με αυτή την κίνηση διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα τώρα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον. Δηλαδή θα έχει έναν διορισμένο αντίπαλο, δηλαδή θα έχει διορίσει ο ίδιος ο Ερντογάν τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, τον οποίο τον έχει νικήσει σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα στη 14η ξέρουμε το αποτέλεσμα ήδη. Και από εκεί πέρα μια διαλυμένη αξιωματική αντιπολίτευση με έναν υποψήφιο Γεμανσούρ Γιαβάς, όπου δεν θα μπορέσει να νικήσει. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παραμείνει στην Προεδρία Ερντογάν. Τώρα, με τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, πολύ πιθανό θα συνεργαστεί για το νέο σύνταγμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν, που θα ανοίξει την πύλη για νέα Προεδρία, για εκλογική νίκη. Άρα, μέχρι το 2033, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί να μην τον πετύχει.
0: Ένα ερώτημα βέβαια, ναι, σωστό, συμφωνώ. Συνεπώς αυτό γίνεται έτσι όπως το περιγράφεις. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται και με κάποιο τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες που περιμένουμε να έρθει στην Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω πόσο και αυτό έχει εσωτερική στόχευση πέρα από τη διεθνή.
1: Το νομοσχέδιο σίγουρα έχει εσωτερική στόχευση. Προσπαθεί να δείξει ότι προστατεύει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κατηγορείται ότι δεν κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι δεν κάνει. Έχουν γίνει πολλές κινήσεις της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χώρος, ο ταξικός σχεδιασμός. Δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση και μέσα από υπηρεσίες της Τουρκίας. Δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι χρειάζεται προσοχή. Σε αυτά τα πλαίσια και βεβαίως η πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μέσα από τα πλαίσια η Τουρκία θέλει να στείλει και ένα μήνυμα και στην Αθήνα ότι μπορεί να ενδεχομένως μελλοντικά να έχει ένα νομοσχέδιο στο χέρι της που μπορεί να κάνει κυρίως να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Είναι ένα μήνυμα προς την Αθήνα. Πως αν προχωρήσει παραπάνω μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα η Αθήνα.
0: Υπήρχε, θυμάμαι παλιότερα, τις παλιές δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο οποίος μια ή και δύο φορές και σε σένα μιλώντας είχε υπενιχθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον να παίξει ένα ρόλο ώστε τα θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο να διευθετηθούν, γιατί είναι σημαντικά για τις περιενεργειακές οδούς και τα λοιπά. Αυτό, η κίνηση Ερντογάν, μπορεί να συνδέεται με μια διάθεση να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε μια αμερικανική μεσολάβηση και θέλει να έχει ένα χαρτί στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θα έλεγα ναι. Δηλαδή θα έχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο, δηλαδή που θα έχει εντάξει τις απόψεις Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ και για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος αν υπάρχει διαμεσολάβηση για μια διαβούλευση στα πλαίσια της κάθε πλευράς. Η ελληνική πλευρά θα έχει δικές θέσεις και απόψεις και η Τουρκία θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις.
0: Ναι. Έχεις νεότερα από τις, γιατί αυτός ο πρέσβης είναι γενικός, τα λέει, δηλαδή μιλάει, δεν ξέρω αν έχει πει κάτι καινούριο και το έχω χάσει εγώ.
1: Όχι, δεν έχει χάσει, αλλά οι φήμες που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στην Αμερική και τα λοιπά, κάποιοι κύκλοι από τον Τόμ Μπάρακ, μπορεί να ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τόμ Μπάρακ εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι...
1: Άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέραμε και άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Σαφώς και ειδικά στα διπλωματικά, όπου όλες τις κρίσιμες αποστολές και τις κρίσιμες πρεσβείες δεν τις παίρνουν άνθρωποι του State Department, της γραφειοκρατίας, της διπλωματικής, τις παίρνουν οι φίλοι του Προέδρου.
1: Αυτό και κλείνει δουλειές, κανονίζει δουλειές.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρασα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
9: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
10: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
9: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Ακούσατε το μήνυμα αυτό για, την, για το αφιέρωμα στην ιστορία του γηπέδου Λεωφόρου, που είναι και η ιστορία της Ελλάδας, η ιστορία της πόλης Αθήνας, η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αφορμή ότι το γήπεδο για επίσημους αγώνες του Παναθηναϊκού έχει τελειώνει, τελειώνει από φέτος, και αυτή τη φορά μάλλον, όχι μάλλον, είναι οριστικό. Ένας άλλος αποχαιρετισμός στη Λεωφόρο, πέρα του τηλεοπτικού που θα έχουμε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτό που συμβαίνει ήδη. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μάλλον μια εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι ένας τρόπος να αποχαιρετήσετε το γήπεδο, κάνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει κανείς, βοηθώντας τους ανθρώπους του. Παρακάλεσα τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιουρέλη, να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
13: Καλημέρα, Παύλο.
12: Τι γίνεται, πώς.
13: Καλά.
12: Είναι ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πέρα από την αιμοδοσία, νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να, πώς το λένε, να αποχαιρετήσει κάποιος το γήπεδο της καρδιάς του.
13: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι ο Λεωφόρος δεν είναι μόνο ένας τόπος αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει και ένας τόπος προσφοράς. Οπότε καλούμε όποιον μπορεί και θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να βοηθήσει τους συνανθρώπους να περάσει από εκεί και να δώσει αίμα. Και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η προσέλευση είναι παραπάνω από ικανοποιητική.
12: Ωραίο. Είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ξαναλέω για διπλό λόγο. Και γιατί δίνοντας αίμα βοηθάς και είναι μια πράξη που δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν πέρα από λίγη ώρα από τη ζωή του και ταυτόχρονα μπορεί να κάνει μεγάλο καλό. Αλλά είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο όσοι θέλουμε να πάμε εκεί έτσι, να το δούμε μια τελευταία φορά. Ίσως το δούμε και άλλοι, φαντάζομαι. Όλο και κάτι άλλο σκέφτεστε να κάνετε στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
13: Αυτό είναι σίγουρο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι παίξαμε και κλεισμένο το θυρών, ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε έναν αποχαιρετισμό που αξίζει στον Παναθηναϊκό και αξίζει στους χιλιάδες φιλάθλους.
12: Θα είναι, αλλά τώρα τι, πάω να βγάλω είδηση, αλλά...
13: νομίζω δεν είναι ώρα.
12: Δεν είναι ώρα, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στο ότι έχουμε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σήμερα να πάμε στο γήπεδο και να το ζήσουμε κάνοντας ταυτόχρονα κάτι πολύ σπουδαίο. Και μετά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, επόμενη μέρα του γήπεδου, του χώρου μάλλον, της Λεωφόρου, τι θα γίνει μετά.
13: Ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί πρέπει να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ονειρευόμαστε. Αλλά προς το παρόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κομμάτι της πόλης και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και όταν υπάρχει ανάγκη, όπως υπάρχει τώρα για αίμα, είμαστε εκεί παρόντες, απευθύνοντας μια πρόσκληση όχι μόνο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσφέρει.
12: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και ανανεώνω το ραντεβού να κουβεντιάσουμε μετά, όταν θα είμαστε κοντά στις επόμενες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, Paul Weller είναι αυτός. Ο Paul Weller είναι γεννημένος σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Ήταν η ψυχή ενός συγκροτήματος που έκανε κάτι, έκανε εντύπωση τότε στα χρόνια του 90, τους Jam. Όταν αυτοί διαλύθηκαν, ίδρυσε άλλο ένα συγκρότημα που έχει μεγάλη ιστορία, τους Style Cancel, και έχει και μεγάλη προσωπική καριέρα ο Paul Weller. Αυτό για μένα είναι το ωραίότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση θα σας ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα σας θυμίσω πρώτον ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός δημιουργεί έναν καινούριο χώρο πρασίνου αναψυχής και άθλησης μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, που θα είναι ανοιχτό, προσβάσιμο στην περιοχή της Κρουαζιέρας θα ιδρυθεί και θα είναι ανοιχτό σε όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα σας καλεί να περάστε από το ένα κατάστημα ή να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr για να δείτε τον καινούριο τρόπο, τον πολύ απλούστερο και πολύ πιο ανθρώπινο, για να οργανώσετε την αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Και να σας θυμίσω τέλος ότι αν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται ασφάλιση, είτε είναι καινούριο είτε είναι παλιό, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Εκεί θα μπορέσετε, θα βρείτε 19 διαφορετικά προγράμματα από 19 διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες και θα αποκτήσετε αμέσως, επί τόπου, εκείνο που σας φαίνεται πιο συμφέρον για εσάς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος και περιείχε 25 όπλα. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για μια συμφωνία ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνυσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Το Ιράν δεν υποκύπτει στην βία ή στις απειλές, απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμακώντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, ο Ιρανός αξιωματούχος χλέβασε την δήλωση Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπηρών και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημείωσε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόνων Ηλιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητές του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και τι μέρα είναι αυτή, η Δευτέρα σήμερα.
1: Είναι η αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα.
0: 25 Μαΐου είναι η αρχή της παντοκρατορίας του Ολυμπιακού και στο μπάσκετ.
1: Κοίταξε, τώρα είμαστε καταϊδρωμένοι, αλλά μέσα. Είναι
0: μια Δευτέρα
1: επιτυχία,
0: που
1: είπα.
0: Δεν ξυπνήσαμε, γιατί δεν κοιμηθήκαμε καν. Είναι μια Δευτέρα που ξυπνήσαμε.
1: Το ξέρω, γιατί δεν απαντάγατε ούτε στα τηλέφωνα. Εντάξει. Θεμητό όμως αυτό, διότι έπρεπε να ξεφύγει αυτή η ένταση πενταετίας που έλεγε όλο φτάνω στη βρύση, φτάνω στη βρύση. Επιτέλους φτάσατε στη βρύση, ήπιατε νεράκι δροσερό, το πανηγυρίσατε, μια χαρά χαιρόμαστε κι εμείς ως Έλληνες φίλαθλοι. Δεν θέλαμε να το πάρει η Ρεάλ, παρότι έχουμε και μερικούς κουφούς.
0: Είναι χαρά, γιατί το πήραμε μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στην
1: Ελλάδα. Μέσα στην πατρίδα σας, εντάξει. Και από ό,τι είδες, δεν θέλει και πολύ προς το τέλος του αγώνα κάτι να κάνεις, αλλά
0: έτσι,
1: εντάξει.
0: Θέλει ψυχραιμία,
1: αλλά ήταν καλή ομάδα όλη τη χρονιά.
0: Θα σου πω, το χαρήκαμε γιατί ήταν και καλή ομάδα. Και είχε ήθος, ποιότητα, είχε επίπεδο, ήταν όλοι ενωμένοι. Είχε τέτοια χαρακτηριστικά που σε έκανε να ταυτίζεσαι με αυτή την ομάδα, με τους παίκτες, τον προπονητή και την διοίκηση. Οπότε μας έκαναν διπλά χαρούμενους.
1: Επειδή είμαι μικρός, όπως έχω ξαναπεί, θα υπενθυμίσω κάτι που έλεγα πάντω και συνεχίζω: ότι καλό θα είναι να υπάρχει περισσότερο ελληνικό ρόστερ, όχι μόνο στο μπάσκετ και στα ποδόσφαιρα.
0: Μια χαρά ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός ελληνικό. Μια χαρά ρόστερ έχουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Ελληνικό.
1: Κατασυντριπτική.
0: Και μια χαρά. Και μια χαρά πάει
1: Ελληνόπαιδες
0: όλων των φιλών. Και μια χαρά πάει και η πατρίδα μας στα διεθνή κύπελα, πρωταθλήματα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Καλά, πήραμε ένα, αλλά πέρασαν και 21 χρόνια.
0: Όχι, εννοώ και στην εθνική ομάδα και ο Αντετοκούμπο. Γιατί,
1: σε βλέπω να θέλεις αθλητική εκπομπή σήμερα, αλλά εντάξει. Μέσα.
0: Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για την ομάδα.
1: Θα φύγει από τους Bucks ή θα μείνει.
0: Αυτά ρώτησε τον ίδιο, εγώ δεν τα ξέρω, πού να τα ξέρω. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα φύγει.
1: Κάτι ακούω ότι μάλλον.
0: Έχω την εντύπωση
1: μετά από πολλά χρόνια.
0: Τους Bucks τους έδωσε ένα πρωτάθλημα, ούτε στην πιο τρελή τους φαντασία.
1: Να μας αποκαλύψεις τώρα που πανηγύριζες χτες. Μέσα στο γήπεδο ή εκτός γήπεδου.
0: Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Αυτά.
0: Δεν ήμουν εκτός γήπεδου.
1: Εντάξει. Αλλά τα πανηγύρια κρατήσαν, λέει, μέχρι το πρωί. Μου είπαν ότι ακόμα και στη Συγκρού, 4 ώρα το πρωί, υπήρχαν εκατοντάδες φίλαθλοι που είχαν καταλάβει το οδόστρωμα.
0: Τα πανηγύρια θα κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμα.
1: Εντάξει, πανηγυρίστε.
0: Χθες απλά είπαμε. Ξεκινάμε μια καινούρια εποχή στο μπάσκετ. Και μετά το μπάσκετ πάμε σε τι άλλο, να πανηγυρίσουμε στο κόμμα Τσίπρα, στην Μπαρτσελώνα.
1: Όχι.
0: Αύριο είναι το κόμμα Τσίπρα.
1: Να καταγράψουμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κυπριακή Κύπρο. Δημοκρατία.
0: Συμφωνώ.
1: Όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που δεν πέσανε και πολύ μέσα, θα είχαν πάθει μεγάλη ζημιά τα δύο ιστορικά κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, και θα πέραν πάνω από 15. Δύο φρέσκα κόμματα. Το ένα είναι του φοβερού ευρωβουλευτή
0: του Φιδία,
1: του κυρίου Φιδία, που είχε πρόσφατα παντρευτεί και μας καλούσε στο γάμο του και έδινε και κάτι δωράκια.
0: Όχι, έδινε προσκλήσεις σε διαγωνισμούς.
1: Να μας πείτε ευχές.
0: Πήγες, κέρδισες καμιά πρόσκληση?
1: Ο οποίος, όχι, εγώ γενικώς δεν κερδίζω από ό,τι βλέπω. Κάτι δεν πάει καλά με μένα από μικρός. Λέω, γι' αυτό μένω μικρός. Λέω, ο κύριος Φιδίας λοιπόν δεν εμφανίστηκε καν να δώσει συνέντευξη, γιατί τον κυνηγάγανε οι δημοσιογράφοι και ακούστηκαν και δημόσια σχόλια στο ΡΙΚ εννοώ και σε άλλα κανάλια. Γιατί όταν είδε ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμενε, παρότι πήγε καλά, γιατί εδώ που τα λέμε, έβγαλε 4 βουλευτές. Όχι, εγώ αφήνω και το ποσοστό. Εντάξει, περίμενε να βγάλει καμιά 15.
0: Αυτός περίμενε ότι θα κυβερνήσει, αλλά λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν είσαι στην κάλπη, είσαι εσύ και ο εαυτός σου και λες για το μέλλον των παιδιών μου, τι θα ρίξω μέσα στην κάλπη. Θα ρίξω την ψήφο αντίδρασης ή θα ρίξω το λιγότερο κακό. Δεν σου λέω το καλύτερο.
1: Συνέχεια οι φίλοι μας, οι συμπολίτες και Έλληνες Κύπροι.
0: Σταθερότητα.
1: Διότι στην πραγματικότητα στηρίξανε μέσα σε δύσκολες εποχές. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο τουρισμός έχει λαβωματιές μεγάλες ήδη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Τα πρώτα στοιχεία αυτό δείχνουν. Και προφανώς από τις διάφορες μεγάλες, ας το πούμε, πώς να το πω, φωνές, στήριξαν και πάλι μας σειρά κόμματα. Βεβαίως δεν είναι εκτός βουλής η ΕΔΕΚ.
0: Το παλιό κόμμα του Λυσαρίδη που έχει ιστορικότητα.
1: Ήταν το σοσιαλδημοκρατικό, ας το πούμε.
0: Ακριβώς,
1: σχήμα.
0: Το αντίστοιχο του Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, πάντα λίγο
0: και
1: πιο.
0: Και θα λέγαμε και το Δίκο σε άλλες εποχές που ήταν το αντίστοιχο, που δεν πήγε και πολύ καλά το Δίκο.
1: Εντάξει.
0: Παλιά επί Τάσου Παπαδόπουλου. Θυμάμαι ότι ήταν ο στόχος και τον είχε πιάσει το 15%. Ενώ τώρα απλά υπάρχει. Και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει,
1: δεν είχε μεγάλη μείωση. 1,5% μείωση είχε, αλλά ξανά έβγαλε 8 βουλευτές. Και ούτως ή άλλως, από ό,τι λένε οι παρικούντες πολύ περισσότερο στη Λευκωσία και στις αναλύσεις που άκουγα χτες, σκέφτεται ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, να βρει τρόπους μεγαλύτερης συνεργασίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά το άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, λέω, είναι ότι ενισχύθηκε η ακροδεξιά, το ΕΛΑΜ, το περιβόητο.
0: Το ΕΛΑΜ είναι η αντίστοιχη, ήταν η αντίστοιχη Χρυσή Αυγή της Κύπρου.
1: Έχει κάνει κάτι εκτός τώρα τελευταία.
0: Ναι, έχει αλλάξει τώρα λίγο την ρητορική της, αλλά είχε ξεκινήσει από τη μήτρα της Χρυσής Αυγής. Ήταν αδερφοποιημένα κόμματα. Όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, λίγο το γύρισαν, το κάνανε λίγο πιο συστημική την παρουσία τους.
1: Εγώ τα κρατάω και θυμίζω, να δούμε στη συνέχεια τι θα εκδηλωθεί, ότι στη Βουλή όταν εξελέγει πρόεδρος της Βουλής η κυρία Δημητρίου, που είναι και επικεφαλής
0: είναι και πρόεδρος του συναγερμού,
1: εξελέγει με τις ψήφους του ΕΛΑΜ, και τότε είχαν εκπλαγεί πολύ και ήταν και η πρώτη θεσμική, ας το πούμε, στροφή που έδειξε μια σύμπλευση. Αλλά τέλος πάντων έχουμε καιρό.
0: Λόγω του διχοτόμησης και της κατοχής των Τούρκων στο νησί, να πούμε ότι υπάρχουν κοινά τα οποία είναι πολύ έτσι δεξιά, συντηρητικά, έχουν πατριωτικά, αντανακλαστικά έντονα, οπότε σε ξέναν βαθμό γίνεται αντιληπτό γιατί κάποια κόμματα έχουν πιο εθνικά χαρακτηριστικά στην Κύπρο, αλλά ακόμα και τα λεγόμενα κεντρό ή κεντροαριστερά κόμματα και αυτά έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, πατριωτικά, θα έλεγε κάποιος ερμηνεύοντας.
1: Και επειδή μας ενδιαφέρει και η κινητικότητα στις δημοκρατίες, νομίζω ότι βελτιώθηκε λίγο σε ένα βαθμό η συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες. Πήγανε περίπου 1,5% περισσότερο από τις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί μερικοί κάνουν άλλες συγκρίσεις. Έχει και αυτό τη σημασία του. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, το να βγάζει 4 ευρωβουλευτές ο κύριος Φιδίας μου κάνει εντύπωση, παρά το κλακάζ που έπαθε σε σχέση με τα ποσοστά. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, επειδή το ξεκίνησες, νομίζω εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα σταθεί αύριο ο κύριος Τσίπρας ως προς το περιεχόμενο που θα παρουσιάσει.
0: Αύριο να πούμε για τον κόσμο ότι παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Μας έχει προειδεάσει με κάποια βιντεάκια AI κυρίως και δευτερευόντως τον εαυτό του, χιουμοριστικού χαρακτήρα βιντεάκια, που ουσιαστικά τι λέει, τα χρώματα του κόμματος του θα έχουν τα χρώματα της Μπαρτσελόνας, της Μπαρτσελόνα, συγγνώμη, δηλαδή κόκκινο και μπλε, και ότι το όνομά του έχει κλειδώσει και ακούει ενδιαφέρουσες προτάσεις από τους πολίτες που του προτείνουν όνομα, αλλά ο ίδιος έχει κλειδώσει το
1: όνομα. Παιχνιδιάρικα είναι αυτά, επικοινωνιακά. Έχουν ένα νόημα, είπαμε. Είμαστε στην εποχή του Σαματά. Αλλά ήθελα να θυμίσω, το είπα και σε μια άλλη συζήτηση χτες, θα το επαναλάβω, ότι το μπλε και το κόκκινο έχει και άλλα χρώματα στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να θυμίζει και αυτά ο κύριος Τσίπρας. Μ' αρέσει. Είσαι σωστός. Είσαι σωστός. Είναι η περιβόητη και ανέρηθε χρόνια. Αλλά δεν έχουν μέση οι Πανιόνιοι τόσο καιρό.
0: Είχαν κάποιου.
1: Είχαν βγάλει το μαύρο.
0: Ναι, αλλά είχαν και στο πρόσφατο παρελθόν του κάτι Ουρουγουανού που είχαν έρθει, σπουδαίοι παίκτε. Ο Ρεκόμπα νομίζω είχε έρθει και κάποιοι άλλοι που ήταν σπουδαίε προσωπικότητε. Όμω θα σου πω το εξή. Εδώ δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Τσίπρα. Στα χρώματα, πέραν του κόκκινου και του μπλε, έβαλε και το κίτρινο που είναι της Μπαρτσελόνα, και αν δεις σε μία ανάρτησή του τα χρώματα είναι κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Εντάξει, θα πει κάποιος επικοινωνιολόγος ότι η πολυχρωμία λίγο ζαλίζει και λίγο μπερδεύει, όμως χρησιμοποίησε ακριβώς τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Αν δεν βγάλει... ότι και το κόμμα που είχε πριν ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που είναι μεταξύ σχετικής φθοράς και αυθαρσίας, το λέω κομψά, είχε πολυχρωμία με διάφορα χρώματα. Επίσης, πολύ παλιότερα, επειδή με επαναλαμβάνω μικρός, θυμήθηκα ότι το περιβόητο, θα το θυμάσαι εσύ, κουκουέ εσωτερικού, είχε το μπλε και το κόκκινο, τις δυο σημαίες μαζί, και τότε είχε κάνει εντύπωση. Και άλλες φορές. Αλλά τέλος πάντων, τώρα άλλα έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας. Δικό του κόμμα.
0: Έχεις δίκιο. Θα πω για τα χρώματα του συνασπισμού. Όταν είχε ιδρυθεί ο συνασπισμός, είχε τα τρία χρώματα. Γιατί είχε τα τρία χρώματα? Γιατί ήταν η ένωση κομμάτων. Που η ένωση κομμάτων τότε ήταν από τον παλιό, από το παλιό κουκουέ εσωτερικού, το κουκουέ, και ήταν ένα κόμμα το οποίο προσπαθούσε να πει ότι δεν είμαστε μονολιθικό, είμαστε κάποια μικρότερα κόμματα όλα μαζί ενωμένα, και γι' αυτό είχε αρκετά χρώματα, όπως θυμίζω το κίτρινο πάλι είχε ο συνασπισμός, και το μπλε είχε στη σημαία του
1: και το πορτοκαλί.
0: Μάλιστα. Οπότε...
1: και κάποτε είχε φτιαχτεί και μια ιστοσελίδα, ένα ραδιόφωνο, όπως λέμε, ιντερνετικό, που λεγόταν MOV, γιατί το MOV είναι η αναφορά στο κίνημα των γυναικών και στα γυναικεία δικαιώματα. Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Τώρα ξεκινάει κάτι διαφορετικό.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Έχουμε μετακινήσεις.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς, κυρίως για τα μπασκετικά. Εντάξει, κάποιοι είναι λιγότερο ευχαριστημένοι, κάποιοι περισσότερο ευχαριστημένοι. Ο κύριος Χρήστος, για παράδειγμα, παραθέτει τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως και ως Έλληνες είμαστε πολύ υπερήφανοι, αλλά φέτος
1: δεν πιστεύω και ο κύριος Χρήστος να ήθελε να το πάρει η Ρεάλ. Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που θα ήθελε να μην το πάρει ο σήμερα.
1: Έχει πάρει 11 η Ρεάλ στο μπάσκετ, αν θυμάμαι, ή 10 ή 11. Γιατί να ξαναπάρει άλλο, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Μεγάλη ομάδα, το έδειξε.
0: Και ειδικά μέσα στη χώρα μας, μέσα στην πατρίδα μας.
1: Okay.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Okay, αλλά τέλος πάντων, τώρα εκτός από τη χαρά, να δούμε και την τρομάρα που γίνεται, ο χαμός στη γειτονική Τουρκία, γιατί ο νέος Σουλτάνος κάνει ό,τι θέλει. Τι απαγόρευσε εμείς. Το συνέδριο, την ηγεσία που είχε βγει από το συνέδριο του κόμματος, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
0: Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βέβαια έχει βάλει τη μισή ηγεσία την προηγούμενη φυλακή.
1: Όλοι.
0: Σχεδόν όλοι.
1: Λοιπόν,
0: και ό,τι απέμεινε την άλλαξε.
1: Στην ουσία βέβαια πατάει στη σύγκρουση που έχει μέσα το λεγόμενο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αλλά η ουσία είναι ότι οι σκηνές που είδαμε είναι απείρου κάλους για υποτιθέμενη λογική λειτουργίας δικαστικής, αστυνομικής, πολιτικής και κομματικής τάξης. Διότι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος έγινε το ντου της αστυνομίας στην Άγκυρα, και όχι μόνο στην Άγκυρα από ό,τι έρχονται άλλες πληροφορίες, γιατί έτσι έπρεπε να εκδιωχθεί η καθαιρεθής, ας το πω έτσι, δικαστικός ηγεσία του κυρίου Οζέλ και να επανέλθει ο φοβερός Κιλιτσάρογλου, να το λέω σωστά.
0: Κιλιτσάρογλου, θα κάνω έναν παραλληλισμό, εντάξει δεν είναι πολύ δόκιμος, δεν θα τον κάνω, είναι ο ηγέτης ο οποίος έχει χάσει όσες φορές έχει κατέβει από τον Ερντογάν. Οπότε είναι ο σίγουρος αντίπαλος του Ερντογάν. Θα μπορούσε κάποιος να το παραλληλίσει στην Ελλάδα με κάποιον, αλλά ο κάποιος αυτός που θα το παραλύλιζε, δεν θέλω να το κάνω εγώ.
1: Δεν έγινε πρόεδρος ο Κιλιτσάρογλου.
0: Βεβαίως. Έχει κάποιες νίκες στο παρελθόν.
1: Τα κρατάμε όλα, εντάξει.
0: Ο Κιλιτσάρογλου δεν έχει καμία νίκη.
1: Τα κρατάμε.
0: Πολιτική.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Έχει δικαστικές νίκες και αρκούν, φαίνεται, στην Τουρκία.
1: Αυτό που προσπάθησε τώρα ο κύριος Κιλιτσάρογλου κοινοβουλευτικά είναι να κρατήσει λίγο την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κιλιτσάρογλου, συγγνώμη, λάθος, ο Οζέλ, ο καθαιρεθής δηλαδή. Διότι κινήθηκε σε μία λογική. Τέλος πάντων, να κρατήσει την κοινοβουλευτική ομάδα και ό,τι μπορέσει να συνεχίσει. Θα δούμε. Γιατί άλλες είναι οι ψηφοφορίες και άλλες είναι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης και η εμπράγματη εγκαθίδρυση της νέας ηγεσίας στα κόμματα.
0: Ο Κιλιτσάρογλου, βλέποντας ότι η δικαιοσύνη διώκει το κόμμα του, διώκει την ηγεσία της, βάζει φυλακή.
1: Μα το επεδίωξε.
0: Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος κάποια στιγμή, χωρίς οπαδούς κόμμα υπάρχει. Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος να πει: εδώ είναι το κατεστημένο το σύστημα απέναντί μας. Ξαναπαρετούμε και ξαναπάμε σε συνέδριο για να εγκαθιδρύσουμε τον αρχηγό μας που είχε βγει δίκαια κτλ. Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Μαύρα μαντάτα είναι αυτά για υποτιθέμενες δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Έχεις δίκιο. Σκέψου να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Σκέψου, για παράδειγμα, να βγαίνει μία απόφαση της δικαιοσύνης που θα έλεγε ότι. Ποιο είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης? Α, το Πασόκ. Δεν μας αρέσει η τελευταία εκλογική διαδικασία. Δεν μας αρέσει ο κύριος Ανδρουλάκης και επιλέγουμε τον κύριο Δούκα. Φαντάζεσαι τι θα γινότανε?
1: Ευτυχώς έχουμε πιο στερεωμένη δημοκρατία αυτά τα 52
0: αλήθεια,
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την ιστορία της γειτονικής χώρας που έχει μακρύ πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν έχει ευθέως πραξικοπήματα, αλλά έχει πολιτικά πραξικοπήματα με την έννοια του Νεοσουλτάνου. Που
0: και
1: περίπου
0: εκεί είναι
1: διορίζει
0: και, αξία,
1: και ξεδιορίζει.
0: Δημήτρη. Της ανεξαρτησίας των θεσμών. Δηλαδή, όταν λες ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ανεξαρτησία της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και η διαφορά νομίζω ότι είναι ουσιαστική. Στην Τουρκία δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα.
1: Αυτά να τα βλέπει η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι συνεταιροί μας.
0: Και η Ευρώπη τι σου φταίει τώρα?
1: Όχι, να τα θυμούνται σε μια σειρά κινήσεις,
0: εντάξει,
1: επιλογές, σχεδιασμούς.
0: Δίκαιοι,
1: να προσέχουν.
0: Εκεί δίκαιοι ότι η τελευταία έκθεση της Ευρώπης για το εμπρόδο της Τουρκίας νομίζω ότι είναι κόλαφος. Αναφέρει μέσα και τη σχέση με την Ελλάδα και τις απειλές, τη σχέση με την Τουρκία, το κράτος δικαίου, όλες οι αναφορές αυτές που κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας και ως Έλληνες αλλά και ως σχολιαστές από το ραδιόφωνο, νομίζω εμπεριέχονται μετά από πολύ καιρό. Στην έκθεση προόδου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, η έκθεση είχε καρφιά. Είχε καρφιά, την κρατάμε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να ασχολούνται πολύ με αυτό στη γειτονική χώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη.
1: Στο να κάνουν επίδειξη σαματά.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, θα μπορούσε να είναι και ένα πολιτικό επιχείρημα δικό μας, στη φαρέτρα μας, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δηλαδή να πεις, βρε παιδιά, στους Ισπανούς για παράδειγμα, που έχουν προνομιακές σχέσεις με τους Τούρκους και στα εξοπλιστικά και σε άλλα, βρε παιδιά, Πού πάτε, σε αυτούς που η δημοκρατία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, η δημοκρατία εντός πολλών εισαγωγικών, ή σε αυτούς που το κράτος δικαίου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο παρεμβαίνοντας στην πολιτική ή στους πολιτικούς αντιπάλους. Ναι. Θυμίζω δε ότι και ο επικεφαλής των Κούρδων συνελήφθη απλά ως τρομοκράτης, χωρίς άλλο να έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, κάποιο αδίκημα, και είναι προφυλακισμένος για πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι δεν έχει ακόμα γίνει η δίκη του. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Και μας κάνει σήμα η κυρία Σταματή ότι κάπου εδώ πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, εγώ θα σας μιλήσω για τα συμπτώματα δυστρεψίας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα

0: διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπαγκόνγκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο Πορπαγκάζ αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε χθες ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
3: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
2: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Επιστρέψαμε αμέσως, γιατί λέγαμε για τα ευρωπαϊκά, Δημήτρη, δηλαδή σε σχέση με την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρώπη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη. Ποιος είναι ο κύριος Τσουτσοπλίδης? Είναι επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένας άνθρωπος επιδραστικός και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βραβευτεί για αυτή την συνεισφορά του στους θεσμούς, και ένας άνθρωπος που μπορεί να μας δώσει τα φώτα του και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον τρόπο με τον οποίο εμείς την περνάμε, την διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα, αλλά και για άλλα πολλά. Καλημέρα σας, κύριε Τσουτσοπλίδη.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημερίζουμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Και ξεκινάμε από αυτό που συζητούσαμε. Λέγαμε για το κράτος δικαίου στην Τουρκία και τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος με μια απόφαση της δικαιοσύνης. Και λέμε ότι αυτό δεν είναι και τόσο ευρωπαϊκό, αν κάποιος το κρίνει. Και με την αφορμή αυτή, θα θέλαμε να δούμε πώς είναι δυνατόν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη να παραμένουν λίγο πολύ αδιατάραχτες και να συζητάμε επί τη βάση όσων συζητάμε, όπως δηλαδή συζητούσαμε λίγο πριν, τα δεδομένα αυτά έρθουν στην επιφάνεια και άλλα πολλά, και δεν είναι μόνο αυτά.
1: Θα έλεγα ότι μόνο αδιατάραχτες δεν είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Θυμάμαι στην Κοπενχάγη, όταν έκλεισε μεγάλη διεύρυνση και εντάχθηκε η Κύπρος, είχε έρθει και ο πρωθυπουργός τότε Ερντογάν με πρόεδρο τον Γκιούλ και πανηγυρίζαν ότι στην χώρα δόθηκε καθεστώς υποψηφίας χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πέρασαν έκτοτε 1/4 του αιώνα και δεν προχώρησε αυτή η προοπτική, για τον απλούστατο λόγο ότι η Τουρκία δεν έκανε τα βήματα τα οποία είναι απαραίτητα σε μια χώρα για να προετοιμαστεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα κριτήρια, όπως γνωρίζετε, Κοπενχάγης, τα οποία λένε ότι πρέπει να έχεις ορισμένα προαπαιτούμενα, ένα εκ των οποίων είναι το κράτος δικαίου, για να μπορέσεις να ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη, όπως άλλωστε είναι και για την Ελλάδα, για μια σειρά λόγους, οι οποίοι νομίζω ότι είναι προφανείς, έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, έχουν να κάνουν και με γεωπολιτικές έννοιες, είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους εταίρους. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παντού θα υπάρχει δημοκρατία. Η επασπιπτώση δημοκρατία στο δικό μας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά εάν κάποιος δεν μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να, αφήνοντας την Τουρκία, να πάμε σε κάτι πιο απλό και πιο απτό για τους Έλληνες πολίτες. Και συνηθίζουμε να λέμε ότι το 80% των νόμων που πλέον εντάσσονται στο δικό μας νομικό σύστημα, στη δική μας καθημερινότητα, εκπορεύονται και έρχονται από την Ευρώπη και ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου προείσταστε, το γραφείο του οποίου προείσταστε στην Αθήνα. Θέλω να μας πείτε, αυτή η διαδικασία γίνεται τελικά στους Έλληνες πολίτες κατανοητή? Τι εννοώ, ψηφίζονται νόμοι στην Ευρώπη, τους μαθαίνουμε εμείς τελικά στην Ελλάδα ότι είναι αυτό που έρχεται? Υπάρχει κάποια διαβούλευση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα οποία τελικά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας? Είναι προφανώς σημαντική η συνεισφορά της Ευρώπης, αλλά εμείς μήπως τελικά υπάρχει ένα κενό, αν θέλετε, ένα κενό επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας?
1: Ναι, υπάρχει πράγματι ένα μεγάλο κενό επικοινωνίας. Είναι ένα δομικό κενό επικοινωνίας που υπάρχει από καταβολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις μια ενιαία ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα έτσι όπως την ζουν οι πολίτες σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει το γλωσσικό πρόβλημα, υπάρχει το πρόβλημα ότι η ανθρωπογεωγραφία δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτούς που είναι δρόντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είμαστε με τους ανθρώπους της καθημερινότητας, και όλο αυτό γυρνάει και γύρω από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, δεν παρακολουθούμε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του, πέραν αυτών όλων των πρακτικών εμποδίων στην επικοινωνία, υπάρχει και μια δυσκολία να κατανοήσει κάποιος την δομή, πώς παίρνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναπτύσσονται γύρω από αυτό πολλοί μύθοι, και επειδή είναι περίπλοκο όλο αυτό.
0: Άρα μήπως αυτός είναι και ο λόγος που κρατάει σε απόσταση μία γενιά ανθρώπων από την Ευρώπη και τους θεσμούς της και τις αρχές της προφανώς, και τις φορτώνει όλα τα δεινά του κόσμου, δηλαδή ότι η Ευρώπη φταίει για τα πάντα. Μήπως λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των πρωτοβουλειών, των νομοθετημάτων και των αρχών των ευρωπαϊκών είναι αυτή που δημιουργεί και μία τάση σε νεότερες ηλικίες για την αξία της ίδιας Ευρώπης?
1: Αντιθέτως, οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι οι νεότερες γενιές είναι πολύ πιο φιλοευρωπαϊκές. Μιλάω τώρα σε ευρωπαϊκό μέσο όρο, έτσι. Δεν μιλάω για την Ελλάδα κατά ανάγκη, η οποία έχει μια ειδική, ας πούμε, ένα ειδικό προφίλ, ενδεχομένως και λόγω της κρίσης. Και ενός διάχει του αντισυστημισμού, τον οποίο παρατηρούμε στις μετρήσεις, έναντι όλων των θεσμών της συντεταγμένης κοινωνίας. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι άνετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα επίπεδα αποδοχής είναι εξαιρετικά ψηλότερα από ό,τι είναι των αντιστοίχων θεσμών σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για κυβέρνηση, μιλάω για δικαιοσύνη, μιλάω για αστυνομία, μιλάω για όλους όσοι λειτουργούν μια συγκροτημένη πολιτεία. Τώρα, η Ευρώπη κάνει τεράστιες προσπάθειες, εκμεταλλευόμενη και την τεχνολογία, και όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει κάποιος να τις αναζητήσει, και πρέπει να έχει μια στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, προπαίδεια για να μπορεί να καταλάβει τι βλέπει. Δηλαδή, θέλω να πω, οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλές ακόμα και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, μπορείς να τις δεις online, μπορείς να ξέρεις τι ψήφισε ο κάθε ευρωβουλευτής, και να βγάλεις τα δικά σου πολιτικά συμπεράσματα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στον κόπο να το κάνουν αυτό. Δεν τους κατηγορώ, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει την καθημερινότητά του. Προσλαμβάνουν όμως οι Έλληνες, παρά τη γενικότερη επιφύλαξή τους, προσλαμβάνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η κοινή δράση των ευρωπαϊκών λαών μέσω της Ενωμένης Ευρώπης είναι κάτι το οποίο είναι πιο αποδοτικό, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Και γι' αυτό το λόγο διαπιστώνουμε, έχουμε πρόσφατες μετρήσεις, 8 Μαΐου, διαπιστώνουμε ότι μια συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ζητά να περάσουν περισσότερες αρμοδιότητες από εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ναι, σωστά, δηλαδή, το λέτε, σωστά το λέτε.
1: Αλλά κοιτάξτε, είναι διαπιστωμένα, έτσι, δεν είναι εντυπώσεις μου.
2: Κύριε Τσισοπλίδη, γιατί έχετε την ευρύτερη εμπειρία τώρα ευρωπαϊκά και με το κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό, λέω το εξής. Φαίνεται πράγματι σε ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά, σε πολλές χώρες αποτυπώνεται μία προσέγγιση για μεγαλύτερη πορεία ευρωπαϊκής συντονισμένης, να το πω, πορείας, ενοποίησης και τα λοιπά. Τα γνωρίζετε. Εσείς πιστεύετε ότι η ταχύτητα στην προσπάθεια αυτή από τα όργανα τα ευρωπαϊκά και σε ένα βαθμό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ανάλογη των απαιτήσεων?
1: Είναι πιο αργή, αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, το κόστος της δημοκρατίας. Αν βρεθείτε στην πλειοψηφία, θα είσαστε ανυπόμονος σε μια συζήτηση. Αν βρεθείτε στην μειοψηφία, θα ευγνωμονείτε ότι υπάρχουν οι δικλείδες αυτές που επιτρέπουν και σε εσάς να επιδιώξετε αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς ως εθνικό συμφέρον.
2: Καλά, έχουμε πολλά παραδείγματα σε αυτό, όχι μόνο στη δική μας χώρα. Και πρόσφατα,
1: δηλαδή,
2: έχουμε τα ζητήματα με το θέμα της ασυλίας βουλευτών εδώ ή στην Ευρωβουλή, θυμίζω.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στην Ευρωβουλή κινούνται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα και με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε νομικό επίπεδο.
2: Ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από τις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για τις αποφάσεις. Θυμίζω ότι δεν έληξε το θέμα με το σκάνδαλο τότε με τα χρήματα από Ντουμπάι κλπ. Ακόμα εκκρεμεί.
1: Αυτό εκκρεμωδικεί στα βελγικά δικαστήρια. Όσον αφορά το τι μπορούσε να κάνει.
0: Είναι εκκρεμωδικοί δηλαδή, καν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες καν. Δεν
1: είναι. Ναι. Εκκρεμεί νομικά.
0: Νομικά. Εντάξει, και αυτό είναι και μια ήττα του Ευρωκοινοβουλίου με την έννοια
1: ότι. Όχι, δεν είναι. Γιατί το Κοινοβούλιο το μόνο που μπορούσε να κάνει.
0: Μία αντιπρόεδρος του. Προφυλακίστηκε, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Ευρωκοινοβούλιο προφανώς και ορθώς ήρε την ασυλία, αλλά από εκεί και πέρα τόσα χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει καν απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Εκεί δεν θα έπρεπε το Ευρωκοινοβούλιο να έχει διεκδικήσει τουλάχιστον με κάποιον τρόπο την λήξη της υπόθεσης, την αποκατάσταση, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, ή την απαγγελία κατηγοριών και το ίδιο πολιτικών κατηγοριών. Αν όντως
2: αναλογούν. Να το συνδυάσουμε.
0: Ναι.
2: Έχουμε και το πρόσφατο θέμα που ανέκυψε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Σε σχέση με ταχύτητες, επιμέρους δίκαια κτλ. Άρα είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Δείτε πόσο αρνητικά σχολιάστηκε η νομοθετική πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο για την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης. Και μάλιστα η Ευρωπαία Εισαγγελέας πήρε βήματα για να πει ότι αυτό δεν είναι σωστό και αντιστοιχίστε το με αυτό που συζητάμε για την περίπτωση της κυρίας Καϊλή.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Θέλουμε να
2: άρα
0: έχουμε
2: πολλά
0: μια
2: τα
0: μέρα
2: ζητήματα.
0: Την
2: θα τα ξαναπούμε.
0: Να τα πούμε και από κοντά όταν έχετε κι εσείς τον χρόνο να μας εξηγήσετε πολλές από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Και να πούμε ότι είστε ένας από τους πιο επιδραστικούς Ευρωπαίους εν Ελλάδη και βραβευμένος για τον ρόλο σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής θα έλεγα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του γραφείου στην Αθήνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
13: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
12: Δηλαδή αντέχει.
13: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: τρεις εργενίδες.
14: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μια πολύ ευχάριστη είδηση για την αιμοδοσία που διοργανώνουν από κοινού το Όλοι Μαζί Μπορούμε μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Με το σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού σήμερα στη Λεωφόρο σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας, ήδη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, πραγματοποιείται η αιμοδοσία με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και έχουμε στη γραμμή τον Ιθήνοντα Νου, τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
23: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη τιμή και η χαρά να συνομιλούμε για τόσο σημαντικά πράγματα, για τόσο σημαντικές δράσεις που διοργανώνετε. Θέλουμε να μας δώσετε κι εσείς από την πλευρά σας το στίγμα για αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια της αιμοδοσίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
23: Αφού τελειώσαμε τις δράσεις μας τις χειμωνιάτικες που ήταν τετροφετεύσεις και ξεκινάμε τις καλοκαιρινές. Μία από τις οποίες είναι και η αιμοδοσία. Ξεκινήσαμε λοιπόν της αιμοδοσίας από τον Παναθηναϊκό που με μεγάλη κινητοποίηση ειδοποιήθηκαν ποδοσφαιριστές, κόσμος με την υποστήριξη του ΕΚΕΑ ξεκίνησε αυτή η δράση σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικό διότι όπως ξέρουμε το καλοκαίρι υπάρχει και έλλειψη αίματος αλλά υπάρχει και μεγάλη ατάλλη. Έτσι ξεκινήσαμε τον Παναθηναϊκό και συνεχίζουμε. Θα είμαστε εδώ πλάι στον κόσμο να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.
0: Η συμμετοχή είναι σημαντική, είναι μεγάλη.
23: Σημαντικότατη και προσέλευση του κόσμου. Τα ραντεβού είχαν κλείσει, γιατί αυτό γίνεται με ραντεβού. Είχαν κλείσει εδώ και 5 ημέρες. Και πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η δράση γίνεται στο γήπεδο της Λεωφόρου του Παναθηναϊκού.
0: Και μαθαίνω...
23: Γιατί λέω ότι είναι σημαντικό, θα είναι μια από τις τελευταίες φορές που μπορεί ο κόσμος να δει τη Λεωφόρο, το γήπεδο, όπως ήταν και όπως θα είναι μέχρι που να το αναλάβει ο Δήμος και να το μετατρέψει σε οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Είναι συγκινητικό αυτό και μαθαίνω ότι συμμετείχαν και παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα.
23: Βεβαίως. Γιούρκας Σεϊταΐδης, Φίσας, όλοι οι παράγοντες του Παναθηναϊκού ήταν εκεί.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό.
1: Είναι οι πολυμορφικές αυτές πρωτοβουλίες να συνεχιστούν.
0: Και να σας πω, σε πολύ δύσκολες εποχές, σε πολύ δύσκολες δράσεις, πάντα το όλοι μαζί μπορούμε, πρωτοπορεί και είναι μπροστά.
23: Προσπαθούμε.
0: Και είναι τιμή και χαρά που μας μιλάτε για αυτές τις
23: εποχές. Δεν είναι καμία τιμή, χαρά δεν είναι.
1: Καλές προσπάθειες.
23: Χαίρομαι που μπορώ και σας μιλάω και ακούει ο κόσμος και μεταδίδουμε το μήνυμα στον κόσμο. Θα έχουμε συνέχεια σε ευδοξίες και παρακαλούμε πάρα πολύ τον κόσμο να συμμετέχει, γιατί πραγματικά με το αίμα που θα δώσουν σώζουν ζωές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
23: μήνυμα σας,
0: κύριε Σπανολιέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σπανολιός, πρόεδρος του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μας μίλησε για την εξαιρετικά σημαντική δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την αιμοδοσία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται σήμερα. Εγώ πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω για την Big Win, τον μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και τέλος να σας ενημερώσω για την Day Fiber. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να μιλήσει στο τηλέφωνο με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps. Και τέλος να σας πω και για την δυστρεψία. Η δυστρεψία είναι μια κατάσταση που συχνά επηρεάζει και τους ογκολογικούς ασθενείς, με συμπτώματα όπως η μειωμένη όρεξη και η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, βάζει σε ρίσκο το πλάνο των θεραπείων αλλά και την πορεία της νόσου. Διατροφικό σύμμαχο στην θεραπεία, το Fortimel FortiCare με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Την καλημέρα μας από μένα και τον
1: Τράμπα. Καλημερίζουμε για το φίλο μας τον Τράμπα αύριο.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
2: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
24: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
26: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πόρπαγκάζ αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε μια κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Διευκρίνησε ότι σε αυτή τη φάση δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση εάν οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον έχει νέα, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και η γραμμή λειτουργεί από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούργιων σειρμών καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στο Τόκιο, περίπου 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς ένας άνδρας ψέκασε ουσία σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. Οι δρόμοι γύρω από το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα έχουν αποκλειστεί. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του απίφθινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση,
6: Durostick
7: υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
13: Όπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα ξεκινάει όπως τέλειωσε η λαϊβάρα του Σαββάτου. Που να έχει και καλό ήχο το Σάββατο, αλλά και έτσι και αλλιώς είναι αυτό. Είναι τόσο μεγάλο live που λες, okay, δεν έχει καλό ήχο. Δεν πειράζει. Γιατί 2 ώρες οι Maiden τα δώσαν όλα και δώσανε πολλά. Δεν είναι γιατί κι άλλοι τα δίνουν όλα, αλλά έχουν λίγα να δώσουν. Αυτοί εδώ τα δώσαν όλα και είχαν να δώσουν πάρα πολλά. Τι ωραία που περάσαμε. Βέβαια, να το πω, δεν ακούσαμε κάτι. Εννοείται, έτσι τέλειωσε. Τρομερό τέλος, τρομερό τέλος. Τρομερό τέλος σε ένα live που έλειπε μία φωνή. Μία φωνή που έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, την ήθελα εγώ, την περίμενα. Η φωνή της Θεοδώρας.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ...

ο Τζίζους Κασέλ, Σοάρες Ανιμέιντεν, είχε πάει ο μικρός γιος μου και ήταν η πρώτη του συναυλία. Μου άρεσαν πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ήταν αυτό που λέμε, πάω να δω κάτι συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε οποιαδήποτε, σε μια παράσταση, σε ένα κονσέρτο, σε οτιδήποτε, να πας να δεις αυτό που θέλεις να δεις και παραπάνω. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου κάτι, θέλω να δω Maiden, άρα έχω στο μυαλό μου τι θέλω να δω. Και είδα αυτό που ήθελα να δω, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Δεν είχε συρτάκια, δεν είχε τρίχες, δεν είχε μπλα μπλα με το κοινό ατελείωτα και εσείς και εμείς και πόσο σας αγαπάμε και πόσο μας αγαπάτε. Είχε 2 ώρες Maiden, μόνο.

Παναγιώτης, πολύ σωστά. Ποιος γάβρος και πρωταθλητής Ευρώπης? Ο Μαξ στο πόντιουμ ξανά μετά από καιρό. Αν δεν παρακολουθείτε Φόρμουλα 1, όλα αυτά είναι κινέζικα, δεν τα μεταφράζω. Όχι και να κερδίσει ρε Παναγιώτη, στο πόντιουμ, τρίτη ήρθαμε. Εντάξει, είπαμε, θα έχουμε φούρνους να φάμε, δεν θα...

0: Η το Vampire λέει: μα να σας κλέψουμε και το σύνθημα, αυτό δεν το περίμενα, νομίζω πάει πολύ. Βουντού, βουντού και κόκκινη μαγεία, την κούπα τη σηκώσαμε μέσα στη 13. Ο Κούνα Μούτα λέει: ρε Βουλαρίν, εντάξει ο ήχος ήταν χάλια, αλλά πού να ακούσεις εσύ καλά εκεί κάτω. Καλά κάνεις και παίρνεις απόσταση από το σχολείο σου. Πιγκουίνος, δηλαδή οι Maiden έκαναν την καλύτερη παράσταση τη σεζόν μετά την αρπαχτή. Ακριβώς έτσι, Πιγκουίνε. Μην τις βάλω και στα ίσα, μιλάμε τόσο καλά πέρασα. Είτε ότι είδα εξώφυλλο ελεύθερη ώρα, κάναμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Πήγαμε να κάνουμε μια σατανιστική τελετή. Δεν μπορούμε δηλαδή να, κάνουμε να καλέσουμε τον Σατανά. Μαζευτήκαμε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σατανιστές και καλέσαμε τον. Δεν ήρθε. Όπως συνήθως. Λέει δεν έπαιξε το Alexander the Great. Ρε, εδώ δεν ήρθε ο Σατανάς. Το Alexander the Great να παίξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, περάσαμε ωραία, περάσαν ωραία και στην Κύπρο και θα περάσουν ακόμα ωραιότερα ο κυπριακός ελληνισμός ή τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι του είναι καλή, έχουν κάποιο πρόβλημα ή έχουν ελλειμμένα όλα τους τα προβλήματα, οπότε χρησιμοποιούν τις εκλογές για να κάνουν χαβαλέ και έτσι.
1: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
0: Μπράβο, μπράβο, εντάξει, 5% πήρε. Δεν είναι πολύ, είναι πολύ λιγότερο από όσο περιμέναν οι δημοσκοπήσεις, οι προσδοκίες που είχαν οι ψεκασμένοι, αλλά 5% τόσο ψεκασμένοι ώστε να πάνε και να ψηφίσουν ή τόσο χαβαλέδες, γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις πάντοτε εύκολα. Εξαιτίας αυτού του δυσδιάκριτου κάποια στιγμή, θυμίζω, πήγε και ο Βασίλης ο Λεβέντης στην Ελληνική Βουλή. 5% είναι κάπως πολύ, μπορεί να πει κάποιος. Ίσως έχει έρθει η ώρα να ανέβει αρκετά το ποσοστό που οδηγεί κόμματα στη Βουλή, διότι με τα χαμηλά ποσοστά έχει γίνει, πώς να το πούμε, γίνεται αντικείμενο χαβαλέ η Βουλή. Και όχι πως είναι κακός ο χαβαλές, αλλά λέμε να μην καθορίζεται το μέλλον χωρών ολόκληρων από το χαβαλέ, ιδιαίτερα αν αυτές τις χώρες τις κατοικούμε.
1: Είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι, ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που επειδή μας ψηφίζει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, επειδή έχει πάρα πολλά άτομα που δουλέψασαι για τον το ποσοστό και για τον τη στιγμή και τον τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για τον το πράγμα.
0: Και εμείς λίγο βοηθάμε, παίζουμε φιδεία, γελάμε, πάνε οι χαβαλέδες, ψηφίζουν, αφού τους αφήνουν να ψηφίζουν, τα κάνουμε, δεν θα παίξουμε εμείς, δεν θα γελάζουμε εμείς, επειδή υπάρχουν χαβαλέδες. Βέβαια τώρα μένει μια, πώς να το πω, πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Βλέπω εδώ έκτακτη είδηση και λοιπόν τι, να βγεις ένα χρόνο. Παιδιά, σκοπός είναι οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες να μην βγαίνουν. Τώρα, αν θα βγουν στα 24 ή στα 25, δεν κάνει διαφορά. Σκοπός είναι οι επικίνδυνοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν σκοτώσει, μπορεί και να σκοτώσουν, οι άνθρωποι που κατηγορούνται, που έχουν καταδικαστεί για 17 ειδικοί αυτούργες σε 17 δολοφονίες, ούτε μία ούτε δύο, 17 δολοφονίες, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να βγαίνει. Τι να κάνουμε. Δεν είναι λογικό για μια κοινωνία να του λέει εντάξει εσύ βγες. Εντάξει μωρέ 17 ζυγά τι έγινε, είμαστε 10 εκατομμύρια, 17 πάνω 17 κάτω ζυγά. Δεν είναι λογικό και ακόμα πιο παράλογο είναι οι ποινές που επιβάλλονται να μην έχουν καμία σχέση με αυτές που εκτείονται. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί η έκτηση της ποινής, η εκτιτέα ποινή να είναι άσχετη με την επιβαλλόμενη. Δεν μπορείς ταυτοχρόνως να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να ρίχνει 17 φορές η ισόβια και ο άλλος να βγαίνει στα 24 και στα 25. Καλύτερα να του ρίξεις κατευθείαν 25. Σου λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να φάει να μείνει στη φυλακή 25. Ρίχνει 25. Να ξέρουμε από πριν, γιατί το άλλο είναι καραγκιοζηλίκι. Δηλαδή κανονικά αυτές οι ποινές των ισοβίων πρέπει πριν να ανακοινωθούν να βγαίνει ένας μπερντές και οι δικαστές να τους ανακοινώνουν η σκιά των δικαστών να φαίνεται πίσω από τον μπερντέ. Και να κουνάνε και πολύ το χέρι και να λένε 17 φορές ισόβια και να ακούγεται ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι λογικό. Πώς να το κάνουμε? Ούτε να βγαίνει ένας άνθρωπος καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 φόνους να βλέπει ξανά το φως της ημέρας ελεύθερος. Δεν είναι λογικό. Αντιστοίχως δεν είναι λογικό να λες μέχρι 25 χρόνια είναι το περισσότερο που μπορεί να κάτσει κάποιος, αλλά ρίχνε ισόβια, ρίχνε. Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς, τι έγινε. Δεν είναι καλό για την ίδια τη δικαιοσύνη. Το ένα δεν είναι καλό για την κοινωνία, το άλλο δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη, και άμα δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη, και αυτό δεν είναι καλό για την κοινωνία. Τέλος πάντων, τώρα μας διακόψανε γιατί μιλούσαμε για πολύ πιο σοβαρά θέματα. Το μεγάλο δίλημα και τη μεγάλη αγωνία που θα έχουν στην μαρτυρική μεγαλώνισον.
1: Θα μείνω στην Ευρωβουλή ή στο. Όχι, περιμένε. Ή στο Ευρωκοινοβούλιο της Κύπρου. Ή στο Βουλή της Κύπρου. Ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω άλλο λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θα διαβουλευτώ μαζί με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου και θα αποφασίσουμε.

0: και είδα τον Τζακωμό Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν θέλω να σχολιάσω. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ παίρνω τα popcorn μου και χαζεύω. Εντάξει, μη με βάζετε να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση και στην ασφάλεια που παρέχει στους πολίτες. Και μάλιστα εκνευρίζομαι όταν ακούω υπουργούς όπως η Ζαχαράκη να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αν κάποιος φοβάται ή αν κάποιος έχει συμφωνήσει, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να φοβάται, γιατί έχει την πλήρη στήριξή μας και ο περσινός νόμος έχει εξαντλήσει την αυστηρότητα.
0: Δεν πρέπει να φοβάται, λέει η έχουσα, δεν ξέρω κι εγώ πόσους να τη συνοδεύουν και να τη φιλάνε Ζαχαράκη. Δεν πρέπει να φοβάται κανείς σε μια χώρα που κάποιοι τραμπούκοι απαγάγουν ένα πρίτανη, του βάζουν ένα πανό μπροστά, μια κάρτα, του κρεμάνε μάλλον, τον φωτογραφίζουν, τον διαπομπεύουν και δεν τιμωρείται κανείς. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, λέει η υπουργός, μιας κυβέρνησης που επιτρέπει να μπαίνουν μπόμπες μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις πανεπιστημιοπόλεις, να καίγεται αυτοκίνητο, να πυρπολείται το αυτοκίνητο ενός καθηγητή επειδή δεν υποστήριξε το παραμύθι του ξυλολίου. Άσε μας, υπουργέ μου, φοβόμαστε. Και ο λόγος που φοβόμαστε και ο λόγος που φοβούνται και οι Πριτάνης είστε εσείς. Είναι η αδυναμία σας, η ανεπάρκειά σας, η απροθυμία σας να επιβάλλετε τον νόμο και να απομονώσετε τους τραμπούκους, να τους βγάλετε μέσα από την κοινωνία με το τσιμπιδάκι και να τους βάλετε στη φυσική τους θέση που είναι η φυλακή. Τώρα θα μου πει κάποιος πολύ σωστά, άμα φοβάσαι να μην είσαι πρίτανης. Έχει μια λογική αυτό, που είναι λογικό να φοβάσαι, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι πρίτανης. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Οι Πριτάνης που είναι, πώς να το πούμε, είναι πολύ στριμωγμένοι. Γιατί από τη μία έχουν τους τραμπούκους που αλωνίζουν ελεύθεροι στα πανεπιστήμια και κυρίως ατιμόρυτοι, παιδιά. Μην ακούτε τα παραμύθια που σας λένε. Έναν άχαν τιμωρήσει, θα το βλέπαμε 5 μέρες στις ειδήσεις. Καταδικάστηκε και θα το διαφημίζανε. Ούτε μισός δεν έχει τιμωρηθεί για τα ξύλα για τους τραμπουκισμούς στα πανεπιστήμια. Και από τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη, οι Πριτάνης θα τιμωρηθούν οι ίδιοι άμα δεν τους κυνηγήσουν.
1: Έχει εξαντλήσει την αυστηρότητα, η οποία έρχεται και στο πρόσωπο του Πριτάνεως. Αν δηλαδή κάποιος γίνουν σημαντικές καταστροφές μέσα στο πανεπιστήμιο ή υπάρχει σημαντική σωματική βλάβη και δεν γίνει το πειθαρχικό ή δεν αποδοθεί ευθύνη ή δεν διαγραφεί ο φοιτητής, ξέρετε ότι πλέον η ευθύνη έρχεται στον Πρίτανη.
0: Οπότε, από τη μία, ο Πρίτανης εντελώς απροστάτευτος, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες από την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία. Απ' την άλλη, υπεύθυνος, άμα δεν κυνηγηθούν οι τραμπούκοι, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία δίνει απλόχερα ελευθερία κινήσεων. Και η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική δικαιοσύνη, όλο μαζί. Ο Γιάννης, δεν μπορώ να το πω έτσι, ρε ομοφιλοφιλοκαλαμαράδες, κοροϊδεύε και μας ή κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα. Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρμπακας αυτοκίνητου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία, ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνυσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.

0: πρόβλημα υγείας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στον Sky.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
8: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
9: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
10: Όπα!
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Συγγνώμη, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο GBU 57, Μάνο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μάλλον Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαγορεύει τα ισόβια σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει μπλα μπλα. Όλα αυτά που μου λες μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι κι αλλιώς. Δεν δίνω δεκάρα. Εγώ λέω ότι δεν είναι λογικό. Το ποιος ευθύνεται γι' αυτό, το ποιος είναι, δεν είναι λογικό. Τι να κάνουμε. Ο φιλοεγκληματικός πλέον νομικός πολιτισμός δεν είναι ελληνική επινόηση, δεν είναι ένα φαινόμενο που συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη ολόκληρη υπάρχει μια φιλοεγκληματική αντιμετώπιση της αντίληψης για τη δικαιοσύνη. Πώς να το κάνουμε. Είναι το βασικό μέλημα, δεν είναι η επιβίωση της κοινωνίας, δεν είναι η προστασία της κοινωνίας, είναι η προστασία του εγκληματία. Που να τιμωρηθεί μεν, εντάξει τον άνθρωπο μην τον εσκίζουμε κιόλας. Δεν είναι λογικό για μια κοινωνία αυτό. Σημαίνει, δείχνει μια κοινωνία που έχει χάσει το βασικό που κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να έχει, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Και να το βάζει πάνω απ' όλα το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Αλλά ναι, δεν είναι λόγο. Εγώ δεν λέω τι είναι, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εγώ περιγράφω κάτι που είναι φανερά παράλογο. Ο Βουλαρίνος και ξερό ψωμί λέει, και δεν χρειαζόταν να το πει, το ξέραμε όλοι από πριν, είχες δίκιο και πάλι και μπράβο σου, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Ο διαγωνισμός των 88 εκατομμυρίων ακυρώθηκε ύστερα από προσφυγές που έκαναν λόγο για φωτογραφικούς όρους αντιφάσεις και αδιαφανείς προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου κατέπεσε ο πολυδιαφημισμένος διαγωνισμός δημιουργίας δικτύου καμερών ελέγχου. Μισό λεπτό. Μου φύγε. Καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας, το έργο με τίτλο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστήμων Τροχείας Ελληνικής Αστυνομίας και προϋπολογισμό περίπου 90 μοίρια» ματαιώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αφού πριν ακόμα υποβληθούν οι προσφυγές, οι όροι του διαγωνισμού δέχτηκαν τουλάχιστον 3 προσφυγές. Πριν υποβληθούν οι προσφορές, ήθελα να πω. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά από πριν τώρα. Τα έχουμε πει 150.000 φορές. Δεν ξέρω γιατί εμφανίζεται ως είδηση αυτό. Δεν θα λειτουργήσουν οι κάμερες. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα. Ακόμα και αυτές οι πιλωτικές δεν ακούω πολύ για πρόστιμα. Εάν πέφταν τα πρόστιμα, θα έσπευδε η κυβέρνηση να διαφημίσει, να ορίστε τόσα και τόσα και τόγια. Τι τρίχες κατσαρές, παιδιά. Δούλεμα ψηλό γαζί, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει μισό κόμμα από την αντιπολίτευση που να βγει να πει «Ρε κουφάλες, εμείς θα τις βάλουμε τις κάμερες». Είναι η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι υπέρ των καμερών, αλλά δεν πολύ κάνει όσα πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσουν οι κάμερες, και όλη η αντιπολίτευση που είναι κατά των καμερών. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Αν αναρωτιούνται στο Πασόκ γιατί τους ρίχνει διπλάσια στο κεφάλι ο Μητσοτάκης, να μία από τις απαντήσεις. Ένα σοβαρό Πασόκ, ένα σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να είναι γραφική αριστερά ή γραφική δεξιά, θα έβγαινε και θα έλεγε «Με εμάς οι κάμερες θα μπουν παντού και θα λειτουργήσουν». Θα υποσχόταν επιβολή του νόμου σοβαρή.
1: Δεν θα κλαψούριζε που παρακολούθησαν τον αρχηγό του.
0: Εγώ μια ιδέα δίνω τώρα, άμα θέλουν στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, αύριο έχουμε και την ανακοίνωση της ελληνικής Μπαρτσελώνα. Είναι ο Έλληνας Μέση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Κουτσιανικούλης. Τελικά είναι ο Τσίπρας ο Έλληνας Μέση, ο οποίος θα παρουσιάσει το κόμμα του. Είναι Μπάρτσα τελικά το όνομα. Μπούρδες αριστερές τσαπατσούλικες είναι το. Εντάξει, το αποκάλυψε. Δεν θα το αποκάλυπτα κανονικά, αλλά αυτό το αποκάλυψε εκείνος, δεν έχω λόγο κι εγώ να το κρύψω. Κατά τα άλλα, ο καταδικασμένος σε 2 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία δεν εξέτησε ούτε μισή ώρα, Νικόλας ο σύντροφος ο παπάς, απειλεί.
2: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Και γιατί μας τα λες εμάς, ρε Νίκο, ρε σύντροφε, γιατί δεν τα λες στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παραγιωτόπουλο?
3: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Και ο σύντροφος Νίκος συνεχίζει.
2: Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
0: Πολιτικά, τι του κόψει του ανθρώπου τη ρίζα επειδή θέλει τέτοιο, για όνομα του Θεού? Ίσως έχει μείνει στα αζήτητα ο σύντροφος ο Παπάς και θέλει να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να έχει ένα σωσίβιο, μια σκεδία ας πούμε πάνω του, να μην πνιγεί, ρε παιδί μου, πολιτικά μιλώντας πάντα βέβαια. Ο Νίκος πολύ σωστά ρωτά, είναι καλά η συντρόφισσα Βάσια? Την έφαγα μαρμάγκα μετά τη δήλωσή της για τη βαφή του Τσίπρα? Πραγματικά και εγώ έχω να τη δω καιρό. Εκεί που τη βλέπαμε συνέχεια τη Βάσια, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έκκληση στο Πανελλήνιο. Όχι ότι δεν είναι αστεί οι υπόλοιποι σύντροφοι, δεν λέω. Αλλά αφήστε ρε παιδιά τη Βάσια, σιγά, τι έγινε? Χειρότερα από όσο τα κάνετε εσείς από μόνοι σας, δεν μπορεί να τα κάνει, ό,τι και να πει. Ο Νίκος δεν απαγορεύει τα ισόβια το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λέει όμως ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμός επανεξέτασης της ισόβιας κάθειρξης, δηλαδή αν κάποιος μπορεί να απολυθεί από τις φυλακές. Εμείς έχουμε περάσει νόμο που λέμε μέχρι 25 χρόνια τους κρατάμε, ό,τι και αν έχουν κάνει. Εγώ τα διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά. Ξέρω ότι οι εγκληματίες αφήνονται ελεύθεροι έτσι. Επειδή δεν έχουμε χώρο, επειδή πέρασαν τα χρόνια, επειδή. Ένας άνθρωπος να πει, ρε εσείς τι σημαίνει δεν έχει χώρο στις φυλακές, φτιάχτε μια φυλακή. Μη ανησυχείτε και από εκεί θα έχει φάγωμα. Εννοώ θα κινηθεί χρήμα, εννοώ, δεν εννοώ κάτι για όνομα του Θεού. Λοιπόν, το Πιγκουίνος λέει, το Ισραήλ το έβριζαν και μου το έχουν στείλει κι άλλοι αυτό. Οι ευαίσθητοι συμπολίτες, επειδή είχαν τους όσους πήγαν να εισβάλλουν στο Ισραήλ με τα καραβάκια τους, τους είχαν δεμένους πιστάγκων, αλλά τελικά ξύλο έφαγαν στη φιλιρινική Ισπανία. Και ήταν τρικούβερτο το ξύλο. Πραγματικά, παιδιά, δεν θα το έχετε δει στις ειδήσεις, γιατί δεν δέρνουν Εβραίοι. Άμα δεν δέρνουν Εβραίοι, δεν είναι θέμα για τα δελτία ειδήσεων, δεν είναι θέμα για τις ενημερωτικές εκπομπές. Μιλώ, θυμάστε που έγινε χαμός και δικαίως έγινε χαμός, γιατί αυτός ήταν παλαβός. Ο ένας υπουργός του Ισραήλ που πήγαινε και είχαν μαζέψει τους φλωτήλες και τους έβριζε, τους έκανε. Okay. Γυρίσανε στην Ισπανία κάποιοι από αυτούς οι Ισπανοί και τους κάνανε ασύγκοντους, παιδιά. Τους κοπανούσαν η αστυνομία του Μπιλμπάου. Ξύλο, όχι με τα γκλοπ, τίποτα. Στο Ισραήλ τους είχαν κυρίους. Ξύλο. Είδατε κάπου μια είδη να παίζει, ρε παιδί μου? Στο ίδιο σημείο. Τι στο ίδιο σημείο, δεν παίζει πουθενά. Αλλά λέμε. Γιατί άμα τα γκλόμπ δεν είναι εβραϊκά, δεν ενοχλούν τους ευαίσθητους πολίτες. Και άμα δεν είναι και σοσιαλιστικά όπως στην Ισπανία, ογωγό! Εκείνο που δεν πειράζει καθόλου. Μου το στέλνετε, παιδιά, πολύ συχνά αντίστοιχα μηνύματα. Μου λέει ο Δήμος Τένης, έχει πει για κάμερες παντού η δημιουργία ξανά, αλλά τους έβριζες. Καταρχήν, εγώ δεν έβριζα κανέναν, κοροϊδεύω, αυτή είναι η δουλειά μου. Παιδιά, αν κάποιος παλαβός, δεν λέω τώρα γι' αυτό, γενικά, πει κάτι σωστό, δεν θα πούμε στον παλαβό, α, τι φανταστικός είσαι, θα σε κάνουμε πρωθυπουργό. Πρέπει συνολικά κάποιος να έχει μία στάση που να λες, να, εντάξει, τον εμπιστεύομαι. Έχει, δηλαδή, είναι ok. Ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, πολύ σωστά. Και γιατί νομίζεις ότι κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης και ιδίως το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει? Αυτό είναι σωστό, Απόστολε. Είναι πάρα πολύ στο Πασόκ και γι' αυτό έχει αυτά τα χάλια και γι' αυτό ψηφίζουν και τον Ανδρουλάκη αρχηγό, που η σκέψη τους είναι καλύτερα δεύτερη στο χωριό, καλύτερα πρώτη στο χωριό παρά δεύτερη στην πόλη. Γιατί πολλά από τα στελέχη που τώρα είναι πρώτη μούρη στο Πασόκ του 12%, αν το Πασόκ πάει στα 25 και στα 30, θα τους στέλνουν για να τους φέρουν καφέδες. Τα στελέχη που θα έρθουν και θα είναι πιο του 30% στελέχη, οπότε τους λέει: άσε εδώ στο 12-13 να κάνουμε εμείς κουμάντα. Μα ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, ναι, αλλά είναι ο δικός μας Ανδρουλάκης. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Λοιπόν, ενώ έχει χαλαρώσει γενικά η κίνηση, εάν είστε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, μη στρίψετε δεξιά στην Αμφιθέας για να πάτε προς τη Συγκρού. Κάντε το κυκλάκι από το Φαλιρικό Δέλτα. Συνεχίστε δηλαδή την παραλιακή και κάντε δεξιά στη Συγκρού. Μην μπείτε στην Αμφιθέας. Με πήρε τώρα ο Φώτης, μου λέει είμαστε κινητοποιημένοι στην αρχή. Δεν έχω μαρτυρίες για κάποιο τροχαίο. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Όσοι θέλετε να πάτε στο λιμάνι του Πειραιά και μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στη Μικρά Ασία, στην παραλιακή δηλαδή, ή στην Πειραιός, πηγαίνετε από την πρώτη. Από την παραλιακή, την Μικράς Ασίας Αλιπέδου, και όχι από την Πειραιός που έχει το τελείωμά της μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τη σταδίου. Γεια σου, Μάνε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Μάξουελ, περίμενες κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να ήταν υπέρ των Καμερών? Περίμενα, από αυτούς έτσι όπως τους βλέπω, όχι, τελείως άχρηστη. Περίμενα όμως κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να έχει το Πασόκ εν προκειμένου, δεν περίμενα από τους άλλους, να έχουν οι άνθρωποι του τη στοιχειώδη ευφυΐα να πούν, εσείς. Πρέπει να είμαστε εναλλακτικοί στην κυβέρνηση. Όχι εναλλακτικοί στο Τσίπρα και στο Βελόπουλο και στην Κωνσταντοπούλου. Αυτοί θέλουν να είναι εναλλακτικοί στο Τσίπρα, το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου. Και όπως είπαμε, μπορεί να τους βολεύει κιόλας αυτούς που είναι πρωτοκλασάτοι τώρα. Διότι αν το κόμμα πάει πολύ καλά, δεν θα είναι πρωτοκλασάτοι πλέον. Εν πάση περιπτώσει, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
5: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
14: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
15: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
14: Με Nofors.
15: Και Προσταζάν
14: από τη Vogel.
16: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
15: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Πόσο κάνει 50x200?
21: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
22: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, να ακούσουμε την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη από το θείαστο, το κόμμα, είναι κόμμα, της Μαρίας της Καριστιανού. Παρακαλώ, πείτε τι θέλετε να πείτε.
25: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω,
0: ναι,
25: στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή.
0: Συγγνώμη. Τον Επστάιν, αυτόν που έκανε εμπόριο λευκή σάρκα και παιδάκια, και τον φίλο του Τραμπ, αυτόν τον με τα παιδάκια που έκανε εμπόριο λευκή, αυτόν μιλάτε.
25: Σας απαντώ μέσω αυτού,
0: ναι,
25: όσο ικτρός και αν ήταν,
0: αλλά δεν πειράζει. Επστάιν,
25: ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, εννοείται ότι το λέει ο ίδιος. Όταν είσαι έμπορος παιδιών, έμπορος ναρκωτικών, όταν γενικά έμπορος λευκής σάρκας, θέλεις να πεινάνε σε μια χώρα για να μπορεί να τα αγοράσει τα παιδάκια φτηνά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος πολύ σωστά λέει, ήθελε την Ελλάδα στη δραχμή. Θα του ήταν καλύτερο να είναι η Ελλάδα στη δραχμή και ιδανικά όλες οι χώρες να είναι όπως θα ήταν η Ελλάδα αν ήταν στη δραχμή. Αλλά δεν έχουμε, είναι αλληλοσυγκρουόμενα τα συμφέροντά μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσείς σε κάθε περίπτωση το πιστεύετε κι εσείς όπως και ο Έπστιν, ότι τέλος πάντων είναι καλύτερα να πεινάμε για να μπορούμε.
25: Λοιπόν, το πιστεύω.
0: Ωραία.
25: Υπό την, ωραία, προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
26: πάνω σε αυτό, γι' αυτό και το ρωτώ.
25: Το 2015.
0: Μάλιστα, μπράβο, συγχαρητήρια. Οικονομικό πρόγραμμα, φαντάζομαι στο κόμμα Ελπίδα να χωθεί η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Έχετε σε αυτό το κόμμα ένα πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
25: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, ναι, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Θα περιμένουμε να οριμάσουν, να τις ποτίσουμε, κάποια στιγμή θα οριμάσουν, θα τις φάμε. Νίκο, θες να ρωτήσεις εσύ, γιατί κουράστηκα να ρωτάω εγώ?
26: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
25: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
26: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
25: συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, δεν χρειαζόμαστε κιόλας. Έτσι κι αλλιώς να πούμε, παιδιά, επειδή ρωτάνε τι πρόγραμμα έχετε και θα ψηφίσει κανένας άνθρωπος με τα σωστά του Καριστιανού. Αυτοί που θα ψηφίσουν Καριστιανού δεν ενδιαφέρονται ούτε για πρόγραμμα ούτε για τέτοια. Είναι, πώς να το πούμε, είναι ή χαβαλέδες ή άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να το πω πιο ευγενικά, ταραγμένοι. Έτσι, να το πούμε, είναι πιο αυτό, αγανακτισμένοι. Να το πούμε ευγενικά. Οπότε σιγά και που δεν έχει πρόγραμμα, τι έγινε να πούμε. Και σιγά μην τους ενοχλεί που επικαλούνται τον Έπστιν ως σοφό περί τα οικονομικά της Ελλάδος. Που άνθρωπος ήτανε, αλλά για τα δικά του τα συμβαίνοντας. Λέει καλύτερα αυτοί οι δραχμούλες να τα παίρνουμε τα παιδάκια φτηνά. Εσύ γιατί δεν βγαίνεις με το ζάχο όπως είναι Γρεπόντι, Δελιβάνι, με το σκυλάκι της? Γιατί είναι βαρύς ο ζάχος, δεν είναι τεράστιος, μπορεί να τον έχω στα πόδια μου. Δεν είναι εύκολο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ή το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή αύριο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
31: Ήρθα!
30: Ένας θείος.
32: Ήρθες.
30: Καμία αλλαγή.
32: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
30: Και μια μεγάλη ανατροπή.
31: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
32: Τι έκανες?
31: Έβαλα προτέρια.
32: Καλά έκανες. Μπράβο.
30: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
32: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
31: Έτσι.
32: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
31: Να, εδώ.
32: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
31: Ναι, ναι.
30: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
33: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το
8: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου για το Δημογραφικό. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο αντλείται από το πλεώνασμα που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, έρχεται να προσθεθεί στο επίδομα τέκνου και μία σειρά άλλων παρεμβάσεων για τη στήριξη της οικογένειας. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 25.000 οικογένειες μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με καταδικαστική απόφαση για 13 από τους 25 κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών που αφορούσε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών συνολικού ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε σε καθέναν από αυτούς δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκινά να λειτουργεί από 25 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου η τηλεφωνική γραμμή 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της επικράτειας καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Γογό Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Η ταφή θα γίνει στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, που αποτελεί και τον τόπο καταγωγής της.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μεσογραφική επιμέλεια. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170 έως 4.
0: Συγγνώμη, σου μοιάζει για τον Κώστα Σπανό.
1: Όχι, έλατε.
0: Είπαμε, είναι Δευτέρα ρε Συνότη, αλλά κοίτα και λίγο απέναντι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Αλλάξανε με τον Κώστα Σπανό. Έμεινε το ενημερωτικό όπως έπρεπε να είναι. Τα μπερδέψαμε. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Πολύ καλά, πάμε από την αρχή.
0: Γεια σου Νότη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί κάποιοι δεν το πίστευαν. Ο Ολυμπιακός έχει μια κακή παράδοση όταν φτάνει στην πηγή να μην πίνει νερό. Χτες ήπιε και με το παραπάνω.
1: Κάποια στιγμή ζορίστηκε πολύ. Δηλαδή,
0: μα έπαιζε με καλή ομάδα. Δεν έπαιζε με όποια να είναι. Τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπαιζε. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούω διάφορους εκεί, κυρίως από την κυβέρνηση, που λέει το πρόβλημα των χούλιγκαν το λύσαμε, βάλαμε τάξη στα γήπεδα, θα τους συνιστούσα κάποια στιγμή να μην κάθονται μόνο στις εξέδρες των επισήμων, ας πάνε να κάτσουν και λίγο παραπέρα να δουν τι γίνεται. Γιατί εγώ είχα το προνόμιο να πάω να τους δω τους αγώνες, είπα Final Four στην πατρίδα μου είναι, δεν με νοιάζει ποιος θα περάσει, θα πάω να το δω. Τα είχα κλείσει εδώ και καιρό τα εισιτήρια και πήγα και τα είδα. Αυτό που είδα δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε βάλαμε τάξη.
1: Τι έγινε, δηλαδή, πες μας, κάνε μας μια περιγραφή ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, την Παρασκευή που ήταν η ημιτελική, μπήκαμε να καθίσουμε στις θέσεις μας και διαπιστώσαμε ότι ένα μπουλούκι φιλάθλων του Ολυμπιακού, από αυτούς τους ένθερμους, αυτούς που ξέρεις δεν καταλαβαίνουν ούτε από κανόνες ούτε από τέτοια, είχαν μπει από το πουθενά.
1: Δεν είχαν θέσεις.
0: Όχι. Διότι όταν μπαίνεις σε τέτοια μάτς, σου φοράνε διάφορα βραχιολάκια για να ξέρουν και οι security ότι καλώς έχεις μπει στη θύρα που έχεις μπει να καθίσεις. Ήταν μπροστά καμιά τρακοσαριά άτομα.
1: 300.
0: Ναι.
1: Δεν φωνάξατε την αστυνομία, επειδή αυτή δεν φοράνε βραχιολάκια και κάτω μπροστά μου.
0: Τη φωνάξαμε.
1: Και?
0: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, μας λέγανε. Ποια είναι ρε παιδιά, λέει, η Ευρωλίγκα. Πού είναι ρε παιδιά η Ευρωλίγκα.
1: Η αστυνομική όμως πρέπει να κάνει την τάξη. Δηλαδή εσύ έχεις δώσει δύο
0: κατοστάρια. Τι θες να κάνει τώρα, κάτσε τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ τα καταλαβαίνω. Να μπει ο αστυνομικός ανάμεσα σε 300 θερμόαιμους να βάλει τάξη.
1: Τότε δεν λέτε το θέμα.
0: Νότι να μην στα πολυλογώ, γιατί αυτό που θα πω ακούγεται απίστευτο, αλλά δεν είναι. Είδαμε τον ημιτελικό όρθιοι πάνω στα καθίσματα. Διότι αν ήσουν απλώς όρθιος δεν έβλεπες τίποτα, επειδή αυτοί οι αρκουδόμαγκες είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα. Και άνθρωποι που είχαν πληρώσει πανάκριβα για ένα εισιτήριο, όταν διαμαρτυρόντουσαν, τους έλεγαν: έλα μωρέ, έχει ένα βίντεο γουόλ πάνω-πάνω. Δες το από το βίντεο γουόλ. Επειδή δεν κάθομαι και σπίτι.
1: Όχι, σπίτι δεν το βλέπεις καλύτερα, αλλά.
0: Έγινε φασαρία γι' αυτό. Και βγήκαν 40 ανακοινώσεις που έλεγε την Κυριακή: τέρματα ψέματα, τέρματα αστεία, θα έχουμε αυστηρούς ελέγχους. Πράγματι, την Κυριακή στον τελικό υπήρχαν πιο αυστηροί έλεγχοι. Δηλαδή την Παρασκευή δεν σου ζητούσαν ταυτότητα για να δουν αν το εισιτήριο αντιστοιχεί σε σένα.
1: Προφανώς λοιπόν κάποια ομάδα έχει αφήσει τους παλαβούς να μπουν μέσα.
0: Κάποια ομάδα, μια ομάδα 200. Υπήρχε μέσα. Λοιπόν, την Κυριακή πράγματι υπήρχαν έλεγχοι ταυτοπροσωπείας. Σου ζητούσαν τρεις φορές να δείξεις την ταυτότητά σου μαζί με το εισιτήριό σου για να εισέλθεις. Είπαμε και εμείς μπράβο, έστω και αργά τακτοποιήθηκε. Αν δεν μου τακτοποιήθηκε, πάλι το μπουλούκι ήταν μέσα. Λοιπόν, δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε. Ήτανε η διοργάνωση, ως διοργάνωση ήταν αρτιότατη. Ο περισσότερος κόσμος που δεν ήταν εκεί που ήταν αυτοί οι τύποι που μπουκάρανε, είδανε μια χαρά το μάτς και το χαρήκανε. Όλοι το χαρήκαμε. Αλλά κοίταγα και τα πλάγια μου και λέω, αν αυτά γίνονται σε έναν τελικό της Ευρωλίγκας, τώρα που αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Δεν γινόταν στην Αγγλία.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία. Δεν έχω πάει. Μπορεί να γίνεται και στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πάντως αυτά γίνονται. Αν δε...
2: Πάντως άμα εσύ έχεις πληρώσει τα 200 ή 300 ευρώ για να βρεις το εισιτήριο.
0: Πόσα?
2: Δεν ξέρω πόσα.
0: Ένας έλεγε ότι έδωσε 2.000.
2: Καλά, πήγε στη μαύρη αυτό.
0: Στη μαύρη αγορά, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να σου πω. Στους τελικούς.
2: Αν δεν μπούμε εμείς στον αστυνομικό ότι αυτός δεν φοράει βραχιολάκι και πάρ' τον πιο ξέρω, δεν βλέπω μπροστά μου.
0: Το είπα.
2: Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
0: Και μην κοίταγε, γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα εγώ. Άμα μπω μέσα με τη στολή, μέσα στο τσούρμο με τους φανατικούς, θα πέσει ξύλο, θα αναγκαστώ να φωνάξω βοήθεια, δεν θα γίνει το μάτς. Οπότε φασκελοκουκούλου θα να γίνει το μάτς και δεν βαριέσαι. Αυτά έχω να συμβάλλω σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό που επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα,
2: εγώ το είδα πιο καλά, κάτσα στην ώρα, στη Σπάνια. Είπε τον καφέ.
0: Μα
2: μου.
0: Και εγώ έτσι κάνω συνήθως. Αλλά είπα, στην πατρίδα είναι. Δεν ήξερα ποιες ομάδες θα περάσουν όταν παρήγγειλα τα εισιτήρια. Λέω, ακόμα και δύο ξένες να παίζουν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιπέδου. Α, πάω να το δω, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθώ με την παρέα μου. Το ευχαριστήθηκα και έτσι. Πόνεσαν λίγο τα πόδια μου γιατί ήμουν όρθιο σε μια καρέκλα.
2: Έχει και μεγάλο ξέρεις, παιδί.
0: Επειδή είναι και ανακλινόμενες αυτές, άμα πατήσεις λίγο παραπίσω, έχεις φύγει ανάσκελα. Έφυγε πολλής κόσμος ανάσκελα. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε.
2: Συγχαρητήρια πάντως.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, διότι έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι η συνάδελφός μας, η Άννα Κανδύλη, η δικαστική συντάκτης μας από την τηλεόραση του Sky, να μας πει, διότι τελικώς ασκήθηκε αναίρεση στην απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Γεια σου Άννα.
2: Γεια σου Άννα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, ασκήθηκε και θα σας έλεγα ότι ήταν και μάλλον αναμενόμενο.
0: Μετά την παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, φαντάζομαι ότι ο εισαγγελέας είχε καθήκον να το πράξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
3: ότι
0: θα γίνει.
3: Όχι, δεν είπαμε
0: και
3: απαραίτητο. Μόνο αν είχαμε εσφαλμένη εφαρμογή νόμου όπως εν προκειμένου.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό ήταν το σκεπτικό της εισαγγελίας.
0: Αυτό είχαμε τελικά.
3: Αυτό είχαμε. Ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει συμπληρώσει 25 έτη, και όταν λέμε 25 έτη πραγματικής ποινής, δηλαδή να έχει μείνει στη φυλακή, όχι με ευνοϊκό απολογισμό, με μεροκάματα, με στοιχεία, με τέτοια, 25 πραγματικής ποινής στη φυλακή, ότι δεν τα έχει συμπληρώσει αυτά. Και πώς μας προκύπτει? Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά πήγε με τον προηγούμενο νόμο του 19 που προέβλεπε ότι όποιος έχει εκτίσει 19 έτη πραγματικής ποινής και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25, και μιλάμε για πολλοί σωπίτες, και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25 ευνοϊκός υπολογισμός, βγαίνει με υφόρον απόλυση. Μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση. Εδώ λοιπόν όμως τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Ότι στο προηγούμενο ευμενέστερο νόμο, που πάντα ξέρουμε ότι
0: αυτό δεν υπερτερεί ο ευμενέστερος του κατηγορουμένου νόμου,
3: δεν υπήρχε πρόβλεψη σαφής για τους πολυσοβίτες. Στο νόμο του 21 μπήκε αυτή η διάταξη που λέει ότι όσοι έχουν πολλαπλά ισόβια θα πρέπει να 25 έτη να μένουν στη φυλακή. Θα πρέπει να τα εκτείουν και τα 25 μέσα στη φυλακή. Συνεπώς λοιπόν πάει με τον νόμο του 21. Άρα δεν μπορεί
0: καλά,
3: να.
0: Αυτό δεν το ήξερε το δικαστικό συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί?
3: Α, τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί πάλι και δικαστικό και συμβούλιο λέω, έκρινε την αποφυλάκησή του.
3: Και το λέω, γιατί στο λέω τώρα, τι να σου πω τώρα, γιατί από ό,τι το ψέξα λίγο, έχουμε αποφάσεις σχετικές. Δηλαδή που έχουν απορριφθεί αιτήματα υφόρων απόλυσης κλπ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, από πολλοί ισοβίτες που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει, από ό,τι με ενημέρωσαν, και νομολογία του Αρείου Πάγου που λέει ότι δεν ισχύει ο ευμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο νόμος του 21, καθώς εκεί μόνο υπήρχε πρόβλεψη.
0: Άρα είναι ξεκάθαρος ο νόμος, απλώς το συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί προφανώς δεν τον γνώριζε.
3: Δεν τον γνώρισε ή τέλος πάντων ακολούθησε αυτό
0: που λένε. Είπε, δεν βαριέσαι ρε παιδιά, τι 25, τι 24, είναι και 82
2: χρονών.
0: Επέστρεψε
2: στη φυλακή ο Γιωτόπουλος λέει τώρα.
3: Όχι. Το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα συνεδριάσει ένα συμβουλίο και αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή εκτιμώ ότι με την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει, για να πει αν όντως αναιρείται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Αν αναιρεθεί το βούλευμα, βεβαίως επιστρέφει στη φυλακή. Κοίταξε, να μην πω ότι δεν το ξέρε το Συμβούλιο, θα πω ότι υπάρχει και μερίδα νομικών που λέει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος που είναι ευμενέστερος. Όμως ξαναλέω, υπάρχει και νομολογία του Αριουπάγου που λέει ότι εκείνος ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι για πολυισοβήτες συγκεκριμένα.
2: Τα 25 χρόνια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή
3: φυλακή. Φυλακή.
2: Ναι,
3: χωρίς στοιχεία, ναι, χωρίς εργασία.
2: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ δεν θέλω να βγει στα 25, αλλά πρέπει να κάτσεις πάλι μέσα του χρόνου. Δηλαδή να το πει κάποιος.
3: Θα εξεταστεί, αλλά
0: μετά
3: πρέπει
0: τα 25,
3: εδώ θα πω, εδώ δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έτσι. Γιατί έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει για τα 25 χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει και μία προοπτική στον κρατούμενο, ότι τα πέρα των 25 ετών αποτελεί βασανιστήριο. Δηλαδή όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη.
2: Ένας ο οποίος έχει πάει, είναι πολυοσοβίτης επειδή είναι τρομοκράτης και ένας ο οποίος είναι δολοφόνος του ποινικού δικαίου έχουν τα ίδια χρόνια.
3: Βεβαίως, αν είναι πολυοσοβίτης και μάλιστα η νομολογία του Αρείου Πάγου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει να κάνει με ποινικό. Έχει να κάνει και νομίζω με τον Αλκέτερ Ριτζάι, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είχε και αυτός πολλαπλά ισόβια. Αλλά δεν το έκανα.
0: Άρα έτσι όπως τα λες, όπως τα περιγράφεις και με βάση τον νόμο που λες, το πιθανότερο είναι ότι την άλλη εβδομάδα ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σωστά.
3: Αν ακολουθήσει το ίδιο βεβαίως και το ποινικό του Αρείου Πάγου, βεβαίως.
0: Αλλά και να επιστρέψει στη φυλακή, του χρόνου θα βγει.
2: Το 27 θα βγουν όλοι τους.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το
3: Στην
0: ίδια κατηγορία είναι και ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρών.
3: Είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρών. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο νόμος δεν λέει ότι η Σόνη και δεν πρέπει να βγει στα 25. Λέει ότι τότε έχει δικαίωμα για υφόρον απόλυση. Σας ξαναλέω όμως ότι επειδή υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κρατηθεί πάνω από τα 25.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα το γνωρίζουμε την άλλη εβδομάδα.
3: Τις επόμενες ημέρες, ναι, τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά και από τις ενέργειες της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος κακώς αποφυλακίστηκε και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη φυλακή.
2: Μάλιστα.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις,
2: να πω ότι είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ξύπνα!
5: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: και πίσω σε εμάς.
10: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπαγκόνγκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
14: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, εδώ να ξέρετε τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Μου λέτε γιατί δεν αναφέρουμε στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη.
3: Το είδες?
2: Το είδα. Από μακριά όμως. Και δεν αναφέρθηκα για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρω ποιος το προκάλεσε πρώτος. Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο επεισόδιο, ασφαλώς. Τώρα, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι έγινε, αλλά όταν διαβάζεις τα site, τα μισά γράφουν άλλα και τα μισά άλλα. Δηλαδή τα μισά γράφουν ότι ο Δημητριάδης προκάλεσε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τα άλλα μισά γράφουν ότι το περιβάλλον του πρόεδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε τον Δημητριάδη και αυτός απάντησε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην πληροφόρησή σας, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι κρύβουμε καμιά είδηση και γιατί να την κρύψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περιστατικό δυσάρεστο, σκίασε τις πρώτες στιγμές του τελικού. Αλλά αν δεν μιλήσουν οι πρωταγωνιστές να πούν τη δική τους εκδοχή, τι να πούμε εμείς παραπάνω? Δεν έχω κάτι να πω. Στεναχωρήθηκα, δεν είναι ωραίες οι εικόνες και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα site, αλλά μέχρι εκεί. Σημασία έχει να μάθουμε.
3: Οι επώνυμοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι τους ξέρει ο κόσμος και κάποιος τους γνωρίζει και μπορεί να είναι και για αυτούς, ας πούμε, το ενδάλματα ή δεν ξέρω, τους θαυμάζει, ναι, θα πρέπει να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται.
2: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ποιος προκάλεσε ποιον. Γιατί δεν και εμένα, αν με προκαλέσει κάποιος με τέτοιο βάναυσο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, παρότι είμαι φύση αντίθετο σε κάθε λεκτική επίθεση και αυτά και συνήθως είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αν έρθες και με βρήσεις τα καλά καθούμενα. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι, και γιατί να το κρύψουμε, στις ειδήσεις το παίζαμε. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα με την κυρία Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 ετή. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής της συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία ακόμη και εντός της ημέρας. Είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν με άλλον τρόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550. Για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
0: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Επιστρέφω.
1: Τα καράβια αυτά θα πρέπει να είμαστε τώρα, καταλαβαίνεις. Αυτά τα καράβια που
0: φεύγουν. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.
1: Εδώ τι θέλουμε εδώ.
0: Τώρα κάτι μου έρχεται, αλλά δεν θα το πω. Στα πολιτικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, γιατί όλα τα κόμματα νομίζω είναι σε μια κατάσταση αναμονής, περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Είναι η πιο σημαντική εξέλιξη που περιμένουμε να συμβεί, υπό την έννοια ότι ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα καινούριο κόμμα, δύο τουλάχιστον κόμματα που βρίσκονται ήδη στη Βουλή είναι πρόθυμα να τον ακολουθήσουν, αν όχι στην ολότητά τους, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Άρα μέχρι να το δούμε και αυτό κουβεντιάζουμε λίγο στα χαμένα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα να πούμε, και γι' αυτό καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, φαντάζομαι, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτές οι ιδέες που είχαν πέσει στο τραπέζι να καταθέσετε πρόταση μομφής λόγω των χειρισμών που έκανε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση απορρίπτονται, ή κάνω λάθος?
2: Εγώ σε όσα τραπέζια έκανα δεν έπεσαν αυτές οι προτάσεις. Τις άκουγα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα από πού.
0: Μισό λεπτό. Δεν τις άκουγατε από το πουθενά. Μα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε την Παρασκευή, όταν το ρώτησαν αν προτίθεται να κάνει πρόταση μομφής, σέβομαι.
1: Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα του κόσμου.
0: Ναι. Εκτός αν θεωρεί ότι πρέπει να περιμένουμε και τους τελικούς του πρωταθλήματος του μπάσκετ ή και το Μουντιάλ που ακολουθεί. Και μετά να την κάνετε. Δεν ξέρω.
2: Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που, ξέρετε, έχει έναν περιορισμό χρονικό στην άσκησή του. Δεν μπορεί συνεχώς να το ασκείς.
0: Όχι, έχει περάσει το προβλεπόμενο.
2: Άρα έχει σημασία η συγκυρία που επιλέγεις να το κάνεις, αν το κάνεις. Εμείς έχουμε πει ότι κάθε εργαλείο κοινοβουλευτικό που μας δίνει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα μας, αλλά κάθε τι θα αξιολογηθεί αν πρέπει να ασκηθεί και πότε πρέπει να ασκηθεί.
1: Το συνέδεαν με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ότι όλη η Βουλή θα ήταν και θα συζητούσε τρεις μέρες για αυτή την πρόταση. Και
0: ο Τσίπρας θα ήταν απόν και θα μιλούγε μόνος του στο θησίο.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με μια λογική τακτικισμών. Ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει.
0: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό αυτό.
2: Λειτουργεί με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη λογική. Άρα, εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ, είτε δεν ήταν ποτέ η λογική, να κάνουμε κάτι για να μην έχει τη δημοσιότητα που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτές οι λογικές μπορεί να ανήκουν σε άλλες παρατάξεις.
0: Παραμένει στο όπλο στάσιό σας, αλλά προς το παρόν δεν είναι σε πρώτη χρήση.
2: Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί.
1: Την κυβέρνηση στηρίζει, ξέρετε εσείς.
2: Νομίζω ότι κανένα. Το λέτε και μόνος. Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν ασκούμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία. Την προηγούμενη Πέμπτη συζητούσαμε την πρότασή μας για να συσταθεί προανακριτική. Κούλωμα από την κυβέρνηση. Την Παρασκευή για την Εξεστική Επιτροπή. Νομίζω ότι και στα δύο, αν δούμε τις αιτιολογίες της κυβέρνησης για την άρνησή της, δεν αντέχουν στην κριτική. Η κυβέρνηση την Πέμπτη εφήβρε ότι τελικά έκανε λάθος ένα χρόνο πριν που έλεγε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί από το 86, και ακόμα και αν διαφωνεί με τις υπάρχουν ποινικές ευθύνες για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, έλεγε να πάνε fast track στο φυσικό δικαστή. Θυμάστε την κουβέντα τότε. Ναι, που μας έλεγε ότι για ποιο λόγο δεν θέλετε το φυσικό δικαστή. Τώρα η κυβέρνηση δεν ήθελε το φυσικό δικαστή και τι είπε? Πρέπει να αξιολογήσουμε σαν κριτές και ανακριτές την υπόθεση και να εμποδίσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας ζητάει τη διερεύνηση. Αντίστοιχα στην Εξεστική, χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετέβαλαν άποψη από το 22, που αποδεχόντουσαν ότι η Εξεστική μειοψηφία θέλει 120, τώρα είπαν 151. Ενώ ήταν όμοιες οι προτάσεις, ακριβώς οι δικές μας, 22 ναι. και 26.
1: Κύριε Τσουκαλά, εγώ ακούω από τον κόσμο που λένε ότι έχετε δίκιο, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλα θεσμικά φάουλ σε πολλά θέματα. Εν τούτης λένε, υπάρχει μία, πώς να το πούμε, το κυνήγι των υποκλοπών είναι το κύριο θέμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν τεράστια θέματα ανοιχτά, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγη,
2: αύριο την απάντησή μας. Ναι. Την απάντηση που εγώ υπέγραψα εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, βάζει ακριβώς στο κάδρο το θέμα της ακρίβειας και κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι είπα χθες στον Πρωθυπουργό? Όταν λέω τι είπα, δεν το λέω. Δεν το είπα εγώ, το είπα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσωπώ.
1: Αν μετρήσετε όμως πόσες φορές έχετε μιλήσει για τις υποκλοπές και πόσες φορές έχετε μιλήσει για την ακρίβεια, θα δείτε ότι το ένα είναι 10%.
2: Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε μια μάχη για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι υποχρέωση μας ως δημοκράτες. Απ' την άλλη, εγώ χθες είπα το εξής. Ο Σάντες στην Ισπανία μείωσε φόρους σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα έμεσους το Μάρτιο και τον Απρίλιο στην Ισπανία ήταν από τις λίγες χώρες που ο πληθωρισμός μειώθηκε έστω και λίγο. Αντίθετα, ο δικός μας, που ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην τα κάνει όλα αυτά, αυξήθηκε 1,5%. Και τον ρωτώ, για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και μένει μόνο σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο που είναι τα ράφια του σούπερ μάρκετ? Για ποιο λόγο δεν ελέγχει τις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, τις εσωτερικές? Για ποιο λόγο δεν δίνει πιο πολλές αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού? Για ποιο λόγο δεν μειώνει, όπως έκανε ο Σάντσες, την έμεση φορολογία, έστω και προσωρινά? Ξέρετε, έρχεται ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, νομισματικών συσφίξεων και υπερχρεώσεων σε όλη την Ευρώπη, στο οποίο αν πάλι ακολουθήσουμε την παλιά τακτική Μητσοτάκη στην προηγούμενη κρίση, θα βγούμε ξανά χαμένοι. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να μην το αντιλαμβάνεται αυτό και να επιμένει σε μια πρακτική και τακτική που ακολούθησε το 2022 και στην οποία χάσαμε σαν χώρα.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο? Γιατί τώρα πριν λέγατε για το πόσο υπεύθυνα λειτουργείτε. Πριν από λίγο η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και από ό,τι με πληροφορούν συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Γιατί ψηφίσατε παρόν σε μια ανανέωση θητείας ενός προσώπου, το οποίο είχε νευραλγική θέση και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Γιατί το κάνετε αυτό? Θεωρείτε ότι δεν είναι καλός διοικητής της τράπεζας?
2: Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει μια προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας και εμένουμε σε αυτήν. Στο ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει και
0: λέει,
2: να
0: τα πράγματα με
2: την ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
0: Επειδή έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, αποφασίσατε να μην στηρίξετε με την ψήφο σας
2: έναν
0: τέτοιο θεσμό και ένα πρόσωπο το οποίο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τέτοια αναγνώριση?
2: Θεωρούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, για παράδειγμα, έπρεπε να παίζει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών των ΦΑΝΣ, που είναι ένα μέρος της αρμοδιότητάς της. Βλέπουμε αποφάσεις δικαστηρίων, είδατε πριν λίγο καιρό για τις χρεώσεις που είχε μια τράπεζα, ή βλέπουμε καθημερινά αποφάσεις που βάζουν και πρόστιμα στις τράπεζες ή στα ΦΑΝΣ, και αυτό θα έπρεπε αντί να πηγαίνουν στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, να τα λύνει η Τράπεζα της Ελλάδος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Ναι, αλλά αυτό το μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, για να τα λέμε όλα. Ο κύριος Στουρνάρας.
2: Δεν είχαμε παρόν και όχι κατά.
0: Ο κύριος Στουρνάρας δέχθηκε μια φοβερή επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να τον αποκαθιλώσει με κάθε τρόπο. Δεν τα κατάφερε και θα περίμενε κανείς ένα κόμμα που δεν θέλει να του λένε ότι φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να το στηρίζει.
2: Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ καθαρή θέση στη συγκυρία που μου λέτε. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
0: Μήπως το κάνετε λοιπόν για να πείτε κι εσείς ότι κινείστε αριστερότερα από ό,τι στο παρελθόν?
2: Προσέξτε, εμείς το θέμα μας δεν είναι πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Το ζήτημά μας είναι η υποχρέωση που έχουμε να υπερασπιστούμε τους θεσμούς, να πολεμήσουμε τις ανισότητες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο κόπο. Το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πιο ριζοσπαστικό από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Όχι επειδή εμείς μεταβάλαμε στάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μεταβάλει στάση ενδεχομένως. Άρα δεν έχουμε κανένα άγχος αριστερόμετρο ή προοδευτικόμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα πολύ καθαρό σχέδιο. Το οποίο είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
1: Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για το καινούριο του κόμμα. Βλέπω μια μηχανία στο ΠΑΣΟΚ και πολύ λογικά, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ήδη πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ έχω δει μια δημοσκόπηση. Αλλά ακούω εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, να προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν. Βλέπω τους βουλευτές.
1: Τώρα είναι λογικό, τα καινούργια κόμματα ανεβαίνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις πιο πολύ από τα.
2: Βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει τον προτιμούμε γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να συσπηρώσουμε.
1: Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
2: Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές σε όλους τους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή για ποιο λόγο στοχοποιείται το Πασόκ. Εμείς δεν έχουμε καμιά μηχανία. Δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας που είναι η πρώτη θέση και όχι η δεύτερη. Και ξέρουμε ότι μπορεί, όπως γίνεται κάθε φορά, γιατί είστε πάρα πολύ έμπειροι και οι δύο, πολύ εμπειρότεροι εμού στα πολιτικά και στην ιστορία, ότι κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα υπάρχει έτσι προσωρινά μία αναδιάταξη. Σωστό. Αυτή λοιπόν η αναδιάταξη μπορεί στη συγκυρία να εμφανιστεί δημοσκοπικά. Είτε κανονικά, είτε και μη κανονικά μπορεί να εμφανιστεί.
1: Ναι.
2: Επειδή και εμείς όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει διαδρομή παρελθόν και συλλογική μνήμη, δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας που είναι πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς είναι καταστροφικό να υπάρξει μία επόμενη τετραετία Μητσοτάκη. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα τετραετία Τσίπρα. Οπότε δεν είναι αυτό το άγχος μας. Το άγχος μας είναι
0: όχι,
2: να
0: υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε τη δεύτερη θέση, το αξίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην κάλπη να χαθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Γι' αυτό δεν έχουμε καμιά μηχανία.
1: Το ότι τόσο ψεκασμένα κόμματα βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, τώρα είδαμε ξαφνικά στην Κύπρο να γίνονται εκλογές και αυτός
0: ο
1: περίφημος Φιδίας έβγαλε 4 ευρωβουλευτές.
2: Θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε δίκιο. Ξέρετε όμως τι είναι. Όταν γίνεται mainstream ο ανορθολογισμός, για παράδειγμα στη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν κατά της Χάρτας του Πολίτη και μόνο που δεν μας έλεγε ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος, σήμερα είναι κορυφαίος υπουργός. Άρα όταν τα ίδια τα κόμματα εξουσίας έχουν ενσωματώσει και εγκυβωτήσει τον ανορθολογισμό, την συνωμοσιολογία ή τα άκρα, αυτό προφανώς διαχέεται.
0: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχατε.
2: Καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά.
10: Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
15: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι και βουλευτές από τη Βουλή, συνέβη κάτι παράξενο στην ακρόαση του κυρίου Στουρνάρα και γι' αυτό το αναφέραμε. Από ό,τι μας λένε, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ήταν πολύ θερμός στις εκφράσεις για τον κύριο Στουρνάρα και όλοι θεωρούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως αναμενόταν, θα υπερψήφιζε την υποψηφιότητα του κύριο Στουρνάρα. Όμως λέει βγήκε για λίγο ο κύριος Κουκουλόπουλος από τη Βουλή και όταν επέστρεψε από την αίθουσα και όταν επέστρεψε ανακοίνωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει παρόν. Δεν έδωσε κάποια επίσημη δικαιολογία και από ό,τι καταλαβαίνω η επίσημη δικαιολογία είναι αυτή που μας είπε μόλις ο κύριος Τσουκαλάς. Γιατί έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα.
1: Που πράγματι ήταν παράξενο ότι έδωσε τη συνέντευξη.
0: Να το δεχθώ κι εγώ. Ναι. Αλλά
1: αυτό δεν σημαίνει
0: τώρα
1: ότι το μεταψηφίζει στο Στουρνάρα, ρε παιδιά.
0: Ο Στουρνάρας.
1: Δηλαδή κάνεις ανοίγματα με τον Φαραντούρη και τον άλλον του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους τέτοιους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και δεν στηρίζεις τον Στουρνάρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πασιφανές ότι είναι ΠΑΣΟΚ και
0: ότι,
1: υπήρξε και
0: αυτό.
1: Κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης.
0: Ήταν υπουργός οικονομικών
1: ΣΥΡΙΖΑ
0: στην κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Δηλαδή και του Βενιζέλου ανδειάζεις με αυτό που κάνεις. Και την εξήγηση την έδωσες μόλις τώρα. Τη ρώτησα κι εγώ, αλλά μου είπε ότι δεν ισχύει. Το πάνε το καράβι όσο πιο μπορούν αριστερά γιατί φοβούνται τον Τσίπρα
1: δεν
0: και θέλουν να πούν
1: αυτό,
0: εμείς
1: αυτό,
0: είμαστε η αριστερά και όχι
1: κόσμο,
0: ο Τσίπρα.
1: Κόσμο μπορεί να πάρουν μόνο από το κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να πάρει από τον Τσίπρα. Γιατί οι άνθρωποι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ κόσμος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο κύριος Στουρνάρας τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης που η οικονομία δεν πήγαινε καλά και η ακρίβεια σάρωνε, τα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σήμερα, από ό,τι διαβάζω στην τοποθέτησή του, είπε ότι ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν είναι υπαρκτός και μας απειλεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει
1: και
0: πει,
1: έχει πει πολλές
0: κολακέψει
1: φορές
0: ποτέ
1: την πίεση. Έχει βάλει θέματα για την κυβέρνηση σοβαρά.
0: Αυτά τα ακατανόητα κάνει το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό μερικές φορές απογοητεύει ακόμα και τους δικούς του ψηφοφόρους. Τώρα, για το κλείσιμο, δεν ξέρω, θες κάτι να πεις?
1: Όχι, όχι.
0: Πρέπει να σας πω ότι είναι μια περίεργη μέρα για μας, διότι ό,τι και να κάνεις, όταν στις ειδήσεις κυριαρχεί και ο θάνατος δύο ανθρώπων νέων που έχασαν τη μάχη από δύσκολες ασθένειες, σου χαλάει την ψυχολογία. Εγώ δηλαδή ξύπνησα με άλλο κέφι το πρωί και άλλο έχει καταλήξει το μεσημέρι, διότι όταν ακούς ότι η γωγό Μαστρο Κώστα ετών 56, ο Παρασκευάς Άντζας ετών 49 έφυγαν από τη ζωή γιατί ταλαιπωρήθηκαν από δύο σκληρές ασθένειες, είναι κάτι το οποίο δεν έχεις κάτι παραπάνω να πεις. Ήταν δύο αγαπητοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτό το πράγμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι από ασθένειες που δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να τις θασέψουμε.
1: Και μικρά παιδιά δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Πηγαίνεις στο νοσοκομείο εκεί και βλέπεις παιδιά με καρκίνο.
0: Αυτά κάθε τρεις και λίγο μας χαλάνε τη διάθεση. Δεν θέλαμε και να μην πούμε τίποτα για αυτά τα δύο, αλλά δεν έχουμε
1: πρόληψη,
0: κάτι παραπάνω.
1: Πάνω απ' όλα η πρόληψη.
0: Ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
20: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
21: Να το, ήρθε.
19: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
22: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
24: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
23: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
24: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
25: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
27: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
26: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
30: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
31: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
32: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
31: Με πήραν άγνωστοι.
33: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
31: Και τελείως άγνωστοι.
34: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
31: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
35: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
36: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
37: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
38: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
37: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
38: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
39: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση. Αρχίζει η εβδομάδα, ρυθμίζει τον ήχο Παναγιώτη. Η Τζέση Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αυτά εντάχει, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια, κάποια μάλιστα τη τελευταία στιγμή. Σήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις εκπέμπονται τα τελευταία 24 ώρα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Παρότι οι διπλωμάτες χαμηλώνουν τον πήχη για την επίτευξη σύντομα μιας συνολικής συμφωνίας με αγκάθι κυρίως στα πυρηνικά του Ιράν, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δέχονται ισχυρές πιέσεις από φίλους και αντιπάλους για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
1: Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι υπάρχει πρόοδος. Αυτό το προεξοφλούν οι αγορές, αν θέλετε, θεωρούν. Μάλιστα. Όπως και εμείς θεωρούμε ότι μάλλον αυτή τη φορά μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι.
2: Η κατάσταση λέει ως εξής: πολιτική επικοινωνία μεγαλύτερου βαθμού δυνατού, απειλές από κάτω από το τραπέζι και μυστικές υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια κάποια λύση.
0: Είναι περισσότερο πολύπλοκο το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Τουρκία έχουμε σκηνές διάλυσης της αντιπολίτευσης, εισβολή των τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία του κόμματος της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση της ηγεσίας με δικαστική απόφαση. Θα δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη για την Τουρκία και πώς διαμορφώνονται με βάση αυτό και τα σχέδια του Ερντογάν.
3: Εισβάλλει η τουρκική αστυνομία οι δυνάμεις των τουρκικών ΜΑΤ με πλαστικές σφαίρες, με δακρυγόνα, μπαίνουν μέσα, βγάζουν έξω τον ηγέτη του κόμματος, ο οποίος τώρα πήγε στο τουρκικό κοινοβούλιο και λέει ότι εκεί θα είναι η έδρα μου.
4: Πρέπει να έχει τους Κούρδους από κοντά, πρέπει να έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα είναι κατακαιρματισμένη, η αντιπολίτευση συνολικά, ειδικότερα δε η αξιωματική, και αυτό προσπαθεί να το καταφέρει με τρόπους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί.
0: Και για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι κάποιες μπόρες που μας χαλάνε το μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι και το απόγευμα. Για κάποιους συμπολίτες μας όμως μπορεί να τους καταστρέψουν όλη τη χρονιά. Όπως στον Τύρναβο βρίσκονται σε απόγνωση αγρότες από το χαλάζι που έπληξε τις καλλιέργειές τους. Μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την παραγωγή. Ουσιαστικά πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, όπως λέμε, όσα ξόδεψαν για λιπάσματα και άλλα πράγματα, ούτε καν να καλύψουν τις ζημιές.
5: Έριξε χαλάζι μεγαλύτερο από ρεβίθι δύο φορές σε δύο δόσεις, περίπου στις 12-12.30 το μεσημέρι και ξανά το απόγευμα ακριβώς στην ίδια περιοχή. Καταστροφή. Η καταστροφή εδώ είναι 80%.
6: Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%.
7: Αν δεν μαζεύεις.
6: Γιατί, όχι, γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε για... δεν ούτε μπορέσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα, είναι για πέταμα.
0: Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει κοπιάσει, να έχει ξοδέψει και να σου λέει τώρα να κρατάει τους καρπούς στα χέρια. Νομίζω αχλάδια κρατούσε ο συγκεκριμένος, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και να σου λέει ότι τώρα πρέπει να τα πετάξω όλα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Και θα ήταν ένα κυκλοφοριακά ήρεμο μεσημέρι, εάν δεν είχε γίνει ένα γεγονός στη λεωφόρο Κηφισού. Πού αλλού θα μου πεις, ναι, στην Κηφισού γίνονται σχεδόν τα πάντα όλα. Στην άνοδο λοιπόν της Κηφισού, αμέσως μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έπεσαν φερτά υλικά από ένα φορτηγό και έχει δημιουργηθεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Με το που περνάτε, φίλες και φίλοι, την Πέτρου Ράλη, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Δεν ξεμπερδεύεται, όπως καταλαβαίνετε, εύκολα. Ακόμα και να μεταφερθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά, είναι το λαιμομπούκαλο της Αχαρνών, δεν πρόκειται να φύγει κίνηση. Οπότε, εάν είστε στο κέντρο, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας για να πιάσετε είτε την Κηφισίας είτε τη Μεσογείων. Θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα μέσω αυτής της διαδρομής. Εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας και σας εξυπηρετεί καλύτερα, πιάστε την Πατησίων και βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών. Θα το έχετε περάσει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, ανεβείτε την λεωφόρο Θηβών, που είναι αρκετά καλή, πολύ, πολύ καλύτερη από την Κηφισού, έτσι. Ανεβείτε τη Θηβών και στρίψτε δεξιά στους Αγίους Αναργύρου, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων, να βγείτε κι εσείς στην γέφυρα Σαχαρνών να γλιτώσετε αυτό το πολύ μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Τι προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, αυτά είχα να σας πω, Σπυρό μου.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Όχι μόνο εγώ, νομίζω και όσοι σε άκουσαν τώρα και θα αναζητήσουν μια διέξοδο που προσέφερες από τις εναλλακτικές. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε. Είναι, όπως σας είπαμε, είναι πολλά αυτά που έσκασαν την τελευταία ώρα και αυτά που εξελίσσονται επίσης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Με αυτά λοιπόν θα αρχίσουμε. Πρώτον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ερμηνεία κάνω, αλλά δεν νομίζω να απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Η καθήλυνα αρμόδια, η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τέσσερις ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά και έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι δεν είχε εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, την ποινή που είναι τα 25 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν από εδώ και στο εξής? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισοβίας κάθετη ως ηθικός αυτουργός και επιπλέον σε 25 έτη για διάφορες άλλες πράξεις. Η αίτηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν η πέμπτη κατά σειρά. Είχε υποβληθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ενώ από το 2022 ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για διάφορες ως ειδικός αυτουργός εγκλημάτων της οργάνωσης, λάβανε τακτικές άδειες τις οποίες και είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το 2002, μέχρι στιγμής, Σπύρο, δεν έχει αποδεχτεί τίποτα, έχει αρνηθεί όλες τις πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Έχει αρνηθεί ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με τις 17 Νοέμβρη.
0: Παρόλα αυτά τον βαραίνει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Έχει καταδικαστεί για σχεδόν ή εν το συνόλο τις δολοφονίες και τις εγκληματικές ενέργειες της 17 Νοέμβρη σε κάποιες υποθέσεις.
7: Ως ηθικός,
0: σε κάποιες υποθέσεις, νομίζω και ως φυσικός αυτουργός, ως συνεργός. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά την αποφυλάκησή του υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γνωρίζεις καλύτερα, πολλά από τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικάνοι και Τούρκοι.
7: Τούρκοι
0: πολίτες. Χρονικά μπορείς να μας το προσδιορίσεις? Είναι εφικτό αυτό, Έλληνα? Δηλαδή πόσο θα τρέξει αυτή η υπόθεση αυτό με τον Άριο Πάγο,
7: άμεσα,
0: το διαδικαστικό
7: άμεσα,
0: θέλω να πω.
7: Άμεσα θα γίνει. Το διαδικαστικό θα είναι άμεσα. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι είναι το πρώτο δεκαήμερο, κάποιοι λένε ότι θα είναι και το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου που θα αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο, εάν θα γίνει η πρόταση της εισαγγελέα δεκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει άμεσα. Οπότε άμεσα θα έχουμε και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, εξέλιξη επαναλαμβάνω της τελευταίας στιγμής. Σε εξέλιξη εκτιμώ πως είναι ακόμα οι έρευνες των αρχών μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχω την εντύπωση και άλλων υπηρεσιών, ευαίσθητων υπηρεσιών της χώρας, όχι μόνο της αστυνομίας, για τη σύλληψη Τούρκων που μετέφεραν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό όπλων. Έχει πολλές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση, γιατί θα μας θυμίσει, το θυμάται σίγουρα, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ και στον Εύρο ο Χρήστος Νικολαίδης και αυτή την υπόθεση την είχαμε ξανασυζητήσει. Πριν από 4, 5, 6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαν συλληφθεί πάλι Τούρκοι με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες όπλων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που καταλήγουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποιούν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο πονοκεφαλιάζει περισσότερο τις ελληνικές αστυνομικές αρχές είναι η προέλευση των όπλων. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα όπλα που δεσμεύτηκαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή δεν έχουν το serial number. Δεν έχουν τον αριθμό κατασκευής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο, ακόμα και για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, καθώς κάθε εργοστάσιο παραγωγής, ακόμα και φορητών όπλων, είναι υποχρεωμένο να σημειώνει με ανεξίτηλο τρόπο το serial number του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο παραμένει μέχρι να, αυτό να αποσυρθεί. Αυτά λοιπόν τα 25 πιστόλια τα οποία δεσμεύτηκαν μετά από μια συνδυαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Θράκη, δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια μικρά, όχι εργοστάσια, κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες εντελώς παράνομες που προχωρούν στην παρασκευή τέτοιων φορητών όπλων στο εσωτερικό της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα με απόλυτα παράνομο τρόπο διοχετεύουν την παραγωγή τους σε διάφορες εγκληματικές ομάδες. Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για τη δράση της περίφημης τουρκικής μαφίας, η οποία έχει επεκταθεί δυστυχώς και στην Ελλάδα, όπως έχουμε παρακολουθήσει όλους τους τελευταίους μήνες, με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που δυστυχώς είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή αυτή, η παράνομη αυτών των όπλων, κατευθυνόταν μέσω της Θράκης προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, προκειμένου να εξοπλίσει τα στελέχη
0: αυτής
9: της μαφίας. Ναι. Αυτές τις τιμωρίες ακριβώς.
0: Μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί ήθελα να πω αν σχετίζεται και με την άλλη υπόθεση που είχαμε, νομίζω, τον περασμένο Οκτώβριο, με άλλα 120-125 πάλι όπλα που είχαν εντοπιστεί πάλι σε Τούρκους στην περιοχή του Εύρου, πάλι προερχόμενα από την Τουρκία.
9: Ναι, οι αστυνομικές πηγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια τέτοια διασύνδεση των περιστατικών. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία,
0: ναι,
9: τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, τα όπλα, το διαμέτρημα των όπλων, το γεγονός ότι είναι περίστροφα, το γεγονός ότι διακινούνται μέσω της Τράκης, το γεγονός ότι δεν έχουν serial number, το γεγονός ότι διακινούνται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι κοινά. Οπότε,
0: ναι.
9: Χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο ίδιο κύκλωμα.
0: Ωστόσο, ναι.
9: Αυτό θέλει ακόμα πολύ μεγάλη έρευνα προκειμένου να ανακοινωθεί.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι και αυτό αντικείμενο των ερευνών της αστυνομίας, κατά πόσο οι δύο υποθέσεις σχετίζονται. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο τύπο όπλου, πρόκειται και πάλι για Τούρκους, τα μετέφεραν από τη χώρα τους, και μάλιστα στην προηγούμενη υπόθεση των 125 περιστρόφων, πιστολιών, η εκτίμηση ήταν ότι δεν κατέληγαν μόνο στην τουρκική μαφία που δράσει στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Ισπανία. Συνέχεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας, αυτή τη φορά όχι για όπλα αλλά για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ακόμη ένα σάρωμα των διοκτικών αρχών στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια επιχείρηση σε τρεις νομούς πάλι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, 20 συλλήψεις. Και όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αυτή τη φορά είναι ο ΠΚΠΕ. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις ιδιοκτήτες και υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν οργανώσει όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ΠΚΠΕ. Μια απάτη που, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από πηγές της αστυνομίας, ζημίωσε τον ΠΚΠΕ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν? Μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές αναλάμβαναν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συντάξουν τα εικονικά μισθωτήρια και τα εικονικά συμβόλαια. Έβρισκαν παράλληλα κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και έτσι κάποιοι έπαιρναν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιούνται. Αυτό προέκυψε από την πολύμινη έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από το οργανωμένο έγκλημα, για να φτάσουμε στη σημερινή επιχείρηση τις 20 συλλήψεις, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε σήμερα και μία απόφαση δικαστηρίου. το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε σε ποινές φυλάξεις από 5 μήνες έως 26 μήνες με αναστολή 13 άτομα που κατηγορούνταν για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. 25 ήταν συνολικά οι κατηγορούμενοι. Καταδικαστική απόφαση είχαμε για 13 από τους 25. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αυτές οι ποινές είναι με τριετή αναστολή, επειδή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και επέστρεψαν ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση. Δηλαδή έδειξαν με αυτόν τον τρόπο μεταμέλεια και πήραν και την, και πήραν και την αναστολή. Θα περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, εκπέμπουν σήματα προόδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, διπλωμάτες και από τις δύο χώρες λένε ότι δεν είμαστε ακόμη, όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά δεν είμαστε και ούτε καν κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Είναι όλα υποδιαπραγμάτευση. Το πλαίσιο που θα δώσει στους διαπραγματευτές 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία, είναι αυτό τώρα που συζητούν αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Όλο αυτό έχει μια θετική επίπτωση, πρέπει να σας πω, στις αγορές. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης τι σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης που συναντάμε στο δρόμο μας, αλλά βεβαίως θα προηγηθεί η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Μας έστειλε εδώ σε πάμε τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι στην Ιδία. Λέει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε ότι νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε. Δεν θα δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό προς το παρόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ακούσουμε νέα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Προέκυψε ένα θέμα, λέει, στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει το στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ο όρος να μαζέψουν τις ναύκες οι Ιρανοί, που μπορεί να τους πάρει και, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες. Ο υπουργός εξωτερικών λέει, εννοεί ο πρόεδρος, ότι δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι πολύ πιο σοβαρό, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι επικρίθηκε σφοδρότατα από τους συμμάχους του στη Γερουσία για αυτή τη συμφωνία. Έλπιζε ότι θα στηριζόταν σε αυτούς για να περάσει τη συμφωνία αυτή. Διότι τώρα οι φίλοι του, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι, απαιτούν να περάσει από το Κογκρέσο η συμφωνία. Πώς θα περάσει από το Κογκρέσο?
0: Βεβαίως, τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πριν από λίγο το CNN, το αμερικανικό CNN, μετέδωσε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Λέει ότι η συμφωνία, μια συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα δεσμεύεται να εγκαταλείψει, να διώξει το ουράνιο από την χώρα του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ιρανοί την ίδια στιγμή λένε ότι η χώρα μας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίνουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παράδοση πυρηνικών αποθεμάτων. Ακόμη δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση για μη κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Γι' αυτό λέμε ότι οι δύο πλευρές εκπέμπουν σήματα προόδου, ωστόσο το να καταλήξουν μια συμφωνία είναι πάρα πολύ μακρινό. Εκεί που φαίνεται να είναι κοντά είναι στα στενά του Ορμούς, όπου το Ιράν φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην ζητάει πια διόδια για τη διέλευση πλοίων από τα στενά, αλλά να μιλάει για έναν έλεγχο προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πλοίων. Με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν βέβαια ως ερωτήματα για τις κυρώσεις, για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το Λίβανο και αυτό. Όλα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σίγουρα πάντως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου των Βενζινοπολών ήταν στην ΕΡΤ.
12: Από τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε σταδιακά στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων την τιμή να πέφτει κάτω από 2-10 ευρώ. Αντίστοιχα στην επαρχία, στην νησιωτική χώρα, λίγο αργότερα προς τα τέλη της εβδομάδας, ίσως και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μια στάση. Μετά τις διαφημίσεις, θα έχουμε Νίκο Φιλιππίδη να μας πει αυτή τη στιγμή πού έχει φτάσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αφενός. Και αφετέρου, θα πάμε και στον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία με την εισβολή τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν προηγούμενο. Μετά τις διαφημίσεις.
13: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
13: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
15: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
17: Τρεις Εργιανίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε όσα πρωτοφανή, δεν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, συμβαίνουν στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και όσα συμβαίνουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με μια δικαστική απόφαση, μάλλον το νήμα το πιάνω πολύ πρόσφατα, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Θα θυμάστε η Μάμογλου στην φυλακή, διώξεις σε άλλα στελέχη. Οπότε μάλλον τώρα φτάσαμε στην κορύφωση. Ο Μανώλης Κωστίδης ασφαλώς τα γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει μεσημεριάσει, έχει πάει 2.30 το μεσημέρι. Και επειδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα που θα τα αναφέρουμε αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έχεις δει κάποια αντίδραση σκληρή από την Ευρώπη?
0: Όχι, όχι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω δει μια αντίδραση με Τραμπ, με Τραμπ που λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν.
1: Ναι, είναι μπέρδεμα, αυτό σας λέω. Είναι
0: μια
1: κατάσταση
0: ναι.
1: που γι' αυτό, δηλαδή, για να δούμε για ποιος λόγο συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Κατά αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι την έχουν ανάγκη για λόγους άμυνας, αμυντικής βιομηχανίας, και κάνει ό,τι μπορεί τώρα μέσω δικαστικών αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι με δικαστική απόφαση ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και ο Γιουροζέλ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και όλη η ηγεσία του κόμματος, και διορίστηκε στην Προεδρία ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει μετράει 13 εκλογικές ήττες από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και νομίζω η 14η πλησιάζει. Πρώτα απ' όλα, η στατιστική αυτό δείχνει. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, πραγματικά οι εικόνες προβλημάτισαν πάρα πολύ κόσμο. Διότι με δικαστική εντολή ήρθε το αίτημα του Κεμάλ Κιλιστάρογλου που ζήτησε την εκένωση των γραφείων του κόμματος. Αρνήθηκε ο κύριος Ζέρο και οι συνεργάτες του και εκατοντάδες άντρες των τουρκικών αστυνομικών δυνάμεων έσπασαν τις πόρτες, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες,

0: θα βρίσκεται στα γραφεία για να δεχτεί κόσμο στη γιορτή των θυσιών. Μια μεγάλη διχόνοια μέσω κυβερνητικής βοήθειας, θα έλεγα, όπου αυτό θα οδηγήσει ουσιαστικά τον Ερντογάν για πάντα στην εξουσία. Το λέω αυτό με τέτοια σιγουριά, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, ενστάσεις, εφέσεις, μπορεί να ιδρυθεί ένα άλλο κόμμα, οτιδήποτε, και έτσι δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στον Ερντογάν. Υπήρχε μια ελπίδα για τον Μανσούρ, διαβάσει τον δήμαρχο της Άγκυρας, αλλά τώρα με αυτή τη διχόνοια ποιος θα τον στηρίξει? Οι μισοί θα τον στηρίξουν, οι μισοί δεν θα τον στηρίξουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Και ο έτερος που διεκδικούσε την ηγεσία της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή, και ο Ιμάμογλου.
0: Λοιπόν, είναι, για να θυμίζουμε και πολύ σωστά, ο Εκρέμ Ιμάμογλου πέρυσι το Μάρτιο προφυλακίστηκε στην αρχή, μετά συνελήφθη, δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, συνεχίζεται η δίκη, άρα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία θα παραμείνει στη φυλακή, μάλλον μετά το 2028. Να θυμίσουμε επίσης, επί 10 χρόνια παραμένει στη φυλακή ένας άλλος ηγέτης του κόμματος, του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, ο Σελατίν Ντεμίρτας, ο οποίος ήταν βασικός αντίπαλος του Ερντογάν το 2015-16. Και εκείνος στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή.
1: Εκλογές στην Τουρκία κανονικά πότε γίνονται, και έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να συμμετέχει σε αυτές?
0: Κανονικά ή, δηλαδή, το λέω με μια έννοια, κανονικά όχι. Το 2028 είναι δύο θητείες κτλ. Ωστόσο, αν πάει πρόορες εκλογές, μπορεί. Άρα, νομίζω θα πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν σημαίνει, και ένα μήνα πριν να προκήρυξει, μπορεί να επανεκλεγεί. Ωστόσο, μαζί με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου και τον Ντεβλετ Μπαχτσελή, όλοι αυτοί που μιλάμε είναι πάνω από εκτός του Ερντογάν. Ο Μπαχτσελή πρέπει να είναι 80, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου 78 ετών, μια παλιά Τουρκία. Μαζί όλοι αυτοί μπορεί να αλλάξουν το Σύνταγμα, με ένα νέο Σύνταγμα μπορεί να δώσουν και άλλες πολλές θητείες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Και το άνοιγμα που γίνεται στους Κούρδους δεν είναι τυχαίο. Και επειδή και στις αναλύσεις δικές σου, σε ακούω το πρωί στην τηλεόραση του Sky να μιλάς με πολύ μεγάλη, έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγκεντρώνουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ποια?
0: Νομίζω ναι, γιατί με μια διαλυμένη αντιπολίτευση μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Να πούμε, πριν από λίγη ώρα ο Κελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, κατηγόρησε τον κύριο Ζέρο ότι ξεπερνάει τα όρια, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ο Ερντογάν, επειδή μίλησε για πραξικόπημα ΖΕΛ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι με αυτό που συνέβη με την απόφαση των δικαστηρίων προστατεύεται η δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω προχωράει η Τουρκία, όπου νομίζω, σας είπα, όλα αυτά συμβαίνουν με μια ανοχή. Ο Ναμίκταν, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόματος, χαρακτηριστικά αναφέρει μία ημέρα πριν τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, στις 18 Μαρτίου, είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. 19 Μαρτίου συνελήφθη ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας και δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Μία μέρα πριν τη δικαστική απόφαση για τον Οσγκούρ Οζέρ και το κόμμα του, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά.
1: Ναι. Με αυτά και με αυτά, έχουν φύγει από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, Μανώλη, ή κινείται παράλληλα η επικαιρότητα σε αυτά τα δύο πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την άλλη η γαλάζια πατρίδα?
0: Στα μεγάλα τηλεοπτικά, πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχει χαθεί τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη μέρα είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην ατζέντα, κάτι το οποίο συμφέρει την τουρκική κυβέρνηση, κάνει να ασχολείται με τα κρίδια, με οτιδήποτε, τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά σε πολύ φιλεκυβερνητικά δίκτυα συνεχίζεται, και μάλιστα ακόμα συνεχίζουν τις θεωρίες των γκρίζων ζωνών. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο 15 μέρες μετά σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα υπάρχει εκεί οι γκρίζες ζώνες. Θα μπορούσε κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, στην Τουρκία μιλάμε, να πει ηρεμήστε, σταματήστε. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε ο Μανώλης Κωστίδης με τις εικόνες που μας στέλνει από την Τουρκία, με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος.

0: Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
1: Είναι δύσκολο σε ένα καθεστώς τύπου Ερντογάν να κατασκευάσεις σκάνδαλα? Προφανώς και όχι. Ο Ερντογάν έχει εκλογές το 2028. Με βάση την αλλαγή του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά το 2028. Άρα, ή θα πρέπει να ξαναλλάξει το σύνταγμα για να μπορέσει να κατέβει για τρίτη φορά, ή θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές το 2027, ή θα πρέπει να βρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο εσωτερικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει.
2: Μήπως τον βολεύει ο Κιλιτζάραγλου σε αυτή την προοπτική?
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Στην Κύπρο τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως το σύστημα είναι προεδρικό. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει τις εξουσίες. Βεβαίως όμως ο συσχετισμός των κοινοβουλευτικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να δώσει όθηση σε διάφορες αποφάσεις του Προέδρου. Όπως έδειξαν λοιπόν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου έδειξαν ότι αντέχουν. Ο δικοματισμός άντεξε, κερδισμένοι των βουλευτικών είναι αναμφίβολα Δυσί και Ακέλ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο. Κερδισμένο θεωρείται το ΕΛΑΜ, το οποίο έλαβε ποσοστό 10,9% στην τρίτη θέση. Κερδισμένο και το ΔΙΚΟ, το οποίο παρά την απώλεια μιας έδρας έλαβε και αυτό ποσοστό 10%. Ο κύριος Τσουρούλης, Χρήσανθος Τσουρούλης, είναι ο διευθυντής του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου, που συνεργάζεται με τον Sky, και είπε:
3: η κάλπη τελικά εδώ στην Κύπρο δεν γκρέμισε το σύστημα, στην ουσία το σταθεροποίησε. Είχε χτιστεί εικόνα για μήνες μιας κοινοβουλευτικής επανάστασης, δημοσιοποίησης, social media, γενικευμένη κοινωνική κόπωση, δημιούργησαν την αίσθηση ότι το σύστημα βρισκόταν σε μια πολιτική αποδόμηση. Πολλοί μάλιστα προεξοφλούσαν και σαρωτικές αλλαγές, κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων, εκτόξευση νέο σχηματισμό στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο βάρους, και δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια Βουλή πολλών σχηματισμών που θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Η οργή ψήφισε, αλλά το σύστημα επιβίωσε. Άρα έχουμε δικοματισμό στην Κύπρο, ο οποίος αύξησε και τα ποσοστά του. Έχουμε αύξηση επίσης των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Κύπρο, του κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο γίνεται πια ο τρίτος πόλος και καλείται να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και επίσης και το κεντρό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, άντεξε, συμπλήρωσε και αυτό τα ποσοστά του, και άρα έχουμε μια βουλή 6 κομματικών σχηματισμών.
0: Από αυτά, από τον Χρήσανθο Τσουρούλη, τον διευθυντή του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ.
9: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιάσαμε από την πλευρά των διαπραγματεύσεων. Να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει όπως πάντοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
17: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Είδαμε το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που έχουμε πολύ καιρό να τα δούμε, αλήθεια είναι. Κοντά σε 98-97 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη συγκρατημένη σε ένα βαθμό πτώση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τόσα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια κάποιο είδους για την ώρα καχυποψία. Παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά ανάσα, η οποία θα περιμένουμε να τη δούμε να μπαίνει και στα ελληνικά πρατήρια, που πλέον είχε γίνει κανόνας το 2014 στην Αμόλυβδη και το 2015, να δούμε να υποχωρεί προς το 2010 εντός της εβδομάδας. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Το πρώτο, να πάρει μια ανάσα, να μην πηγαίνει κάποιος και τρέμει στο τι θα πληρώσει στο ελληνικό πρατήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι αναλύσεις κάνουν λόγο ότι θα δούμε τιμές που θα προσεγγίζουν πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά τα 2 ευρώ που στην αμόλυβδη και αρκετά κάτω από τα 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να θυμίσουμε βέβαια ότι λύγει στο τέλος της εβδομάδας η επιδότηση.
0: Αυτό έτσι ήθελα να σου πω, με την επιδότηση χωρίς, με την επιδότηση.
17: Κοιτάξτε, στο πλάνο, όπως μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το βλέποντας και κάνοντας ως τακτική, όπως και όλες οι άλλες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή το μέτρο που έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει παράταση σε πρώτη φάση για ένα μήνα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή κάποιο fuel pass δεν πρέπει να περιμένουμε σε αυτή τη φάση. Έχουν αποφασίσει να κρατήσουν δυνάμεις γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχει και άλλες καμπές αυτή η υπόθεση. Δηλαδή να μην είναι ακριβώς το τέλος αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκεχηρίας ή συμφωνίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό και συζητάνε ώστε να παραμείνει χαμηλό το κόστος ενέργειας, το μεταφορικό κόστος που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να παραμείνει η επιδότηση. Αυτό θα το έχουμε ως εικόνα σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ή τη διάψευση τελικά. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πόσο γρήγορη θα είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, Σπύρο.
0: Άρα έβαλες πάρα πολλούς αστερίσκους και πώς αλλιώς δηλαδή να γίνει. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει να μείνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχουμε νέο ΠΑΣ.
17: Ναι, αυτή τη στιγμή το fuel pass και πριν από την εκεχηρία με την κατάσταση που είχαμε παγιωμένη σε 108-110 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα είχε φύγει από το τραπέζι ως εξέλιξη και η επιλογή ήταν να πάμε αρκετά ήπια, δηλαδή με συνέχιση επί της ουσίας αυτής της επιδότησης στην Αντλία, αλλά και τέλος Ιουνίου τελειώνει η υπόθεση του πλαφών, να θυμίσουμε. Ναι. Η αρχική σκέψη που υπάρχει ακόμα είναι να παραμείνει κάποιο είδους πλαφών. Ναι. Θα δούμε, γιατί η αγορά φωνάζει και πολλοί κλάδοι έχουν γυρίσει στο ζημιογόνο εξ αυτού του λόγου. Καταλάβεις.
0: Πλαφών όχι μόνο στα πρατήρια, έχουμε και το πλαφόν στα... και στο σούπερ μάρκετ. Θα τρώει σε ένα σε πάρα πολύ
17: Σωστά. Σε κλάδους που η αλήθεια είναι ότι το κόστος τους από τη στιγμή που αποφασίστηκε το πλαφόν έχει επιβαρυνθεί. Έχει επιβαρυνθεί τόσο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο και με το ίδιο το μεταφορικό κόστο με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες οι εταιρείες.
0: Επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, μου διαφεύγει κάτι σοβαρό που πρέπει να μεταφέρουμε.
17: Πρέπει να πούμε σήμερα για την υπόθεση των ακινήτων.
0: Ναι.
17: Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Υπάρχει το περίφημο τέλος ακίνησης περιουσίας, ο TAP, ο οποίος είναι μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος. Τον πληρώνουμε όλοι.
0: Ναι.
17: Προβλέπεται, είναι υπερδήμων αυτός ο χώρος, προβλέπεται να διπλασιαστεί το ποσοστό που θα παίρνουν επί της συνολικής αξίας του ακινήτου οι δήμοι και να μπει και ένα που θα αναβγεί περίπου στο όσο ήταν το παλιό TAP υπέρ περιφέρειας. Λέει συνολικά τριπλασιασμός του TAP που πληρώνουμε μέσω του ηλεκτρικού. Πράγμα που σε απλά λεφτά, όσο για να το πω πιο απλά, αν ένα σπίτι με 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία, από εκεί που πλήρωνε κοντά στα 70-80 ευρώ ετησίως για τον TAP μέσω του λογαριασμού, σε δόσεις των 8-10 ευρώ το μήνα, αυτό πλέον θα ανέβει στα 250 ευρώ. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλο ευνηδιασμό στην αγορά ακινήτων, έχει ήδη παρέμβει με ανακοίνωση της Υπομοιδά, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς μιλάμε και για ένα φόρο επιπλέον, ο οποίος κανονικά θυμίζει πολύ στα χαρακτηριστικά του πλέον, από τη στιγμή που αυξάνει τον προκάτοχο του έμφυα, έτσι, το τέλος ακίνησης της περιουσίας, που αν θυμάσαι καλά, εισπράττονταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το περίφημο χαράτσι το λέγαμε τότε.
0: Ναι, ATD, πώς ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας.
17: Ακριβώς, τα ATD κατέληξε.
0: Ναι.
17: Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το είχαμε απλοποιήσει στη λέξη χαράτσι, το οποίο δεν είναι σε αυτό το ύψος, αλλά είναι μια απότομη αύξηση.
0: Η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ποια είναι, Νίκο?
17: Από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων και επιπρόσθετα ένας νέος πόρος για την περιφέρεια. Το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι αν έχουν πρώτα απ' όλα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή αν οι ίδιοι με δικές τους προσπάθειες έχουν εκμεταλλευτεί ό,τι δυνατότητα είχαν, όπως για παράδειγμα τη ανακύκλωση, που είναι μια βασική πηγή εσόδων, την οποία ελάχιστα οι πιο πολλοί Δήμοι την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, αλλά και άλλες πηγές, το τέλος παρεπιδημούντων, υπάρχουν τέλη.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Που, ναι, το τι νοικοκύρι, πόσο νοικοκύρεμα παίρνει σε ένα Δήμο, ούτως ώστε να πει μετά δεν μου φτάνουν.
17: Το οποίο όμως ξέρει που είναι το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και να επιβαρύνουν τους πολίτες τους οι ίδιοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Ενώ τώρα το Υπουργείο με αυτό το νομοσχέδιο που παραλαμβάνω ακόμα δεν έχει πάει προς τη Βουλή, είναι σε στάδιο διαβούλευσης, έρχεται και τους διευκολύνει.
0: Ναι, γιατί έχουν και δημοτικές εκλογές σε κανένα δύο χρόνια, οπότε
17: ακριβώς,
0: θα είναι πιο
17: και μεταφέρει
0: πιο εύκολα
17: στο κράτος και μεταφέρει βέβαια και στις εταιρείες ηλεκτρισμού, οι οποίες έχουν ήδη υψηλά ανίσπρακτα δεδομένης κατάστασης.
0: Εξαιρετικά σοβαρό, αναβάλω τον τουρισμό για αύριο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σοβαρό σήμερα. Ένα ένας επιπλέον φόρος ουσιαστικά που μπαίνει για τα ακίνητα. Και αύριο, άμα θέλεις να, που θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις,
17: θα πούμε κι άλλα, βέβαια.
0: Θα πούμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Φιλιππίδης, για τα της οικονομίας και για αυτή την είδηση, δηλαδή την αύξηση του τέλους που πληρώνουμε για τα ακίνητα στους Δήμους. Ένα επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Γαρφαλιά. Είδα το ρεπορτάζ του από τον Τύρναβο με αγρότες οι οποίοι ήταν πραγματικά σε απόγνωση οι άνθρωποι μετά το χαλάζι που δέχθηκαν οι καλλιέργειές τους και υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Έριξε χαλάζι χθες σε δύο φάσεις. Λίγο πριν το μεσημέρι και ακριβώς στην ίδια περιοχή μετά το απόγευμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η καταστροφή ήταν τεράστια, κυρίως σε Ροδάκινα που ήδη ξεκίνησαν να μαζεύονται, σε Βερίκοκα, στο Αμπέλι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στα Αχλάδια. Κυρίως στην περίπτωση των Βερίκοκων και όλων αυτών των συναφών φρούτων είχαμε πολλές φορές και το φαινόμενο ο καρπός να έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χτυπημένα, είναι στην ουσία κατάλληλα, διότι μιλάμε μια καταστροφή 80 και 100%. Στο Αμπέλι έχει τρυπήσει το χαλάζι που ήταν μέγεθος ρεβιθιού, ακόμη και τα φύλλα, ακόμη και τα πρώτα τσαμπιά που βγήκανε με τα πολύ μικρά σταφύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και έρχεται σε μια περίοδο όπου πέρυσι ακριβώς στην ίδια περιοχή οι ίδιοι οι καλλιεργητές είχαν χάσει ανάλογες καλλιέργειες από παγετό. Ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε μεν πολύ λίγο, αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο ΕΛΓΑ πρέπει να κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις. Βρέθηκε σήμερα στο σημείο, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις, φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο 80 και 100% καταστροφή σε αυτές τις καλλιέργειες.
0: Ναι, σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λέει και ο ένας αγρότης που ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρφαλιά. Ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση δηλαδή.
19: Δεν έχει μείνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε δεν είναι ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιβίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη, προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.
0: Και επιστρέφουμε εδώ από τη Βόνη Νέο Φάληρο. Με τι άλλο, τι αθλητική είδηση να έχει σήμερα Νίκο Σταματέλο?
22: Ό,τι άλλο και να έχει Σπύρο, το επισκιάζει η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος νίξε χθες 92-85 την Real Madrid στο τελικό της EuroLeague. και για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας αυτό που έβλεπαν οι περισσότεροι, ότι είχε την καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν. Τερμάτισε πρώτος και έσπασε και αυτή την κατάρα, γιατί ποτέ ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.
0: Ξόρκησε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας στους δαιμονές του, νομίζω.
22: Ναι, παρά το γεγονός ξεχνάμε ότι το 13 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο προπονητής ο Μπαρτζόκας ήταν. Ναι, αλλά ήταν τα συνεχόμενα χαμένα Final Four. Ναι, ναι, ναι. Είχαν προηγηθεί 4 χρόνια.
0: Δεν μονάχα το εννοώ και με την. Γιατί αυτό που μου είχε μείνει στο μυαλό ήταν Γιούλ στο πρόπερση.
22: Αυτό δεν ήταν μόνο του Μπαρτζόκα, ήταν σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Και τώρα κακά τα ψέματα και στο τέλος, τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα όταν ο Φελίθης σηκώθηκε μόνος του. Ήρθαν στο μυαλό μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας, από τον Κορνίλιους Τόμσον μέχρι το Γιούλ που ανέφερες.
0: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος μπορεί να μην χαίρεται σήμερα. Ελληνική ομάδα σου σήκωσε το κύπελο, όποια και αν ήταν, δηλαδή δεν το συζητάμε.
22: Πολύ ρομαντικός είσαι.
0: Και καταλαβαίνω, το ξέρω και από φίλους, από γνωστούς. Καταλαβαίνω, δεν πετάω στα σύννεφα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Αλλά λέω πώς κανονικά θα έπρεπε να είναι το πράγμα και πόσο μάλλον για μια ομάδα, το είπες και εσύ πριν, που αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
22: Απλά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
0: Ναι. Ειδικά όταν είναι και ένας αγώνας.
22: Γιατί ο αντίπαλος ήταν την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε και χθες η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είδα να γράφονται κάποια πράγματα για Μπαρτζόκα ή για μεταγραφές. Μισό λεπτό, θα επιστρέψουμε στο αμυγός αθλητικό, γιατί χθες όχι ο αγώνας, το έξω αγωνιστικό είχε και κάποια παρατράγουδα. Ο Γιάννης Σουλιώτης μας περιμένει ήδη. Και μάλιστα παρατράγουδα και στην κερκίδα των επισήμων, Γιάννη.
1: Ναι, ναι. Συχνά οι κερκίδες των επισήμων δίνουν ενδιαφέροντα παρατράγουδα. Προφανώς αναφέρεσαι στο καυγά, στο διαπληκτισμό που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και μάλιστα σπίρω με μεγάλη ευκρίνεια από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το σχετικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και τι προκύπτει από αυτό. Σύμφωνα τώρα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο γήπεδο και τη θύρα των επισήμων βρισκόταν με κάποια οικεία πρόσωπα του ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης. Στην ίδια θύρα κάνει την εμφάνισή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος και από μέλη της προσωπικής του φρουράς και όχι μόνο. Αντικρίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έγνεψε προς το μέρος του, κάνοντας του νόημα να τον πλησιάσει προκειμένου να του πει κάτι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανταποκρίθηκε και πλησίασε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χειροδίκησε εναντίον του, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου απάντησε βροθοκοπώντας τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τους δύο άντρες χώρισαν τα μέλη της προσωπικής φρουράς και είναι η κατάληξη του επεισοδίου που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι στα ερασιτεχνικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όπως και τα ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, συγκεντρώνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους. Θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης και θα υποβληθεί το αργότερο εντός τριημέρου στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος και θα είναι αρμόδιος να
0: αξιολογήσει
1: ποινικά τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Σουλιώτη. Αλλά θα επιμείνουμε λιγάκι στα αθλητικά με Νίκο Σταματέλο. Δεν μπορεί να σκεφτώ ότι δεν θα μείνει Μπαρτζόκας.
22: Εδώ έμεινε τις χρονιές που το έχασε.
0: Το
22: μόνο όταν, αν θελήσει ο ίδιος να φύγει, θα υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Που κατά πως φαίνεται η πρώτη κίνηση ενίσχυσης είναι ο Μοντέρο
0: της Βαλένθια. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και οι τελικοί για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Που φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που σήκωσε κύπελο στην έδρα του, που με την αντιπαλότητα
22: θέλει,
0: που
22: υπάρχει,
0: έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο κι αυτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυδάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
25: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
26: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
28: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
29: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
31: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
33: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
34: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
35: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
34: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
36: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sys 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ο βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν αυτοί που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα ίσως και ακόμη εντός της ημέρας όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος διώκεται πλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550 για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Γυρίσατε!
5: Όχι.

0: Καλησπέρας, γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομαδούλα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, παιδιά?
1: Τα καλά είναι μπροστά.
0: Εννοείται. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Πώς το λέει ένας γνωστός, φύγε Μάιε, να χαθείς Μάιε, φύγε Μάιε.
0: Ο Μάιος μας φταίει τώρα.
1: Όχι, το λέει ένας επιχειρηματίας γνωστός, ο οποίος έχει διευθυνσία ομάδας. Φύγε Μάιε.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν την πήγα καθόλου εκεί την κουβέντα. Έλεγα δηλαδή σήμερα να μην ασχοληθούμε
1: όχι
0: καθόλου με το
1: εκεί.
0: Θέμα.
1: Είπα για το Μάιο. Απλά ο Μάιος επειδή είναι, μιλάς μεγάλος γι' αυτό.
0: Ναι. Επειδή όμως πάρα πολλοί φίλοι μας, ακροατές, περίμεναν πώς και πώς την έναρξη σημερινής εκπομπής, λέω να το ξεκινήσουμε έτσι όπως πρέπει.
1: Φύγαμε.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε. Σωστό,
0: αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος.

0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα φορούσε μαύρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Μου το στέλνει τώρα η Βάσια, δεν το πρόσεξα.
1: Άλλαξα μαύρα, ναι. Άλλαξα τα ρούχα που είχα, τα φορούσα μαύρα.
0: Γιατί?
1: Είχα χαρούμενα χρώματα. Δεν είναι κάτι χαρούμενο σήμερα.
0: Διάβασε το μήνυμα του Γιώργου.
1: Ο Γιώργος μου λέει: Αχ, Γιάννη μου, Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, τον ήπιαμε που θα έλεγε και η συντρόφισσα Θεοδώρα.
0: Περιμέναμε ότι θα αγνοήσεις εσύ σήμερα. Αγνοεί το σταματέλος για την ώρα. Αλλά θα έρθει, δεν τη γλιτώνει.
1: Είναι ακόμα στον Πειραιά, είναι τι.
0: Δεν τη γλιτώνει, θα πρέπει να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Τι είναι, ακόμα στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Το πρωί που βγήκε στους συναδέλφους, στον Δημήτρη και τον Άκη,
1: φωνή
0: μας,
1: είχε.
0: Είπε ότι έχει κοιμηθεί μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που έγινε χθες στον Πειραιά. 130.000 κόσμο.
1: Τόσο μας έσκανε τελικά.
0: Ναι, ήταν εκεί και λέει δεν έφευγαν. Μου έλεγαν οι συνάδελφοι που ήρθαν την πολύ πολύ πρωινή βάρδια. 4, 4:30 δεν έβρισκες να παρκάρεις πέριξ του Sky. Προσέξτε, άφηναν τα αυτοκίνητά τους εδώ για να πάνε με τα πόδια μέχρι το Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως ξέρεις ότι σου έχουμε αγάπη μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλουμε να καθαρίσει λίγο το αυτάκι σου.
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
2: Και θέλω όλη τη χρονιά του χρόνου να παίζεις στο ΆΚΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Από τραγούδια και τέτοια είστε εντάξει.
1: Τέλεια, τέλεια. Με τα τραγούδια έχουμε μείνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε μπροστά μας το πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο στόχος από εδώ και πέρα. Οπότε το τραγούδι αυτό ταιριάζει. Μια χαρά. Look. If you had
0: one shot, one opportunity. Είδες παρακολούθηση στον αγώνα?
1: Φυσικά ολόκληρο.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε πολύ ενδιαφέρον ο τελικός. Είχε και στο τέλος πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίος τελικός όμως.
1: Ωραίος τελικός. Ναι.
0: Ήταν παιδιά. Βέβαια οι Ολυμπιακοί έπαθαν. Ειδικά στο τέλος.
1: Τότσο που λέγει η νεολαία.
0: Εκεί που είχαν περάσει αρκετά μπροστά και γίνεται η ανατροπή και το πια. Δεν μπορώ. Περίμενα αυτή τη στιγμή 3 μήνες που συζητάμε για το Final Four. Ναι. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου,
0: κύριε Νικόλα.
1: Σταματέλο, τι κάνετε?
2: Γεια σας.
1: Πώς είστε?
0: Πριν από όλα, μισό λεπτό. Πριν μιλήσει ο Νίκος, θα τα πει όλα.
1: Τώρα έχει φέρει καλεσμένο τον Νίκο και θα μιλήσει άλλος.
0: Η Ζανέτ λέει: φορούσες και μοβ μαντιλάκι εκτός των μαύρων. Έβαλες και μαύρα.
1: Πένθυμα.
0: Και μοβ.
1: Και η ψυχολογία μου ήταν για μαύρα. Τι να φορέσω τώρα, πορτοκαλί?
0: Τελικά ο Σπύρος στέλνει μήνυμα που ήταν χθες μέσα στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Τελικά λέει: χθες κάθισε εκείνο στην καρέκλα του και εσύ στη δικιά του. Στην καρέκλα σου και εσύ στη δικιά του.
1: Είχε ωραία επαφή. Με τον ναι. Του.
0: Ναι. Νίκο,
2: ναι.
0: Να αρχίσουμε έτσι όπως πρέπει.
2: Πασίξες, εσύ είσαι η κοδεσπότη.
0: Σε περίμενα. Εσύ είσαι η κοδεσπότη σήμερα γιατί βγαίνεις από τις 6 το πρωί.
2: Άλλα
0: και
2: αυτό.
0: Από ό,τι βλέπω δεν τελειώνει. Παρακαλώ.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος?

0: Θα μιλήσετε ή δεν θα κοιτάζεστε καν σήμερα?
1: Παίζει το τραγούδι τόση ώρα. Τραγούδι.
2: Όχι, δεν είναι τραγούδι, όλο το ωραίο το μοντάζ που έχει κάνει, φαντάζομαι. Αποκλείεται να το έχει κάνει ο Γιάννης.
1: Όχι, κυρία Σόπολη.
0: Να σου πω κάτι, του είχε πει ότι θα πιει το μικρό ποτήρι μέχρι τέλος.
2: Εδώ και πολλούς μήνες.
0: Το έχει πει εδώ και το ήπιε όλο.
2: Και μάλιστα είχε πει όταν είχε αποκλειστεί από τη Βαλένθια, εντάξει, τελείωσε. Και του λέω, δεν τελείωσε. Το τέλος το γράφουν οι νικητές. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Τώρα είναι που λες συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει το Πρωτάθλημα. Δεν από συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, εντάξει, αυτονόητα είναι αυτά. Εντάξει, τώρα, όντως,
2: αυτονόητο δεν είναι τίποτα.
1: Ήταν πολύ καλύτερο ο Ολυμπιακό.
2: Αυτονόητο δεν είναι τίποτα.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, να το πούμε αυτό. Κάτσε. Θέλω να απολογήσει κάτι. Πόσο έχουμε φέτος? 2026, έτσι.
2: Ναι. Θα κάνει μάθημα ιστορία γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει.
1: Θα
2: κάνει μάθημα ιστορία γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει.
1: Το 2007 είναι πόσα χρόνια πίσω.
2: Τα βλέπει. Θα κάνει μάθημα ιστορία.
1: Περίμενε, από κάτι θέλω. Μπορώ να μιλήσω.
0: Απλά να σε προλάβω τα ίδια. Λέει και ο Κούτρας ακριβώς το πρωί.
1: Ας το Κούτρας, δεν πάθει να είκος. Λοιπόν, ναι. 2026-2007.
2: Μπράβο.
1: Πριν 20 χρόνια δηλαδή, ναι, ήμουν 19. 27 χρονών ακόμη παιδί. Ναι. Λοιπόν, πήρα το τέταρτο αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Άρα έχεις πολύ μπροστά ιστορίας, ακόμη. Έχετε πολύ μπροστά, αυτό λέω.
2: Κάνεις
1: για καλό το λέω.
2: Ιστορίας.
1: Μα για καλό το λέω.
2: Κάνεις μάθημα.
1: Μπορεί να τα πάρει
2: ιστορίας,
1: απανωτά ο Ολυμπιακά μας.
2: Γιατί...
1: Θα πάρει και του χρόνου και σε 2 χρόνια και 3 χρόνια.
2: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Χειρότερο από το φετινό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ξαναγίνει το ΑΚΑ.
2: Γιατί? Φοβερό γήπεδο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Καλύτερη διοργάνωση.
1: Δεν μπορεί να ξαναγίνει του χρόνου ενώ στο ΑΚΑ.
2: Είναι... Το χρόνο είναι
1: από αυτό λέμε, άρα χειρότερο μπορεί να γίνει.
0: Τη απόλαυση. Πάντως χθες, αλλά ο αγώνας αυτός ήταν.
2: Δεν ήταν.
0: Ειδικά αυτό πήγα να πω λίγο πριν μπει. Ειδικά όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός διαφορά στο τέλος και χαλάρωσαν οι πάντες ότι εντάξει τελείωσε.
2: Ναι.
0: Και ρίχνει το τρίποντο, δεν θυμάμαι ποιο.
2: Ο Φελής.
0: Ο Φελής. Και λέω τώρα θα ισοφαρίσουν. Και κοίτα να δεις που θα γίνει στραβή.
2: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Τι σου συνέβη εκείνη τη στιγμή?
2: Ξυπνήσανε μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας. Mm-hmm. Μου διάσανε λίγο τα χέρια. Ένα εγκεφαλικό πρέπει να ξύρισε λίγο. Ναι, εντάξει, πήραμε το rebound και ηρεμήσαμε.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής της Ρεάλ είχε διαβάσει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, προπονητής κανονικός.
2: Ναι, κανονικός προπονητής.
1: Και ξέρει,
0: δηλαδή,
1: και ξέρει
0: δηλαδή τον στρίμωξε τον Μπαρτζόκα.
2: Μιλάμε για τη Ρεάλ. Mm. Δεν μιλάμε για μια από τα δύο
0: πια. Με απώλειες. Λέγατε εσείς.
2: Με απώλειες.
1: Όχι, ισχύει, αλλά είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης.
0: Αν δεν είχε απώλειες, τι θα έκανε δηλαδή?
1: Είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης. Mm. Και παίχτης όχι του διαμετρήματος του Βαζένκοφ, του Νάνα, του Πόλου τώρα να είσαι. Όταν φοράς τη φανέλα, ανεβαίνει τρία σκαλοπάτια. Και επίσης έχεις προπονητή. Ναι. Μεγάλο προπονητή.
2: Προπονητή κανονικό.
1: Κανονικό, ο οποίος ξέρει σε ποια ομάδα παίζει.
2: Σωστό και αυτό. Γιατί είναι χρόνια στην Ισπανία, Ιταλο-Ισπανός πλέον.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, και ξέρει τις απαιτήσεις της Real Madrid.
1: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα προπονητή που ξέρει τι ομάδα παίζει, όπως είναι ο Μπαρτζόκας, ας πούμε. Ο Μπαρτζόκας αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό, είναι Ολυμπιακός, αλλά ξέρει ποια ομάδα προπονεί. Ποια ομάδα κοουτσάρει, ποια ομάδα είναι μπροστά.
2: Τις απαιτήσεις της ομάδας. Δεν θα κάτσει να σου πει ότι ξέρει κάτι, OK, χάσαμε το τρόπαιο, αλλά νικήσαμε τότε τον Τάδε και περάσαμε.
1: Ναι, μπράβο. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους προπονητές, ονόματα δεν λέμε και ιστορίες, δεν μπορώ να θίξω ούτε ποτέ. Ο τύπος βρίζει τον παίχτη μετά τον αγώνα, λέει ότι μην βρίζετε την Τουρκία, βρίζετε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτά που έχουμε ανεχθεί δεν ξέρω για πόσο καιρό. Αυτό μόνο.
0: Και φυσικά μια κουβέντα να πούμε για τον superstar της βραδιάς που πήρε όλη την ομάδα πάνω το από ένα σημείο και μετά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην αρχή.
2: Καθόλου καλά. Και τα βάζαν και όλα Ισπανία και ευτυχώς ήταν ο Φουρνιέ και κουβάλισε τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα στα δύσκολα. Έρωτας από το 10 του Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από το Final Four στο Παρίσι.
0: Θυμάμαι πέρυσι πάντως αυτό το κλασικό στιγμιότυπο που έπαιζε συνέχεια με το Φουρνιέ να κλαίει όταν ο Ολυμπιακός δεν πέρασε. Και τώρα σπλήττει η εικόνα με τον Φουρνιέ να είναι ο απόλυτος παίκτης για το Final Four, έτσι.
2: Αν βάλουμε Final Four, δεν ξέρω Γιάννη αν θα συμφωνήσει. Ο Πίτερς νομίζω ήταν. Ένα κλικ στο Final Four, όχι στον τελικό.
1: Όχι, όχι. Το Final Four είναι του Πίτερς.
2: Ναι.
1: Ένας παίχτης πραγματικά αποτελεσματικός. Ελαφρώς αδικημένος στο φετινό Ολυμπιακό. Γιατί...
2: Και όχι μόνο φέτος.
1: Και όχι μόνο φέτος. Ο οποίος όμως όταν καίει η μπάλα είναι ο πιο ψύχρωμος από όλους.
2: Έχασε
1: πάντα.
2: Ένα σουτ.
1: Ένα σουτ. Σε όλο το Final Four. Σε Final Four.
0: Αυτός της Ρεάλ που έβαλε στην πρώτη περίοδο. Ό,τι
2: ό,τι
0: χτυπούσε το έμπαινε μέσα.
2: Ναι.
0: Τρίποντα.
2: Ναι, γιατί δεν τον έπαιξε ποτέ άμυνα ο Ολυμπιακός.
1: Το λέγαμε και χθες. Δηλαδή τα βάζει και δεν παίζει άμυνα κανένας. Έτσι συμβαίνει.
2: Όταν άρχισε ο Ολυμπιακός να έστω να σηκώνει ένα χέρι.
1: Έβαλε 5 πόντους μετά.
2: Έστω να σηκώσει ένα χέρι να του δυσκολέψει το σουτ. Δεν έβαλε άλλους 20 στο δεύτερο μήχρονο.
0: Overall από εσάς τους ειδικούς ακούω ότι ο Ολυμπιακός ήταν φέτος η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Από την
2: από
0: άλλη...
2: τους ειδικούς, όχι από εμάς.
0: Ωραία. Ναι. Παρακολουθώντας χθες τον αγώνα, θα έλεγε κανείς ότι ήταν εντελώς 50-50 το ποιος θα του σηκώσει.
1: Τελικός είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι τελικός
0: ήταν τελικός με τα όλα του αυτός. Δηλαδή.
2: 100%.
1: τελικό που...
0: Καμία σχέση με τον ημιτελικό.
1: Όχι,
2: όχι, όχι. Ο ημιτελικός ήταν επίδειξη ισχύος. Χθες ήταν εδώ. Θα έρθουν τα κεφαλικά, θα έρθουν τα καρδιακά. Το ΕΚΑΟ θα έχει έξτρα δουλειά.
1: Να σου δώσω αυτό που έχω πάρει εγώ σήμερα από το πρωί και τα βλέπω όλα διαφορετικά.
2: Μια χαρά είμαι εγώ.
0: Μετά... Έτσι εξηγείται.
1: Ναι, από το πρωί. Είμαι πάρα πολύ χαλαρός. Δίνω συγχαρητήρια. Λέω να απολαύσουμε. Το πρωί λέγαμε να δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού την εκπομπή μας και να γουστάρουν. Αυτό θέλω. Καταλαβές.
0: Άρα σίγουρα κάτι έχεις πάρει.
1: Τι να πω δηλαδή. Μα είναι το αυτονόητο αυτό τώρα.
0: Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ μέσα.
2: Φανταστική και την Παρασκευή και χθες.
0: Χθες περισσότερο. Ναι.
2: Χθες λιγότερο.
0: Επειδή είχε καρδιοχτύπη πολύ.
2: Ισπανοί
1: υπήρχαν πουθενά, όχι. Ισπανοί υπήρχαν πουθενά. Δεν ακούστηκαν ποτέ.
2: Επειδή το, ναι, πού να ακούστηκαν, 500 ήταν σειρά. Τόσοι πάνε σε κάθε Final Four είναι το ταβάνι τους.
1: Είναι συγκλονιστικό να έχεις τη μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη και είναι στο μπάσκετ σου να πηγαίνουν 500 άτομα.
2: Δεν ζήτησαν εισιτήριο παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν στο πάνω διάζωμα από τη μεριά που είναι οι κάμερες, γι' αυτό δεν φάνηκαν ποτέ.
1: Α, ήταν
2: πάνω και αριστερά. Στον περιστερώνα τερμαγωνία.
1: Ούτως ή άλλως δεν είναι και πολύ καλά πάνω. Να βλέπεις το...
0: Βλέπω φίλους αεκτζίδες που σε στηρίζουν σήμερα.
1: Γιατί?
0: Λένε η ΑΕΚ σε στηρίζει δυνατά, Γιάννη.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Το ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω στήριξη καμία. Κοίτα, επειδή το γελάμε, το ξαναγελάμε. Επειδή Παναθηναϊκός είμαι, δεν θέλω στήριξη καμία. Ναι. Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ο Βασίλης πάντως λέει, κύριε Κολοκυθά, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κρατήσετε εφόσον το επιθυμείτε το κάθισμά σας, γιατί οι νέοι ένικοι αποφάσισαν να προβούν σε ριζική ανακαίνιση.
1: Α, πολύ ρε. Πάρα πολύ ρε. Τι ανακαίνιση θα κάνουν.
0: Παιδιά, σήμερα βγάλαμε τον Δημήτρη Παπανικολάου, που είναι πάντα πολύ μεγάλη μας χαρά να μιλάμε με τον Δημήτρη έτσι κι αλλιώς. Και λέει, βλέπω λέει αυτή την αντιπαράθεση τώρα Ολυμπιακών Παναθηναϊκών. Εντάξει, την κάνω χάζη, μακάρι αυτά είναι τα προβλήματά μας στη ζωή. Υπάρχουν σίγουρα πολύ σοβαρότερα. Αλλά μάλλον δεν έχουμε σκεφτεί, λέει, αναλογικά με το μέγεθός μας ως χώρα, ότι έχουμε δύο ελληνικές ομάδες που είναι πυλώνες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το θεωρούμε ψιλοαυτονόητο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδό μας στο μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
2: Δίκιο έχει σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι έχουμε δύο ομάδες και το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα είναι ψηλά πάντα.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Θεωρούμε αυτονόητο θα το
0: είμαστε
1: πάρουν.
0: Η Ελλάδα.
1: Ναι. Ότι θα το πάρουν το ευρωπαϊκό. Πέρυσι το θεωρούσαμε αυτονόητο, φάγαν τα μούτρα του. Ευτυχώς φάγαν τα μούτρα του. Σοβαρεύτηκε μία από τις δύο ομάδες, σοβαρεύτηκε, ναι. Η άλλη όχι τόσο.
2: Και η άλλη έκανε βήματα προς τα πίσω.
1: Η άλλη έκανε βήματα προς τα πίσω, ναι. Και είπε ότι του χρόνου θα είμαι πρώτος και θα το πάρω. Και το έκανε ο Ολυμπιακός. Σοβαρεύτηκε. Το πρεσιμό ήταν χαστούκι. Γιατί πήγαμε στο Αμπου Ντάμπι μόνο εμείς. Και κανένας άλλος.
2: Ναι, δεν υπάρχει κανένας και οι δύο.
1: Και εμείς επηρεαστήκαμε όλοι
2: προφανώς. Με το ίδιο ύφος. Μέχρι να δούμε τα τελικά αποτελέσματα.
0: Άκουγα γκρίνια χθες για τον Σάσα πάντως. Αρκετοί από φίλους του Ολυμπιακού. Δεν ήταν η βραδιά του.
2: Όχι. Ναι. Η βραδιά ήταν του Πίτερς και του Εβάν και του Γουόκαπ. Υπήρχαν παίχτες να σταθούν στην πρώτη γραμμή. Ο Σάσα προσπαθεί να διώξει από πάνω του την τραγική εικόνα πέρσι στον ημιτελικό. Και την παραφιλολογία που ακούγεται: δεν μπορεί στα δύσκολα, δεν μπορεί στα δύσκολα, δεν μπορεί στα δύσκολα. Όταν λέμε δύσκολα, εννοούμε.
0: Μεγάλου αγώνε. Κρίσιμου αγώνε.
1: Ναι, αλλά πες όλη τη χρονιά τι μεσόωρο πόντων έχει.
2: 20 κάτι πόντου.
1: Ωραία. Άρα όλη τη χρονιά.
0: Το να δικεί λίγο αυτό.
1: Ακριβώς. Όλη τη χρονιά σε 50 αγώνε πόσου είναι στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πόσοι είναι, θυμάμαι. Σε έχει κουβαλήσει ο Βαζένκοφ.
0: Εντάξει, βέβαια το υπερόπλο σου θε να είναι αποτελεσματικό και στον κρίσιμο αγώνα.
1: Θέλει, αλλά όταν έχει φτάσει αυτό μέχρι εκεί, οφείλει να το σεβαστεί αυτό.
2: Να σεβαστεί. Να μην ζητήσει και στο ημιτελικό και στο τελικό.
1: Ναι, αυτό όμω είναι το παδού. Δεν είναι του φιλάθλου.
2: Όχι, είναι του προπονητή.
1: Και επίση ο προπονητή έχει λύσει.
2: Ναι.
1: Όπω είδαμε με τον Μπαρτζόκα.
2: Μόνο που χθε ο Μπαρτζόκα.
1: Υπάρχει άλλο προπονητή που κολλάει στον παίχτη και λέει: όχι, αυτό θα τα βάλει τελικά.
2: Το έκανε πέρσι ο Μπαρτζόκα. Δεν έβαλε τον Πίτερ καθόλου.
1: Λέω για κάποιο φίλο μου.
2: Ναι.
0: Δεν φεύγει, θα μείνει εδώ, Νίκο.
2: Να μείνω εδώ.
0: Εδώ
2: να
0: είσαι άλλε και άλλε μέρε. Δεν θα είσαι σήμερα.
1: Αν είναι
0: θέλετε,
1: δυνατόν.
0: Κύριε Γιάννη μα.
1: Θέλω πάρα πολύ και με τον κύριο Νίκο.
0: Είσαι πάντω κύριο, σου δίνω το χέρι. Κύριο. Με όλα τα γράμματα και φαλέ.
1: Αστέρια, ω φανέλα, αν δεν είμαι εγώ κύριο, ποιο θα είναι κύριο. Λοιπόν.
2: Πε και άλλα από μάθημα ιστορία. Βγάλε τον πόνου.
1: Δεν είναι μάθημα ιστορία. Δεν έχει βάρο η φανέλα μια ομάδα.
0: Μήπω έχει βάρο για περισσότερα από ένα το χθεσινό όμω.
1: Όχι. Δεν έχει βάρο η φανέλα.
2: Άλλα έλεγε παλιότερα.
1: Άλλα έλεγα παλιότερα, ναι, το φιλοσόφησα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άλλα έλεγα παλιότερα γιατί με πονούσε.
0: Παλιότερα
1: και δεν το πίστευα καν ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ότι αυτό που έγινε χθες δεν υπήρχε πιθανότητα.
1: Εντάξει, είναι λίγο ντροπιαστικό.
0: Εντάξει. Πάμε παρακάτω όμως.
1: Πάμε
0: για
1: παρακάτω. Τώρα υπάρχει πρωτάθλημα. Άμα μείνουμε σε αυτό και λέμε α και Ολυμπιακός και εμείς και τα λοιπά, τελειώσαμε.
0: Πρωτάθλημα πότε?
1: Τώρα ξεκινάει πώς. Όχι, έχουμε πρώτα τους ημιτελικούς.
2: Έχει σήμερα τον τελευταίο προημιτελικό ΑΕΚ Άρης. Ο Ρασνικής παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να περάσουμε πρώτα αυτούς. Και μετά να παίξουμε ναι. μεταξύ μας, γιατί τα έχουμε όλα δεδομένα. Εμείς ότι πάμε καρφί και δύο για τελικό.
2: Αλήθεια, ναι. Γιατί αν μιλήσει για τελικούς Α1, λες παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, πότε ξεκινάνε τελική, αυτό που λέμε όλοι. Ναι.
0: Επίσης, απλώς να πω, γιατί μας το έστειλε ο Γιώργος, ότι εντάξει, και ο Ολυμπιακός να πούμε 4 έχει, αλλά κέρδισε μια ομάδα που έχει 11.
1: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός
1: κέρδισε.
2: Όχι,
0: ο Παναθηναϊκός έχει 7.
2: Ναι, όταν είχε 6, κέρδισε τη Ρεάλ που είχε επίσης 11.
0: Που είχε 11, ναι.
2: Να είμαστε τίμοι τώρα.
1: Έτσι. Ιστορία αυτά.
0: Λοιπόν, πήγαινε μας μια βολτίτσα με τον Νίκο, γιατί θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε τα ωραιότερα αρώματα στις πιο καλές τιμές στην αγορά.
1: Και θα πάτε σε Hondo Center. 35% θα έχετε λοιπόν προσφορά σε Ζάμπελ, Κοτιέ, Κλοέ, Calvin Klein και Boss μόνο στα Hondo Center.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις

0: πόσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με Nofors
4: και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Μοσχάτος Νέα Χαλκιδόνα λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό στο ύψος Ισαχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας ως τον κόμβο Κηφισίας. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης είναι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 ετή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού.

0: Εξωτερικού Υπουργείου Εξωτερικών προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο χωριό Τριάδη στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε εκτήρω, Φλόρα, σε εκτήρω. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γυναίκα που πρωτοείδε παρκέ διαρκείας στα 35.
2: Μιλάς κι εσύ, μουρμπελέντζα, που αν δεν είναι σχορεμένος θα ψήνεις ακόμα τον καφέ στο τηγάνι.
3: Τα σου!
1: Μωραίνει ο κύριος, αν βούλετε από λες.
2: Καλά, θα σου απαντούσα, αλλά θα μου παπαριάσει το ρεβίθι.
1: Ναι, χρυσό μου.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πέρα στα παιδιά της αλλαγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γιατί είσαι αυτό το πονηρό και σατανικό.
1: Όχι, χαμόγελο. Σήμερα σε καμαρώνω. Είσαι πραγματικά πάνω από το ύψος της περίστασης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Μπράβο σου και μπράβο σου, αναγνωρίζεις την κατάσταση.
0: Θα το πω σαλονικιώτικα, Παναθηναϊκό είμαι αφού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα μου πεις μπορούσα να κάνεις και τίποτα άλλο.
0: Γεια σου Χριστίνα μας, καλώς την άμπη.
1: Μπορούσα να κάνεις και κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν μπορούσα.
2: Άρα, μονόδρομο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και από το ραδιόφωνο ότι με αφορμή ανησυχία που υπήρχε για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τι θα κάνει, πότε βρέχει κλπ. Λόγω γάμων, βαπτίσεων και λοιπόν καταστάσεων που είχαμε να ζήσουμε, η Χριστίνα Σούζη μου στέλνει ένα μήνυμα Σάββατο πουρνόπουρνο, 8 η ώρα.
3: Εκεί την ώρα είναι.
1: Το παρά.
3: Ναι. Μάλλον πριν με κοιμώσουν εκείνη την ώρα.
1: Σίγουρο αυτό. 100%.
3: Αλλά εγώ το έστειλα.
1: Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει θα πάνε όλα καλά απόψε. Παίρνω τηλέφωνο την Ήφη, Αλέξια και Άλ που τους παντρέψαμε. Υπέροχο ζευγάρι, πιο κομψό ζευγάρι δεν υπήρχε. Εδώ στα νότια, δεν υπάρχει. Εδώ στα νότια πράστια, να ζήσουν τα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα.
3: Να ζήσουν.
1: Παίρνω την Ήφη. Η Ήφη κοιμότανε. Μου λέει τι έγινε. Λέω με πήρε η Χριστίνα Σούζη, μου είπε ότι δεν θα γίνεται τίποτα. Α, μπορώ να ξανακοιμηθώ. Πιο cool ζευγάρι δεν έχω δει.
3: Μπράβο.
1: Οι τυπικοί μόντουσαν ενώ παντρεύονται την ίδια μέρα.
2: Και πες τι να κάνω, να ξυπνήσω από τις 6.
0: Και πες τι καιρό σας έκανε, υπάρχει ένα άγχος πάντα.
1: Έκανε τον πιο ωραίο, τον ιδανικό καιρό.
3: Πολύ χάρηκα.
1: Παρότι σήκω στην καρέκλα σου, είσαι σαν παιδί.
3: Σε πειράζει.
1: Αν τη βλέπατε, δηλαδή. Δεν
3: ποιος καθόταν εδώ.
1: Πώς ερχόταν το θρανίο στο στήθος.
2: Από το Δευτέρα Δημοτικού.
0: Φέραν κάποιο καλεσμένο νωρίτερα για τιμωρία και του βάλανε.
3: Ναι, το βάλανε εκεί, έλα ναι.
1: Ήρθε ο Φασούλα.
2: Μπράβο, και εγώ το Φασούλα.
0: Και Φασούλα. Όχι,
2: όχι. Κάτσε καρέκλα για να.
0: Τουλά και κάτω να κάτσω.
2: Καλά, στο ταβάνι.
0: Το πάτο, άμα θα είναι πιο ψηλό.
3: Ψηλά είναι πάλι.
1: Επίσης να πούμε κάτι. Μα πει η Χριστίνα για αυτή τη βδομάδα. Έρχεται με καλά νέα και για το τρίμερο. Θα σα τα πει τώρα.
0: Έχει insight.
1: Σχολίαζαν οι συνάδελφοι το πρωί στην τηλεόραση κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης μας και ο Άκης μας.
0: Η καλύτερη.
1: Φυσικά. Μακράν. Με τεράστια διαφορά.
0: Μακράν.
1: Λοιπόν, οι οποίοι έλεγαν ότι. Βλέπαμε χθες το γεννέτη το κούμπορ, επειδή που ήταν στο γήπεδο. Προσκεκλημένε φυσικά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Γιατί
1: περίμενε.
0: Δεν θέλω.
1: Ναι, άσε με να πω όμως αυτό.
0: Θέλω
1: και μετά θα πεις ότι καμία ιστορία δεν έχω. Μας φαίνεται πολύ αυτονόητο ότι θα είναι. Ο Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή είναι σούπερ στάρ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και εμείς τον είδαμε χθες και λέμε α, είναι και ο Γιάννης εδώ. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Κούμπο ήταν εχθές μπροστά και παρακολουθούσε τον τελικό μες στο ΆΚΑ. Τον κυνηγάνε τον Αντετοκούμπο για ένα πλάνο. Και εμείς τον θεωρούμε δικός μας είναι μόνο.
0: Εντάξει, επειδή ξεκίνησα την Ελλάδα. Ναι. Έκανε μια πρόταση να γίνει το Final Four κάθε χρόνο στην Ελλάδα, γιατί του άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα του ΆΚΑ.
2: Ναι.
0: Δεν το έχει ξαναπεί αυτό βέβαια για το ΆΚΑ.
1: Έχετε φτιάξει στολίδι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Στολίδι έχουμε φτιάξει, αλλά το Κούμπο το είπε μόνο που είναι τώρα κόκκινο. Και με τον Τζόκοβιτς έχουν κακό παρελθόν πια.
1: Δεν μου αρέσει αυτό που λες.
0: Παραγίνει Ολυμπιακή.
2: Τι εννοείς.
0: Παραγίνει Ολυμπιακή.
2: Τι θέλεις να γίνουν.
0: Απάχισαμε.
1: Γιατί έχει πει ότι το Κούμπο ότι είναι Ολυμπιακό.
0: Είναι φιλολυμπιακός, να το έχει πει. Ναι.
2: Πιτσιρικά ήταν Ολυμπιακός τώρα, δεν ξέρω.
0: Έχει φανέλες Ολυμπιακού και τέτοια ήταν. Ναι.
2: Πιτσιρικά σε Ολυμπιακός.
0: Να, αλλά οφείλω να παραδεχθώ.
1: Και αυτό τι σε κάνει να.
0: Τι πρέπει να κάνω. Οφείλω να παραδεχθώ όμως ότι πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα και πανηγυρίζει άλλες ομάδες. Δηλαδή και στη Δόξα Λευκάδας να πάει που λέει ο λόγος. Θα πάει και θα πει.
1: Χθες το νιώθω.
0: Είμαι Δόξα Λευκάδας από παιδί.
1: Τον έπιαναν κάτι καρέ. Όταν δεν έπιαναν αυτά τα καρέ, το Μπαρτζόκα που ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές χθες. Και είχαμε και παιδάκια στην παρέα.
2: Ο Μπαρτζόκας, μην ξεχνάμε κάτι. Οκ, okay, προπονητής, αλλά είναι οπαδός.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν λέμε οπαδός, οπαδός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Μπαρτζόκας ήταν χθες στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και ήταν και το 88, οπότε ήταν ο Ντέταρη.
0: Ναι.
1: Και έκανε και σαν παιδί. Και έκανε και σαν παιδί.
2: Στην υποδοχή του Τέταρη ο Μπαρτζόκας ήταν
0: και,
2: εκεί.
0: Και τον τιμό που είπε σύνθημα. Δεν είπε τίποτα άλλο. Πήρε το μικρόφωνο στο Δημοτικό Θέατρο και είπε ένα σύνθημα για τραγούδι σε όλα.
1: Ωραία.
0: Το οποίο το ξέρω όλο.
1: Περιμένετε.
0: Πάμε.
1: Χριστίνα Σούζη. Ξεκινάμε, Χριστίνακη.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι περιορισμένη αστάθεια αυτή την εβδομάδα. Δεν θα λείψει τελείως, αλλά είναι περιορισμένη στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας. Την Τετάρτη και στα ορεινά της Κρήτης, ίσως και στη Ρόδο. Να βγάλει έτσι το μεσημέρι και το απόγευμα μπόρα ή καμιά καταιγίδα. Μέχρι και την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός και το ίδιο και το Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει δηλαδή και το τριήμερο. Ίσως έχει κάποιες μπόρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά το Σαββατοκύριακο, και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα υπηρωτικά. Εδώ στην Αττική μέχρι 30. Θα πέσει λίγο το Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο, για να ξανανεύει πάλι από την Κυριακή.
1: Κυριακή Δευτέρα.
3: Και επειδή ρωτάνε, ναι, και επειδή ρωτάνε αρκετοί αν θα έρθει ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης εδώ, τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου δεν φαίνεται να έχει καύσωνα.
1: Έχουμε καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
2: Έχουμε.
3: 30, ναι. Okay. Φοβερές θερμοκρασίες.
2: Okay. 39 κάπου.
3: Όχι, δεν ξέρω αν έχει 33-34 βαθμούς Μάιο μήνα στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, πώς το λένε, και η Ισπανία, είναι καύσωνας για αυτούς. Okay. Γιατί όταν η κανονική θερμοκρασία, μάλλον όχι, αυτοί λένε καύσωνα από 28 βαθμούς και πάνω. Μάιο μήνα, ενώ λέω πάλι. Μάιο μήνα μιλάω, ναι. Έτσι. Ενώ εμείς πάμε στους 37 βαθμούς για να πούμε ότι έχουμε 37-38.
2: Και παρατεταμένο
3: και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο, γιατί εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς ψηλές. Δηλαδή τα τριαντάρια τώρα είναι κανονικά. Σχεδόν κανονικά για την εποχή. Για αυτούς όμως οι 31 και 32 βαθμοί είναι καύσωνες. Δεν έχουν μάθει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και ιδιαίτερα.
2: Δεν έχουν κάνει κλιματιστικά.
3: Για Μάιο μήνα, ακριβώς. Για Μάιο μήνα, όπου η θερμοκρασία τους είναι 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
1: Τρελό, ναι.
3: Για Μάιο μήνα αυτό. Είναι τρελό τελείως, αχρίαστο, τρελό. Αλλά όταν εκεί είναι η τραμπάλα, όταν εκεί έχει μεγάλες, η Δυτική Ευρώπη έχει ψηλές θερμοκρασίες, εμείς από εδώ έχουμε τις κανονικές ή λίγο κάτω από τα κανονικά ή
1: ισχύει
3: λίγο πάνω.
1: Ισχύει και σε εκείνους για τον καύσωνα αυτό που ισχύει σε εμάς, ότι για να ονομάσουν ένα φαινόμενο ως καύσωνα πρέπει να κρατήσει και κάποιες μέρες?
3: Προφανώς δεν αλλάζει, οι τιμές αλλάζουν.
1: Τιμές,
3: και είναι τώρα 4 μέρες, 5, και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Με 28 άρια παίζει, εμείς έχουμε από το Μάρτιο.
3: Ναι.
2: Αν καλά σου κάψουν εκεί, έχει και νεκρό. Δηλαδή,
3: ναι, με μια γυναίκα κάτι.
2: Εντελώς διαφορετικές συνθήκες για αυτούς από εμάς. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες.
3: Γι' αυτό λέω ότι για αυτούς η θερμοκρασία 28 και απάνω, 28, πρόσεξε να δεις, που εμείς τα έχουμε τα 20 εκτάρια τώρα στο τσεπάκι, είναι καύσωνας. Κατά τα άλλα, ναι, ό,τι ισχύει για τον καύσωνα ισχύει και για εκείνους, αλλά αλλάζουν οι τιμές.
2: Σκεφτείτε όμως σε μια χώρα που, όπως λέει, σε χώρες, που λέει η Χριστίνα, όπου δεν έχουν κλιματιστικά και κάνει ξαφνικά 35 άρια.
3: Ναι.
2: Σκέψτε το.
1: Εννοείται.
2: Δεν παλεύετε καθόλου. Και εκεί είναι άλλες συνθήκες τελείως, υγρασίας κτλ. Δεν είναι σαν
3: και την Ελλάδα. Δεν είναι και
1: εκπαιδευμένο το σώμα, ο οργανισμός να ανταπεξέλθει.
3: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι πολλά, έχουν αρχίσει και βάζουν και κλιματιστικά και αυτά. Το δέλον δίνω με όλα αυτά τα παλιά σπίτια που έχει και που είναι ψηλοτάβανα και χωρίς πολύ μεγάλα παράθυρα και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να μπουν. Μου έλεγαν δηλαδή φίλοι μου που μένουν μόνοι μας στο Λονδίνο ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα στο Λονδίνο να μπουν κλιματιστικά και τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Αυτό που λέει, Λονδίνο 3 ημέρες έχουμε 30 διάρια και θα συνεχιστεί για ακόμα 4 ημέρες, λέει, χωρίς θάλασσα, χωρίς καρπούζι και air condition. Ελαδάρα, λέει.
3: Σωστά.
2: Γεια σου Χρήστο, ακριβώς. Όπως το λες.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, στην ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι ήταν κάπως γραφικό ότι έβαλε σήμερα μαύρα μέρα. Σιγά, να κλείσουμε το μικρόφωνο, μην μας το κεράσεις όλο.
2: Δεν έχω κάτι.
1: Δεν χρειάζεται όλο.
3: Το μπνίξαμε.
1: Το έβαλε σήμερα μαύρο με μοβ μαντιλάκι, ας πούμε.
3: Πού είναι το μοβ
2: μαντιλάκι? Απλά έβαλε σήμερα
3: το πρωί στη τηλεόραση.
4: Για να τονίσει το πένθος.
3: Να σου πω. Να πω. Να πω χαιρετίσματα στη μάνα Αναστασοπούλου και να τη πω ότι η πίτα τη ήταν το.
1: Η μιλόπιτα. Μιλόπιτα
3: ήταν εξαιρετική.
1: Και υγιεινή. Πάνω απ' όλα.
2: Και πανηγυρίζει κιόλα.
1: Ναι,
2: βέβαια.
4: Πολύ καλά κάνει.
2: Το ευρωπαϊκό. Μην κάνεις έτσι εσύ αμέσως.
1: Ήρθε το πρωί και μου λέει την ψυχή μας έβγαλαν.
3: Ωραία, ωραία.
1: Δίκιο έχεις, κυρία Μαρία, δίκιο έχεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα πάμε, συνάδελφοι, μία βολτίτσα για ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτόν τον ωραίο κύκλο. Με νευριάζει υπερβολικά που είστε τόσο ήρεμοι σήμερα σε αντίθεση με άλλες μέρες.
2: Κατεβάσουμε λίγο.
1: Είστε ανάποδοι εντελώς.
2: Κατεβάσουμε λίγο αριθμούς γιατί έρχονται τελική. Όπως είπες και εσύ.
4: Ναι, τώρα δεν είναι. Άμα δεν ανεβάσει και ο Γιάννης ρυθμούς.
1: Ο Γιάννης είναι σε καταστολή, όπως βλέπετε.
2: Γι' αυτό ανέβασα. Είπα, το τέταρτο αστέρι το πήρε όταν ήμουν 27.
4: Ναι,
2: τελείωσε.
4: Αυτό είναι το μάθημα ιστορίας.
2: Αυτό, okay. Μάθημα ιστορίας. Ναι.
4: Μπράβο, καλώς.
2: Μάθημα σολφές.
4: Μπράβο. Ντοφαφαφά, ναι. Καλώς είσαι. Στα μαθήματα ιστορίας καλείστε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Αυτό γιατί με βλέπεις ήρεμο, γιατί θες να το κάνουμε αυτό το πράγμα?
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα έτσι όπως είμαστε. Καρφώσε το, Κωστάκι. Πολύ

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
10: Εντάξει, η μικρή είναι λίγο ανεβασμένη, αλλά...
11: Αμάν, βρε πουλάκι μου, μου κάτσιασε στο χέρι με την πίεση. Μια χαρά είμαι, τίποτα δεν έχω.
12: Βιντεοκλήση έχουμε από το Θοδωρή.
13: Πόπο, τίγκα στους Έλληνες, καλή στο Παρίσι. Πες αγάπη μου, τι γίνεται εκεί ο Μακρόν, τι γίνει, Μπριζίτ.
14: Ναι.
13: Τι λέει? Λέει ότι η Μπριζίτ με τον Μακρόν είναι μαζί μας, με τους Έλληνες, όχι με τους Τούρκους. Μας υποστηρίζουνε. Με εμάς, με το ΝΑΤΟ. Ο Ρεβουάρ, μας υποχρέωσες.
15: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. I've been watching you. Ποια έχεις η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια έχεις η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Τα εμ.
16: Κιά μας εκτίμηση είναι, κιά μας εκτίμηση είναι
15: τη διαφάνεια στη δημόσια δοή.
16: Η οποία θα διεκδικήσει
15: οπλίζει το πολιτικό σύστημα με θεσμούς. Πού καθατέθετε
16: τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης.

0: Γι' αυτό που συζητούσαμε, συνάδελφοι, πριν από λίγο. Συνάδελφοι και φίλοι.
1: Ναι, συναδέλφοι.
0: Πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Έχω ζήσει, λέει η Μαρία, στις Βρυξέλλες 3 χρόνια. Το 28 με 30 εκεί δεν έχει καμία σχέση με εδώ. Δεν αναπνέεις, φταίει η υγρασία προφανώς πολύ.
1: Καλά, η υγρασία πήγαινε στη Σιγκαπούρη μια βόλτα και μετά άλλο να μου πει
0: ναι.
1: Υγρασία.
0: Και ο Γεράσιμος λέει: λέτε για τον καύσωνα και τα air conditioning στη Μάλτα. Δεν υπάρχουν υδραυλικά καλοριφέρ πουθενά. Το χειμώνα για 2 μήνες έχουμε από 0 έως 10 βαθμούς με αίσθηση μείον 5, μείον 1. Άντε 5 βαθμούς την καλύτερη και με υγρασία 60-80%. Άντε να ζεσταθεί με το air conditioning.
1: Είναι ακριβώς αυτό. Εμείς με τις συνθήκες που ζούμε εδώ,
2: όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Με το air conditioning το ανάβουμε από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να αντιληφθούμε. Απορώ που ζούσαμε χωρίς air conditioning παλιά. Απορώ.
0: Τώρα πρέπει να πείτε το ελληναράδικο, γι' αυτό είμαστε η καλύτερη χώρα που υπάρχει.
2: Μα είμαστε, δεν είναι ελληναράδικο.
1: Επίσης, κάτι που μου έχει μείνει κενό από όσα λέμε όλη αυτή την ώρα, με ποιον έχει πάει Σιγκαπούρη?
2: Δουλεύει ο κουμπάρος μου που ασχολείται με τα ναυτιλιακά.
1: Εντάξει. Νόμιζα, έχει πάει με πρόσωπο, ρε φίλε. Τώρα άρχισε να μου λέει τον κουμπάρο σου που δούλευε από εδώ δεξιά-αριστερά.
2: Δούλευε στη Σιγκαπούρη.
1: Ναι, εντάξει, εγώ νόμιζα, έχει
2: πάει. Από τα καλύτερα ταξίδια.
1: Λοιπόν, πότε θα πάρει τα μπουζούκια? Δεν πήγαμε μπουζούκια χθες, γιατί ήταν στο Δημοτικό Θέατρο με τι 6 το πρωί.
2: Ναι, πότε θα πάνε μπουζούκια? Τι έκανα, αυτά.
0: Επίσης, πού θα πάνε, ναι.
1: Ο Αργυρός είναι Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει πρόβλημα ο Αργυρός, εντάξει. Από αυτά δεν είναι.
2: Θα πάνε στην Λιόλιο.
1: Δεν καταλαβαίνει.
2: Πάνε στην Λιόλιο.
1: Τραγουδάει Λιόλιο κάπου. Νομίζω είναι Σαλονίκη η Λιόλιο.
2: Θα τραγουδήσει. Λες να έχει πρόβλημα, κατέβει για ένα βράδυ.
1: Γιατί δεν πα στον Λιόπουλο? Πού τραγουδάει αυτή την περίοδο?
2: Πάνε στη Λιόλιο.
1: Στη Λιόλιο λες. Α, το ξέρεις?
2: Όχι.
0: Ή στον Αντίπα.
1: Ο Φέρης πού είναι? Είναι
0: δεν
1: πάνω.
0: Έχει ούτε το πολύτοπο συνεπλωμένο ο Φέρης, ούτε τον νοικιάστη.
1: Ο Γάβραρος ο Οικονομόπουλος.
2: Α, μπράβο, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρωτάς άνθρωπο για τη νύχτα, δεν είναι σε λάθος άνθρωπο.
1: Α, συγγνώμη, Μαρία, ποιοι τραγουδάνε εδώ?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Να σε ρε.
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Μαζονάκης που πει είναι Γάβρος, τι είναι αυτό?
0: Ρε, άνθρωπε, δεν ξέρουμε. Όταν ενημερωθούμε, θα πει ο Νίκος. Θε να πα μαζί, δηλαδή.
1: Όχι, δεν
0: να κάτσεις διπλά.
1: Μια φορά έχει τύχει και δυστυχώς ήμουνα στο ρέμο, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει η ομάδα του Ολυμπιακού και πέρασα πολύ άσχημα. Και έφυγα.
0: Έφυγες νωρίτερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φαντάζομαι καθόντουσαν σε καλύτερο τραπέζι από σένα. Τι σε ενοχλούσαν?
1: Όχι ακριβώς. Ήτανε.
0: Δίπλα-δίπλα.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Το θέμα είναι. Ναι,
0: και δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι ότι μπήκε ένα λεφούσι μαζί τους. Δεν είναι ότι μπήκε ομάδα. Πολύ ωραία. Μπήκε ένα λεφούσι 500 ατόμων μέσα. Και έχει τελείωσει το θέμα. Έχει τελείωσει το μαγαζί. Λες τζάμπα πλήρωσα σήμερα. Τζάμπα ήρθα εδώ πέρα. Όλο.
0: Και επειδή μας λένε οι φίλοι ότι δεν έχουμε σχολιάσει, εντάχει θα το κάνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, το περιστατικό που είχα μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Για μένα είναι πάρα πολύ απλή αυτή η ιστορία, μόνο ένα σχόλιο. Σίγουρα έχει καταγραφεί το περιστατικό από τις κάμερες του γηπέδου. Ας δοθεί αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα και στις αρχές, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει. Ναι, ενώ επειδή δεν έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά. Και είναι μισά.
2: Γι' αυτό λέω. Φυσικά. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Κοπτεραπτική.
1: Έχουν κυκλοφορήσει από όλες τις πλευρές, από όλες τις μπάντες που λένε.
0: Ναι,
1: 50 βίντεο σχεδόν.
0: Και με τα γαλλικά και με τα ελληνικά και με τις κινήσεις και με τις χειρονομίες και με όλα. Ας δοθεί αυτό το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, είναι δεδομένο. Και μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο δικαστικός δρόμος είναι δεδομένο ότι θα ακολουθηθεί.
1: Δεν νομίζω ότι Καμάρος κάνει αυτή την εικόνα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό και μόνο προφανώς. Ναι.
0: Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε στους τελικούς.
0: Τα ξαναλέμε αύριο, αν χρειαστεί. Μισό λεπτό. Η Πέρσα Μπόλια έρχεται με Λιόλιου. Τι βλέπουμε εδώ. Ποιος πήγε? Ποιος πήγε, πες το.
1: Πήγε κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Πήγε κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, οπαδοί πήγανε.
0: Οπαδοί, λέμε.
1: Η ομάδα δεν πήγε. Οπαδοί βγήκαν χθες αφού ήταν.
0: Συνειδητοποιείς βίντεο από Λιόλιου και το χάσει.
2: Στο Χίλτον ήταν ακόμα. Όπως το λένε τώρα το Χίλτον.
1: Ήταν μέχρι τις 3 και κάτι στο Χίλτον. Αφού 5 ώρα σου λέω. Εγώ ακούω τον Παπα-Νικολάου από το Δημοτικό Θέατρο. Τι λέμε τώρα. Πού να πάνε άνθρωποι. Δεν έχει μπουζούκια εκείνη ώρα.
0: Αν είσαι πάντως φίλος του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες και πρέπει να διαλέξεις. Όχι αυτές τις μέρες φίλος του Ολυμπιακού. Αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού και θέλεις να διαλέξεις που θα πας αυτές τις μέρες, θα έλεγες Λιόλιου με τη μία. Σωστά, Νίκο μου. Διαφημίσεις τώρα. Το δικό μας το σπίτι σας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία. Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
18: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
19: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
17: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
18: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση επίσης έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Κάντζας έως Κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες κέντρων που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Αρχικά για την υπόθεση είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 άτομα, ωστόσο 7 εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατάταχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Η Προεδρία του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, δήμηνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος που διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Πολωνίας στην θαλάσσια περιοχή Πετρίτης Λευκύμης στην Κέρκυρα. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σκάφος. Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου.

0: εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Έρχονται κούβεντος. Τώρα ετοιμαστείτε, γιατί
1: σε
0: έχουμε πάρα λίγο πολλά να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, λίγο πες μια καλησπέρα στην κυρία Μαρία Καρακλιού που είναι στην παρέα μας.
0: Είναι πάνω στην ώρα η Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μαρία πάντα με τις πάρα πολύ έγκυρες και περιστατωμένες διατυπώσεις για το που βρισκόμαστε πολιτικά.
1: Δεν έχει συναντήσει πιο φανατική Ολυμπιακό από την Καρακλιού.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε γλέντισε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αρκετά και, και αύριο, επειδή θα βρεθούμε το πρωί, νομίζω θα με γλεντήσει και από κοντά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν.
0: Βλέπω αρκετά προσωπάκια έτσι θλιμμένα, για να είμαι ειλικρινής, και εδώ και συναδέλφων. Και τώρα στο διάλειμμα που πήγα να πάρω κάτι από το γραφείο μέσα, λέω: καλά, δεν σας έχει περάσει ακόμη. Ρεμίστε, τελείωσε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Η καζούρα θα κρατήσει για καιρό. Okay. Επίσης, τον κύριο Σταυρακάκη, το φίλο μας εδώ πέρα, μου λέει:
0: ο Δημήτρης μας, ο αγαπημένος.
1: Το γήπεδο, και να πω μια καλή κουβέντα. Λέω: μια ώρα δεν ακούγες καθόλου. Μια ώρα, αυτό κάνουμε. Δεν κάνω κάτι άλλο, είπαμε.
0: Από τις 3 και 10 τώρα, μην το τεντώσουμε άλλο.
1: Θα περάσει λίγο η πίδα του χαπιού.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Θα συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Κρήτη και θέλω να το ακούσετε πρώτα από εμάς, από τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ωραία.
0: Έχω ένα φίλο πάρα πολύ αγαπημένο, τον Κωστή. Δεν λέω το επιθετό του γιατί δεν ξέρω αν το θέλει. Mm-hmm. Με τον οποίο έχουμε σχέση μέσω social media εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε με έναν τρόπο και μας στέλνει τις υπέροχες νοστιμιές της Κρήτης και οργανώνεται ένα beach festival που όμοιό του δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε. Μπράβο ρε Κωστάκη, μπράβο ρε Κωστάκη. Μάταλα Beach Festival, παρακαλώ πολύ.
1: Έλα,
0: η μεγάλη γιορτή στο μέρος που πηγαίνεις και ξέρεις ότι θα βρεις μόνο χαρά. Δεν έχει εκεί Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Όλοι χαίρονται.
1: Όχι,
0: δεν έχει
1: φίλε
0: σημασία.
1: Ρε, τι ωραίο που είναι αυτό που είπες τώρα.
0: 19, 20 και 21 Ιουνίου στα Μάταλα θα ζήσετε μοναδικές και αξέχαστες στιγμές, συναυλίες live, πολλές δραστηριότητες και για τα παιδιά, όσοι θα πάτε με τις οικογένειές σας δηλαδή. Θα τιμήσουν το φεστιβάλ με τις παρουσίες τους. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Αχα.
0: Τόνι Σφήνος.
1: Ναι.
0: Βούλα Στρατάκη, Γεωργία Νταγάκη, Αναστασία, Rides on the Storm, πάρα πολλοί καλλιτέχνες και DJs όλου του μουσικού ρεπερτορίου. Μία εμπειρία μοναδική. Εμείς έχουμε λάβει ήδη πρόσκληση. Θέλω όσο τίποτα να πάω στα Μάταλα.
1: Μάταλα Beach Festival,
0: για αυτό το λόγο.
1: Μπείτε στο site που υπάρχει, matalabeachfestival.org. Είναι φανταστικό.
0: Λουλούδια παντού. Λουλούδια.
1: Ναι, τρομερή εικόνα από τα Μάταλα προφανώς. Today's life, λέει. Tomorrow never. Αυτό που γράφει μου τα Μάταλα. Today's life, σήμερα είναι η ζωή, όχι αύριο.
0: Η Νανσού μας.
1: Ναι,
0: Νανσού,
1: φίλη μου
0: η
1: Νανσού.
0: Παρακαλώ,
1: ναι.
0: Μπράβο. Η Νανσού έχει σπίτι στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι δίπλα στο σπίτι της στα Μάταλα. Οπότε φαντάζομαι θα επισκεφθεί και το Μάταλα Beach Festival.
1: Αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν να μην λείπει το κορίτσι των λουλουδιών? Δεν γίνεται.
1: Το κορίτσι κέφι γενικώς.
0: Εμένα κάπως, επειδή μου τη δίνει τώρα Bob Marley, με την καλή έννοια, μήπως και τα κούβεντος να πάνε κάπως έτσι, Κωστάκη?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ έτσι.
0: Ταιριάζουν τέλεια με την
1: απόλυτα
0: κατάσταση.
1: Απόλυτα.
0: Right. Λοιπόν, αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ τώρα με αυτή την μπάλα, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί κλπ. Γίνονται ολόκληρες αναλύσεις τώρα για το αν το μπλε είναι το σωστό μπλε ή το κόκκινο είναι το σωστό κόκκινο.
1: Να πούμε ότι
0: βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Για μένουμε λίγο στην προηγούμενη συζήτηση. Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κανένας.
0: Είναι λίγο, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Πώ το πω, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, το Μητσοτάκη ποιος θα τον κερδίσει τελικά?
1: Ποιος μπορεί ή ποιος θέλει?
0: Ποιος μπορεί.
1: Όλοι μαζί μπορούν.
2: Δεν θέλουμε, αυτό συμβαίνει.
3: Ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο Ανδρουλάκης, η Καϊστιανού ή ο Τσίπρας?
2: Όλοι αυτοί ενωμένοι, αν ενωθούν,
3: δεν υπάρχει
2: τέτοιο
3: πράγμα.
2: Δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει
3: η
2: δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις πρώτες.
1: Όλοι μαζί μπορούν, λέει η κυρία Τζάκρη.
0: Να σου πω πάντως κάτι.
1: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού.
0: Ωραία.
1: Δεν το σκέφτομαι καθόλου.
0: Θα το συζητήσουμε και μετά.
1: Ναι,
0: αλλά πρόσεξε τώρα. Επειδή λέμε για τις συνεργασίες, εγώ δεν μπαίνω τώρα στο κομμάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται από την πρώτη Κυριακή μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Μπορεί να το πεις
0: εκτός συγκλονιστικού απλά.
1: Για να ολοκληρώσω σκεπτικό σου, επειδή λένε στην Ελλάδα για συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, επειδή δεν το έχουμε στο DNA μας.
0: Οκ, ναι. Άλλο λέω. Πρακτικά, αν βάλουμε τα κουκιά κάτω, να δούμε τι μπορεί να βγει. Ωραία. Ενδεχόμενη συνεργασία. Τσίπρα, Πασόκ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και Βαρουφάκη, για να καταλάβετε, όλοι αυτοί μαζί. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, μην με ρωτήσετε, απλά πάω λίγο τυπικά να δούμε τι έχουμε. Βγάζουν 136 βουλευτές με βάση τα ποσοστά που έχουμε τώρα στις μετρήσεις.
1: Με τρομάζεις όμως,
0: ναι,
1: με τη συνεργασία.
0: Δηλαδή, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις 150 έδρες, πρέπει να προσθεθεί και ο Βελόπουλος εδώ. Για να φτάσουμε, ας πούμε, στις 150 τόσες.
1: Όσο σε αυτό που μου περιέγραψε είναι πολύ, ναι, λίγο, Βελόπουλος είναι λίγο να
0: πει. Μοιάζει λίγο, ίσως.
1: Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, δηλαδή να το δω και αυτό. Δεν,
0: ωραία. Στη δεύτερη θέση τώρα τι θα γίνει, για να καταλάβουμε.
1: Ότι
0: θα δούμε μάχη.
1: Όχι, όχι. Ο Τσίπρας είναι ήδη δεύτερος.
0: Πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι, πριν ανακοινώσει, είναι δεύτερος.
0: Άρα αύριο που θα το ανακοινώσει θα είναι λογικά πρώτος.
4: Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε έναν αμήλικτο αγώνα στα κόμματα της κέντρο αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου.
5: Τι έχετε αγωνιστεί.
4: Καθόλου, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας αμήλικτος, μια μάχη αμήλικτη, στο ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση.
0: Ο κύριος που ακούσαμε.
1: Ο κύριος Κελέτσι, Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και ένα Final Four με τα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα καινούργια ίσως κόμματα.
1: Και να γίνει Final Four τύπου reality, ρε παιδί.
0: Αυτό
1: μου
0: μπορεί να υπάρχει ήδη.
4: Είναι ευσεβής πόθος για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά να καταδικαστούν οι δυνάμεις αντιπολίτευσης σε μία μίζερη μάχη δεύτερης θέσης, ένα μίζερο μικρό τελικό. Να το πούμε όρους Final Four. Δεν είναι αυτό.
5: It's up to you.
4: Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς από εμάς.
0: Η κυβέρνηση έχει διαλέξει τον αντίπαλο που θέλει. Τσίπρα, καταλαβαίνουμε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Από όλη, ναι, την στρατηγική
1: από
0: τελευταία.
1: Από την γκάμα αυτή.
0: Ναι, αν με ρωτάς.
1: Έτσι έχει δώσει και πολλές χαρές γι' αυτό.
6: Ο κύριος Τσίπρας βολεύει το Μαξιμό.
3: Έτσι λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ακούω τον κύριο Κερίδη να λέει μας βολεύει γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να
6: συμπεριφερθούμε. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ τι λέει.
3: Κάποιος ο οποίος έχει ιτηθεί με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 50-60 ετών ως αντιπολίτευση από το Μητσοτάκη και έχει χάσει 4-5 φορές, προφανώς υπάρχει η αίσθηση στη Νέα Δημοκρατία ότι με αυτόν τον αντίπολο έχουμε άνεση.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, και αυτό το καταλαβαίνουμε, το λέει λογική, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη, θα διαλύσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, τα κόμματα σίγουρα.
1: Ο Τσίπρας γενικώς θα ηγηθεί του χώρου και μετά θα κυβερνήσει.
0: Τι έπαθες, είσαι στο κόμμα εσύ?
1: Όχι, είναι το ίδιο χάπι που έχω πάρει τον Ολυμπιακό.
7: Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά. Να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα.
7: Η οποία θα εκφραστεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του. Τη στιγμή ασχολούμαστε με το νέο φορέα, ασχολούμαστε με την κοινωνική υγείωση που πρέπει να πετύχουμε, ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρος, έτσι όπως τον βλέπουμε τώρα, είναι έτοιμος για προσχώρηση. Δηλαδή περιμένει ο Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα αύριο στο Θησίο και θα μαζευτούν όλοι έξω από το, από το χώρο εκεί και θα πούν «Πρόεδρε, εδώ είμαστε, μπαίνουμε».
1: Όχι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο μισός.
0: Πόσος είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει και μισό τώρα?
8: Σε έχει κάνει μια επιλογή ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει, γιατί άκουσα και την εκπρόσωπο τύπου του Ιδρύματος, ότι εμείς θέλουμε όχι πρόσθεση αλλά πολλαπλασιασμό. Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει.
0: Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη λέει ότι παρακολουθεί με popcorn. Όχι, δίνει αίσθηση, παιδί μου, ότι είναι cool, χαλάρη.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: παιδί, πολύ cool είναι γενικώς. Εντάξει, τη βγαίνει κιόλα μέχρι τώρα.
9: Ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, διότι αμέσως μετά είναι πλάκη διαδικασία διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέβασε ο ίδιος τον κύριο Κασελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου, όπου έκανα από τη Νέα Αριστερά. Μετά εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη μέσα από τον Μπουζουτζίδικο για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω.
0: Γιατί τον κόβετε έτσι? Δεν ολοκλήρωσε.
1: Έλεγε πολλά μετά. Μετά έκανε αυτό, μετά έκανε εκείνο. Μετά έκανε εκείνο, μετά έκανε
0: εκείνο.
1: Το πήρα του σκάλπο.
0: Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλή αγωνία τώρα για τι πρώτε δημοσκοπήσει μετά τι ανακοινώσει των κομμάτων. Ήδη η Καριστιανού το έκανε στο Ολύμπιον πριν από λίγε μέρε. Αύριο ακολουθεί ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχω τεράστια αγωνία πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι τα έχουν μοιράσει όλα τελείω.
0: Άρα να μην κάνουμε δημοσκοπήσει καθόλου.
10: Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιο από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες, και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο κ. Τσίπρας είχε την απόλυτη τιμή με την ψήφα των πολιτών να κυβερνήσει τη χώρα αυτή για 5 χρόνια. Δεν είναι ένας νέος πολιτικός που θα του δοθεί μια ευκαιρία. Και κατά γενική ομολογία και κατά την ετοιμιγωρία των πολιτών, κάθε άρρο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν. Από εδώ και.
0: Ακούω πάντως δεξιά και αριστερά τώρα παντού. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας βγαίνει και λέει την αποψούλα του τώρα.
1: Την παρόλα του που λένε.
0: Σε σχέση με το τι θα συμβεί στις εκλογές όταν αυτές γίνουν.
1: Πριν γίνουν δημοσκοπήσεις και πριν πάρουμε ένα κλίμα.
0: Άκουγα σήμερα τον κύριο Δρυμιώτη το πρωί στο Δημήτρη και τον Άκη να λέει ο κύριος Δρυμιώτης. Τώρα δεν πιστεύει ότι θα μπει στη Βουλή Καριστιανού.
1: Ναι,
0: λέει, πιστεύει ότι θα μπει. Λογικά θα μπει. Μπορεί να έχει και διψήφιο ποσοστό. Ναι, μπορεί να έχει και διψήφιο ποσοστό. Το 3 από το 10% έχει μια τεράστια απόκληση για να συζητάμε με αυτού τους όρους, πιστεύω. Αλλά ο κύριος Δρυμιώτης λογικά ξέρει κάτι παραπάνω.
11: Μετά από όλο αυτό το διεθνή διασυρμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζετε τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας? Θα θέσετε για ακόμη μια φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας πέρα από τη διεθνή διαπόμπευση, προκειμένου να γλιτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα, τη λογοδοσία και τη τιμωρία?
1: Μάλλον δεν βγαίνει το αφήγημα του Τσίπρα και βάζουν την Καριστιανή μπροστά.
0: Που είπε ο κύριος Δρυμιώτης για διψήφιο ποσοστό Καριστιανού.
1: Δεν βγαίνει το αφήγημα για Τσίπρα.
0: Σε λίγο πονηρός. Πάντως ο Σύλλογος των Συγγενών δεν πολύ συμφωνεί, όπως καταλάβαμε, με το νέο κόμμα. Και το γεγονός ότι το πρόσωπο το οποίο έχουμε συνδέσει απολύτως με την τραγωδία των Τεμπών και είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία εμείς οι δύο τουλάχιστον έχουμε διατυπώσει την άποψή μας εδώ, ότι παραμένει και μητέρα της Μάρθης, ενός παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη τόσο άδικα. Το γεγονός ότι σε αυτή την εκδήλωση δεν υπήρχε κανένας από τους γονείς, κάτι δείχνει κατά την άποψή μου.
1: Ναι, και εδώ...
0: Κανένας από τους υπόλοιπους 56.
1: Κανένας. Και το σχολίασαν πολλοί συγγενείς. Τώρα σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο κ. Σασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Τώρα πια είναι ελπίδα για τη δημοκρατία. Έτσι, να τη σχολιάσουμε για το ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν πάβει, δεν φεύγει το Τέμπι. Τα Τέμπι είναι στο δικαστήριο όμως τώρα.
0: Τα Τέμπι είναι στο δικαστήριο. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι στην πολιτική.
12: Είναι δικαίωμα του καθενός, όπως της κυρίας Καριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε στο σωστό timing από τη δικιά μου την εκτίμηση. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας απροσανατολισμός.

Λοιπόν, μπαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, άλλαξαν τώρα λίγο τα πράγματα. Θα το καταλάβετε όσοι μας ακούτε καθημερινά. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι οι ελληνικές ομάδες, η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός εν προκειμένου, θα έδινε τη μάχη. Τελικά σήκωσε την κούπα και η Big Win είναι μεγάλος χορηγός της ομάδας.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber.

0: δύναμη.
1: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big Win Festival 2026. Να είσαι εκεί.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο. Ένα ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης είναι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις αίρες ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσης της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αριού Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
13: Παλέτα έχει.
14: Τι να την κάνεις.
13: Τι πάει να πει τι να την κάνω, καλή μου. Έχω πει του κόσμου τους καφέδες από το πρωί.
14: Γι' αυτό είσαι νευρικός.
13: Εγώ.
14: Είσαι χρυσέ μου, είσαι νευρικός. Μια χαρά ήμασταν, ήρθες με αναστάτωσες. Για εν πάση περιπτώσει, στην τουαλέτα θα πάω εγώ.
13: Και τι να πας εσύ.
14: Και ποιος θα πάει. Ας πάει το παλιάμπελο. Ωραία, πάω.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας και το αφήσαμε για να έχουμε όλο το χρόνο και να πούμε όλα όσα θέλουμε και να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει στεναχωρηθεί με την είδηση του θανάτου της γωγός μας Τροκώστα. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι περνάει την πιο δύσκολη φάση σε ό,τι αφορά την υγεία της.
1: Και το περνάει χρόνια αυτό, ναι.
0: Πριν από 18 χρόνια διαγνώστηκε για πρώτη φορά, 3 ημέρες μετά τη γέννηση της Βικτόριας, της 18χρονης πια κόρης της. Έχουν συμβεί διάφορα από το πρωί που θα ήθελα πολύ να τα συζητήσουμε. Πρώτα όμως βρήκα όσα έλεγε η γωγό μας Τροκώστα όταν είχε πάρει βραβείο γυναίκες της χρονιάς το 2009. Είχε ήδη μιλήσει για το καρκίνο και για το πώς η ίδια βίωσε όλη αυτή τη δοκιμασία.
1: Το λέμε μάχη γιατί είναι η πιο κακιά ασθένεια. Μην το συζητήσουμε τώρα.
0: Καλά, υπάρχουν τόσες ασθένειες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Κάποτε δεν λέγαμε καν τη λέξη καρκίνος, τώρα το λέμε. Είναι καρκίνος. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Η πρόληψη και το να προλαμβάνουμε αυτό που μπορεί να έχει ξεκινήσει να συμβαίνει στο σώμα μας είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Πρώτα όμως λέω να ξεκινήσουμε με όσα έλεγε η ίδια. Ξαναλέω, το 2009, μόλις έχει πάρει στα χέρια της πάνω στη σκηνή το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς, από κάτω είναι ο φύλακας αγγελός της, ο Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο συμπορεύτηκαν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ισχύει,
0: και έφεραν στον κόσμο και την Βικτόρια. Για πάμε να το θυμηθούμε.
2: Αναρωτήθηκα. Λέω, ωραία τώρα. Ωραία όλη αυτή η βαρύγδουπη τίτλη. Είμαι νικήτρια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Ούτε θα μπορέσω να το απαντήσω στο μέλλον. Ούτε εγώ, ούτε πολλές γυναίκες. Όλες που βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Κατέληξα όμως το εξής. Ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό. Και ότι η νίκη δεν έχει σχέση, η νίκη μάλλον έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την νόσο και όχι, και δεν μετριέται με τις ημέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου είπε ότι, ο φίλικας αγγελός μου, ότι εάν έστω και μια γυναίκα βοηθηθεί μέσα από αυτό, τότε θα έχω πετύχει το δικό μου το στόχο. Ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
0: Η γωγό δηλαδή και σε μια χρονική περίοδο που δεν έβγαιναν γυναίκες να μιλήσουν εύκολα για αυτό που τους έχει συμβεί, βγήκε και το έκανε σε συνεννόηση με τον σύζυγό της. Αυτό ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν, ότι ο καρκίνος αντιμετωπίζεται, τον καρκίνο μπορείς να τον κοιτάξεις κατάματα και να τον αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια της επιστήμης και των γιατρών σου.
1: Το κακό είναι ότι κερδίζει πολλές φορές ο καρκίνος.
0: Ναι, κερδίζει πολλές φορές, υπάρχουν όμως και άλλες που δεν κερδίζει. Και σήμερα το μήνυμα, και είναι πολλές αυτές, το μήνυμα που ήθελε η Βικτόρια να περάσει και μίλησε έξω από το νοσοκομείο με τους δημοσιογράφους, είναι ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσχετίσουμε τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος, όταν έφερε στον κόσμο τη Βικτόρια, με αυτή την τελευταία της μάχη. Δεν θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά, οι γυναίκες που τώρα βρίσκονται μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Από τη Βικτόρια μάθαμε την είδηση του θανάτου της γωγός.
1: Η κόρη της ήταν εγώ.
0: Και θα ακούσουμε τώρα την ανάρτηση.
3: Ο μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.
1: Συγκλονιστικό το μήνυμα, εντάξει, το παιδί είναι.
0: Λόγια εδώ.
1: Το παιδί της οικογένειας και μιλάει για τη μαμά της που έδινε τόσα χρόνια αυτή τη μάχη. Και την
0: να σου πω κάτι. Είχα ακούσει τον κορυφαίο γιατρό, τον κύριο Ξεπαπαδάκη, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Σταύρο Θεοδωράκη και μου έχει μείνει τόσο πολύ αυτό. Και από τότε προσπαθώ να το τηρώ. Όχι, προσπαθώ, το τηρώ. Επειδή λέμε πόσο σημαντική είναι μια μαστογραφία κάθε χρόνο που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, έλεγε ο κύριο Ξεπαπαδάκη ότι αυτό πρέπει να το συνδυάσετε όλες οι γυναίκες ως ένα δώρο στον εαυτό σας. Μπορείτε να το βάλετε την ημέρα των γενεθλίων σας. Τη μέρα των γενεθλίων σας να κλείνετε το ραντεβού και να πηγαίνετε να κάνετε αυτή τη μαστογραφία. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο δώρο που να αξίζει περισσότερο από αυτό.
1: Ξέρεις τι είναι το κακό? Ότι όλα αυτά που λέμε για την πρόληψη, δυστυχώς τα λέμε μόνο όταν παθαίνουμε ένα σοκ. μικρότερο σοκ ή μεγαλύτερο σοκ από κάτι.
0: Πια έχουν γίνει αρκετά βήματα.
1: Όχι, έχουν γίνει. Κάποιοι είναι συνεπείς αυτό. Αλλά και καλά, η επιστήμη έχει κάνει τρομερά. Αλλά αυτό με την πρόληψη το λέμε. Θα το κάνω. Ειδικά όταν σοκάρε από κάτι που
0: γίνεται στον κύκλο σου. Λέγε, όμως λειτουργεί.
1: Ναι, λέγε σε κάποιους μένει.
0: Πριν κάποια χρόνια το test pap και ο υπέρηχος μαστού ή η μαστογραφία.
1: Πολύ τέλεια, ναι.
0: Όχι, δεν ήταν πολύ τέλεια, αλλά σίγουρα δεν ήταν στάνταρ στο πρόγραμμα κάθε γυναίκα. Τώρα πια είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις, ελπίζω, γυναικών που δεν κάνουν αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Είναι σαν το φαγητό. Πώς τρως για να ζήσεις. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτές οι προληπτικές εξετάσεις για τις οποίες συζητάμε. Πάντως, η γογόμαστρο Κώστα αντιμετώπισε το σκοτάδι της όχι απλώς παλικαρίσια. 18 ολόκληρα χρόνια έδινε αυτή τη μάχη, έχασε την ανεμελιά της, το έχει πει και η ίδια. Δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε, και επειδή είμαι βέβαια ότι μας ακούνε άνθρωποι τώρα οι οποίοι μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή από οποιοδήποτε νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς ένας ασθενής θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτή τη διαδρομή.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να ασχοληθείς πραγματικά με τον εαυτό σου. Αυτό με το δώρο που είπες είναι σοκ, όπως το λέει ο κορυφαίος γιατρός. Γιατί αυτά τα βάζουμε στην άκρη πολλές φορές. Τα βάζουμε στην άκρη γιατί μπαίνουν οι προτεραιότητες της ζωής πάνω απ' όλα.
0: Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η προτεραιότητα, όλες οι άλλες προτεραιότητες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και αν ένα σοκ στο περιβάλλον σου ή κάτι που έχεις ακούσει σε έναν διπλανό σου δεν σε συνεφέρει, κάπως πρέπει κάποιος να το κάνει διαφορετικά. Και νομίζω ότι πια έχουν δοθεί όλες οι δυνατότητες αυτό που λέμε. Δεν είναι πια τόσο μεγάλη πολυτέλεια το να προσέχεις τον εαυτό σου ή να πληρώνεις τα πάντα, να δίνεις πολλά περισσότερα χρήματα. Γίνονται όλα και πιο οικονομικά πια.
0: Επειδή όμως η γογό ήταν τόσο γενναία, θεωρείται ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κόρη της μόλις 18, μιλάμε για ένα παιδί, βγαίνει και αντιμετωπίζει με τόση ωριμότητα το θάνατο της μητέρας της, που δεν υπάρχει τίποτα πιο σοκαριστικό για ένα παιδί. Και βγαίνει και ζητά διακριτικότητα από τους δημοσιογράφους και να μην περάσει το λάθος μήνυμα με αφορμή το θάνατο της μητέρας της. Υποκλεινόμαστε, συλληπιτήρια σε αυτή την οικογένεια. Την Τετάρτη θα γίνει η κηδεία της γογός και καλό της ταξίδι. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
14: Επειδή υπερεύεις τα εσκαμμένα μου, φαίνεται ότι θα επανεκτιμήσω τη φιλία μας για τουλάχιστον 30 μέρες.
15: 30 μέρες?
14: Εργάσιμες.
15: Μπαίνει.
14: 40 εργάσιμες. Και θα φέρω και την Ινέτα να κοιμάται εδώ.
16: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
17: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ,
0: τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
10: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
15: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
10: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
15: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
16: Γιατί... Τα πρόβατα! Τι να βάλω?
17: Αντισηπτικό θα βάλω. Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
16: Αντισηπτικό θα βάλω.
17: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
16: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
17: Είσαι κάτι διαφορετικό,
16: ναι,
17: από όλους αυτούς
16: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
17: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
16: που βάλαμε. Ποιο θα κολλήσει με ποιο, το κορονοϊό, το μουφά? Γιατί... Τα πρόβατα!

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγα προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ένα μεγάλο όμως, ένα πρόβλημα που δεν είναι συνηθισμένο, δηλαδή δεν είναι καθημερινό, είναι στον Κηφισό, στην άνοδο. Ο Θανάσης, ο φίλος μας ακούει, μας ενημερώνει ότι έχει μια σύγκρουση.
1: Πάμε στο ύψος των ΚΤΕΛ.
0: Ναι, επειδή πέρασε από εκεί ο άνθρωπος.
1: Γεια σας, Θανάση.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, γεια σου, Θανάση μας.
2: Α,
1: ο φίλος μου. Καλώς τον.
0: Δικηγοράρα.
1: Πήρες να γλεντήσεις τον Κολοκυθάκη εσύ.
0: Τι τέτοιο είναι?
2: Όχι, κοίταξε, ο Κολοκυθάς πρέπει να είναι και από τα μέρη μου, πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, είναι από την Έδεσα, αλλά λέω πήρες να τον γλεντήσεις κιόλας.
2: Είμαστε κοντοφοριανοί.
0: Α, πολύ καλά αυτό.
2: Από την κορφή του Πάικου, το χωριό μου λέγεται Καστανερή. Πάνω από τη Γουμένισσα.
0: Μου ακούγεστε καλός άνθρωπος.
1: Ναι, κάθε φορά που τα λέτε με τον Τάρτη όμως αυτό αυτά λέτε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Καλό είναι τα λέμε.
1: Θανάση, τι έχει γίνει?
2: Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί τώρα πέρασα από εκεί. Βλέπετε μία μηχανή, είναι δύο νέοι άνθρωποι κάτω στο δρόμο. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος. Υπάρχει και ένα σταματημένο φορτηγό, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω τι μας γίνεται.
1: ΕΚΑΒ, Θανάση.
2: Έχει έρθει αστυνομία και είναι και εκαβίτες με μηχανές εκεί.
1: Okay.
2: Είδα τώρα προφανώς άνθρωποι για ασθενοφόρα, αλλά μου φαίνεται τρομακτικό το ατύχημα. Τώρα ας ελπίσουμε.
1: Στο ύψος των ΚΤΕΛ στην άνοδο.
2: Είναι λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, εκεί που βυθίζει ο δρόμος. Εκεί που βυθίζει ο δρόμος και περνάει κάτω από μια γύρω. Λίγο πριν τα ΚΤΕΛ.
0: Λίγο πριν τηλεφόρα Αθηνών είναι αυτό, ναι. Καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς εκεί σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και έχει ποτηλιάει λίγο η κίνηση τώρα εκεί και στενέλει. Γιατί το ένα ρεύμα πορείας έχει κοπεί.
1: Μακάρι να μην είναι σοβαροί τραυματισμοί.
0: Να είναι μόνο ηλικία.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
0: Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μας τώρα, αυτή τη στιγμή, στον Αντώνη Διαμαντάκη, ο οποίος βρίσκεται στην παρέα, στο σύντροφο Αντώνη Διαμαντάκη, παντοτινό σύντροφος.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Αντωνάκο. Και μου λέει ότι έχει ταξιδέψει σε αεροπλάνο με την κυρία που ακούμε στο Τα Πρόβατα.
0: Αλήθεια, ναι, είναι famous κυρία.
1: Θα ήθελα κι εγώ.
0: Θα ήθελες?
1: Ναι. Μία πτήση μαζί της. Καλά, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν λέω να πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη.
0: Ας σηκωθεί όμως, αρχίσει και λέει να λέει διάφορα.
1: Εμπειρία.
0: Γιατί κάνει ακτιβισμούς.
1: Εμπειρία.
0: Είναι ακτιβίστρια.
1: Λοιπόν, το podcast, κυρίες και κύριοι, τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι γεγονός. Μια πλατφόρμα πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει πολύ δυνατά στο κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιστορίες, στους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν, στις ιδέες τους. Είναι ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν όσο γίνεται να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους, με πολύ φρέσκια ματιά, με μπόλικο χιούμορ, με πολύ ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο θα ανοίγει και ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, δεν φοβάται να εμπνεύσει, δεν φοβάται να αμφισβητήσει. Οπότε περιμένω πώς και πώς πραγματικά να το δούμε. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι πολύ παραπάνω από μία σειρά ακουστικών εκπομπών. Ο στόχος είναι να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε λίγο παραπάνω όλοι και να εμπνευστούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος λοιπόν της συζήτησης. Αναζήτησε το τώρα σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε και δεν θα χάσεις καθόλου το αντίθετο. Πέρσα Μπόλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό.
0: Ευχαριστούμε φυσικά και τη Ρούλα μας που ήταν εδώ στην παρέα μας, τη Ρούλα Βρετάκου, τον Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι ατίθαστος γενικός και κάνει διαφορά.
1: Είσαι είδωλο, είσαι θεός και το πρόβλημα ποιο είναι? Αν ρωτήσεις ποιος είναι ο πιο ήσυχος άνθρωπος εδώ μέσα, ναι, δεν ενοχλεί κανέναν. Κάνει τη δουλειά του επαγγελματικά σκληρά. Τελεία.
0: Νομίζω είναι ένας ακτιβιστής.
1: Πώς μονίμως είσαι μπλεγμένος σε καταστάσεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπλεγμένος.
1: Λοιπόν.
0: Φεύγουμε. Μην ξεχνάτε στα Auto Center τρομερές προσφορές, αρώματα, καλλιτικά κτλ. Όπως κάθε μέρα τα λέμε εδώ πέρα.
1: Give me five.
0: Έλα, παιδί μου.
1: Αύριο θα είναι μια καλύτερη.
0: Αύριο τελειώσαν οι λιολιούκοι.
1: Ναι, τελειώσαμε αυτό.
0: Γεια σας. Πάμε.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή έως Λένορμαν λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αβίλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καθώς και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυφαία. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.500 ελέγχους αλκομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,4% επί του συνόλου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Η μέρα είναι σήμερα Δευτέρα, ο Μάιος έχει 25 και είναι το σωτήριον έτος 2026.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας ζαλίσατε από το πρωί με τον Ολυμπιακό.
1: Μας έχετε ζαλίσει.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε την Ευρωλίγκα. Επισφράγησε την καλή του πορεία σε όλη τη σεζόν και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και αυτό που έγινε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε. Για να μην λέμε τώρα επιμέρους, μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα τη σεζόν και ως καλύτερη ομάδα τη σεζόν εμφάνισε ένα σύνολο με βάθος, με άριστο κουτσάρισμα στα περισσότερα παιχνίδια και δικαιωματικά πήρε την Ευρωλίγκα όσο και αν μας τις πάει. Ο Παναθηναϊκός σας πρόσεχε, είχε 0-2 τη Βαλένθια, θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του και να παίζει χθες το βράδυ στον τελικό και να λύσουν και τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στα DEX. Γεια σας κύριε Κώστα. Δεν πήγε στο heavy metal που λέει ο...
1: Δεν πήγε στο heavy metal. Ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ, γι' αυτό γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Πέρσα Μπόλια θυμίζει φουρνιέ σήμερα, είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι στην αρχισυνταξή αυτή τη εκπομπή. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Κούτρα. Πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταματέλο εδώ, γιατί υπήρχαν πανηγυρισμοί, δεν το συζητάμε και πρέπει να μας ακούνε και Ολυμπιακοί.
1: Πανηγυρισμοί και
0: με μεγάλη αγάπη και όλα αυτά.
1: Και η χαρά του.
0: Να πούμε ότι έχει προβλήματα ο Κηφισός. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την παραλία εδώ κάτω χαμηλά μέχρι και το κτέλ. Σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είναι, δεν είναι κόκκινο, είναι μόβο χάρτη.
1: Γιατί είχε γίνει μια σύγκρουση στο ύψος του κτέλ με τραυματίες.
0: Με τραυματίες.
1: Οπότε είχε κλείσει ο δρόμος.
0: Και τώρα μόλις ενημερωθήκαμε από εσάς ότι έχουμε στην κάθοδο πριν την έξοδο για το ΣΕΦ καραμπόλα. Εδώ οπότε δείτε. Αντιμετωπίζει πρόβλημα και η κάθοδος, έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Κατά τα λοιπά, προβληματά και άλλα σοβαρά δεν υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, κολλάει εκεί στη μεταμόρφωση όπως
1: κλασικά,
0: πάντα.
1: Κλασικά.
0: Είναι όλοι από τα πανηγύρια, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σου, Νίκο. Κοιμήθηκες εσύ?
2: Λίγο.
1: Λίγο, ξενύχτησες δηλαδή. Μεγάλη βραδιά.
2: Μεγάλη βραδιά.
1: Για πες.
2: Τι θες να σου πω.
1: Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, ήταν στο Πασαλιμάνι. Που...
2: Δημοτικό Θέατρο Πασαλιμάνι δεν είναι. Ένα τσιγαροδρόμος για τους πυρώτες που ξέρουν.
1: Μάλιστα. Το πανηγύρισατε το τέταρτο.
2: Λογικό δεν είναι. Και όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν καλύτερη ομάδα στη σεζόν. Πέρασε 3-0 τη Μονακό. Και είχε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ. Και απέναντι στη Ρεάλ φάνηκε ότι ξέρεις, υπάρχουν. Αυτό που λέμε ότι κάποια ομάδα έχει βαριά φανέλα. Νομίζω παίζει ρόλο. Η Ρεάλ είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι η πιο βαριά φανέλα του πλανήτη.
0: Και έχει και έναν καταπληκτικό προπονητή.
2: Και προπονητή και παίχτες μπαρουτοκαπνισμένους σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Καταρχήν το έδειξαν με τη Βαλένθια, έτσι.
2: Θυμάσαι Πέμπτη τα προγνωστικά μου ήταν θα περάσει η Ρεάλ.
0: Καλά, τη Βαλένθια την πέρασε για χαβαλέ τώρα, παιδιά.
1: Το λέμε, ναι. Δεν πάβει όμως να ήταν ένα ημιτελικό έτσι. Ναι. Και το μάτσο με τη χαβαλέ.
2: Με τη Βαλένθια.
1: Με τη Βαλένθια. Ναι. Που την πέρασε χαβαλέ.
2: Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό τόσο άνετα απέναντι στη Φένερ.
1: Ναι.
2: Περίμενα αυτό που είδαμε χθες στο τελικό, δηλαδή να είναι ντέρμπι. Αυτά που μου λέγανε θα κερδίσει περίπατο 20 πόντους, δεν υπάρχει Ρεάλ, τις λείπουν όλοι ψηλοί. Τα ακούω βερεσέ.
1: Εντάξει, ότι τις έλειπαν
2: ψηλοί. Τις έλειπαν,
1: δεν το συζητάμε.
2: Αλλά είναι Ρεάλ.
1: Παρά τα αυτά, όντως το μάτσα
0: ήταν. Άμα έπαιρνε καμιά βολή στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πώς θα τα πάρει. Αφού στάλαν τρίποντα
0: συνέχεια. Μηδέν.
2: Αφού στάλαν τρίποντα συνέχεια.
0: Όλα. Τι να σου πω, όλα
2: όχι,
0: καλά.
2: Ναι, μωρέ, όλα, όχι, κοίταξε. Γκεμπελισμού αλλού.
0: Ναι, ναι. Τι γκεμπελισμού
2: αλλού.
0: Μόνο τρίποντα τώρα δεν έγινε να φάω για βολές.
2: Πόσες φορές σου βγήκαν για τρίποντα.
0: Έχει βάλει τρία βολές. Δεν είμαι από αυτού που μιλάω πολύ για τη διαιτησία.
2: Ναι.
0: Το μάτς δεν κρίθηκε από τη διαιτησία χθες.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί ανάποδα. Δηλαδή υπέρ τη Ρεάλ.
2: Και υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Και υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Οι διαιτητές σε αυτό το Final Four άφησαν το σκληρό παιχνίδι. Φάνηκε και στο μάτι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
2: Ήταν και δύο ομάδες που παίζαν ξύλο.
0: Μάχη ξύλο,
2: ξύλο
0: κανονικό.
2: Και χθες και δύο ομάδες
0: και φάνηκε
2: ξύλο.
0: Και με την Παρασκευή που η Ρεάλ πλάκωσε το ξύλο τη Βαλένθια. Και η Βαλένθια, επειδή είναι soft ομάδα.
2: Είναι άλλη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο soft δυστυχώς από τη Βαλένθια. Κάνανε αυτό. Τελειώσαν τα παραμύθια.
2: Μπλόκαρα. Υπήρχε ωραίο μπασκετικό ξύλο.
0: Χθες υπήρχε μπασκετικό ξύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, για τον μπάσκετ που βλέπω εγώ και έτσι όπως το ξέρω εγώ, νομίζω ότι ο Μακίσικ έχει κάνει φάουλ στον Καπάτσο. Πριν τσακωθούν οι δυο τους. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό είδα. Ναι.
1: Όπως και στο 82-80, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν φάουλ στο walk-up.
2: Στο walk-up.
1: Ναι, στο 82-80.
0: Αυτά είναι επιμέρους τώρα συζητήσεις.
1: Ναι, παιδί μου, να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι.
0: Γιατί διαφορετική συζήτηση σήμερα, αν ο Φέληξ.
1: Έβαζε το τρίποντο στο τέλος.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα αυτό το τρίποντο έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι, μου ήρθε στο μυαλό από Κόρνιλιους Τόμψον μέχρι Γιούλ.
0: Πέρασε όλη η ζωή του.
2: Πόσο κάνει η μπάλα από το τρίποντο στο καλάθι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με τα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός είχε το πληρέστερο ρόστερ. Βάθος καταπληκτικό στον πάγκο. Σωστή διαχείριση όλη τη χρονιά.
2: Πρέπει να είναι, Χρήστο, το πρώτο Final Four που παίζουν και οι 12.
0: Ναι.
2: Και στα δύο μάτς.
0: Γενικά φαίνεται ότι ο Μπαρτζόκας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και με τις προσθήκες που διαβάζω ότι κάνει ήδη Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, μπαίνει στο σύγχρονο μπάσκετ, μπαίνει στο άλλο επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό, δεν παίρνω ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, δεν παίρνω όποιον να είναι, βάζω κομμάτια στο παζλ μου, έχω μια δομημένη ομάδα και κολλάω δίπλα διάφορα πράγματα. Δεν πάω να πάρω διάφορους τύπους οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μια φορά και πήγαν καταπληκτικά. Παίρνω παίκτες που έχουν προοπτική, παίκτες που νομίζω ότι κολλάνε στην ομάδα μου.
2: Όχι επειδή ήταν καλή στην ομάδα τους μόνο.
0: Όχι επειδή ήταν καλή μόνο. Πρέπει να κολλάνε και στη δικιά μου ομάδα. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι αν φέρεις 12 All Star σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ομάδα.
2: Συμφωνώ με μέχρι
1: τώρα. Άρα, ο Παναθηναϊκός, όλη τη χρονιά το λες για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα γιατί είχε 12 παίκτες με καταπληκτική χημεία μεταξύ τους. Ήταν μια ομάδα που διψούσε και ήταν και μια ομάδα η οποία δεν είχε τραυματισμούς. Σε αυτή την ομάδα χτίζεις επάνω.
2: Συγγνώμη, και το Σλούκα στα καλύτερα του.
0: Και το Σλούκα
2: και
0: στα καλύτερα
2: του. Στέκομαι στο Σλούκα. Γιατί είναι ο προπονητής του γηπέδου.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε το Σλούκα.
0: Είναι γενικά, δεν ξέρω.
1: Δεν είχε το Σλούκα στο Final Four.
2: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά στο άλλο που λέει ο Χρήστος, προφανώς είναι οι μεταγραφές του, η αγορά μάλλον του Hayes Davis και του Shorts, οι οποίες δεν κόλλησαν.
0: Ο Πράσινος Πάνος λέει όποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, άρα δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, είναι άσχετος και κάνει ζημιά στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Σε ένα μάτς μπορεί να νικήσει και το outsider. Αυτό τι αποκλείει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος όλη τη χρονιά?
2: Όχι, το δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν καλύτερος στην κανονική περίοδο δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Και στο Κάουνας καλύτερος ήταν σε όλη την περίοδο, δεν το χάσε.
0: Ότι ήταν και στο Final Four καλύτερος.
2: Αυτό λέμε.
0: Αποδεδειγμένα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Πρέπει να το μπάσκετ είναι ένα άλλο άθλημα. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο. Είναι δίκαιο το άθλημα. Για μένα. Κάποιος άλλος μπορεί να λέει ότι είναι άδικο. Για μένα είναι δίκαιο άθλημα. Ας πει ο καθένας τι θέλει. Μπας περιπτώσει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Έτσι. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο έχουμε στα μεταγραφικά. Μπενίτεθ, τέλος, έρχεται ο.
1: Ινστρούπ.
2: Ναι, ο προπονητής που έχει περάσει από την Κοπενχάγη. Περιμένουμε το πότε θα μπουν υπογραφές, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε Μουντιάλ να αρχίσει και μπάσκετ.
1: Εντάξει, μεσολαβεί και ένα τελικό.
2: Ναι, ναι, εντάξει, έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Και ο Σταύρος είναι σωστό αυτό που λέει, αλλά το βλέπω από μια λάθος πλευρά. Θα σου πω τι εννοώ. Καλησπέρα κύριε και καλή εβδομάδα. Επειδή ρωτάω από το πρωί, μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς, παρακαλώ. Εάν στη θέση του Μαρινάκη βρισκόταν ο Γιαννακόπουλος και έκανε ό,τι έκανε, τι θα γινόταν χθες το βράδυ? Θα είχε ξεκινήσει το μάτς? Πόσα εκατομμύρια θα έβαζαν πρόστιμο? Τώρα, για να μην ρίξει την κυβέρνηση ο Βαγγέλας, όλοι σιωπή. Κυβέρνηση, δημοσιογράφη, κανάλια, όλο το κύκλο μας, σωστά? Όχι.
2: Όχι.
0: Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού, είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού του ποδοσφαιρικού. Και χθες υποθέτω πήγε εκεί ως φίλαθλος, ως κάτι, ξέρω και εγώ, ως υποστηρικτής του Ολυμπιακού.
2: Ως Ολυμπιακός.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγγελική έρευνα από τον κύριο Κορέα. Οπότε θα τα δούμε. Και πρέπει να εμφανιστεί και το βίντεο για να δούμε πώς ξεκίνησαν. Αν η μία από τις δύο πλευρές κινηθεί νομικά εναντίον της άλλης, θα έχει συνέχεια το θέμα. κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να έχει συνέχεια το θέμα. Είναι δύο παράγοντες του δημοσίου βίου mm-hmm. που είναι ανεπίτρεπτες αυτές οι εικόνες και αυτό, φίλε μου, πάνω πράσινε κάνει κακό στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Όχι να λέμε ότι μια ομάδα ήταν καλύτερη,
2: ήταν καλύτερη και χρονιά, το πήρε.
0: Και ήταν και καλύτερη και στο Final Four και το πήρε. Αυτό. Με αγάπη. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τα στοιχειώδη, θα ήταν στο Final Four. Δεν τα έκανε τα στοιχειώδη. Τα έκανε μέχρι ένα σημείο. Πήγε, έριξε με τη φανέλα του και τη μαγιά του 0-2 στη Βαλένθια και μετά έχασε δύο μάτσες. Εδώ είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ θα μπορούσε να το πάθει αυτό? Όχι.
2: Όχι. Νομίζω πως
0: ο Σκαριόλο, ο οποίος κέρδισε χθες το βράδυ,
2: όχι.
0: Μπασκετικά,
2: όχι.
0: Μπορεί να το πάθει αυτό? Όχι.
2: Τέλεια. Παναθηναϊκός το έκανε. Με τρία σερή μάτσες τα οποία.
0: Σώθηκε και η Τότεναμ.
2: Για πες τώρα. Από το άγχος μου.
0: Ναι.
2: Για την Τότεναμ. Όχι, πια την Τότεναμ, για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό. Έχω πάει από νωρίς στο κλειστό και δεν περνάει η ώρα.
0: Ναι.
2: Και έχω ανοίξει το κινητό και βλέπω Τότεναμ.
0: Τότεναμ.
2: Δεν πέσανε οι παλμοί. Το κλείσα και αυτό. Με το που το κλείνω, βάζουμε και τον γκολ. Λέω εντάξει, δεν το ξανανοίγω ποτέ.
1: Για να μην πάει. Και πήγε. Μην πάει στραβά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Νάσια, δεν ξέρουμε ούτε ποιος ξεκίνησε το. Υπάρχουν διάφορα. Εγώ δεν ήμουν παρόν, ο Γιάννης δεν ήταν παρόν. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε το σκηνικό. Γι' αυτό λέω, περιμένουμε το βίντεο που θα μας λύσει όλες τις απορίες. Και σένα, Γιώργο, κτλ. Το χθεσινό πρόβλημα, λέει, με τη διαιτησία, λέει ο Χρήστος, ήταν άφησε και ορθώς τον μπασκετικό ξύλο για 37 λεπτά και μετά άλλαζαν τη στάση τους. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορούν
2: να φταίνουν. Μπορεί να
0: το. Δεν μπορούν να φταίνουν πάντα οι διαιτητές. Τέλος πάντων.
2: Μπας περιπτώσει, υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Ο Γιάννη. Δηλαδή, βγήκε ο Σκαριόλο και είπε συγχαρητήρια. Τώρα θα παίζουμε εμείς, θα λέμε εμείς τώρα. Βγήκε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Βάλαν κάποια θέματα, δύο-τρεις.
2: Φάσεις εκεί.
0: Ναι, αλλά βγήκε και έδωσε συγχαρητήρια. Δεν είπε ο άνθρωπος, μας το κλέψαν οι διαιτητές. Γιατί έχει ρίξει ξύλο και η Ρεάλ. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Ο Σκαριόλο, τι να πούμε εμείς στο Σκαριόλο για μπάσκετ. Καθίστε ρε παιδί.
2: Κάτι ξέρει και
0: ηρεμήστε δηλαδή.
2: Κάτι δεν ξέρει και ο Σκαριόλο.
0: Ο GBU57, καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, δεν είναι μόνο οι τοιχογραφίες των Αζδέκων που απεικονίζουν οι πίνακες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Απεικονίζουν με πιο πολλές λεπτομέρειες ούφο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο πάρα πολλά βίντεο.
2: Αφορούν
0: πάρα πολλά βίντεο.
2: Αφορούν και στη χώρα μας.
0: Αφορούν και στη χώρα μας, ναι. Και αφορούν διάφορα περίεργα τα οποία έχουν καταγραφεί στον ουρανό. Τώρα, μάλιστα, κάπου διάβαζα στο Reuters, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, ότι το ένα έχει καταρριφθεί ή έγινε προσπάθεια να καταρριφθεί. Κάποιο F-16, λέει, το πυροβόλησε.
2: Το πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να πιαστεί.
0: Τι να πιαστεί, ρε. Με απόχη.
2: Τα συντρίμια, Χριστιανέ μου.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Ούτε τα συντρίμια, ούτε τι ήταν, ούτε τι ήταν.
0: Ο Γιώργος λέει: τι γέλιο έβγαλε η Πρίτανη Καριστιανού ότι θα φορολογήσει τα εισοδήματα των 250.000 και θα μας σώσει. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό. 60% λέει. Πρίτανη, ναι. Τι να πω, ρε παιδί.
2: Οικονομικό μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τι. Έχουμε να ακούσουμε. Έχουμε να ακούσουμε. Ο Φιδίας, ας πούμε, κατάφερε και έβγαλε 4 βουλευτές στην Κύπρο.
2: Ναι.
0: Στις 3 Μαΐου μας ξέφυγε εμάς, το παίξαμε σήμερα στη τηλεόραση. Στις 3 Μαΐου τον ρωτάει Κύπριος δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή και τον προϋπολογισμό λέει που τον είδατε και τα λοιπά και λέει δεν το διάβασα. Τον διάβασαν η ομάδα μου και αυτή και τα λοιπά. Τον ρωτάει για την πράσινη μετάβαση. Πράσινη τι, του λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εσείς ψηφίζετε. Ναι, είχε το γάμο, σωστό.
2: Ναι, αλλά 4.
0: Ένας λέει βγήκε βουλευτής στην Πάφων με 280 σταυρούς και παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βιντεούθκια που του θέλεγε ο Φιδίας. Οπότε, δεν ξέρω τι να σας πω. Προσέξτε τι ψηφίζετε και ας προσέξουμε όλοι τι θα ψηφίσουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε κατακρίνει πάρα πολύ τους πολιτικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Ναι, επίσης εμείς τους επιλέγουμε.
0: Δεν είναι εύκολη η δουλειά.
2: Εμείς τους σταυρώνουμε.
0: Η δουλειά δεν είναι εύκολη. Mm. Κάποιοι την κάνουν και καλά. Κάποιοι την κάνουν άθλια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που την κάνουν τη δουλειά καλά. Εντάξει. Γι' αυτό παραμένει το σύστημα. Άμα βγάζεις ένα πετραδάκι από το αυτό, πέφτει όλο το σύστημα. Γιατί έτσι το φτιάξανε. Εκείνη το πρόβλημα. Ο Χρήστος λέει: μετά τα χθεσινά, βλέπω τον Γιανακόπουλο και τον Τζούνο να παίρνει κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο στα κεντρικά της Euroleague για να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ, μόλις τελειώσουν τα έργα. Ψινόμαστε, λέει, στο Λονδίνο με 33 βαθμούς, να είστε καλά.
1: Ας γίνει όπου θέλει το Final Four, άλλο στο Παναθηναϊκός το έχουμε πει, παιδιά. Έχει 7 από αυτά.
0: Ο Γιώργος Κανίδης λέει: δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός. Παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Ο Πέτρος λέει: μια διευκρίνηση θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ. Η Βασιλής Σόλγας εδώ στην Αθήνα, μέχρι ποιο σημείο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα? Όπως ήταν πριν, δηλαδή στο τέλος μπορείς να πας αριστερά προς Συγκρού? Ευχαριστώ πολύ. Α.
1: Στο τέλος, Βασιλής.
0: Νομίζω ότι είναι όλες δεξιές οι στροφές.
1: Μα νομίζω και ο Δήμαρχος είπε δύο δεξιές στροφές. Μία για να μην.
0: Δηλαδή, έχει δεξιά στροφή από την Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Και δεξιά στροφή από τη Βασιλέως Γεωργίου Κωνσταντίνου, όπως λέγεται αυτή, προς την Έγκλη και την Αμαλίας. Τώρα, όταν φτάνεις στην Αμαλίας. Αν δεν το έχω προσέξει αν μπορείς να κάνεις αριστερά για Συγκρού. Δεν το έχω προσέξει. Θα το δω για να πω. Ή αν στο τέλος, αν στρίβεις δεξιά από Αμαλίας. Και μπορείς να βγεις στο Καλλιμάρμαρο να κάνεις αριστερά ή κάνεις δεξιά και εκεί. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Αυτό πρέπει να το. Δεν έχω μπει κιόλας.
1: Έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ήταν δύο κατευθύνσεις που με την παλιά, στον παλιό δρόμο μπορούσες να το κάνεις.
0: Μπορούσες να το κάνεις.
1: Και τις δύο.
0: Είναι σωστό αυτό. Σωστό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία? Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας? Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο alba.acg.edu.
0: Ο GE λέει: δημοσιογράφα είναι να μας λέτε, λέει, τα συμβάντα, όχι να μας λέτε για το φιδεία και προσέξτε τι ψηφίζετε. Έσχος, παιδιά. Μόνο και μόνο που το είπατε αυτό, με κάνετε να θέλω να ψηφίσω φιδεία. Στο καλό και με την νίκη. Με αγάπη και μην κολώνεις και πουθενά. Στήριξε μέχρι τέρμα.
1: Όπου θες. Και όποιον θες.
0: Μέχρι τέρμα. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
7: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
8: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Noforce.
8: Και Προσταζάν.
9: Από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
8: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
11: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
16: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
15: Δηλαδή αντέχει.
16: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα. Είπε
20: παπά.
19: Όχι.
20: Είπε παπά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακούς λεωφόρου Αθηνών λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Η Νάσια λέει, τι τραβάτε κι εσείς απογευματιάτικα, τι ακούτε. Σας έκανε φιδίσιο, λέει, κοιμά. Τι να πω ρε παιδιά, όλα καλά. Ο Χρήστος λέει, προτείνω για την Αμαλίας να πάρει ο φίλος μας λεωφορείο που περνάει και να μην χρησιμοποιεί το γιο ταχύ έλεος. Καλά και έτσι.
1: Για τα λεωφορεία συνέχεια.
0: Γιατί ο Μαρινάκης λέει εδώ σφαλιάρα στο Δημητριάδη. Δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακριβώς το σκηνικό. Ο Πάνος λέει, καλημέρα σας. Η οσμή στην Αθήνα πότε ήταν τελικά?
1: Ούτε αυτό ξέρουμε.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Σας το λέω δηλαδή.
2: Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα. Συγγνώμη, καλησπέρα. Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, αλλά.

0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Άρα αυτή είναι.
2: Α, που την είχαμε δώσει εμείς.
1: Ναι, υπήρχε άλλη.
2: Καλά, θα υπάρχει καμία επιστημονική με καμιά σφραγίδα επάνω να ξέρουμε.
0: Παιδιά, είναι καταρχάς την τρίτη φορά λέει που συμβαίνει. Δεύτερον, δεν μπορεί μια οργανωμένη πολιτεία που τα κάνανε πάνω του σε μισή κάτοικοι επειδή μυρίζαν και λες, θα τους λέει θα την αχτούμε ή τι μας συμβαίνει. Γιατί κάτσανε, φίλε.
2: Όχι, και κλείσανε εταιρείες, κλείσανε σχολεία από το φόβο τους. Από το φόβο τους
0: να φοβάται ο άλλος και να σου λένε ότι δεν ξέρουμε από ό,τι ήταν, παιδιά.
3: Έκανε πρώτη κάποιο και βρώμησε.
2: Τα μπαρμπούνια που μπαρμπούνια που πονίκω.
0: Μα είναι δυνατόν. Ναι. Αγαπητέ Γιάννη, λέει ο taxi driver, επειδή επιπηλάτε την καραμέλα με το ότι έλειπε ο Σλούκα από το Final Four, να σα θυμίσω ότι 2-0 κάνανε χωρί το Σλούκα. Πεκταράδε είχατε, ομάδα δεν είχατε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι, αγαπητέ taxi driver, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να έχει τον Κώστα Σλούκα σε ένα από τα δύο μάτς του ΆΚΑ, το μάτς δεν θα είχε χαθεί. Για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά αυτό είναι τώρα η ιστορία, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής της Ευρωλίγκας. Τελεία παράγραφος. Και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Γιάννης, για την επιτυχία με αγάπη από το όμορφο Σουλάρι.
1: Την Πέμπτη παίζει ο Λουκάς.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε μάτς την Πέμπτη.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, τον περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα, ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζήτησέ το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τίποτα άλλο σήμερα.
2: Ναι, κύριε Νίκο Μάσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά του κυρίου Στουρνάρα, γιατί έγινε η πρόταση για ανανέωση της θητείας του. Το Πασόκ λέει παρόν, αρκετές αντιδράσεις από τον κύριο Πυρακάκη.
1: Εντάξει, είναι λίγο περίεργο τώρα.
2: Αυτό λένε και από το Υπουργείο Οικονομικών, αν διάβασα σωστά.
1: Ο Γιάννης Τουρνάρας, για όσους το γνωρίζουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενταγμένος πλήρως στην κεντροαριστερά. Ήταν σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη. Ήταν μέλος της ομάδας των ανθρώπων που μας έβαλαν στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Ήταν διοικητής τράπεζας εμπορικής επί Κώστα Σιμίτη. Έγινε υπουργός οικονομικών επί Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου. Προτάθηκε από τους ίδιους για να γίνει, γιατί τότε ήταν συγκυβέρνηση, πράγμα το προτείνουν και οι δύο, να γίνει στην πρώτη θητεία κεντρικός τραπεζίτης. Και τώρα το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα.
2: Ναι.
1: Που ακόμα και όλα αυτά που λέμε τώρα να μην είχε κάνει.
2: Ναι.
1: Το Γιάννη Στουρνάρα, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.
2: Έχει δώσει μια εξήγηση. Ο κύριος Τσουκαλάς, να την ακούσουμε λίγο, Κώστα, να δούμε μετά να έχουμε το σχόλιο σου, Νίκο, και το ρεπορτάζ.
4: Ότι έφτασε να δίνει διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι αυτός από το οποίο έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και να πάει και να
2: δίνει συνέντευξη
4: στην ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση. Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το Πασόκ είχε πολύ καθαρή θέση. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
1: Θυμίζω απλώς ότι στη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας ο Γιάννης Τουρνάρας επιτέθηκε για τα πεπραγμένα του στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν ανέφερε, δεν είπε λέξη σε αυτή τη συνέντευξη για το Πασόκ. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ περίεργο ότι από τη συνέντευξη αυτή δείχθηκε, η οποία οδήγησε σε ανακοίνωση τότε του Αλέξη Τσίπρα και απάντηση συνέχεια του Γιάννη Στουρνάρα, δείχθηκε από αυτή τη συνέντευξη το Πασόκ. Δηλαδή από μια συνέντευξη στην οποία αναφέρεται εναντίον των πεπραγμένων του 15 που έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, ο οποίος κρατούσε μια στοιχειώδη λογική στην επαφή τότε με τους θεσμούς, κρατώντας το τέλος, γιατί πλέον ξέρουμε όλοι ότι 15 χώρες ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Κρατώντας λοιπόν την Ελλάδα εντός του ευρώ, άσκησε κριτική για τα επιπραγμένα του στον πρώην Πρωθυπουργό, που είναι από άλλο κόμμα. Και μάλιστα όχι από άλλο κόμμα απλώς τότε.
2: Ναι.
1: Από άλλο κόμμα και τώρα. Αύριο ανακοινώνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Και το Πασόκ αποφασίζει να ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά άμα δεν είσαι στο πλευρό του Γιάννη Στουρνάρα σε αυτό το θέμα, είσαι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι πολιτικά. Προφανώς εννοείται. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλλά στο πολιτικό περιβάλλον, αν στηρίξεις τον Στουρνάρα, το κομμάτι που προσπαθείς να διεκδικήσεις θα σου πει ότι είσαι απέναντι και ότι πας να τα βρεις με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Δεν έχετε καταλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Πασόκ κάνει ό,τι μπορεί για να μην ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα και σε αυτό το
0: είναι
2: πλαίσιο,
0: τόσο απλό.
2: Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν.
0: Έτσι νομίζω, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Να αξιολόγησε.
2: Και όχι αυτό που λέει ο κ. Σουκαλάς για παράδειγμα, το ότι έδωσε τη συνέντευξη.
1: Αντιλαμβάνεται απλώς. Αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντλεί ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το χώρο δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, ούτε θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Καλά,
1: με αυτόν τον περίεργο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, κάποιος επειδή το Πασόκ δεν στηρίξει τον Στουρνάρα.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι αλλά αυτό το είναι πρόβλημα. Από όλα τα απόλυτα.
0: Δεν είναι, δηλαδή αυτό και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιάννη Στουρνάρα και θεωρώ ότι έχει παίξει και θετικό.
2: Εκείνα τα χρόνια.
0: Θετικό ρόλο πολύ στα δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε βιώσει πάρα πολύ κοντά και οι τρεις μας το ρεπορτάζ. Και ξέρουμε και τι αγώνας δόθηκε. Αλλά είναι θέμα πολιτικής. Έχει επιλέξει έτσι το Πασόκ. Αν με ρωτάτε αν είναι σωστό ή λάθος, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος που έχει επιλέξει το Πασόκ να πολιτεύεται. Αλλά εγώ δεν είμαι στο Πασόκ.
2: Καλά, στο πολιτικό του σχεδιασμό. Αλλά
0: καταλαβαίνω γιατί επελέγει αυτή η τακτική, χωρίς να τη δικαιολογώ. Όλα θέμα πολιτικής είναι. Μπας περιπτώσει.
2: Η μη ταύτιση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, είναι μια σαλική στρατηγική.
0: Εμείς είμαι εναντίον αυτού που λένε ότι αν δεν είσαι με αυτόν, είσαι με τους άλλους.
1: Μισό λεπτό.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Υπάρχει, δηλαδή,
0: αυτό ήταν που λέγανε έλεγε ο Τσίπρας. Ναι. Αυτό είναι ανάποδο το επιχείρημα του Τσίπρα. Πώς το έλεγε, είμαι εμάς ή με τους άλλους.
1: Θα το πω αλλιώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ψηφοφόρος εκεί έξω, ο οποίος θα ακούσει ότι το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα. Αυτός ο ψηφοφόρος δεν είναι στην ομάδα την αντιδραστική των πολλών μικρών κομμάτων, των 10 και πλέον κομμάτων, αλλά είναι κάπου αλλού. Θα ακούσει ότι α, το Πασόκ δεν ψήφισε τελικά το Γιάννη Στουρνάρα, άρα συμπαθητικό κόμμα θα ψηφίσω τελικά Πασόκ. Μα έχει 10 αντιδραστικά κόμματα.
0: Δεν πιστεύω ότι
1: είναι μια λίμνη η οποία είναι γεμάτη με καλάμια. Αυτή που μπαίνει το Πασόκ και βάζει
0: τα φταρέα. Ακούω όλα αυτά που λέμε και αυτά τις αναλύσεις και τα λοιπά. Δεν πιστεύω εκεί έξω ότι υπάρχουν πάνω από, δεν ξέρω πόσοι, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι που να ασχολούνται και να συνδέουν αν θα ψηφίσουν ένα κόμμα με το αν επέλεξαν τον Γιάννη Στουρνάρα ή όχι. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό.
0: Δηλαδή, η σημασία, το πρόβλημα με τις θέσεις αυτές που έχει ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν normal, δεν ασχολείται κανένας.
1: Ναι,
0: σου λέει είναι πρόεδρος της
2: Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
0: Είναι από τις πιο σοβαρές θέσεις που υπάρχουν στη χώρα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Όταν έρχεται η κρίση, λένε Παναγία μου, ποιος είναι ο πρόεδρος, μπας και σωθούμε. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας από τους ανθρώπους που εξαιτίας του δεν πτωχεύσαμε το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας είναι ένας από αυτούς που κράτησαν την χώρα όρθια. Είναι τόσο απλά. Υποθέτω τα έχουν γράψει κιόλας, δεν χρειάζεται να τα γράψουμε εμείς. Ο καθένας να τα πούμε εμείς, ο καθένας τα βλέπει με το δικό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη, δεν πιστεύω δηλαδή ότι αν πάμε μια βόλτα στο Μοσχάτο, εδώ, δίπλα στη Δοσκάη, και ρωτήσουμε τον κόσμο, να του πεις θα ψηφίσεις Πασόκ που δεν ψήφισε τον Στουρνάρα.
2: Όχι,
0: θα σου πει όχι. Κατάλαβες, δεν νομίζω.
2: Γίνεται λοιπόν έτσι για την ιστορία ο πρώτος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες. Ναι, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν το Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Ο ίδιος είπε ότι προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν. Δεν είχα χορηγούς αυτοδημιούργητος, έφτασα εδώ. Δεν έχω εξαρτήσει, είμαι καθαρός. Πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τα πάντα κατέρεαν. Μην ξεχνάμε που ήμασταν το 2015 και που είμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. Success story, απόλυτα.
0: Επίσης έχει κινηθεί πολύ ο Στουρνάρας. Έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ ο Στουρνάρας. Ναι. Έχει κυνηγηθεί, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άντεξε και μπράβο του που άντεξε. Για να τα πιστώνουμε και αυτά. Και καλός είναι στη θέση που είναι. Έρχεται νέος φορός στα ακίνητα.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, λες.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Για πες.
2: Τι απλό. Ναι.
1: Λοιπόν, Υπάρχει στο λογαριασμό του ρεύματος ένα TAP λέγεται.
3: Ένα τέλος ακίνητο,
1: ακίνητης περιουσίας. Ναι. Και ένα τέλος ηλεκτροφωτισμό.
3: Ναι.
1: Καταργούνται. Αυτά ήταν 0,30... 0,25-0,35 της χιλής. Επί της αντικειμενικής
3: αξίας. Και τι θα γίνουν αυτά.
1: Θα αντικατασταθούν από ένα τέλος υπέρ της αυτοδιοίκησης.
2: Της αυτοδιοίκησης.
1: Θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
2: Τι θα αναπτύξουν.
1: Και θα υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος. Περιφερειακής. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Γι' αυτό δεν μιλάνε πολύ οι δημαρχαίοι τώρα τελευταία.
1: Το πρώτο τέλος, από εκεί που συνολικά ήμασταν 0,25, είπαμε 0,35, πάει 0,35-0,70 μπορεί να φτάνει.
0: Τι λες.
1: Και έρθει και ένα δεύτερο. Για αυτό το περιφερειακή. 0,15-0,35.
0: Να
1: και
0: τα μαζέψει. 1%.
1: 1,05.
2: 1,05.
1: Φτάσαμε. Και ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον ξανά ο λογαριασμός του ρεύματος. Θυμάστε το ΕΤΙΔΕ το 2011.
0: Συγγνώμη, δεν είχε πει η κυβέρνηση.
1: Σα θυμίζω αυτά τα τέλη. Αν δεν τα πληρώνει, τι σου συμβαίνει.
0: Κλείνει το ρεύμα.
1: Ακριβώ. Χάνει το ρεύμα. Έτσι. Να, χοντρικά ετησίως αυτό που τώρα ήταν από σώπη, δεν το προσέχαμε πολύ, γιατί ήταν σε ένα λογαριασμό ένα σπίτι με χοντρικά με 150 χιλιάδες αντικειμενικοί. Ήταν κοντά στα 50 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή έβγαινε 6-7 ευρώ.
2: Οπότε δεν δίνονταν
1: σημασία.
2: Δεν
1: δίναμε σημασία. Τώρα όμως που θα τριπλασιαστεί.
2: Θα δίνει σημασία.
1: Και ναι, στις 200 χιλιάδες αντικειμενικοί είναι 210 ευρώ. 210 ευρώ, ξαφνικά αρχίζουμε η συζήτηση για φαντάσου σκάει στον ενοικιαστή.
2: Ναι.
1: Είναι από πλέον πότε, μια συζήτηση Νίκο? Αόριστη. Κοίτα, το νομοσχέδιο αυτό έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2027, εφόσον προχωρήσει και εφαρμοστεί. Για την ώρα νομίζω ότι τώρα συνειδητοποιούν ενδεχομένως τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν το είχε νομίζω πολύ καλά συνειδητοποιήσει τι προτείνει.
0: Τον έμφυα δεν έλεγαν θα το στείλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, είδες. Σου είπα εγώ τέλος ακινήτων. Σου είπα τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Άρα τελειώσαμε. Θα έχουμε ένα φόρο. Τον έμφυα. Τον έμφυα τον κρατάμε εκεί αυτόνομο με στόχο να δούμε θα τον κάνουμε. Θα τον βάλουμε στην απευθείας να τον εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Γιατί πρέπει να εισπράττει και τα άλλα δύο.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει εισπρακτικό μηχανισμό. Οπότε θα πηγαίναμε πάλι στο ρεύμα και θα μπλέκαμε. Οπότε είναι η λύση, το εισπράττει το κράτος και περίπου η ετήσια επιχορήγηση είναι όσοι και ο έμφυα που όλοι πληρώνουμε που πάει προς τους Δήμους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι οι Δήμοι. Οι οποίοι τρώνε τώρα κάτι πρόστιμα για τα τέλη ταφής και τα λοιπά που τους έχουν έρθει
0: συγκλονιστικά.
1: Συγκλονιστικά
0: έτσι, πρόστιμα.
1: Γιατί αναλάβαν δημαρχία, αλλά φανταζόντουσαν όλοι ότι θα κάνουν το άνοιγμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Συναυλίες και τέτοια.
0: Αυτό
1: θα φτιάξουν
0: ένα πάρκο, ένα πεζοδρόμιο.
1: Δύο τσίπουρα με δύο πατριώτες, κουτίσουν την πλάτη. Έτσι, επειδή ό,τι κατάλαβαν ότι πρέπει να φροντίσουν και για τα σκουπίδια και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο.
2: Τους ήρθε κάπως ανάποδα.
1: Σου λέω να κάνουν ανακύκλωση για να πάρουν και έσοδα, γιατί αυτό είναι βαρύ καθήκον.
2: Ναι.
1: Το αφήνουμε σε μια συμπολιτών μας τάξη συγκεκριμένη, η οποία ίδες βγάζει πολλά λεφτά, γιατί οι Δήμοι δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ποια είναι αυτή η τάξη.
0: Ναι, καταλάβαμε. Ναι. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο το Χαλιορή, το Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ. Όντως έγινε πολύ καλή δουλειά στο ΟΑΚΑ αυτό το χρονικό διάστημα και γίνεται συνέχεια.
1: Όταν ανοίγει το τέννις, γιατί θέλω να πάω.
0: Νομίζω ότι άνοιξε.
1: Άνοιξε.
0: Έτσι μου είπανε τέλος πάντων. Νομίζω ότι άνοιξε.
2: Πάρα
0: γίνεται
2: πολύ
0: ένας συγκλονιστικός πολυχώρος εκεί, με πρωταγωνιστή τον Παναθηναϊκό και το κλειστό γήπεδο που είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Έχει τουρνουά ATP το καλοκαίρι.
0: Ναι. Έχει το κολυμβητήριο δίπλα καταπληκτικό και το ΟΑΚΑ που γίνονται όλες αυτές οι φανταστικές συναυλίες.
2: Συναυλίες, ναι.
0: Άμα έρθει, φέρτε τη λιόλιου, μήπως έχει λιόλιου.
2: Να πάμε κι εμείς.
0: Έχει και Βύση. Η Βύση δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
1: Η Βύση είναι στο ΟΑΚΑ, τέλος Σεπτέμβρη βέβαια.
0: Η Βύση,
2: Ωραία. Να σε καλά, Νίκο.
1: Γεια σας.
2: Σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Πάμε κανένα μπρικεράδικο εκεί να φτιάξουμε τίποτα.
2: Ναι, με εντός.
0: Έξω.
2: Από έξω.
1: Ξέστη, λείπει συγκλονιστικά η εστίαση. Εγώ πάω τακτικά λόγω γειτονίας σας. Λείπει, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ένα καφέ. Κάτι, οτιδήποτε.
2: Ναι, εντός του χώρου.
1: Έχει τεμπορικά κέντρα, αλλά δεν θες να πας. Δεν θες να
0: σηκώσεις
1: τον ήλιο. Δεν θες τον ήλιο στο δέντρο από κάτω.
0: Σωστό,
1: κάτι.
0: Σωστό.
1: Γιατί τώρα φυτεύουν και δέντρα.
0: Και ειδικά αν πάρεις και την πισίνα στο κολυμβητήριο να την εκμεταλλεύεσαι.
2: Κάτσε μια καντίνα, ξεκινήσαμε, θα εκμεταλλευτούμε το μισό
0: άκρα. Και κάνεις γύρω-γύρω. Όχι, ρε φίλε, όταν δεν κάνουν αγώνες τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Δεν κάνουν αγώνες. Έχει καφέ, λέει, καντίνα έξω στο κολυμβητήριο.
2: Καντίνα όμως, εμείς λέμε.
0: Εμείς λέμε μέσα στην πισίνα. Να πλώνεις τα τραπέζια όταν δεν γίνονται αγώνες και δεν γίνονται προπονήσεις.
2: Να
0: κάνει ο κόσμος δεξιώσεις αυτά.
1: Ένα καφέ λέμε κανονικό, οργανωμένο. Ένα καλό εστιατόριο, γιατί δεν έχει μέσα εκεί. Δεν
2: κάνει την πισίνα κλαμπ εδώ.
1: Ε, βέβαια.
0: Να πεις και μουσική και DJ και τα
1: λοιπά. Ποιος ήταν ο DJ χθες στο μπάσκετ?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραίος.
0: Ένας άλλος.
1: Ωραίος τυπάκος.
2: Δεν ήταν. Λοιπόν, άσε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΡ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλισο, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και βέβαια η εξέλιξη δεν σταματάει για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, στο Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Στο Γαλατάψι.
12: Στον Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνη, Μπάση, Κουτσαγγελίδη, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Ναι. Σήμερα τρώμε ξύλο από παντού, ε. Και ο Κώστας θα μας δει το, θα μας δει.
0: Έτσι. Πολύ διαφήμιση.
2: Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, καλή εβδομάδα, ναι, γεια σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
13: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
12: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
14: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
13: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
12: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης και από Εγάλεο μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη σειράς πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και θέσεις διοίκησης σε αντίπεινα για την Ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευά Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στον τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, ομάδα που θα νικήσει, θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στον τρίτο τελικό για το πρωτάθλημα handball των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και τον τίτλο θα κατακτήσει όποια φτάσει τις 3. Χωρίς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης για πρώτη φορά στην ιστορία της, είναι η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίθετα, έχουν συμπεριληφθεί 8 παίκτες της Μπαρτσελώνα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

Ευτυχώς ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε πιο γρήγορο μπάσκετ από την εισαγωγή του κομματιού που ακούμε. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Sky 100,3 αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Εκτάκτως στο μικρόφωνο εδώ Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου απέναντι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η Ρούλα Βρετάκου που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν είσαστε σε κάποιο από τα σημεία που βλέπω τώρα σε βαθύ κόκκινο λόγω κίνησης, όχι λόγω φύλαφλων έτσι, προτιμήσεων, γιατί η Αθήνα τώρα αντικειμενικά χθες, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, οι μεγάλες πόλεις και οι μικρότερες ήταν όλες μα όλες το κατακόκκινο, πλην όμως μιλώντας για την συμφόρηση αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, υπομονή και ψυχραιμία βλέπω και στον Κύφισσο χαμηλά μέχρι τα ΚΤΕΛ, και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει βραδιπορία, όπως επίσης και στον κόμβο με την Αττική Οδό, στο ρεύμα καθόδου, και εκεί παρουσιάζονται έντονα προβλήματα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Υπομονή και ψυχραιμία έτσι ώστε όλοι να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Αν υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, skyradio.gr είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, εκεί γράφετε το δικό σας μήνυμα με την επιλογή πες την άποψή σου. Επίσης έχουμε επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων στο Facebook, το X και στο Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το απόγευμα Δευτέρας, εκτάκτως μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με εξαιρετικά πλούσια ειδησιογραφία, με τον μπασκετικό Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης να σκορπά άπειρη χαρά στους φίλους της ομάδας εντός και εκτός συνόρων μετά την επικράτησή του 92-85 επί τη Ισραήλ σε έναν τελικό που τα είχε όλα, έναν τελικό για πολύ γερά νεύρα, με ένταση, ανατροπές μέχρι το τέλος, αλλά ευτυχώς με την καλύτερη δυνατή έκβαση. Επίσης, στην επικαιρότητα, η εισαγγελία του Αριού Πάγου που ζητά την αναίρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, δηλαδή τα 25 χρόνια, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυισοβητών. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Επίσης, στην επικαιρότητα, το σκληρό παζάρι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που συνεχίζεται και ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του με την προσδοκία του ανοίγματος των στενών του Ορμούς και την εξομάλυνση των ενεργειακών ροών. Πριν από λίγο που κοίταζα στις διεθνείς αγορές, έχουμε μία πτώση της τάξης του 5% στις τιμές του πετρελαίου, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως. Να δούμε όμως αν όλα αυτά θα τελεσφορήσουν, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούν σε δύσκολα ζητήματα όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, αλλά και οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για άρση των κυρώσεων και απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, στην επικαιρότητα, τα δύο νέα κόμματα, της Καριστιανού που παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη, του Αλέξη Τσίπρα που έρχεται αύριο στο Θησίο και το πιθανολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όλα αυτά προκαλούν συζητήσεις

0: αλλά φέρνουν και νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή. Στις πολύ δυσάρεστες σελίδες της ημέρας καταγράφουμε δύο απώλειες που προκαλούν συγκίνηση, της γυμνάστριας και μοντέλου Γόγος Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έχοντας δώσει μια πολύ μεγάλη και άνηση μάχη με τον καρκίνο. Επίσης η απώλεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια από μια σπάνια και εξαιρετικά επιθετική νευρολογική πάθηση, την ALS, που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Αυτά καταγράφουμε στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως χωρίς άλλη καθυστέρηση να υποδεχθούμε και τον Νίκο Σταματέλο που ζήτημα να έχει κοιμηθεί κανένα δύο ώρο και πολύ λέω.
1: Λιγότερο.
0: Γιατί χθεσινή βραδιά, μια βραδιά που μένει στην ιστορία, ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έραψε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του και διάβαζα νωρίτερα στην Καθημερινή ένα σχόλιο ενός Παναθηναϊκού, του Κώστα Βαϊμάκη. Έχει ένα πολύ ωραίο σημείωμα και προτρέπω τους ακροατές μας να μπουν στο καθημερινή.gr να διαβάσουν. Θα διαβάσω μόνο τρεις γραμμές. Ως φίλος του Παναθηναϊκού, γράφει ο Βαϊμάκης, προφανώς δεν βγήκα και στους δρόμους να πανηγυρίσω την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν πένθησα κιόλας επειδή ο αιώνιος αντίπαλος έφτασε στην κορυφή. Ούτε έβλεπα ταινία την ώρα του τελικού. Τον αγώνα είδα και μάλιστα ήταν και πολύ ωραίος τελικός για κάποιον που αγαπάει το μπάσκετ, διότι είναι ωραίο να αγαπάς την ομάδα σου. Ακόμα ωραιότερο είναι στα δικά μου μάτια να αγαπάς και το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο ή ό,τι είναι αυτό που σε κάνει να πανηγυρίζεις. Να μην είσαι με άλλα λόγια πανηγυρτζής μόνο και μόνο για να πικάρεις ή να προσβάλλεις τους απέναντι, γράφει μεταξύ άλλων ο Κώστας Βαϊμάκης. Ναι. Και γράφει και άλλα ωραία, δεν έχουμε όλο το χρόνο, αλλά εννοείται και μπορείτε να μπείτε στο καθημερινή.gr, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε περισσότερα. Λοιπόν, εντυπώσεις από τη χθεσινή βραδιά, τα highlights που λέτε εσείς οι αθλητικοί.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο χθεσινή βραδιά, ήταν το διήμερο Παρασκευή και Κυριακή, ναι. Η τελική και τελικός, όπου νομίζω ότι έκανε επίδειξη ισχύως ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Περίμεναν πολύ. Δεν ήμουν μεταξύ αυτών, το είχα δηλώσει και σε αυτή τη συχνότητα, ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει εύκολα τη Ρεάλ. Ποτέ δεν πιστεύω ότι υπάρχει εύκολη επικράτηση. Τελικό πολύ περισσότερο όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα σαν τη Ρεάλ. Mm-hmm. 11 πρωταθλητριών έχει κατακτήσει. Είχε απουσίες, σημαντικές απουσίες, αλλά είναι η Ρεάλ. Είχε τον τρόπο και με το σπουδαίο προπονητή που έχει στον πάγκο της να παίξει ένα μπάσκετ που στο ξεκίνημα δυσκόλεψε πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Πάρα πολύ. Τις δύο πρώτες περιόδους ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Και αν δεν ήταν ο Φουρνιέ, όταν οι υπόλοιποι ήταν μακριά από τον καλό τους εαυτό, δεν ξέρω ποιο θα ήταν η έκβαση του, mm-hmm. του τελικού. Ο Γάλλος έκανε κατάθεση προσωπικότητας στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και τράβηξε τον Ολυμπιακό όταν υπήρχαν δυσκολίες. Όπως την Παρασκευή, έτσι και χθες και ο Πίτερς βοήθησε πάρα πολύ. Αν υπήρχε. Αν ο πολυτιμότερος δεν έβγαινε μόνο στον τελικό, mm-hmm. που βγήκε ο Φουρνιέ, αλλά έβγαινε στο Final Four, νομίζω ότι ο Πίτερς, ναι. θα είχε προσπεράσει τον Εβάν Φουρνιέ.
0: Βέβαια, κάποιοι άλλοι λένε ότι MVP τελικά, πολυτιμότερος παίκτης, δεν είναι άλλος από αυτό που κάθεται στον πάγκο, και είναι ο Μπαρτζόκας.
1: Υπάρχει και αυτή η άποψη. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος μετά τα. Όπως αρκετοί παίχτες στον Ολυμπιακό, οι πιο παλιοί που είπε και ο ίδιος, μετά τα 4 Final Four χωρίς τίτλο, είχε και αυτός περισσότερη πίεση. Mm-hmm. Όπως είχε ο Παπα-Νικολάου, όπως είχε ο Γουόκαπ, όπως είχε ο Μιλουτίνοφ, παίχτες που είναι χρόνια στην ομάδα. Ήταν λογικό να έχουν περισσότερη πίεση και να νιώθουν απελευθερωμένοι μετά την χθεσινή επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Μένει να δούμε στη συνέχεια, στο mm-hmm. πρωτάθλημα καταρχάς, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Η λογική λέει, όσο χωράει η λογική στον αθλητισμό, ότι ο Ολυμπιακός θα κοντρέρεστε με τον Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα στην ενίσχυση του εμψυχοδυναμικού και στους δύο. Γιατί ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι πάντα έχει στόχο την κορυφή της Ευρώπης, παρά την εμφάνιση που έκανε την εφετινή σεζόν, πολύ μακριά από τον καλό mm. του εαυτό. Ποιος θα είναι προπονητής, τι κινήσεις θα γίνουν. Φαντάζομαι πάντως ότι στον Ολυμπιακό χρειάζονται πολύ λιγότερες κινήσεις στο έμψυχο δυναμικό. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κάνει ήδη δύο, να έχουν συμφωνήσει με τον Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα και με τον Μοντέρο από την Βαλένθια, και να δούμε και mm-hmm. πού αλλού θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι.
0: Δώσ' μας λίγο και ατμόσφαιρα τώρα από την Πλατεία Θέατρο, από τον Πειραιά.
1: Ήταν για τους πιο μεγάλους, ήταν πολιτική συγκέντρωση δεκαετίας του 80. Mm. Αυτό θύμιζε. Και λέω για τους πιο μεγάλους, γιατί τότε γέμιζαν οι πλατείες, ναι, γέμιζαν οι γύρω δρόμοι.
0: Ήταν, λέει, 100.000 κόσμος.
1: Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ, αλλά ότι ήταν πολύς ο κόσμος, ήταν πολύς. Όταν είσαι στο κέντρο της πλατείας, δεν μπορείς να εκτιμήσεις. μέχρι που ήταν απλωμένος ο κόσμος. Νομίζω αυτές οι εκτιμήσεις είναι από την αστυνομία. Αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περίμενε μέχρι τις 5 το πρωί για να χειροκροτήσει τους, τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Πάντως ήταν ένα παιχνίδι με καρδιοχτύπια, έτσι.
1: Γιατί ναι, ναι, ναι, μέχρι
0: ένα λεπτό και 20 πριν από το τέλος, εκεί που ήταν στο 85-88 και δεν θυμάμαι ποιος ήταν της Ρεάλ με το τρίποντο που αστόχησε ευτυχώς, ναι. Θα μας έστελνε να μην πω πού.
1: Αν έμπαινε το τρίποντο, ναι, θα ήταν, ήταν πολύ πιο κοντά στη λήξη. Ήταν στα 20 κάτι δευτερόλεπτα, νομίζω, ναι, αυτό το, ναι, το τρίποντο. Γιατί ο Ολυμπιακός προηγεί. Βγήθηκε με 8 πόντους και λες τελείωσε.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει με επιθετικά rebound, με βολές, βρήκε τον τρόπο. Αλλά δεν μπήκε, ναι, εκείνο, ναι, το τρίποντο, το οποίο ήταν στο 88-85.
0: Μπράβο.
1: Αν έμπαινε θα, ναι, ναι, θα είχαμε ισοπαλία, ναι, και μια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Με το άγχος και την πίεση να τεράστιο, πρέπει να βάλεις το καλάθι.
0: Ναι, ναι. Αλλά επειδή η ζωή δεν γίνεται με αν,
1: ναι,
0: ο Ολυμπιακός
1: είναι πρωταθλητής. Μετά πήγε μπροστά.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά και κρατάμε και την πολύ μεγάλη χαρά για τη φίλαθλη Ελλάδα και για τους Ολυμπιακούς και για εκείνους, δηλαδή, που τα που παρακολουθούν ήθελε, στενά, ναι, τα πράγματα. Εγώ είμαι ανήκω στους ερασιτέχνες, δηλαδή. Μου αρέσει έτσι να το πανηγυρίζω,
1: το
0: αλλά
1: θέμα είναι
0: δεν μπορώ να σου πω ούτε πεντάδες ούτε εντεκάδες.
1: Σε όποια κατηγορία και να ανήκουμε, καζούρα, να πειράξουμε τον άλλον, να υπάρχει αυτή η ωραία καζούρα και μέχρι εκεί. Έτσι. Οτιδήποτε παραπέρα νομίζω ότι είναι τοξικό πολύ.
0: Και δεν είναι υγιές σε καμία, ακριβώς, περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, τον Νίκο Σταματέλο. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ, Νικόλα, γιατί η βραδιά χθες ήταν έντονη και μεγάλη. Πάμε τώρα γρήγορα, κυρίες και κύριοι, στα της Μέσης Ανατολής, διότι όπως διαβάζω στο sky.gr, πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες αναφορικά με ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας κατά 60 μέρες, το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, όπως και μία δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και των συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης υπάρχει αναφορά και στο ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Είναι κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουν διαρρεύσει και μεταδίδονται από το αμερικανικό δίκτυο CBS News. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, την άμεση ανάλυση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ο διεθνολόγος και αναλυτής του Sky, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Ανδρίζο.
0: Πώς βλέπετε αυτές τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται στο φως, θα μπορούσε να τελεσφορήσει κάτι τέτοιο ή μιλάμε για μία ακόμα απόπειρα που δίνει μία ανάσα στις αγορές? Βλέπω τώρα μείον 5% το πετρέλαιο και αύριο πάλι θα τραβάνουν πάλι την ανηφόρα επειδή το σχέδιο αυτό δεν απέδωσε.
2: Είναι όλα σχετικά. Είναι σχετικά γιατί μπορεί να έχουμε μία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου η οποία θα ανατρέψει τα πάντα, όπως συμβαίνει τις τελευταίες πολλές εβδομάδες. Όμως αυτή τη φορά φαίνεται ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Φαίνεται δηλαδή ότι οι προοπτικές μιας συμφωνίας, η οποία δεν είναι οριστική και δεν είναι τελική και δεν αφορά στα πάντα, αλλά ουσιαστικά μια συμφωνία επέκτασης της κυχηρίας μαζί με κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται εξίσου από τα δύο μέρη, και ας πούμε ότι κάποια κράτη της περιοχής έχουν και ένα ρόλο εγγυητή, είναι κοντά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο έχουμε μπει ήδη σε ρότα απόλυτης συμφωνίας που δεν μπορεί να γυρίσει ο χρόνος πίσω, αλλά είμαι περισσότερο αισιόδοξο σήμερα από ότι απεσιόδοξο, όπως και τις τελευταίες 2-3 μέρες, κύριε Ανδρίτσο, οφείλω να σας πω, για πολύ συγκεκριμένους λόγους,
0: όπως,
2: που έχουν να κάνουν με την απροθυμία και των δύο μερών, με διαφορετική σκοπιμότητα βέβαια, να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε το Ιράν επιθυμεί να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι φαίνεται στην παρούσα φάση να έχει περιοριστεί κάπως η επιδραστικότητα που το Ισραήλ είχε έναντι της Αμερικανικής ηγεσίας. Φαίνεται δηλαδή ο Τραμπ και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών και λόγω του ότι υπάρχει ένας υπερδιπλασιασμός των τιμών ενέργειας στο εσωτερικό των ΗΠΑ και λόγω των πιέσεων που έχει δεχτεί για ένα πόλεμο ο οποίος δεν είναι δικός του, ενώ ο ίδιος είχε δεσμευτεί προεκλογικά και μετεκλογικά ότι δεν θα πολεμούσε τον πόλεμο κανενός άλλου, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος να βάλει αρκετό νερό στο κρασί του. Αν δούμε δηλαδή ποιες ήταν οι αρχικές στοχεύσεις των Αμερικανών και ποια είναι η συμφωνία όπως περιγράφεται σήμερα, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Επίσης να πούμε, για μένα το σημαντικότερο όλο, είναι κύριε Ανδρίτσο, ότι ενώ πριν από τον πόλεμο το κυριότερο ζήτημα ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα και το βαλιστικό του Ιράν, μετά τον πόλεμο, τώρα που δεν έχουμε πόλεμο εδώ και κάποιες εβδομάδες, το κυριότερο ζήτημα είναι το άνοιγμα του ασθενού του Ορμούς.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, λόγω της ασφυξίας, έχουν... έτσι που έχει προκύψει.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Λόγω της ασφυξίας στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι πλέον το πυρηνικό. Βλέπετε ότι σε αυτή την συμφωνία που έχει δει το φως δημοσιότητας, υπάρχει μεν αναφορά στο πυρηνικό, αλλά δεν είναι οριστική η συμφωνία για το πυρηνικό. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχει ξεπάγωμα κάποιων ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ στο παρελθόν, και όταν λέω το παρελθόν, ενώ πριν την 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανικές και οι ιρανικές επιχειρήσεις, η προϋπόθεση για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων και εν συνεχεία βέβαια για την άρση των κυρώσεων ήταν το Ιράν να απέχει από κάθε δραστηριότητα η οποία μπορεί να παραπέμπει σε πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι για μη ειρηνικούς σκοπούς.
0: Οπότε βλέπουμε ότι αλλάζουν οι τόνοι. Έτσι. Μέσα τουλάχιστον από τις διαρροές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Που
2: για την ώρα βλέπουμε ότι πέφτουν οι τόνοι. Προφανώς είναι πάρα πολύ συγκεχημένη η κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε κάποια ανατροπή. Αλλά σήμερα που μιλάμε, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα πω για μια ακόμα φορά. Δεν είναι συνολική συμφωνία, δεν είναι οριστική συμφωνία, δεν είναι συμφωνία που περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι μια συμφωνία πλαίσιο, είναι μια συμφωνία γέφυρα, αν προτιμάτε, η οποία θα δώσει χρόνο ζωής, 60 μέρες θα το δούμε, έτσι ώστε να πάμε παρακάτω, ευελπιστώντας ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει και μια συμφωνία που θα είναι στη λεπτομέρεια και όχι αρκετά γενική, αλλά πάντως δεσμευτική, θα το δούμε αυτό κατά πόσο τα δύο μέρη θα μείνουν πίσω από τις δεσμεύσεις τους, για να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Μια τελευταία παρατήρηση, γιατί καταλαβαίνω δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι,
2: όσο
0: παρακαλώ.
2: Απομακρυνόμαστε από τον πόλεμο, όσο απομακρυνόμαστε από τις πολεμικές επιχειρήσεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για όλα τα μέρη να επιστρέψουν σε αυτές.
0: Ακριβώς, ακριβώς, απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για το χρόνο σας, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσυποκοτήτων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τρεις Εργιανίδες.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης,
12: Ζήσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
14: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
15: και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας.

0: θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλλιο και στην κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Περιστέρη μέχρι Μοσχάτο ανατμήματα. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις αίρες ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβεβαιή παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας των ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διαμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμα στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Sky 100,3 εκτάκτως μαζί αυτό το απόγευμα, απέναντί μου ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή και 210-48-00-170 έως και 4, αν έχετε να επισημάνετε κάποιο συμβάν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, καλείτε η Ρούλα Βρετάκου, θα σας απαντήσει για να καταγράψει το δικό σας μήνυμα και να το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, πώς ξεκινάμε αυτήν την εβδομάδα, που βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αυριανές ανακοινώσεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα χθες σε ένα πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εφημερίδας έγραφε έτσι με πηχιαίο τίτλο «Έρχεται ο ηγέτης της προοδευτικής παράταξης». Το ζήτημα είναι αν αυτές οι προσδοκίες ορισμένων θα επιβεβαιωθούν ή αν θα καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να αντέξει σε αυτήν την στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα και να διατηρήσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά πάντα, έχοντας ως δεδομένο ότι υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 10-15 μονάδων ανάλογα με την περίοδο τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη από το αμέσως απόμενο κόμμα, δηλαδή μιλάντας σήμερα για την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά ως προς τον Αλέξη Τσίπρα που έρχονται αύριο οι ανακοινώσεις σε χρώματα Μπαρτσελώνα, σε χρώματα κόκκινο που είναι των αγώνων είπε ο Τσίπρας και μπλε που είναι της πατρίδας. Αυτό ξένης ορισμένους, γιατί συνήθως και μόνο η ορολογία πατρίδα παρέπεμπε στα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος, όμως ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του rebranding που επιμελήθηκε η γαλλική εταιρεία Publicis επιχειρεί να μπει και σε άλλα χωράφια. Μένει να δούμε ποια θα είναι αποτελεσματικότητα αυτής της καμπάνιας. Παράλληλα είχαμε την εμφάνιση την προηγούμενη εβδομάδα του κινήματος της κυρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, με συγκεκριμένη στόχευση, με συγκεκριμένη φρασιολογία, οπότε μένει να δούμε και από εκεί τι θα καταφέρει να κάνει η κυρία Καριστιανού, αν, όπως λένε ορισμένοι αναλυτές, θα κινητοποιήσει κόσμο που είχε μείνει στον καναπέ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ποιο είναι το μερίδιο που θα πάρει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα πώς θα συμπεριφερθεί το νέο εκλογικό σώμα, το εκλογικό σώμα μάλλον, σε αυτήν την νέα πολιτική προσφορά που θα έρθει στις επόμενες εκλογές, χωρίς να ξεχνάμε και τον Αντώνη Σαμαρά, που πληροφορίες επιμένουν ότι επίκειται και μια πρωτοβουλία εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολλά τα θέματα, είναι μεγάλη η ατζέντα και κάλεσα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με δύο εξαίρετους συνομιλητές. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και σε παράλληλη σύνδεση έχω και τον επικοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κονταχτσή, να συνεισφέρει και τη δική του άποψη σε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, Ζαχαρία, καιρό να τα πούμε σε τηλεοπτικό περίοδο.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Ο ραδιοφωνικός αέρας έχει τη γοητεία του, αλλά επειδή είσαστε και εμπειροί και πειθαρχημένοι έτσι ώστε να μην μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο, νομίζω θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα γύρω από αυτό. Και στην αρχική συνεννόηση, να το αποκαλύψω αυτό, μου έλεγε ο Σταύρος Κονταχτσής, πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση να δούμε λίγο τι συνέβη και στην Κύπρο, στις εκλογές που είχαμε χθες και είχαν ενδιαφέρον. Μιλάμε για εκλογές που είχαν μια αποχή της τάξης του 33% και όπου νίκησαν, παρά το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί, οι λεγόμενοι μεγάλοι, τα παραδοσιακά κόμματα δηλαδή, στις κυπριακές βουλευτικές. Σταύρο Κονταχτσή.
2: Όχι μόνο νίκησαν, δηλαδή τυπικά το Δυσί που ήταν ο νικητής, που είναι το κέντρο δεξιό κόμμα του, το πάλι ποτέ κόμμα του Νίκο Αναστασιάδη και τώρα της Ανίτας, κέρδισε σε σταυρούς, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα ψήφων να ανέβηκε, έχασε 0,8% σε ποσοστό, αλλά διατήρησε τις δυνάμεις του, παρά το γεγονός ότι η περιραίως ατμόσφαιρα μιλούσε για συντριβή. Αντίστοιχα το ΑΚΕΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, που είναι η δεύτερη δύναμη, και αυτό ανέβηκε πάρα πολύ. Αλλά το πιο σημαντικό νέο είναι κάποιο άλλο. Είναι ότι πρώτον ανέβηκε και έφτασε σχεδόν στο 11%, όπως και στις πρόσφατες ευρωεκλογές, ας το πούμε, αδερφό κόμμα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, το ΕΛΑΜ,
0: mm-hmm.
2: κατέρευσε η ΕΔΕΚ, που ήταν ένα παραδοσιακό κόμμα του 10% και βρέθηκε εκτός Βουλής. Κατέρευσαν οι οικολόγοι που επίσης εκπροσωπούνταν στη Βουλή. Και μπήκαν οριακά τα δύο κόμματα, τα οποία ιδίως αυτό του κυρίου Φιδία Παναγιώτη, που το περιμένανε και έκανε πάρα πολύ φασαρία και πάρα πολλά social. Και λέγανε αυτά που λέγανε, μπήκε οριακά στη Βουλή με 5%. Όπως οριακά στη Βουλή μπήκε τελικά και το κόμμα του πρώην Γενικού Ελεγκτήρου, το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο σάλο με τις καταγγελίες του.
0: Μάλιστα. Τούτων δοθέντων, Ζαχαρία Ζούπη, από την συμπεριφορά των Κυπρίων αδελφών στις κάλπες, μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα καθημάς?
1: Έχει δίκιο, Σταύρος. Δεν είμαστε σε γυαλά. Τα αποτελέσματα της Κύπρου, αν τα συνδέσουμε, ας πούμε, στη Κύπρο φάνηκε και είναι σωστή η δήλωση του Προέδρου Κύπριου. Το τελευταίο διάστημα, κάποιους μήνες πριν, οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. Έκανε μια δήλωση ότι κέρδισε η σταθερότητα και νομίζω ότι επηρέασε αυτός ο παράγοντας. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε και στην Ελλάδα, ξέρετε. Ωστόσο, για μένα τα τρία αυτά που ανέφερε ο Σταύρος είναι πολύ βασικά και με απασχολούν. Δηλαδή, ισχυρό δύναμα ενός ακροδεξιού κόμματος,
0: mm-hmm.
1: το 5-6% του Φιδία με απασχολούν, γιατί το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας πούμε στη Γερμανία το FDS στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι πρώτο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε εκλογές κρατηδίων με το ζόρι μπαίνει.
2: Όπως η ΕΔΕΚ στην Κύπρο.
1: Μπράβο. Όπως και η ΕΔΕΚ, το οποίο μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα.
2: Το κόμμα του Λυσαρίδη.
1: Παράγοντα
2: σταθερότητα και συνεργασία για εκλογή Προέδρου για πάνω από 30-40 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ακριβώς. Στην Μεγάλη Βρετανία, που οι εργατικοί κέρδισαν μετά από χρόνια και μάλιστα έχοντας το 64% των εδρών, με το εκλογικό σύστημα βέβαια που ισχύει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να σερφάρει δυνατά ο Φάρατς, άρα δεν πρέπει να αποσπόμαστε από το τι γίνεται και διεθνώς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Και περισσότεροι από 80 βουλευτές έχουν ζητήσει την παρέτηση του Πρωθυπουργού, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Του εργατικού κόμματος.
1: Είναι, δηλαδή, το εργατικό φαίνεται να έχει ανοίξει την πόρτα να περάσει περίπου τις ίδιες περιπέτειες. Θυμάστε ότι οι συντηρητικοί είχαν αλλάξει 4 χρόνια 4-5 πρωθυπουργούς. Σαν να πάει να επαναληφθεί αυτό. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι τμήματα της κοινωνίας αναζητούν λύσεις, νιώθουν προδομένα ίσως από το κράτος, τη δικαιοσύνη, τα κόμματα, τα μίντια, λοιπόν, και αναζητούν άλλες λύσεις, από ακροδεξιά έως και ακροαριστερά. Το τελευταίο διάστημα, αν στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης που είχαν και άλλες χώρες, είδαμε και αριστερά κινήματα. Τώρα περισσότερο βλέπουμε λαϊκίστικα δεξιά κόμματα παρά ας πούμε πιο αριστερόστροφα. Τώρα στην Ελλάδα τα δύο νέα αυτά κόμματα, τα οποία είναι διαφορετικά βέβαια μεταξύ τους, αν τα δούμε και τα δύο μαζί και τα κοινά που απευθύνονται, νομίζω με την εμφάνισή τους λιγότερο ή περισσότερο θα φέρουν σοβαρές αναταράξεις στις ισορροπίες και στα ποσοστά που υπάρχουν, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ενδέχεται να επηρεαστεί και η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα από την, από αυτήν την
1: κοιτάξτε,
0: ανακατάταξη. Από
1: μέχρι στιγμής μελετάμε βασικά, θα αρχίσουμε να μετράμε, ας πούμε από αύριο που θα έχει ιδρυθεί και ο κύριος Τσίπρας, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Μέχρι στιγμής μετράγαμε περισσότερο ποιοτικά, χαρακτηριστικά, μετράγαμε αυτή τη δυνητική ψήφο για να δούμε τι περίμετρο, την κοινωνική και την πολιτική που μπορούν να κινηθούν χωρίς να είναι πρόθεση ψήφου αυτό. Εκεί βλέπουμε ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού που λέμε να μπορεί να φέρει ένα σημαντικό πλήγμα στη νίκη, να πιέσει πλεύση, να πιέσει ελληνική λύση, αλλά κατά τη γνώμη μου και άλλα κόμματα λίγο ή πολύ. Όχι τόσο την Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Τσίπρα. Έχει ένα άλλο ακροατήριο. Πιο αριστερό, πιο κεντροαριστερό. Θα ισοπεδώσει κατά τη γνώμη μου. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στο 1-1,5% στις διάφορες μετρήσεις, στην καλύτερη περίπτωση. Νομίζω όμως ότι στοχεύει και προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Σταύρο Κονταξή.
2: Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και χωρίς να αναμετρήσει κάποιος, δηλαδή προφανώς ο Ζαχαρίας έχει πρόσβαση σε αριθμούς και σε στοιχεία τα οποία δεν έχουν οι υπόλοιποι, αλλά χωρίς να χρειάζεται να μετρήσει κάποιος, είναι και λίγο κοινή λογική. Μιλάμε για δύο κόμματα, εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που μετακινείται μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο εύκολα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι, αλλά δεν είναι κάποιο νούμερο το οποίο θα το δούμε στην κάλπη να επηρεάζει. Και η κυρία Καριστιανού είναι προϊόν αντίδρασης προς την κυβέρνηση. Δεν είναι προϊόν. Δεν είναι ενδεχομένως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να εμφανιστεί, το οποίο μπορεί να κάνει κάποια ζημιά στην Δημοκρατία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πάει να μαζέψει προς την πλευρά της αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση. Άρα στην αντιπολίτευση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί πέρα, εγώ βάζω και έναν αστερίσκο να κοιτάμε λίγο προσεκτικά εκεί στα εκδεξιών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η κυρία Καριστιανού ψαρεύει από εκεί. Δηλαδή στη Νίκη θα κάνει ζημιά ενδεχομένως, τον κύριο Βελόπουλο ενδεχομένως, αλλά εγώ βλέπω επίσης να ανεβαίνει πάρα πολύ σε επίπεδο εικόνας και στρατηγικά και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μάλιστα. Και να μην την υποτιμάμε.
0: Και αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συγκρατήσει τους δεξιούς και να μην χάσει και τους κεντρώους ταυτόχρονα.
2: Νομίζω τα πάει καλά σε αυτό. Και νομίζω τα πάει καλά σε αυτό γιατί πολύ απλά αυτά που συζητάμε περί του ΕΛΑΜ στην Κύπρο, περί του ΑΕΦΔΕ, περί του Φάραντζ, στη Γαλλία, η Λεπέν, η Μελόνι στην Ιταλία, όλα έχουν σε ένα επίπεδο μια κοινή αναφορά. Η κοινή αναφορά είναι ότι υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ως Ευρώπη να το διαχειριστούμε όπως θα θέλαμε. Δεν έχει γίνει ενσωμάτωση γιατί είχαμε μαζική εισρωή και έχει αρχίσει και υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα.
0: Mm-hmm. Όπως και η ακρίβεια. Βλέπουμε ότι τροφοδοτεί ανάλογα κινήματα και ο πληθωρισμός κλπ.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά το κύριο κομμάτι είναι το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το κομμάτι η Νέα Δημοκρατία, παρότι κεντροδεξιό κόμμα, έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση από τα αντίστοιχα κόμματα της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, τα αδερφά κόμματα του EPP. Εκεί νομίζω είναι στο κομμάτι που καταφέρνει και συγκρατεί προς το παρόν δυνάμεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν διαρροές εκδεξιότητες, περίπου 15% κυκλοφορεί εκεί πέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές καταφέρνει και συγκρατεί εκεί πέρα και δεν χάνει προς το παρόν προς τα εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Είχε ένα μεγάλο πλήγμα με το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια προς αυτό το κοινό, αλλά νομίζω το ψιλομάζεψε στην πορεία.
0: Ένα καταληκτικό σχόλιο και από σένα, Ζαχαρία Ζούπη.
1: Ναι, θέλω να πω, έχει δίκιο ο Σταύρος, να λάβουμε υπόψη ότι οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε χώρες Ευρώπης για το μεταναστευτικό υπερβαίνουν τους διαχωρισμούς δεξιούς-αριστερούς. Εάν δείτε την ατζέντα, τους νόμους με τους οποίους προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα η ιδανική κυβέρνηση, που είναι σοσιαλδημοκρατική, μάλλον η δικιά μας θα περάσει σαν φιλελεύθερη. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σκληρή ατζέντα. Δέχτηκε τεράστια κριτική και εντός του κόμματος του σοσιαλδημοκρατικού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην Ελλάδα για παράδειγμα και αλλού συνυπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι συγκρούονται μεταξύ τους και όποια κυριαρχήσει θα δώσει το αποτέλεσμα μέχρι τελευταία στιγμή των εκλογών θα κρίνεται αυτό το κλίμα. Απ' τη μία οι γεωστρατηγικές αναταράξεις φέρνουν ένα φόβο, μια ανάγκη για ασφάλεια, άρα τονώνουν την ανάγκη σταθερότητας. Και απ' την άλλη βέβαια υπάρχει ακρίβεια ο πληθωρισμός, που αυτό είναι η κύρια αιτία της όποιας διαμαρτυρίας. Εκεί θα παιχτεί και το όλο πολιτικό παιχνίδι κατά τη γνώμη μου το επόμενο διάστημα.
0: Ζαχαρία Ζούπη, Σταύρο Κονταχτσή, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας για το χρόνο σας και θα έχουμε εννοείται και περισσότερα να συζητάμε και από αύριο, έχοντας και τα δεδομένα με τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πω, πω, πω.
14: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και ακούστε τώρα πώς συνδέεται η αγορά με το πανεπιστήμιο. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ανέφερε προχθές ότι η Ελλάδα στοχεύει να αναδειχθεί σε κόμβο βιοτεχνολογίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς, προωθώντας καινοτομία, επενδύσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο των επιστημών υγείας. Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Κιλ, προσφέροντας από το 2025 το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Στην εμβιομηχανική, ενταγμένο στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας. Έναν ταχαίως εξελισσόμενο επιστημονικό κλάδο που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και θεραπείων ικανών να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Και επειδή μας ενδιαφέρει ποια είναι η ακαδημαϊκή ομάδα για την εκπαίδευση των αυριανών επαγγελματιών, κοσμήτορας της σχολής είναι ο Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, από το 2011 αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ίδρυσε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μεταπτυχιακού βιοηθικής στην Ελλάδα, με περισσότερες από 350 επιστημονικές δημοσίευσεις και 10.000 ετεροαναφορές. Αυτά για αυτήν την ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
27: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
29: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
30: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
31: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
30: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
31: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
30: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις παραμένουν στην άνοδο του Κηφίσου από Μοσχάτο μέχρι λεωφόρου Αθηνών και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Εγάλεο μέχρι λεωφόρου Ποσειδώνος. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Δεν ενεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε, μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να υπάρξει συμφωνία με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν θα φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίφη, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδειλώτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρο ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικού Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσα από το Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Τώρα η Ρωσία κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη σειράς πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και θέσεις διοίκησης. Συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι αυτό το απόγευμα Δευτέρας 25 Μαΐου Sky 100,3 εκτάκτος μαζί σας στο μικρόφωνο Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου είχαμε διαδοχή πριν από λίγο στη ρύθμιση του ήχου. Ανέλαβε ο κύριος Γιώργος Βραχνός με μεγάλη επιτυχία. Ο ηχολήπτης που έχει παντού μόνο φίλους. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι οι κώδικες, οι εσωτερικοί κυρίες και κύριοι. Στην επιμέλεια της παραγωγής παραμένει ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4800-170 έως και 4 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου που σας απαντά. Σημειώνει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου και θα δείτε την επιλογή. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Παράλληλα, έχουμε επικοινωνία και από τα κοινωνικά δίκτυα στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και πριν από οτιδήποτε άλλο να σας πω και για κάτι καινούργιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζήτησε το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον τουρισμό, κυρίες και κύριοι, διότι είναι και η περίοδος που διανύουμε, που απέχουμε λίγες μόλις ημέρες από την έναρξη της σεζόν, όπως έχουμε συνηθίσει, για την νησιωτική Ελλάδα κυρίως, του Αγίου Πνεύματος. Είναι το πρώτο τριήμερο όπου είναι πολλοί οι επισκέπτες στα νησιά μας, αλλά και στην υπηρωτική Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάντα επίκαιρη μια συζήτηση για τον τουρισμό αυτήν την εποχή, να δούμε πού βρισκόμαστε. Ποια είναι τα ζητήματα, ποια είναι τα προβλήματα, τι απασχολεί τους επαγγελματίες του κλάδου, διότι μιλάμε για έναν κλάδο το οποίο συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Είναι πρωταθλητής εισφορών, θα έλεγα, στην ελληνική οικονομία. Εννοείται όλη η οικονομία της φιλοξενίας και όλα τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό, είτε μιλάμε για τον εγχώριο τουρισμό, είτε μιλάμε για τους ξένους τουρίστες που επιλέγουν να έρθουν στην πατρίδα μας. Ξεχωρίσαμε δύο θέματα και ξεχωρίσαμε, το λέω αυτό, διότι υπάρχει ένα εργαλείο, έτσι, και για μας τους δημοσιογράφους που θέλοντας να ψάξουμε κάτι εξειδικευμένο αναφορικά με τον τουρισμό, υπάρχει αυτή η έκδοση «Χρήμα και τουρισμός» που επιμελείται ο συναδελφός μου ο Κώστας Δεριζιώτης, που είναι και στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Και τα δύο αυτά θέματα έχουν να κάνουν από τη μία με τις σφοδρές αντιδράσεις όπως καταγράφονται για το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Μάλιστα διάβαζα ότι υπάρχει και μια ανοιχτή σύγκρουση με τη φιλοσοφία του υποδιαμόρφωση νέου χωροταξικού για τον τουρισμό από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, που κλιμακώνει τις αντιδράσεις της απέναντι στις προτινόμενες ρυθμίσεις. Και αυτό που πονάει κυρίως και απασχολεί τους ξενοδόχους είναι ότι μέσα από το νέο χωροταξικό περιορίζεται η δυνατότητα για νέες κλίνες και είναι ένα από τα σημεία της διαφωνίας. Και το άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι γιατί οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον τουρισμό ενώ ο κλάδος πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ κάθε χρόνο. Κώστα Δεριζιώτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση και αν μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή διόρθωση. το Χρήμα για Τουρισμός και το moneytourism.gr. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που το γράφουν και το επιμελούνται, εν πάση περιπτώσει, και δεν είμαι μόνος μου προφανώς.
0: Με επικεφαλής.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Με επικεφαλής. Okay. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό, από το νέο χωροταξικό, γιατί η μεγάλη ένσταση, διάβαζα και το ρεπορτάζ που έχετε, είναι τα όρια στις κλίνες.
1: Εδώ είναι λίγο αξιοπρόσεκτο και αξιοπερίεργο όλο αυτό που έχει συμβεί με το χωροταξικό του τουρισμού. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον τουρισμό να μην λέει ότι το χωροταξικό του τουρισμού θα έπρεπε να έχει γίνει χθες. Έτη επί ετών οι συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου λένε στις κυβερνήσεις, στις εκάστοτε κυβερνήσεις, φτιάξτε το χωροταξικό. Το δεύτερο που όμως πρέπει να έχει κανείς πολύ, να λάβει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη του, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας που να μην είναι απέναντι στο χωροταξικό που έχει εμφανίσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ΠΟΚΣ, δεν είναι μόνο ο ΣΕΤΕ, δεν είναι το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, δεν είναι οι περιφέρειες, αρκετές περιφέρειες, με πρώτον από όλους τον Γιώργο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρο των Περιφερειαρχών mm-hmm. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος είπε ευθασώς ότι δεν θα χαρίσω ακατοίκητο νησί σε προστατευμένες χελώνες. Δεν θα χαρίσω ακατοίκητα νησιά σε προστατευμένες χελώνες, αυτό είπε τη λέξη. Είναι ο σύνδεσμος των επιχειρηματιών που έχουν καταλήματα, είναι ο σύλλογος των επιχειρήσεων της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κυριολεκτικά, και μπορεί να έχω ξεχάσει κι άλλους, οι μεγάλες ενώσεις ξενοδόχων, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, η Ένωση Ξενοδόχων Κερκύρας, και μπορεί να έχω ξεχάσει κι άλλους πολλούς. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι αυτό το χωροταξικό είναι ωραίο και πάμε. Mm-hmm. Εκτός από την κυρία Κεφαλογιάννη, βέβαια, η οποία κάθε φορά που βγαίνει λέει πόσο τέλειο είναι το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού.
0: Όταν μιλάμε για ειδικό χωροταξικό, να το διευκρινίσουμε και για τους ακροατές που ίσως δεν έχουν διαβάσει σχετικά, μιλάμε για έναν χάρτη της χώρας όπου υπάρχει ανάλογος χαρακτηρισμός, ανάλογα με την περιοχή, αν είναι ανεπτυγμένη τουριστικά, αν είναι κορεσμένη ή άμα είναι στο περιθώριο, αν έχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης κλπ. Οπότε όλα αυτά καθορίζουν και τη δυνατότητα που έχει κάποιος για περισσότερες κλίνες, λιγότερες, για μεγαλύτερες επιδοτήσεις, λιγότερες επιδοτήσεις και ούτω καθεξής. Σωστά έχω καταλάβει?
1: Το λες πάρα πολύ ωραία. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Με μια υποσημείωση βέβαια, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί θα μιλάμε μέχρι αύριο, mm-hmm. ότι εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο έχουν κοπεί όλες οι επιδοτήσεις στον τουρισμό. Δεν υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις στον τουρισμό και προχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Όταν τέθηκε αυτό το θέμα, είπε στην ομιλία του ότι στο παρελθόν επιχορηγήσαμε τον τουρισμό. Ναι, αλλά ο τουρισμός το επέστρεψε και το επιστρέφει πολλαπλάσια στη χώρα, γιατί πολύ σωστά είπε στην εισαγωγή σου ότι είναι ο βασικός τομέας, ο βασικός τομέας της ελληνικής οικονομίας και ο πρώτος που ανέκαμψε μετά την πανδημία του COVID. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Ναι. Και τώρα απλά δεν γίνεται. Και για να γυρίσω τώρα στην πολύ σωστή εισαγωγή σου για τις κλίνες, είναι ένα από τα θέματα αυτά και προτάσουν δήθεν την προστασία του περιβάλλοντος. Και ρωτάω εγώ, όχι ως επιστήμονας, ως ένας κοινός άνθρωπος χρησιμοποιώντας την κοινή λογική. Τι επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον, 3 ξενοδοχεία των 100 κλινών ή 1 ξενοδοχείο των 300 κλινών? Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα. Και δεύτερον, ποιος έβαλε το όριο των 100 κλινών και με ποια διαδικασία έβαλε? Το τρίτο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι σαν τις μόδες που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Ξέρεις, έχουμε μόδες. Κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουμε μια καινούργια μόδα και την πιπηλάμε όλοι. Η τελευταία μόδα λοιπόν που έχει προκύψει, που χρησιμοποιούν διάφοροι επαείοντες και μη, είναι η έννοια της φέρουσας ικανότητας. Έτσι, τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια, αν και εσύ θα το λέγες βάλω καλύτερα? Η έννοια της φέρουσας ικανότητας είναι υποθετικά όσους τουρίστες χωράει μια περιοχή.
0: Ακριβώς. Πόσο μπορεί να αντέξει. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μετά μιλάς για υπερτουρισμό και ούτω καθεξής. Ναι. Και μια συζήτηση που ουσιαστικά δεν αφορά τη χώρα μας, αλλά εντάσσεται σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι μερικές φορές πιπηλίζουμε πράγματα χωρίς πραγματικά αυτά να ισχύουν. Και στο τέλος κάνουμε ζημιά, διότι αν πολλαπλασιαστικά βγάλουμε όλοι μαζί ότι στη χώρα μας έχουμε υπερτουρισμό, το επόμενο βήμα είναι να μην έρχονται οι τουρίστες, γιατί σου λέει εκεί πέρα είναι κορεσμένο.
1: Ακριβώς. Και ρωτάω τώρα εγώ, πάω στο επόμενο στάδιο της σκέψης αυτής. Και ρωτάω εγώ, φτιάχνουμε ένα χωροταξικό για τα επόμενα 50 χρόνια. Το οποίο χωροταξικό, προσοχή εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχει να κάνει κυρίως και με την ασφάλεια δικαίου. Διότι ξεκινάει, έρχεται ο τάδε επιχειρηματίας και ξεκινάει να χτίσει ένα ξενοδοχείο, βγάζει τις άδειες του, κανονικά τα πάντα όλα, και μετά από λίγο πάει κάποιος εκεί και του λέει: α, εγώ δεν μπορεί να χτίσει εδώ, γιατί έκανε προσφυγή η φτάμενη χελώνα. Και σταματάνε τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο δε ότι όλο το 90%, για να μην πω το 100% των ξένων επενδύσεων που έρχονται στη χώρα, στον τουρισμό, δεν έρχονται αναπτύσσοντας καινούργιες μονάδες, έρχονται σε μονάδες που υπάρχουν και λειτουργούν.
0: Έτσι ώστε να είναι σίγουροι.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν θα τους μπλοκάρουν στη συνέχεια. Και επίσης, αυτό που αναφέρει η POX και το διάβαζα στο Χρήμα και Τουρισμός και είναι εντελώς λογικό, είναι ότι η φέρουσα ικανότητα δεν είναι ένα στατικό μέγεθος. Γιατί αύριο κάνεις μία άλλη υποδομή, αυξάνεται.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να σου πω. Αυτό ναι. Ακριβώς ήταν το point που ήθελα να θίξω. Δηλαδή, ναι. Αυτή τη στιγμή κάνεις ένα χωροταξικό για τα επόμενα 50 χρόνια. Μάλιστα. Η φέρουσα ικανότητα της Κρήτης είναι με ή χωρίς το Καστέλι.
0: Σωστά. Έτσι. Ναι.
1: Τόσο απλά. Η φέρουσα ικανότητα της Σαντορίνης είναι με ή χωρίς το καινούριο λιμάνι, αν και όταν γίνει, διότι το έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η κάθε φέρουσα ικανότητα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή η έννοια, έτσι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή η έννοια, με ποιους κανόνες και με ποια στρατηγική προοπτική έχει γίνει. Η Fraport αυτή τη στιγμή έχει ήδη εξαγγείλει την επέκταση του αεροδρομίου στην Κέρκυρα. Το έχει ήδη εξαγγείλει, είναι στο επενδυτικό του πρόγραμμα. Αυτό έχει υπολογιστεί στους υπολογισμούς που έχουν κάνει αυτοί που τους έκαναν σε αυτό το χωροταξικό.
0: Εύλογο το ερώτημα. Επειδή όμως ο χρόνος κυλάει και έχω μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Κώστα Δεριζιώτη, πες μου λίγο και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Γιατί φεύγουν?
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Λοιπόν, επειδή όπως είπες δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολύ γρήγορα. Το πρώτο είναι, παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους ελάχιστους κλάδους που έχουν ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις και η Ομοσπονδία των Εργαζόμενων, η ΠΟΕΤ με τον Γιώργο τον Χότζογλου και οι ξενοδόχοι με τον Γιάννη τον Χατζή έχουν εδώ στα χέρια, έχουν υπογράψει, οι μισθοί αυτάνονται και υπάρχει ένα ρυθμισμένο εργασιακό καθεστώς. Ωστόσο,
0: υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι αυτόνο, τις συλλογικές συμβάσεις εννοώ. Όταν όμως είσαι τόσους μήνες εποχικά άνεργος και παίρνεις 400 ευρώ, όταν το κράτος δεν επιδοτεί από τη δεκαετία του 90, οι άνθρωποι που ίδρυσαν το ΣΕΤΕ ζητούσαν να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, ώστε οι ξενοδόχοι να κρατάνε τα ξενοδοχεία τους περισσότερους μήνες. Αυτό δεν έχει γίνει. Προφανώς υπάρχουν και κάποια εργασιακά θέματα στον κλάδο, σε κάποια ξενοδοχεία και με συνθήκες διαμονής και με τα υπόλοιπα, αλλά αυτά βελτιώνονται. Όμως, όταν έχεις αλλάξει και ένα τρόπο ζωής, ειδικά μετά την πανδημία, όταν ο άλλος θέλει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θέλει καλύτερες συνθήκες εργασίας, το σκέφτεται να πάει στον τουρισμό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι, κακά τα ψέματα, Νικό, ελληνική φιλοξενία με κατά τα άλλα άξιους εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, από το Νεπάλ, από το Βιετνάμ, δεν γίνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Και πληροφορούμε ότι ήδη οι επιχειρήσεις, μη έχοντας άλλη εναλλακτική, καταφεύγουν ακριβώς σε αυτές τις τρίτες χώρες, έτσι, στις Φιλιππίνες μεταξύ άλλων, για να πάρουν κόσμο από εκεί για να μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Βεβαιότατα. Και αυτό δεν το έχουμε, ούτε αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει για να σκεφτούμε λίγο σοβαρά. Οι τουριστικές μας σχολές, τα δίδακτρα στις μεγάλες σχολές της Ελβετίας είναι εξαψήφιο νούμερο. Και εμείς εδώ που έχουμε τόσα πολλά ξενοδοχεία, που είναι το καλύτερο case study για αυτούς τους εργαζόμενους, που θα μπορούσαμε να εκπαιδεύουμε στελέχη του τουρισμού από όλο τον κόσμο. Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σχολές τουρισμού, ξέρουμε? Δυστυχώς είναι αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Γιατί δεν προχωράει καθόλου αυτό το πλέγμα? Αντιθέτως, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και προσκόμματα και δεν έχουμε καθόλου πραγματική άποψη για την πραγματική οικονομία και τον πραγματικό τουρισμό όταν βάζουμε το 5 λεπτό και το 10 λεπτό στο ρεσεψιονίστ που αν καθυστερεί στο αεροπλάνο θα πρέπει ο ξενοδόχος είτε να κάτσει ο ίδιος, είτε να παρανομήσει με κίνδυνο να φάει πολλές χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, επειδή ο ρεσεψιονίστ μπορεί να περιμένει μισή ώρα γιατί καθυστέρησε μισή ώρα το αεροπλάνο. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποιος να κάτσει να τα σχεδιάσει και να τα σκεφτεί στρατηγικά. Όμως το πρόβλημα της εξέβρεσης των εργαζόμενων στον τουρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και το έχουμε μπροστά μας. Δεν λέω θα το βρούμε μπροστά μας. Το
1: έχουμε ήδη.
0: Κώστα Δερυζιώτη.
1: Λοιπόν, με απλά λόγια, 60 με 80.000 εργαζόμενοι. Και πρόσεξε την παράνοια, και το κλείνω εδώ για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Στην τελευταία αναφορά της ΔΥΠΑ για τους εποχικά εργαζόμενους και τις επιδοτήσεις, υπάρχουν 40.000 άνεργοι στον τουρισμό που επιδοτούνται.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Κώστα Δερυζιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτόν ακριβώς λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε.

Δεν ενεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
0: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

Ακούμε τους Lost Frequencies, κυρίες και κύριοι, που σίγουρα δεν γεμίζουν ένα ΟΑΚΑ όπως η Metallica με 120.000 κόσμο. Σίγουρα δεν προσεγγίζουν τους Iron Maiden που ήταν το Σάββατο που μας πέρασε με 57.000 κόσμο. Και σίγουρα δεν μπορούν να κινηθούν ούτε στα ύψη του Final Four, όπου συνολικά ήταν εκεί 30.000 κόσμο. Έτσι λοιπόν το ΟΑΚΑ είναι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά μιλώντας τώρα για αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες και συγκεκριμένα για τον Μάιο, το ΟΑΚΑ είναι στο επίκεντρο πολύ μεγάλων διοργανώσεων. Και καλέσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό το κόσμημα της πρωτεύουσας και που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αφήνουμε πίσω, και θέλω να ελπίζω οριστικά, και την εικόνα εγκατάληψης που διαπιστώναμε κατά καιρούς, αλλά και της απαξίωσης που έχουν άλλες ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αλλά που σιγά σιγά βρίσκουν το δρόμο τους, δυστυχώς όχι όλες, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Μου έρχεται στο μυαλό το κολυμβητήριο που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Ολυμπιακό χωριό, το κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά πριν από μερικές ημέρες. Γενικά γίνονται κάποια βήματα, αλλά όπως συνήθως

0: χώρα μας, όλα αυτά γίνονται αργά και βασανιστικά. Πλην όμως υπάρχει ένα πλάνο για το ΟΑΚΑ και το βλέπουμε αυτό να υλοποιείται και είναι ο κύριος Χαλιορής μαζί μας να τα πούμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και το ΟΑΚΑ έδωσε απανωτές εξετάσεις έτσι, αυτό το μήνα.
1: Ξέρετε, κάναμε έναν υπολογισμό για το πόσος κόσμος θα περάσει συνολικά μέχρι το τέλος Μαΐου μέσα από το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Και ο αριθμός είναι λίγο σοκαριστικός. Δηλαδή υπολογίζουμε μαζί με τις δύο συναυλίες, το Final Four αλλά και την καθημερινή χρήση, που καλό είναι να πούμε ποιος είναι ο αριθμός, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει τη δυναμική του ΟΑΚΑ. Μιλάμε για καθημερινά περίπου 25.000, 22 με 25.000 άτομα κάθε μέρα, μία απλή μέρα χωρίς εκδήλωση, σε όλο το συγκρότημα.
0: Που έρχονται για κάποια προπόνηση ή ακόμα και για μία βόλτα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ο αριθμός λοιπόν αυτός είναι μεγάλος, είναι ένας αριθμός που μας σοκάρει και είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή περίπου μέσα στο Μάιο, 1 εκατομμύριο κόσμου πέρασε και θα συνεχίσει να περνάει μέχρι τέλος Μαΐου μέσα από το Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ΟΑΚΑ σαν υποδομή ή μάλλον σαν ένα άθροισμα υποδομών, διότι μιλάμε για ένα συγκρότημα, ένα σύμπλεγμα, μπορεί να ανταποκριθεί? Τι χρειάζεται, τι άλλο χρειάζεται να γίνει, κύριε Χαλιορή, και ποιο είναι το πλάνο που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Κύριε Ανδρίτσο, μιας και μιλάμε για αθλητική κατάσταση, να σας πω ότι μου δώσατε την εξαιρετική πάσα να πω ακριβώς ποιο ήταν το θέμα με το ΟΑΚΑ και πού βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Το ΟΑΚΑ λοιπόν έχει φτιαχτεί για μια πολύ μεγάλη γιορτή, για να φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς σήμερα προσπαθούμε να το φέρουμε στην καθημερινότητα, άρα λοιπόν προσπαθούμε όλο το Ολυμπιακό συγκρότημα να φτιάξουμε έτσι τις δομές του, τις ανακατασκευές του, τις συντηρήσεις του, όλη του τη λειτουργία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο σχεδιασμός δεν ήταν για καθημερινή χρήση. Άρα λοιπόν στοχεύουμε σε ένα μεγάλο Ολυμπιακό αστικό πάρκο, έναν χώρο πρασίνου. Δυστυχώς δεν είχε πολύ πράσινο και δεν είχε περιποιηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν είχε περιποιηθεί και το πράσινο το οποίο υπήρχε. Για να μην σας πω άλλα πράγματα τα οποία σας ξενήσουν, όπως για παράδειγμα τα περισσότερα δέντρα είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες τους και αυτό εμείς το διαπιστώσαμε βλέποντας, γιατί δεν αναπτύσσονται, οπότε αναγκαστήκαμε να ξεφυτρώσουμε κάποια δέντρα και διαπιστώσαμε εκεί ότι είχαν φυτευτεί μαζί με τις πλαστικές γλάστρες. Άρα λοιπόν,
0: οπότε μιλάμε, αυτό που μας περιγράφεται ενδεικτικά σαν παράδειγμα, μιλάμε για την απόλυτη προχειρότητα. Ήταν δηλαδή τσάτρα πάτρα να το τελειώσουμε, να γίνουν οι αγώνες, να είμαστε εντάξει, αλλά χωρίς κανείς να προνοεί τι θα γίνει στη συνέχεια και τι τύχη θα έχουν, ας πούμε, αυτά τα δέντρα που φυτεύτηκαν μαζί με τις γλάστρες στο πέρασμα του χρόνου.
1: Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς εμείς αφήνουμε πίσω οτιδήποτε μας στεναχωρούσε, γιατί μην ξεχνάμε, μιλάμε για την Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας. Μια εγκατάσταση που το 2004 μας έκανε όλους περήφανους. Κατά γενική ομολογία γίνανε εκεί καλύτερη τελετή ένεση και καλύτερη τελετή λήξης στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα μιλάμε για ένα κόσμο και μια εθνική παρακαταθήκη, μια ζωντανή πολιτιστική και αθλητική κληρονομιά, η οποία πέφτει στις πλάτες μας, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Άρα λοιπόν τώρα τρέχει ένα μεγάλο ολιστικό σχέδιο, ώστε όλη αυτή η εγκατάσταση να έχει τη δυνατότητα καθημερινά να λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό. Όσο δύσκολο και όσο πραγματικά προβληματικό και αν είναι. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα δείτε ένα διαφορετικό ΟΑΚΑ. Έχουμε σήμερα περίπου 27 εργοτάξια στο σύνολο του συγκροτήματος. Μιλάμε για ένα συγκρότημα πάνω από 1.100 στρέμματα, το μεγαλύτερο εντός αστικού ιστού για όλη την Ευρώπη. 27 εργοτάξια, 2.500 εργαζόμενοι και όμως φιλοξενούμε μεγάλα event. Και αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, μας το έχουν πει από παντού. Έρχονται πλέον πανεπιστήμια από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να επισκεφθούν και να δουν από κοντά τον τρόπο που λειτουργεί το συγκρότημα, παρότι γίνονται μεγάλα έργα και με κύριο μέλημά μας την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις,
0: ναι,
1: που καταλαβαίνετε πλέον είναι το α και το ω, η ασφάλεια. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω όλους μας χαροποιεί. Χθες βγήκε κερδισμένος νικητής ο Ολυμπιακός, αλλά βγήκε και το Ολυμπιακό συγκρότημα, γιατί σε συνεργασία πάντα με την Οργανωτική Επιτροπή και με το Telecom Center Νομίζω υπήρχε μια πολύ καλή εικόνα προς τα έξω, προς όλη την Ευρώπη, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό στην Ελλάδα.
0: Όντως, μια σύγχρονη εγκατάσταση όπου όλα κύλησαν καλά, θέλω να πω στο τεχνικό επίπεδο κλπ. Αλλά και ευρύτερα, και εδώ νομίζω πρέπει να αποδώσουμε και τα εύσημα, γιατί πολλές φορές στη χώρα μας πέφτουμε να προκαταβάλουμε ότι θα γίνουν επεισόδια, ότι αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Πλην όμως βλέπεις ότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει αυτό το υγιές κομμάτι του αθλητισμού που πάει, παρακολουθεί ένα αγώνα μαζικά και όλα ολοκληρώνονται, το ενδιαφέρον παραμένει μόνο στα ενδογηπαιδικά και δεν συζητάμε θέματα του αστυνομικού δελτίου. Το λέω αυτό με αφορμή και τη δική σας αναφορά, το γεγονός ότι όλα κύλησαν ομαλά. Τώρα, για το επόμενο διάστημα έχετε κάτι να μας προαναγγείλετε, διότι εδώ πέρα ο Γιώργος μου λέγε ποιους, Springsteen και τι άλλο?
2: ACDC,
0: Taylor Swift, Bruce Springsteen. Τι έχει στο καλεντάρι για τους επόμενους μήνες? Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κύριε Χαλιορή?
1: Έχουμε πολλές συναυλίες και οι συναυλίες γίνονται στο πλαίσιο της βιωσιμότητας του οργανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να συντηρηθεί όλο αυτός ο μεγάλος οργανισμός, όλα αυτά τα κτίρια, όλες αυτές οι υποδομές, και για να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό στην αθλητική οικογένεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΆΚΑ έχει φτιαχτεί για να καλύπτει ανάγκες του αθλητισμού. Φιλοξενούμε δεκάδες ομοσπονδίες και εθνικές ομάδες που οι αθλητές μας μας κάνουν περήφανους στους αγώνες που δίνουν ανά τον κόσμο. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους 365 μέρες το χρόνο. Για να έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο βιωσιμότητας μέσα από μεγάλες διοργανώσεις που φέρουν τα χρήματα για να μπορούμε να συντηρούμε τις εγκαταστάσεις. Σήμερα κιόλας, δηλαδή χθες τελείωσε το Final Four, σήμερα το πρωί έγινε η πρώτη μεγάλη σύσκεψη για την πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση 26 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν δεν αφήνουμε χρόνο και προσπαθούμε να δούμε τα λάθη και τις παραλήψεις που κάναμε στην τελευταία διοργάνωση για να μην την κάνουμε στην επόμενη. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ απαιτητικός, αλλά θέλουμε η κάθε επίσκεψη στο ΆΚΑ να μην είναι απλά μια επίσκεψη, μια συμμετοχή σε ένα event αθλητικό ή πολιτικό, αλλά να είναι μια εμπειρία.
0: Και το κλειδί είναι σε αυτό που μόλις αναφέρατε, στη βιωσιμότητα, δηλαδή στο γεγονός ότι αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν έσοδα, μπορούν να χρηματοδοτηθεί, συνέχεια η συντήρησή τους, η σωστή τους συντήρηση, και όλα αυτά να είναι τακτοποιημένα και όμορφα, να μπορεί ο κόσμος να τα επισκέπτεται, είτε πηγαίνει για κάποια αθλητική διοργάνωση, ένα πολιτιστικό γεγονός ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό παράγοντας βιωσιμότητα, γιατί το λέω αυτό, κύριε Χαλιορή, πρόσφατα είχα βρεθεί στη Βαρκελόνη και όλοι γνωρίζουμε τον υποδειγματικό τρόπο όπου διαχειρίστηκαν την Ολυμπιακή τους κληρονομιά, κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη στη χώρα μας, και ένα από τα ζητούμενα είναι πάντοτε η βιωσιμότητα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για κάθε τι που κατασκευάζουμε και πρέπει να συντηρήσουμε στη συνέχεια?
1: Να σας πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή με τη συμβολή και την αρρωγή. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τη συμβολή και την αρρωγή της κυβέρνησης και της πολιτείας, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε πάρει ένα ποσό το οποίο δεν έχει ξαναδοθεί σε Ολυμπιακή εγκατάσταση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνολικά το τεχνικό πρόγραμμα του ΆΚΑ αυτή τη στιγμή είναι άνω των 155 εκατομμυρίων, μαζί και με ίδιους πόρους και από το Υπουργείο αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, και σε συνεργασία με το Υπερταμείο και με την καθημερινή, θα μου επιτρέψετε να το πω, ενημέρωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί έχει δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να ξαναφτιαχτεί η Ολυμπιακή μας εγκατάσταση. Νομίζω πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και να ξανασυστηθούμε στον κόσμο, αφήνοντας το πλάι, αφήνοντας στην άκρη τις δύσκολες στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα και για εκδηλώσεις αλλά και για συντηρήσεις που θα ξεκινήσουν μόλις τελειώσουν τα μεγάλα έργα.
0: Ναι. Εκτός από Άννα Βύση, εγώ θα επιμείνω, εκτός από Άννα Βύση που περιμένουμε, Springsteen, Taylor Swift, ACDC, έχουμε κάτι να μας πείτε?
1: Έχουν ανακοινωθεί πολλά, θα ανακοινωθούν και άλλα. Αφήστε να υπάρχει κάποια έκπληξη.
0: Ωραία.
1: Να υπάρχει κάποια έκπληξη για να σας κρατάμε έτσι και σε μια εγρήγορση, για να μας δίνετε και τη δυνατότητα να λέμε και άλλα πράγματα για
0: αλίμονο, το ΆΚΑ. Αλίμονο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλιορή, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε το διευθύνοντα σύμβολο του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης στην Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Noforce.
3: Και Προσταζάν.
2: Από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, 7 και 51 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και πριν κλείσουμε και πάμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον διότι κυρίες και κύριοι, ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων όπως και η Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πάμε στον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Άρη Γαλανόπουλο που επιμελείται τη στήλη αυτοκινήτου για τον Sky 100,3 και την Καθημερινή. Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
8: Τι συμβαίνει λοιπόν με τα μεταχειρισμένα?
9: Είναι ακριβώς όπως τοποθετήθηκες, έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωση και δίνει την εικόνα, την πλήρη εικόνα ότι το 30 έως και 50% των εισακομένων μεταχειρισμένων έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Και το ποσοστό που αναφέραμε στις βαλκανικές χώρες είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα, στην Ελλάδα, προκειμένου εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να αποφύγει αστικές ευθύνες ή ποινικά οτιδήποτε από τις πωλήσεις.
8: Για το γεγονός ότι έχει αλλοιώσει τα χιλιόμετρα, ναι.
9: Παροτρύνει τον πελάτη όταν έχει το αυτοκίνητο, του λέει: πηγαίνετε να το ηλεκτρονίσετε, το αυτοκίνητο έχει έρθει. Και αποφεύγει, δηλαδή δεν έχει πλέον καμία ευθύνη ο εισαγωγέας που φέρνει το αυτοκίνητο και η ευθύνη μεταβιβάζεται στον ιδιώτη.
8: Μάλιστα.
9: Που παίρνει. Και δεν πρέπει να αποδεχθεί κανένα εξολογισμό. Ήρθε μια πλήρη ενημέρωση σφαιρική από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκίνητων τις προηγούμενες μέρες και μας έδωσε μια πληρέστερη εικόνα τι σημαίνει. Και προτιμότερο είναι να αγοράζουν αυτοκίνητα μεταχειρισμένα που με στοιχεία που είναι από την ελληνική αγορά, να ξέρουν ποιος το είχε, αν έχει πέρασει κταίο, συνεργεία, τα πάντα όλα.
8: Να υπάρχει ένα πλήρες ιστορικό του αυτοκινήτου.
9: Να υπάρχει ένα πλήρες και καλό ιστορικό.
8: Ναι. Για να ξέρεις γιατί και στην αντιπροσωπή όταν πάει ο άλλος για το σέρβις, όλα αυτά καταγράφονται. Στα πόσα χιλιόμετρα έγινε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο σέρβις που βρίσκεται τέλος πάντων το κάθε όχημα, έτσι ώστε να ξέρεις και την πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης. Στο λέω γιατί μου έχει τύχει αυτό κατά το παρελθόν, να μου έχουν πουλήσει αυτοκίνητο για άλλη ημερομηνία, με άλλη πρώτη κυκλοφορία και μετά να έχουμε ανακαλύψει ότι το αυτοκίνητο ήταν τρία χρόνια πριν.
9: Τρία χρόνια πριν, σωστά. Έχεις απόλυτα δίκιο.
8: Ναι.
9: Και συνήθως σημαίνει αυτά στα ακριβά αυτοκίνητα που φέρνουν από το εξωτερικό μεταχειρισμένα.
8: Mm-hmm.
9: Δηλαδή, πολύ σημαντικό.
8: Μάλιστα.
9: Τώρα, αν φύγουμε από το χώρο αυτό και πάμε στην κινέζικη εισβολή που έχουμε και στην ελληνική αγορά με κινέζικα αυτοκίνητα, είναι μεγάλη και αντιπροσωπεύονται πλέον εδώ από ό,τι βλέπουμε από μεγάλους εισαγωγείς αντιπροσώπους όλες οι κινέζικες εταιρείες που έρχονται. Την περσινή χρονιά, Νίκο μου, το 2025 στο σύνολο 144.199 ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, οι κινέζικες μάρκες είχαν 9.705 ταξινομήσεις, δηλαδή ένα ποσοστό μικρό 6,7%.
8: Από τις 144.000,
9: Μπράβο, ναι. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε και συνέχεια κινέζικες βολές. Πολύ καλή εικόνα από κινέζικες βολές έχει η Τσέρι. Η ξέρει, όπως ξέρεις, δεν ξέρω αν έχει οδηγήσει αυτοκίνητο. Έχει έρθει από το Group Spanos ΑΕ, ήρθε τον Ιούλιο του 2025. Δεν έχει κλείσει χρόνο ακόμα και στο δεκάμινο έχει πουλήσει 2.400 αυτοκίνητα. Το δε μήνα Απρίλιο που πέρασε τώρα, η πρώτη κινέζικη μάρκα στην Ελλάδα ήταν η Chery με 404 ταξινομήσεις.
8: Μάλιστα.
9: Και για το κινητά υβριδικά.
8: Ναι, με βασικό όπλο ουσιαστικά και την τιμή, έτσι δεν είναι?
9: Όχι, η τιμή είναι πολύ σημαντική.
8: Ναι.
9: Πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι όλοι οι μεγάλοι εισαγωγείς που είναι αντιπροσωπείες, ο Μνός του Βασιλάκη, ο Μνός του Συγγελίδη, έχουν και κινέζικες μάρκες.
8: Mm-hmm.
9: Δηλαδή έχουν φέρει. Και η εισβολή της Κίνας είναι πολύ σημαντική. Και βλέπω με χρόνο με το χρόνο ότι και τα αυτοκίνητα τα κινέζικα εξελίσσονται πάρα πολύ.
8: Ναι, ναι, αυτό είναι.
9: Δεν είναι όπως οι αρχές.
8: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια και εννοείται και πως η τεχνολογία στις μπαταρίες κυρίως, αυτό που σε ενδιαφέρει για το ηλεκτρικό όχημα.
9: Μεγάλη που θέλει ναι, ναι, ναι, όλα αυτά τα σχετικά.
8: Αλλάζουν τα δεδομένα και σε αυτήν την
9: αγορά. Και αν γυρίσουμε και λίγο πιο πίσω το χρόνο, από παρατηρήσεις που κάναμε όταν πηγαίναμε σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό, βλέπαμε να έρχονται Κινέζοι για να παρακολουθούν. Έρχονται τότε για να βλέπουν την τεχνολογία που υπάρχει και πώς θα αναπτυχθούν περισσότερο. Και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη πλέον. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
8: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Τον Άρη Γαλανόπουλο τον διαβάζουμε φανατικά στην Καθημερινή και τον ακούτε εννοείται και εδώ από τον Sky 100,3. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
9: Ευχαριστώ πολύ και να κλείσουμε ένα αυτό που είναι βαρετό και ίσως κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, αν τηρούμε τον κώδικα.
8: Δεν είναι ποτέ βαρετό αυτό και πρέπει να το εντυπώσουμε έτσι ώστε να, όσο το δυνατόν να έχουμε λιγότερους θανάτους και λιγότερα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Και έτσι θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το αναλυτικό ειδησιογραφικό μαγαζίνο του Sky 100,3.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβάσεις. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν στη συνέχεια την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις και τις αιτήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας την στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια.
Πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εξελίξει διαπραγματεύσεις και μίλησαν στο CBS News. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν 4 νεαροί οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.529 ελέγχους αλκοολομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,45% επί του συνόλου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στη θέση Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Στην αθλητική επικαιρότητα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Στον τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Η ομάδα που θα νικήσει θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να κατακτούν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, ύστερα από έναν τελικό θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ. Ένα ραντεβού με την ιστορία που περίμεναν 13 χρόνια, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και λύτρωσης σε παλιούς παίκτες, την ομάδα και φυσικά τους φιλάθλους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βασίλης Χατζηδάκης.
1: Έτσι καλά, Κωστάς! Ολυμπιακός Κορέας are the EuroLeague Champions!
2: Ο Κώστας Παπανικολάου υψώνει το ιερό δισκοπότηρο και λυτρώνει εκατομμύρια φίλους του Ολυμπιακού που καρτερούσαν επί 13 χρόνια για το στοιχειωμένο τέταρτο αστέρι. Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιώργος Πρίντεζης βλέπει την ομάδα της καρδιάς του να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού.
4: Μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα.
2: Υπόκληση και απογείωση για τον Ερυθρόλευκο στρατηγό. Το χαμένο τρίποντο του Καμπάτσο και το αμυντικό ριμπάουντ του Τζονς πυροδοτούν μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς.
5: Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλήτης Ευρώπης!
6: Αυτή η ομάδα έχει περάσει πάρα πολλά. Έχουμε χάσει με κάθε τρόπο και νομίζω απλά να απολαύσουμε τη στιγμή, γιατί σήμερα το αξίζαμε.
2: Λύτρωση για τον Σάσα Βεζένκοφ και μεγαλείο ψυχής από τον χαζομπαμπά Κώστα Παπανικολάου, βλέποντας τον βουρκωμένο πρώην αρχηγό του.
7: Οι άνθρωποι που μπορούν να χαρούν με τη χαρά του άλλου είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα.
2: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ οργανώνει την εξέδρα και ο Τόμας Γουόκαμπ εισπράττει το φιλί του θριάμβου από την Εστρέλα Ανούρη. Αφού προηγουμένως είχε απογειώσει τον εκστασιασμένο με την ατμόσφαιρα Greek Freak.
8: Μέσα! Πολύ σημαντικό σούτ αυτό.
9: The atmosphere is incredible and I believe this is my opinion EuroLeague Final Four should always be in Athens.
2: Από τα δάκρυα στο Αμπού Ντάμπι στην απόλυτη δικαίωση στην Αθήνα.
10: Εβάν Φουρνιέ!
2: Ο Εβάν Φουρνιέ ντρέπει τις δάφνες του MVP στον τελικό της ζωής του.
8: Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι!
2: Ο Γάλλος εκτελεί τη Ρεάλ με 20 πόντους και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην Ιθάκη του με 92-85.
8: Μέσα!
11: Me personally, just 2 years. You know, I just got here. Those guys been here for a long time. And these crazy they've been waiting for a long time too.
2: 4 χρόνια περίμενε και ο καυτός Αλεκ Πίτερς.
8: Μέσα!
2: Ο οποίος γνώρισε την καλύτερη αποθέωση.
0: Εν τω μεταξύ, βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΑΚΑ που φέρνει στο φως το sky.gr αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ αλλά και τις πληροφορίες για την εισαγγελική παραγγελία που διετάχθη για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
12: Είναι αυτό εδώ το βίντεο, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, είναι από κάμερα ασφαλείας του γηπέδου και επιβεβαιώνει απολύτως το ρεπορτάζ του Sky, ο οποίος ήδη από εχθές περιέγραψε ακριβώς πώς εκτυλήχθηκαν τα γεγονότα.
13: Δείξε
12: πάμε
13: μας
12: να
13: τι
12: δούμε,
13: βλέπουμε,
12: λοιπόν,
13: ακριβώς.
12: Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ έχει ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Νωρίτερα θα το δούμε ξανά στο βίντεο.
13: Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια.
12: Ναι,
13: εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης.
12: Έχουν ένα σύντομο διάλογο οι δύο άντρες. Εδώ είναι ο διάλογος. Ναι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτυπά στο πρόσωπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος απαντά γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της προσωπικής τους φρουράς και το επεισόδιο οδηγείται σταδιακά σε αποκλιμάκωση. Εδώ ξεκινά ο διάλογος. Χαστούκι από τον κύριο Μαρινάκη, η απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που δεν είδαμε νωρίτερα στα αεραστεχνικά βίντεο που από χθες το βράδυ είχαν κυκλοφορήσει.
13: Αυτή είναι η επίσημη κάμερα ασφαλείας από το ΆΚΑ.
12: Είναι μία από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την έναρξη του επεισοδίου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χτυπά τον Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ακριβώς αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Να απαντά γροθοκοπώντας τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της φρουράς των δύο ανδρών και...
13: Τώρα.
12: Εδώ. Γιάννη, είναι εδώ ακριβώς το σημείο.
13: Εδώ ακριβώς το σημείο και βλέπετε και τους άνδρες πίσω, όπως είπε και ο Γιάννης, όπου είναι...
12: Το οποίο επαναλαμβάνω επιβεβαιώνει στο πλήρως το ρεπορτάζ που ο Sky μετέδωσε και ο Sport FM μετέδωσε από χθες, περιγράφοντας ακριβώς το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα μεταξύ των δύο ανδρών, αυτό το επεισόδιο.
13: Τώρα, έχεις πληροφορίες, έχεις πληροφορίες για την ανεξελίξη έρευνα που διεξάγεται για αυτό το περιστατικό.
12: Ναι, ακριβώς. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους, ήδη από εχθές το βράδυ, συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το υλικό θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης, όπως τη λένε οι αστυνομικοί, δηλαδή θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια το τι έχει αποτυπωθεί στον φακό και θα την υποβάλουν εντός τριημέρου, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή υποβολής προανακριτικού υλικού. Στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκείνος θα κάνει την ποινική αξιολόγηση όλου αυτού του υλικού. Δηλαδή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας ή όχι. Με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία προκειμένου να κάνει στην συνέχεια μια προκαταρτική εξέταση όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι κανένας από τους δύο μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του άλλου.
0: Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στον Πειραιά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
14: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώνει το τρόπαιο της EuroLeague στον Αττικό ουρανό. Και ο Πειραιάς φλέγεται.
15: Νύχτα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο γίνεται μέρα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν σταματά να τραγουδά και να φωνάζει για την ομάδα του που βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης.
14: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο κόσμος δεν σταματά να φωνάζει.
16: Θρυλάρας μια ζωή θρυλάρας.
14: Ο Πειραιάς ζει μια ιστορική νύχτα.
17: Τα λόγια είναι περιττά, τα συναισθήματα είναι αυτά που τώρα βγαίνουν. Τίποτα, είμαστε στον 7ο ουρανό.
18: Τα μεγαλεία σου μοναδικά!
14: Με τη λήξη της αναμέτρησης μια κόκκινη θάλασσα ξεχύθηκε στο Πασαλιμάνι.
15: 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και 14 μετά την Κωνσταντινούπολη, ο κόσμος του Ολυμπιακού βγαίνει ξανά στον δρόμο εδώ στο Πασαλιμάνι προκειμένου να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της EuroLeague.
14: Καπνογόνα, σημαίες, τραγούδια και χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Μικροί και μεγάλοι με ερυθρόλευκες σημαίες στους ώμους, αγκαλιές, πυρσί και ασταμάτητο παλμό.
17: Το πήραμε επιτέλους! Το πέραμε!
14: Κοκκίνησε και η Πάτρα.
19: Μετά το τέλος του αγώνα από εδώ του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους σχετικούς δρόμους της Πάτρας προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
20: Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
14: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πλημμυρίζουν και το κέντρο του Ηρακλείου.
21: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο με το που τελείωσε το παιχνίδι για να πανηγυρίσουν.
22: Τέταρτο αστέρι. Ομορφιές, Μπαρτζόκας νούμερο 1 και του χρόνου.
14: Πασαλιμάνι τραγουδά, το Δημοτικό Θέατρο σύεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού ζει στιγμές που θα θυμάται για χρόνια.

0: αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλη την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά και όλα τα άλλα θέματα του απόψινου δελτίου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε, πάμε και στις πολιτικές εξελίξεις. Το σκηνικό αναδιατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς. Στην Αμαλίας ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο, ενώ στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία οργανώνεται ο κομματικός μηχανισμός, κυρίως στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιά.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
2: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
2: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
6: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα όργανα του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του.
2: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
8: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
4: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
2: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην Πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
3: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
9: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες. Οι διαφωνίες είναι σεβαστές. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά. Τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
2: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
0: Αύριο λοιπόν οι ανακοινώσεις για τον πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
10: Σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί. Αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε, να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
11: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες.
10: Ναι, και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πως θα πάει, βεβαίως, είναι ο μόνος. Να το δούμε και αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα. Πήγαιναν στελέχη και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει, θα μπορεί να μπαίνει στο site και να την υπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο.
0: Η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, που συζητήθηκε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
12: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου Δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
13: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
14: Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
12: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
15: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
16: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στρατηγικά επιλέγουν την οργανωποίηση.
12: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.

0: όλες τις πολιτικές του.
1: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκαίρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
3: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
4: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τετελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
5: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
6: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριο χώρο από τουρκικά μαχητικά.
5: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
6: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
5: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, που συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφτεί τη χώρα μας.
4: Νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσα τους και ένας εν ενεργεί αντιδήμαρχος. Η ζημιά για τον οργανισμό εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
7: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
7: Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
9: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
7: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
10: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
11: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
7: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
4: Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει περισσότερα.
12: Αύριο το πρωί επρόκειτο να μεταφερθούν στην Αθήνα, αλλά τελικά η μεταφορά τους θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, δηλαδή θα αναχωρήσουν αύριο το βράδυ οι 20 συλληφθέντες με πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο οι δικηγόροι των συλληφθέντων προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή

0: μαζί τους και να έχουν και τα πρώτα στοιχεία από την δικογραφία που σχηματίζεται εδώ στο τμήμα δίωξης, στο τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Μια δικογραφία που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες που έχουν να κάνουν με άρση τραπεζικού απορρίτου, με έγγραφα του ΟΠΚΕΠΕ, με αγοραπολισίες ακινήτων που έχουν γίνει. Και όπως είπες και εσύ, ένα από τα πρόσωπα που αποτελούν, που έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι και ο Αντιδήμαρχος, σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου, ο οποίος έχει ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εκεί, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, γινόταν η έρευνα για να βρεθούν μέσα από τα συστήματα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΚΕΠΕ, οι αδήλωτες μεγάλες εκτάσεις σε άλλα μέρη της χώρας, στην Ισιωτική Ελλάδα αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, και αυτές δηλώνονταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει το σύστημα, σε διάφορα πρόσωπα, και μετά υπήρχε το μοίρασμα. Το μοίρασμα που κυμαινόταν από 30 για το κύκλωμα έως και 50%.
1: Έχουμε εξελίξεις όμως για ένα άλλο κύκλωμα που λιμένονταν τον ΟΠΚΕΠΕ στις Σέρρες αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη, καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση.
2: Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους κατά περίπτωση για τα αδικήματα της απάτης, συνέργεια σε απάτη, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ψευδή βεβαίωση, και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Να σας πω ότι αρχικά στο δικαστήριο είχαν οδηγηθεί στο εδόλιο 32 κατηγορούμενοι. Ωστόσο, οι 7 εξ αυτών είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση, είχαν επιστρέψει το ποσό που είχαν λάβει ως επιδοτήσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει επιδοτήσεις περίπου 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018.
1: Νέες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη και στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τρεις ημέρες μετά, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά την αναίρεση της αποφυλάκησης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία, αν γίνει δεκτή, θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
4: Το κυριότερο, Χριστίνα, είναι ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με βάση τον προγενέστερο νόμο που ήταν πιο ευνοϊκός. Δηλαδή ακολούθησε και την αρχή του ευνοϊκότερου νόμου για τον κατηγορούμενο κατάδικο. Και τι προέβλεπε ο νόμος αυτός? Προέβλεπε ότι εφόσον ένας καταδικασμένος έχει εκτίσει, σε ισόβια καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά στην φυλακή χωρίς την μέτρηση, χωρίς τη μέτρηση ευνοϊκού χρόνου, δηλαδή από σπουδές, από μεροκάματα κλπ. 19 χρόνια.
5: Ο κύριος Γιωτόπουλος,
4: ναι, βεβαίως.
5: Με τα πτυχιακά και όλα αυτά.
4: Βεβαίως. Μπορεί να αποφυλακιστεί. Αποφυλακίζεται με υφόρονα απόλυση. Τι είπε λοιπόν ο εισαγγελέας του Αριοπάγου? Λέει ότι δεν πάει με τον προηγούμενο νόμο, με τον ευμενέστερο. Πάει με τον νόμο του 21, ο οποίος λέει ότι ένας κατάδικος πολυισοβήτης πρέπει να μείνει στη φυλακή πραγματικά χρόνια, 25 χρόνια. Και μετά θα εξεταστεί φόρον απόλυσης.
5: Αυτό δεν έπρεπε να το λάβει υπόψη το Συμβούλιο των Εφετών.
4: Αυτό. Κοίταξε να σου πω, Χριστίνα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νομικοί που λένε ότι καλώς το Συμβούλιο Εφετών ακολούθησε τον ευμενέστερο, γιατί είναι και βασική αρχή του δικαίου μας. Ο αντισαγγελέας όμως του Αριοπάγου, και πρέπει να σου πω και άλλα συμβούλια, γιατί δεν είναι η πρώτη εφαρμογή, λένε ότι στο νόμο του 21 γίνεται για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες, συνεπώς πάει με αυτή τη διάταξη. Ναι. Πάει έτσι, στα 25 χρόνια.
5: Ερώτηση λοιπόν. Του χρόνου συμπληρώνονται τα 25 χρόνια. Όταν λοιπόν συμπληρωθούν αυτά τα 25 χρόνια, τότε έχει το δικαίωμα νέας αίτησης για αποφυλάκηση ή θα αποφυλακιστεί ούτως ή άλλως, ακριβώς επειδή πλέον έχει συμπληρώσει τα έτη που μας λες?
4: Δικαίωμα για υφόρον απόλυση ακριβώς έχει στα 25 χρόνια του χρόνου, βάσει αυτού που λέει ο αντισαγγελέας. Θα δούμε αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος, βέβαια, έτσι. Στα 25 χρόνια έχει δικαίωμα για υφόρον. Τώρα, αν θα βγει Χριστίνα από. Δηλαδή, ο νόμος, θέλω να σου πω, ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει σώνει και ντε στα 25 βγαίνεις. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορείς να μην δίνεις μια προοπτική στον κατάδικο. Πρέπει να του δώσεις μια προοπτική, γιατί διαφορετικά είναι βασανιστήριο. Και εκτός των άλλων, αν δεν του δώσεις και μια προοπτική, δεν έχει και λόγο να δείξει καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υφόρον. Mm-hmm. Αν του πεις ότι μένεις εκεί και δεν μένεις ισόβια, για ποιο λόγο να κτηρίσει καλή στάση μέσα στη φυλακή?
1: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ακόμα μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Πόσο κάνει 50x200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
18: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και στη διεθνή επικαιρότητα με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και στις κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται άλλη μια μέρα η διεθνή σκηνότητα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Κορίνα Γεωργίου. Πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
19: Η πρόοδος προς μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, φέρεται να επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης. Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι μεσολαβητές. Την ίδια ώρα το CBS φέρνει στο φως τους όρους της πιθανής συμφωνίας. Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ψηπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει, Χριστίνα, επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του εκτός της χώρας, μόνο αν αποσταλεί στην Κίνα, κάτι που πριν από λίγο διέψευσε το πρακτορείο Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
20: Ο Τραμπ τώρα, Κορίνα, από την πλευρά του συνδέει την ειρηνευτική συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
19: Με μια ανάρτηση στο Truth Social και μάλιστα μακροσκελή, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά και γνωστοποιεί ότι ζήτησε από χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ιορδανία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και προκειμένου, όπως αναφέρει, να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 5.000 χρόνια. Μετά από όλη τη δουλειά που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες αυτές τις χώρες τουλάχιστον να υπογράψουν ταυτόχρονα τις συμφωνίες του Αβραάμ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στην αγορά κινήτων τώρα επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναστάτωση, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
21: Η παλιά συζήτηση με τις φόρους ακινήτων στους λογαριασμούς του ρεύματος, θυμάστε το ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι το λέγαμε
20: δεν
21: τότε.
20: Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
21: Ναι, βγήκε. Είχε μείνει τότε το τέλος ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα έσοδο για τους Δήμους. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει με νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η-1η-27. Αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
20: Η ερώτηση ήταν προς ποια κατεύθυνση αλλάζει.
21: Μπορεί και ως να τριπλασιαστεί. Πρώτα απ' όλα δεν θα λέγεται πλέον τέλος ακίνητης περιουσίας, άρα ο έμφυα θα είναι ο μόνος φόρος ακινήτων, θα λέγεται ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό θα αφορά τους δήμους. Θα υπάρχει και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα αφορά τις περιφέρειες. Όλα αυτά σε ένα ύψος που θα το ορίζει ξεχωριστά κάθε δήμος και κάθε περιφέρεια και θα μπορεί να φτάνει στο τριπλάσιο του ΤΑΠ. Πάμε να δούμε λίγο.
20: Παραδείγματα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε λοιπόν, και πόσο θα αυξηθεί ο λογαριασμός, γιατί αυτό μας είναι.
21: Καταργούνται λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα διαμέρισμα με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, αν μπορούμε να τρέξουμε την κάρτα, βλέπουμε δεκαετίας, 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενική, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η Απριλίου 2027, μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, τα 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
20: Ποιος θα το...
21: Το προηγούμενο ποσό ήταν μικρό. Το βρίσκανε πιο εύκολα. Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο υπολογίσιμο. Άρα ενδεχομένως να έχουμε και μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή.
20: Μετακύλυση, ας πούμε, αυτού του ποσού να πηγαίνει στο ενίκιο.
21: Ακριβώς.
20: Θα μπορούσε να πει ο ιδιοκτήτης, αφού μένεις εσύ εκεί, εσύ καταναλώνεις το ρεύμα.
21: Ακριβώς.
20: Θα το πληρώσεις εσύ, υπάρχει πάντα τρόπο.
21: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα αιστεία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη 1/2 ευρώ δεν είναι ρεύμα. Αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
20: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
21: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
20: Νομίζω
21: αλλά...
20: ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
21: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω χαμένο μέσα στις χρεώσεις θα βρίσκεται και αυτό.
1: Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα των φίλων του Παναθηναϊκού στη δράση εθελοντικής ομοδοσίας που διοργάνωσαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ στη Λεωφόρο, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
0: Assist στους Έλληνες φιλάθλους και σε όλους τους συμπολίτες μας, προκειμένου να σκοράρουν για ιερό σκοπό στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έδωσε η πράσινη ΠΑΕ. Με συμπαίκτες το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ένωσε τις δυνάμεις της, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στο Απόστολος Νικολαίδης.
2: Μπράβο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί πάντοτε προσφέρουμε και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες σε τέτοιες δράσεις.
22: Η εθελοντική αιμοδοσία νομίζω είναι μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης προς τους ανθρώπους μας. Και όπως είπα και πριν, συγχαρητήρια σε όλους που ανταποκρίθηκαν.
0: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, οι εθελοντές αιμοδότες έκαναν κατάθεση ψυχής.
23: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, πρώτα απ' όλα τον Παναθηναϊκό, δεύτερον την πρόεδρο του ΕΚΕΑ και όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και που θα έρθει να προσφέρει αίμα.
24: Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στη χώρα μας γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις. Στο ένα λεπτό που σας μίλησα, 2 άνθρωποι χρειάστηκαν και μεταγγίστηκαν είτε αίμα είτε παράγωγο.
0: Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στην κοινωνία μας παραμένουν αυξημένες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συντονίστηκαν άψογα και έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.
25: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αρκετοί συμπολίτες μας άνοιξαν την καρδιά τους και την ψυχή τους για να προσφέρουν ένα δώρο ζωής σε όλους όσους το έχουν ανάγκη εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
26: Ουσιαστικά δίνουμε ζωή όποτε χρειάζεται κάποιος τον άνθρωπό μας. Και σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
27: Έχω ξαναδώσει αίμα αρκετές φορές και τώρα με αφορμή και την ομάδα είπα να δώσω το παρόν.
0: Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση ξεπέρασε τις προσδοκίες.
28: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
28: Ε, τι
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
29: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
30: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
31: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
32: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
33: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
32: Με πήραν άγνωστοι.
34: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
32: Και τελείως άγνωστοι.
35: Όλα, σενιόρ Μάκης.
32: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο Διεθνές Δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να υπάρξει συμφωνία με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι χρήαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα αναρτησία του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση περίπου 6,61% στα $90 το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί επίσης κατά 6,81% στα $96 το βαρέλι. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. 2 νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Γευμαστά υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Εντάξει, να χορέψουμε. Γιατί όχι, αλλά σε τι ρυθμό? 2. Η επικαιρότητα επιβάλλει κάτι ρυθμούς που δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή και το γρήγορο σιρτάκι να ήταν, πάλι θα έκανες τα βήματά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, αυτό το τραγούδι το 1983, σαν σήμερα, ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Στα άλλα καυτά της ημέρας, τώρα από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο στο sky.gr, το κλειστό κύκλωμα καμερών που κατέγραψε το περιστατικό. Εχθές, στον τελικό του Final Four της Euroleague, όλα αυτά από τις κάμερες και επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Sport FM που μετέδωσε την είδηση εχθές το βράδυ. Στο βίντεο φαίνονται οι δύο άνδρες, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης, να συνομιλούν με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να προχωράσει χειροδικία εις βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη. Το περιστατικό βεβαίως, το οποίο έκανε όλο το γύρο σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ, προκάλεσε την επέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο βίντεο. Και σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει, εκτός αν φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. Κατά τα άλλα, είχαμε την τρίτη συνεχόμενη έρευνα στην Κρήτη. Τι έχει γίνει στην Κρήτη, έτσι? Μάλιστα, θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα την Τετάρτη το πρωί, νομίζω, ναι, οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την σημερινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθιο, όπως σας είπα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Στημένο το παιχνιδάκι. Την είδηση όμως που θέλω να σχολιάσουμε, την ακούσαμε και στο Δελτίο και θέλω τώρα την άποψή σας. Αλλά θέλω την άποψή σας με επιχειρήματα. Θα ακούσατε για μια σοβαρή επίθεση από 4 άτομα που δέχτηκε τρανς γυναίκα σε ξεργάτρια, έτσι, στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα. Οι δράστες έχουν συλληφθεί, είναι όλοι νεαρής ηλικίας, 3 Αλβανοί και ένας Έλληνας, και σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ δεν ήταν ακριβώς μια επίθεση μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται άρχισαν από νωρίς να περιτριγυρίζουν την τρανς, πότε με χλέβι, πότε με βρισιές, πότε με πέταξαν αυγά και σακούλα με ακαθαρσίες, μέχρι που τη χτύπησαν, την πέταξαν κάτω και τραυματίστηκε στο δεξιπόδι. Και ενώ βρισκόταν τραυματισμένη στο έδαφος, ένας από τους επιβαίνοντες της έριξε υγρό στα γεννητικά όργανα. Κατά πάσα πιθανότητα, λέει, ενόπνευμα. Θέλω, κι αν είστε γονείς κυρίως, να μου το σχολιάσετε αυτό το θέμα, πώς το βλέπετε. Και μετά την συνομιλία που θα έχω με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα σας πω μια ιστορία με μια τρανς. Μια ιστορία που την έζησα όσο δούλευα σε ραδιοφωνικό σταθμό επί της Συγκρού. Λοιπόν, θέλω αυτό να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά. Εντάξει. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ναι, από ό,τι φαίνεται αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί επιτέλους θα κάτσω και μια αργία. Θα κάτσω του Αγίου Πνεύματος, οπότε τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε δουλέψει όλες τις αργίες. Οπότε λέω, ας κάτσω κι εγώ μία και μου κάθεται και καλός καιρός. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τώρα, νομίζω αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, τι θα έχει το τρίμερο. Σε γενικές γραμμές, νομίζω δεν θα έχουμε κάποιο καιρικό θέμα. Τώρα, αν έχουμε κάποιες μπόρες το Σάββατο σε ορεινές περιοχές, εντάξει, είναι μακριά, αλλά νομίζω ότι κάτι σημαντικό δεν είναι. Ο κόσμος μπορεί να σχεδιάσει, αν είναι κάπου να πάει. Δεν θα υπάρχει θέμα ούτε σε ξηρά ούτε σε θάλασσα σε γενικές γραμμές στο τρίμερο. Άρα, με θερμοκρασία στην Αθήνα εκεί στους 29-30 βαθμούς, ούτε πολύ πάνω ούτε πολύ κάτω. Νομίζω ότι είναι καλύτερα πράγματα, καλύτερα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να πω ότι δεν προβλέπεται κάποιο κύμα κάψων αν έχει 7 Ιουνίου στη χώρα. Κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες, ενδιαφέρονται και οι μαθητές που θα γράφουν κτλ. Άρα και αυτό είναι θετικό το δεύτερο. Το τρίτο που ήθελα να πω μια κουβέντα, δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή, είναι ο κάψωνας της Αγγλίας. Δηλαδή,
0: το είπαμε κανονικά.
1: Ζω δύο μέρες τώρα εκεί στο Sky που είμαστε εδώ και εγώ για το κάψωνα της Αγγλίας. Σήμερα είχαμε το απίστευτο νούμερο 34,8 σε κάποια πόλη κοντά στο Λονδίνο. Τι γίνεται λοιπόν, το ρεκόρ Αγγλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, αν θέλετε, τέλος πάντων στην Αγγλία και πιο πολύ ζέστη βέβαια, 100 και ετών ήταν 32,8 για Μάιο μήνα. Όταν είχε 35 βαθμούς, είχε και στο Χίθρο σήμερα 34,5. Όταν είχε 35 βαθμούς στο Λονδίνο το Μάιο μήνα, τι να πω, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι ένα κάτι ανησυχητικό. Όσοι σχεδιάζουν να πάνε τριήμερο στην Ισπανία ή τετραήμερο, δεν ξέρω πότε θα πάνε, αυτές τις μέρες ξεκινάει ζέστη στην Ισπανία. Κοίταζα στη Σεβίλη για παράδειγμα, έχει 37-38 βαθμούς σήμερα, αύριο και για τις επόμενες 10 μέρες. Άρα εκεί η ζέστη θα μείνει και γι' αυτό είπα για εμάς ότι δεν προβλέπεται ζέστη 15 μέρες. Άρα σε εμάς ένα ωραίο ανοιξιάτικο καιρό, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 20-21 βαθμούς.
0: Έχει αρχίσει και ανεβαίνει, έτσι, μια χαρά είναι.
1: Είναι όλα καλά. Για να καταλάβετε σήμερα, γιατί κοιτάω και στο BBC και τους συναδέλφους, είναι και αρκετοί φίλοι μου παρουσιαστές εκεί καιρού στη μετεωρολόγηση στην Αγγλία. Κάνανε ιδιαίτερες αναφορές βέβαια, γιατί δεν τους έχει ξαναγίνει και πώς θα προστατευτεί ο κόσμος κτλ. Εννοείται ότι ορκοντήσουν κτλ. Δεν υπάρχουν. Αλλά έλεγαν μην κάνετε βουτιές στη θάλασσα, γιατί η θερμοκρασία ήταν εκεί 13 βαθμούς τα ποτάμια και στη θάλασσα. Μην πάτε λέει να βουτήξετε, γιατί θα έχετε άλλα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν εντυπωσιακό το σημερινό, άρα σε εμάς όλα καλά. Αύριο κάτι λίγα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες μπόρες. Την Παρασκευή λίγο στην Πελοπόννησο θα βγάλει λίγο παραπάνω κάποιες μεσημεριανές καταιγίδες. Κάτι σημαντικό με τον καιρό, όχι δεν έχουμε. Μάλιστα. Όλα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, χαίρετε.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει η Ευαγγελία την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, απαράδεκτη συμπεριφορά προς την τρανς. Δεν ζούμε, μου λέει, στο 1800. Πρόσεξε, θα μιλήσω πολύ ειλικρινά. Πριν από πόσα χρόνια ήταν η παράσταση «Τα κόκκινα φανάρια» του Βασίλη Μπισμπίκη. Οι πρωταγωνιστές ήταν και τρανς. Σκέφτηκε λοιπόν να το φέρει στο σήμερα το θέμα της πορνείας. Είχε τρανς. Ήταν σκληρό το έργο. Και πρέπει να σας πω ότι μας έκανε εντύπωση ότι μπαίνοντας στο θέατρο η ταξιθέτρια που είπε στην αρχή να κλείσουμε τα κινητά κτλ. Είπε ότι όσες και όσοι θέλετε να φύγετε την ώρα της παράστασης, θα φύγετε από εδώ. Και έδειξε μία σκηνή. Λοιπόν, έφυγαν 30 άτομα γιατί δεν άντεχαν να το βλέπουν αυτό που έβλεπαν. Και δεν το λέω με την έννοια ότι δεν άντεχαν να το βλέπουν γιατί ήταν σκληρό. Ξέρετε, ως κοινωνία δεν αντέχουμε να βλέπουν τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Επειδή λοιπόν δούλευα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό επί της Συγκρού και δούλευα ξημέρωμα, γιατί έκανα τότε 5-7 το πρωί ή 5-8, δεν θυμάμαι, η πιάτσα με τρανς ήταν ακριβώς κάτω από το σταθμό πριν φέρουν ένα κουβούκλιο με φύλακες που τέλος πάντων μετά πήγαν ένα τετράγωνο πιο κάτω. Κάθε πρωί, την πρώτη φορά που πάω να μπω, ξέρετε, λίγο περνάς από δίπλα. Εν τω μεταξύ ήταν μια πάρα πολύ ψηλή, όσο είμαι εγώ ήταν τα πόδια της στην κυριολεξία, η οποία όμως δεν ήταν, είπε καλημέρα, καλημέρα λέω, και δεν μου είπε κάτι άλλο, και τρώγε σποράκια, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την άλλη μέρα με ξαναβλέπει και μου λέει, τι κάνεις εδώ, μου λέει, τέτοια ώρα? Της λέω, δουλεύω εδώ από πάνω και τα λοιπά. Μου λέει, μπας και έχεις κανένα τσιγάρο? Της λέω, δεν καπνίζω. Αλλά της λέω, θα σου φέρω αύριο. Και κάθε μέρα παραμέρα της πήγαινα κάνα τσιγάρο, γιατί μέχρι που τέλος πάντων μπήκε το κουβούκλιο και τα λοιπά. Ξέρετε τι παρατηρούσα? ότι οι πελάτες των τρανς σε ένα τεράστιο ποσοστό ήταν παντρεμένοι. Πολλές φορές δύο φίλοι μαζί, πολλές φορές, καλά, οικογενειακά αυτοκίνητα, εννοείται, οικογενειακά αυτοκίνητα. Και από την παράσταση λοιπόν του Μπισμπίκη, σχεδόν όσοι έφυγαν, πρέπει να ήταν με τις συζύγους που δεν άντεχαν να βλέπουν αυτό που κάνουν. Γιατί τέτοια κοινωνία είμαστε. Και έτσι λοιπόν, πείτε μου για την επίθεση στην τρανς. Για μένα είναι τεράστιο θέμα. Όχι ρατσισμού, και έχουμε κάτι σχετικό στην συνέχεια. Για άλλο λόγο, και θα καταλάβετε αν μείνετε κοντά μας, κάτι στο οποίο συμμετέχει και η Μαρία Φαραντούρη. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, πείτε μου την άποψή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει το 210-48-00-174. Τα μηνύματα σας καταγράφει Ρούλα Βρετάκου. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, ο ταξιδευτής μας γύρισε, ο Θανάσης Καραγιάννης. Και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα έως τις 11. Έχουμε σήμερα ιατρικό θέμα. Για τον θυρεοειδή θα μιλήσουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα. Οπότε θέλουμε και ερωτήματα, αν σας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο παρατήρησα επίσης σήμερα. Εχθές πήγα να βάλω βενζίνη, λέω δεν θα βάλω. Ήταν στο 2,1. 18, 19, δεν θυμάμαι. Λέω θα βάλω αύριο το πρωί. Και πάω σήμερα στο ίδιο βενζινάδικο το πρωί και την είχε 2,095, όχι 98, κάτι τέτοιο. Και λέω κάτσε ρε φίλε, εχθές το βράδυ πέρασα τι ώρα και δεν έβαλα. Τι άλλαξα από χθες το βράδυ? Εχθές το βράδυ πέρασα, ξέρω εγώ, γύρω στις 8. Και σήμερα πήγα γύρω στις 9.30. Όχι. Πήρε παρτίδα, έτσι από περιέργεια, ή μέχρι χθες μας δούλευε? Οπότε το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο, Νίκο μου. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών κοντά μας. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
0: Εύλογο το ερώτημά μου.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρή η διαφορά, νομίζω όχι.
0: Ναι, αλλά τι, το έκανε για ψυχολογικούς λόγους ή άκουσε για τη συμφωνία και λέει ας το ρίξω να ξεπουλήσω? Ναι.
2: Ξεκινάει η εβδομάδα του,
0: ναι,
2: και ήθελε προφανώς να προσελκύσει την πελατεία. Ο κόσμος περνάει για να πάει στις δουλειές του, να δει ότι είχε ένα ποσό, είχε μια τιμή η οποία είναι φθηνότερη, γιατί ακούσαμε σήμερα ότι μειωθήκανε και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent. Οπότε,
0: ναι, αλλά αυτή η μείωση δεν μπορεί να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη στην Αγγλία.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Μάλιστα,
0: να, γι' αυτό
2: από
0: το λέω.
2: Σάββατο μέχρι την Τρίτη. Τελευταία φορά που τιμολογούν τα δηληστήρια είναι το Σάββατο και μετά ξανά την Τρίτη. Άρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Κυριακή δεν παραδίδουν, Σάββατο και Δευτέρα είναι η ίδια τιμή ακριβώς. Δεν αλλάζει. Mm-hmm.
0: Ναι, αλλά γιατί ας πούμε αυτή την τιμή δεν μπορούσε να τη βάλει και τις προηγούμενες μέρες? Να τη βάλει, ξέρω, από το Σάββατο. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι μεγάλη πτώση, αλλά είναι μια ψυχολογική πτώση. Πώς να το κάνουμε?
2: Είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι, άρα. Πώς βγαίνει η τιμή στην Αγγλία, στην Αγγλία, λέω, στην Αγγλία?
2: Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι και οι δύο τιμές που είπες είναι εντός περιθωρίου πλαφών.
0: Ναι.
2: Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν συνάδελφο, ο οποίος δεν κερδοσκοπεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι σχροκερδί.
0: Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα, να σου θυμίσω ότι στη Γερμανία γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το ότι... Πολλά πρατήρια αλλάζουν την τιμή και 4 και 5 φορές μέσα στην ίδια μέρα.
0: Μέσα στην ίδια μέρα.
2: Ανάλογα με την κίνηση που έχει ο δρόμος, αυτό ήθισε στη Γερμανία και πιστεύω θα περάσει σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Συμβαίνει και με τα ταξί. Δηλαδή τα ταξί έχουν τιμή, η οποία ανάλογα με την ώρα και την πόσο μεγάλη κίνηση έχει, αλλάζουν τη τιμολογιακή τους πολιτική.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα ισχύει και στα βενζινάδικα. Και μάλιστα εκεί, με νόμο το Υπουργείο, περιόρισε στο να αλλάζουν δύο φορές τη μέρα την τιμή κατά την περίοδο κρίσης.
0: Για βοήθησέ με, δηλαδή αν έχει πολλή κίνηση τι γίνεται?
2: Αν έχει πολλή κίνηση μειώνουν την τιμή για να προσελκύσουν τον κόσμο. Όταν ο δρόμος έχει μεγαλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, καλή τιμή για σήμερα. Αύριο τιμολογεί, είπες, τιμολογούν τα δηληστήρια, έτσι?
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα.
0: Δηλαδή?
2: Ενώ φαινόταν μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι η τιμή θα είναι καρφωμένη στα $110, Διεθνώς, ναι, η γκρίνη πέφτει μετά τις ανακοινώσεις.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, περίπου στα 95 δολάρια. Ήταν σήμερα η τιμή στιγμή διαπραγμάτευσης. Οπότε αυτό σημαίνει ότι από αύριο, ενώ περιμέναμε μια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, περίπου στα 2,14-2,15 μέση τιμή, mm-hmm. ευτυχώς έχει αρχίσει να φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται. Και θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα δούμε και τιμές κάτω από 2,10 ξανά. Ό,τι είχαμε δει πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
2: Για όσο διαρκέσει αυτό, έτσι, ναι. Για όσο ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να αλλάξει πολιτική.
0: Ερώτηση. Δεν παρατηρούνται ακόμη τουλάχιστον κάποιες ελλείψεις.
2: Όχι.
0: Ή κάποιο ζόρι στην τροφοδοσία.
2: Δημήτρη, κύριε, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα.
0: Ναι.
2: Κάθε εβδομάδα που περνάει και είμαστε μέσα στον πόλεμο, ο χρονικός ορίζοντας του να επανέλθουν οι τιμές επιμηκύνεται κατά ένα μήνα για να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ήδη είμαστε με ορίζοντα, αν αύριο το πρωί σταμάταγε ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία οριστική, ο ορίζοντας για να ξαναδούμε τιμές του 1,70 για τη βενζίνη που είχαμε στις αρχές του χρόνου,
0: mm-hmm.
2: θα κάνει από τα Χριστούγεννα και μετά, μάλλον με το 2027.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, κάθε εβδομάδα που συνεχίζεται η μη έλευση συμφωνίας, επιμηκύνεται η χρονική περίοδος κατά ένα μήνα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε εδώ, θα τα ξαναπούμε και μέσα στη βδομάδα. Να είσαι έτοιμο πόλεμος. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος Βενζινοπόλων Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπόλων. Ο Παντελής μου λέει: είμαστε μια βαθύτατα υποκριτική κοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, σχολιάστε μου και την ιστορία εχθές στο Final Four. Μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Θέλω την άποψή σας, έτσι, να το συζητήσουμε και αυτό. Σας το είπα το πρώτο θέμα, πως παρουσιάζεται κιόλας και στο sky.gr, έχει το ενδιαφέρον του. Πείτε μου και τη δική σας άποψη, έτσι, πως το είδατε αυτό. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μια συνέντευξη που κάναμε χθες. Θέλω να την ακούσετε με πάρα πολύ προσοχή. Μου το ζητήσατε χθες το πρωί που ήμασταν εκτάκτος, ότι θέλετε να ξαναπαίξει αυτή η συνέντευξη. Και θα την ακούσετε. Έχει να κάνει με τα χάλια της έρευνας στην Ελλάδα. Από έναν άνθρωπο δεν θέλει πολλές περγαμηνές. Είναι ένας από τους καλύτερους ιστορικούς που έχουμε. Θα τα πούμε λοιπόν στην συνέχεια, αλλά θέλω να ακούσετε με προσοχή το τι συζητήσαμε χθες.

0: 1968 και το συγκεκριμένο στην κορυφή του Billboard 200.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
8: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
9: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν θα φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία. 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και ο καιρός, αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να το προχωρήσουμε. Τώρα έχω κι άλλα. Έχω έναν ειδικό φάκελο για αυτή την ιστορία. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει. Και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες, τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Θα μας αναζητήσετε στο Spotify, Apple Podcast και εννοείται στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Βάλτε ακουστικά λοιπόν και διαλέξτε φωνή. Σας είπα, έχω ετοιμάσει αρκετά για αυτά. Λοιπόν, ο Αριστίδης Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας, δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Δεκέμβριο του 2023, λοιπόν, δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας μια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο, ακούστε, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Έχει να κάνει με έρευνα αυτό το πράγμα. Για να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας. Θέλω λοιπόν να ακούσετε, γιατί ήρθε μετά ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες και τέλος πάντων μας είπε πού κατέληξε αυτή η πρωτοβουλία, σε ναυάγιο. Τι σημαίνει όμως αυτό το ναυάγιο για την έρευνα? Αρθρογράφησε ο καθηγητής ο κ. Χατζής στην Καθημερινή για αυτό το θέμα υπό το τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας». Θέλω να ακούσετε τι μας είπε, σε τι ιστορία έμπλεξε. Και στο τέλος βεβαίως αυτά τα λεφτά που ήταν χρηματοδότηση νομίζω ότι γύρισαν πίσω. Για πείτε μου δύο λόγια, τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το εκπληκτικό άρθρο υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας»?
1: Κοιτάξτε, η απόγνωση. Σε πολλά πράγματα είμαστε απογοητευόμαστε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό που συνέβη, η ελληνική περίπτωση που θα σας περιγράψω με δύο λόγια,
0: ναι.
1: Είπατε και εσείς ήδη, έχει συμβεί, από όσο γνωρίζω, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τι έγινε λοιπόν με δύο λόγια? Προκηρύχθηκε ένα πολύ μεγάλο και πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ίσως, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, στην ελληνική ιστορία. Το Trust Your Star. Είναι και ειρωνικός ο τίτλος, «Εμπιστοσύνη στα αστέρια». Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην βοηθήσει την έρευνα τελικώς το πρόγραμμα αυτό και η κυβέρνηση, η πρόθεσή της ήταν αυτή, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να μας κάνει και ζημιά.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, δεν επανήλθαμε στην προτέρα κατάσταση, μας έκανε ζημιά, μας διέλυσε. Και θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνονταν σε όριμους ερευνητές, uh-huh, όπως είμαι εγώ, δηλαδή, τακτικός καθηγητής κτλ. Ξέρετε, που έχουν μια ομάδα, και σε μεταδιδάκτορες.
0: Uh-huh.
1: Αυτά που θα πω αφορούν και τους μεταδιδάκτορες, αυτούς που πήραν τέλος πάντων
0: μέρος.
1: Οι νέοι επιστήμονες. Έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους από όλο τον κόσμο, Έλληνες από όλο τον κόσμο κτλ.
0: Έχει σημασία γιατί... το ότι πέρα από τους όριμους, έτσι,
1: ήταν
0: υπάρχουν και οι νέοι.
1: Έτσι. Ήταν και οι νέοι.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν και οι νέοι. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσετε με κάποια από τα παιδιά αυτά. Εγώ θα σας πω το δικό μου τον καημό,
0: ναι,
1: του όριμου ερευνητή.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε αίτηση. Προσέξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Για να το διεκδικήσεις ως όριμος ερευνητής, έπρεπε να το διεκδικήσεις με ομάδες που είναι διαπανεπιστημιακές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, αλλά τουλάχιστον από άλλο ένα πανεπιστήμιο. Εγώ το διεκδίκησα, η δική μου ομάδα συνεργάστηκε με την ομάδα μιας ιστορικού της νεότερης γενιάς, που μόλις είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατερίνα Γαλάνη ονομάζεται, με διδακτορικό από την Οξφόρδη.
0: Στην Οξφόρδη, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εξαιρετική ιστορικός. Συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε για μήνες να προετοιμάσουμε
0: την πρόταση και τα λοιπά.
1: Εμπλέξαμε και άλλους που τη διάβασαν. Πώς κάναμε την έρευνα? Όπως καταλαβαίνετε, για ένα τόσο μεγάλο έργο έγιναν πάρα πολλές αιτήσεις. Οι αιτήσεις φτάσαν στις 1241.
0: Uh-huh.
1: Έτσι.
0: Uh-huh.
1: Και περιμέναμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Περιμέναμε, έφτασε ένας χρόνος.
0: Πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία?
1: Η προετοιμασία μας πήρε μήνες. Μας πήρε 2-3 μήνες. Δηλαδή η βασική δουλειά, την οποία κάναμε η κυρία Γαλάνη και εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες.
0: Όλη η ομάδα, ναι.
1: Και οι συνεργάτες, όπως. Θα μην λέω ονόματα, δεν έχει σημασία. Δηλαδή όριμοι ερευνητές, συνάδελφοι, καθηγητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και δικοί μου συνεργάτες και της κυρίας Γαλάνη, αλλά και νέοι επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες,
0: uh-huh,
1: οι οποίοι ετοίμασαν το δικό τους κομμάτι. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θέλει μια δουλειά η

0: είναι πολύ εντατική και πάρα πολύ προσεκτική. Καταλήξαμε σε μια πρόταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, γιατί η πρόταση αυτή ήταν, πιστεύαμε εμείς και όχι μόνο εμείς, και όσοι το δείχαμε ότι είναι πολύ καλή. Και πράγματι, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη αναμονή, πάνω από ένα χρόνο, στις 22 Ιουλίου του 2025, ανακοινώθηκαν στη διάβγεια τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Ενημερώθηκα και εγώ από τη διάβγεια. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη την ώρα, πέρα της χαράς που είχαμε, έπρεπε να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αυτό το πρόγραμμα, για να είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου, καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά έχει από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, οι αντιδράσεις αυτών που δεν πήραν, που δεν επελέγησαν, ήταν πολύ μεγάλες. Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο. Συμβαίνει κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν.
1: Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν μπαίνουν.
0: Ειδικά μάλιστα όταν είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους που διαμαρτύρονται. Γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους νομίζω τεκμηρίωσαν. Δεν τα έχω δει εγώ, αλλά έχω δει στους ίδιους τους ανθρώπους που το λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πάρα πολλούς από αυτούς. Ότι η αξιολόγηση έγινε με προχειρότητα και τα κείμενα που λάβανε ως αξιολόγηση βασίζονταν και στο ChatGPT.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή εμπάσχετο σε artificial intelligence. Εντάξει. Δυστυχώς από εδώ και πέρα αυτό θα είναι δεδομένο.
1: Δεν αμφισβητήθηκε όμως η δική σας.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, εντάξει, ναι, γιατί. Ναι.
0: Μάζεψαν και πολλές υπογραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές υπογραφές, όχι μόνο δικές τους, και άλλων συναδέλφων. Είχε και ένα έτσι αντικυβερνητικό πρόσημο η προσπάθεια αυτή. Και καλώς, δεν έχω καμιά αντίρρηση αυτό. Αλλά πουθενά δεν αμφισβήτησαν τη δική μας επιλογή. Πουθενά.
1: Τι έγινε λοιπόν στο. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήσασταν μέσα κτλ.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο ήμασταν μέσα, ήμασταν και πολύ ψηλά στην κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμέναμε οι συνάδελφοι που κάνανε αυτές τις ενστάσεις να εκδικαστούν οι ενστάσεις αυτές, να σχηματιστεί μια επιτροπή,
1: ωραία,
0: να δει τις ενστάσεις, να τις εξετάσει, να απορρίψει κάποιες να δεχθεί και όσοι τέλος πάντων. Βρεθούμε. Εμείς εναντίον μας δεν έγινε κάποια ένσταση προφανώς.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Λοιπόν, ποτέ ούτε οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν, και είμαι βέβαιος ότι αδικήθηκαν, δεν το αφισβητώ καθόλου. Επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζω αρκετούς από αυτούς και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Ούτε οι συνάδελφοι λοιπόν που αδικήθηκαν είδαν ποτέ την ένστασή τους να συζητείται, έτσι. Θα μπορούσα να ανήκω σε αυτούς και να διαμαρτύρομαι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά και εμείς που μάθαμε ότι το πήραμε, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Mm-hmm. Δεν λάβαμε κανένα email, δεν μας ενημέρωσε κανένας, ούτε προσωπικά ούτε συλλογικά. Χρειάστηκε να στείλουμε μηνύματα.
1: Συγγνώμη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή.
0: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και επειδή ξέρετε αυτό το ποσό, ήταν συνολικά γύρω στα 80 εκατομμύρια, φαινόταν ότι χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ τώρα γράφτηκαν διάφορα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό ήταν η αδράνεια του συστήματος. Δεν πήγαν τα λεφτά αλλού. Δηλαδή αυτό πάλι, αν συμβεί, θα με εξοργήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά φοβάμαι ότι αυτό ήταν απλώς η αδράνεια του συστήματος. Υπήρχε εκεί το κονδύλι και έμεινε χρησιμοποιητό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος άρχισαν ευρωβουλευτές, βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις και έγιναν τα λεφτά αυτά. Μήπως τα έφαγε κανένας άλλος. Γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή
1: στο
0: Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
0: Τα λεφτά πήγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαν. Επέστρεψαν. Δηλαδή, αποδεσμεύτηκε το ποσό αυτό.
1: Συγγνώμη. Πήγαν πίσω τα λεφτά.
0: Πήγαν πίσω. Ναι, έγινε απένταξη του συγκεκριμένου. Γιατί χάσαμε το deadline για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο και μάλιστα έχουν εμπλακεί και σε μια δικαστική διαμάχη, τι ανακαλύπτουν? Ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 22 Ιουλίου, πριν είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την χρήση τους. Και μάλιστα μου στείλαν και τα στοιχεία για να τα δηλαδή είναι γελία πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι γελία. Είναι εξοργιστικά. Όταν μιλάμε για αριστεία. Γιατί, ναι, όταν μιλάμε για. Και το έχουμε κάνει και σημαία εντωμεταξύ. Yeah. Δεν είναι τόσο απλό. Έχετε εμπειρία τεράστια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολύ εύκολα, γιατί λέμε για το λαϊκισμό. είναι μια μορφή λαϊκισμού το να κάνει σημαία την αριστεία και στο τέλος να την κάνει κουρελόχαρτο.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιατρό, το έχουμε λίγο σκληρός. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όσοι μιλούν για αριστεία, για επιστήμη, για στήριξη της έρευνας, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάνε. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν και από κάποια καλά πανεπιστήμια, έχουν τις σπουδές τους κτλ., δεν πέρασαν από έρευνα, δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις μία ομάδα 30 νέων ανθρώπων, να τους δεσμεύσεις για ένα χρόνο, να χάσουν ευκαιρίες, να μην πάνε αλλού. Πώς θα πάνε αλλού? Δεν μπορούν να πάνε αλλού, γιατί αν πάνε αλλού, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα είναι εκτεθειμένοι απέναντί μου. Τώρα είμαι εγώ εκτεθειμένος απέναντί τους. Τους δέσμευσα για ένα χρόνο. Δεν είχα χρήματα να τους δώσω που έλπιζα να τους τα δώσω. Σας ενημερώνω, τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν κυρίως σε αυτή την ομάδα των 30 ερευνητών.
1: Ναι.
0: Ήταν κυρίως, επίσης ενημερώνω τους ακροάτες και τους ακροατές, ότι εμείς που είμαστε επικεφαλής αυτών των προγραμμάτων, επειδή είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δικαιούμαστε ένα μικρό ποσό. Επειδή παίρνουμε το μισθό μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από εμάς, ιδίως με τα διδάκτορες και οι διδάκτορες, οι υποψήφιοι διδάκτορες παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα το μήνα, ας πούμε, από ό,τι παίρνει από το πρόγραμμα αυτό τα μέλη ΔΕΒ. Δηλαδή, θέλω να σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί το ακούν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Ακούν μεγάλα ποσά και λένε, ποιος ξέρει εδώ, αυτό το εκατομμύριο θα το φάνε οι καθηγητές. Όχι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, το πώς θα πάνε, σε ποιους κτλ., υπάρχουν όλα στην πρόταση που καταθέσαμε. Τα ονόματα, τις θέσεις, όλα αυτά. Οι άνθρωποι και δεν πήραν χρήματα. Και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία αίτηση κάπου αλλού για να βρουν δουλειά κάπου αλλού. Οπότε δεν χάσαν ένα χρόνο μόνο.
1: Όχι, καλά.
0: Χάσαν τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφικό είναι αυτό. Όποιος έκανε την ανοησία, συγγνώμη που το λέω, να επιστρέψει στην Ελλάδα ή να θεωρήσει ότι το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο, μετανιώνει τώρα πικρά, είτε είναι σε ομάδα που πήρε πρόγραμμα, είτε σε ομάδα που δεν πήρε, κακώς. Δεν πήρε.
1: Καλά, και που πήρε δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, ούτε πήρε. Ναι, δηλαδή, προσέξτε, αυτό που έγινε είναι το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο δυνατό.
2: Το σχόλιο είναι το εξής. Ότι δεν έχουν φύγει μόνο γιατροί, άλλες ειδικότητες κτλ. Αυτά τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες έχουν φύγει. Έχουν φύγει και ακαδημαϊκοί. Και κάποιοι γύρισαν ακριβώς και για αυτό το πρόγραμμα κτλ. Και έμειναν με το πρόγραμμα στο χέρι. Και γιατί γύρισαν, τι κατάλαβαν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ σας λέω, να είχαμε κάποιον υπουργό να απαντούσε. Όχι, το είπα και χθες. Η απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος το έκανε. Την κάναμε τη δουλειά μας. Είχαμε τον κύριο Χατζή. Τα είπε. Δεν είναι τυχαίος καθηγητής. Έτσι. Με τεράστια εμπειρία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τα είπε. Από εκεί και πέρα. Το θέμα υπάρχει. Όπως υπάρχει και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αυτή η πολύ σοβαρή επίθεση 4 ατόμων σε μια τρανς στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα. Και μου έχετε γράψει εδώ μηνύματα, αλλά ήταν σαν σήμερα, 25 Μαΐου του 2020, όταν ένας 46χρονος, ο George Floyd, έχανε τη ζωή του στην Μινεάπολη, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κατά τη διάρκεια προσαγωγής του. Ο αστυνομικός πατούσε το λαιμό του για 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, όσο εκείνος ήταν ακινητοποιημένος, δεμένος με χειροπέδες και το κεφάλι στο έδαφος. Η δολοφονία του έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών, με εκείνο να φωνάζει πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τα λόγια του έγιναν σύνθημα κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν και συγκλώνησαν τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Και έτσι, 6 χρόνια μετά, κυκλοφορεί ένα κομμάτι του Θανάση Βούτσα υπό τον τίτλο 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, που βρίσκει στα φωνητικά και την σπουδαία Μαρία Φαραντούρη.

0: μάχη.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε ξανά και ξανά αυτό το τραγούδι, γιατί νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι σύμβολο για πολλούς λόγους. Ένα τραγούδι που είναι μια καταγγελία απέναντι στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, και ακούσατε, λέει μέσα και για το Ζακ, εννοεί το Ζακ Κωστόπουλο. Αναφέρεται στη δολοφονία του Φλόιντ, όσο λοιπόν και του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτοί οι δύο διαφορετικοί εντός εισαγωγικών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Βούτσα που είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Τι κάνετε, καλά είστε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, να μιλήσω στον Ενικό Δημήτρη.
1: Ναι, εντάξει, Θανάση μου, φυσικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μιλάμε μαζί, είναι χαρά μου.
1: Να είσαι καλά. Θέλω έτσι δύο λόγια εισαγωγικά για το τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η τέχνη μιλάει για αυτά τα θέματα.
2: Είναι σωστό αυτό που λες. Δεν ήταν η πρόθεση να μιλήσει για ένα θέμα συγκεκριμένο. Ήταν κάτι αυθόρμητο το οποίο γεννήθηκε όταν με συγκινούσε κάθε φορά κάτι που έβλεπα με άδικο τρόπο τους ανθρώπους που ορίζονται σαν διαφορετικοί, ενώ δεν είναι προφανώς, να τους φέρεται τόσο άδικα η κοινωνία, οι άνθρωποι, πολλές φορές από την αμάθειά τους, πολλές φορές από πρόθεση, και αυτό συμβαίνει στην ιστορία και αισθάνομαι ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει αρκετά. Και αυτό που λέει κιόλας μέσα, ότι όσο θα βλέπεις διαφορές, ποτέ σου δεν θα μάθεις, θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Είναι κάτι μάταιο, το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους. Πάντα με συγκινούσε, ξεκίνησα να το γράφω και όσο το έγραφα, μετά από λίγο καιρό συνέβη αυτό με τον George Floyd, όπου όταν άκουσα τη λέξη σιγή 846, αισθάνθηκα ότι με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι θα ολοκληρωθεί και έτσι έγινε και το ρεφρέν του τραγουδιού. Όταν πάλι έφτασε να το ερμηνεύει η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη.
1: Πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Ξέρω βέβαια ότι δεν είναι αυτή η συνεργασία απλή, γιατί έχετε μια προϊστορία, έτσι, επισκηνής εννοώ.
2: Επισκηνής τα...
1: σε θέατρα, σε συναυλιακούς χώρους και τα λοιπά.
2: Ακριβώς. Και όταν της είχα πει ότι φτιάχνω τα δικά μου τραγούδια και το δίσκο μου, μου είπε κάποια στιγμή να τα ακούσει.
1: Ο δίσκος λέγεται Crack, έτσι.
2: Ο δίσκος λέγεται Crack, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, που είναι μεγάλη μου χαρά και
1: τιμή. Και σοβαροί συντελεστές, έτσι, Τάξη Φαραζής, David Lynch στο σαξόφωνο και πολύ πολύ ακόμη.
2: Πραγματικά είμαι πραγματικά ευτυχής και ευγνώμων γι' αυτό, να με βοηθούν τέτοιοι ταλαντούχοι άνθρωποι να ολοκληρώσω αυτό το έργο που είχα στο μυαλό μου.
1: Γιατί είναι Μαρία Φαραντούρη λέγαμε.
2: Όταν λοιπόν εγώ το οραματίστηκα, το φαντάστηκα να το τραγουδάει μια φωνή σαν της Μαρίας Φαραντούρη, τέτοιας μεγάλης δύναμης φωνή, και όταν της το είπα, με φόβο ότι θα μου πει τώρα εγώ δεν και θα, και όταν το αγκάλιασε πραγματικά και το είπε πρώτη φορά με την κιθάρα που ήμασταν στο σπίτι της, ένιωσα μια βαθιά χαρά και πληρότητα μέσα μου. Το αγκάλιασε, το αγάπησε, το παίζει στις συναυλίες της. Το έχουμε παρουσιάσει και ζωντανά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία. Γιατί μιλάμε για μια εποχή που γενικώς δεν μιλάμε. Γενικώς είμαστε κολλημένοι σε μια εποχή που νομίζω ότι κάποια από τα δεδομένα που ξέραμε δεν θα τα ξέρουμε στο μέλλον. Οι νεότερες γενιές δεν θα τα γνωρίσουν και ποτέ. Αλλά ακριβώς θέλω να επαναφέρω το... Είσαι ένας νέος καλλιτέχνης, βέβαια με μια πορεία, νομίζω ότι γεννήθηκες και εκτός Ελλάδος και τα λοιπά. Έχεις άλλες προσλαμβάνουσες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παίρνεις θέση στο δημόσιο λόγο?
2: Θεωρώ πως αυτό που μας δυσκολεύει να παίρνουμε πια θέση στο δημόσιο λόγο είναι ο τρόπος που θα μιλήσουμε. Γενικώς, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που εκφραζόμαστε, η αισθητική μας μέσα στα αυτά πράγματα, είναι εκεί που για μένα ο κόσμος έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό του. Έχουμε χάσει μάλλον. Νομίζω ότι δεν λείπει ο λόγος, δεν λείπει η ενσυναίσθηση γύρω μας, αλλά αισθάνομαι ότι λείπει ο τρόπος. Σαν να χάσαμε έναν τρόπο, σαν να μην μας ακούνε. Εγώ δεν θέλησα να πω κάτι μεγαλεπίβολο μέσα από τα τραγούδια μου.
1: Ναι, προφανώς. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος και πολλά.
2: Ακριβώς.
1: Αρκεί να πει κάτι.
2: Η καταγγελία δεν γίνεται πάντα με σηκωμένη τη γροθιά. Δεν αφισβητώ αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν γίνεται μόνο έτσι. Υπάρχει και πιο τρυφερός τρόπος, υπάρχει και τρόπος που δεν φωνάζει τόσο. Αισθάνομαι ότι το τραγούδι αυτό το αγάπησα γιατί δεν φώναζε ακριβώς. Και είχε έναν δικό του τρόπο να το κάνει. Γιατί είναι λεπτό το ζήτημα το οποίο μιλάει και δεν είμαι συνηθισμένος στο να μιλάω για αυτά τα θέματα δημόσια και με τραγούδια. Αλλά το αισθάνθηκα κάτι πάρα πολύ κατασταλαγμένο μέσα μου και γι' αυτό το έβγαλα.
1: Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για την συνολικότερη δουλειά. Γιατί κρακ?
2: Γιατί κρακ? Ήταν ένα κομμάτι που με απασχόλησε, το πώς βάζεις ένα τίτλο μέσα σε μια δουλειά. Mm-hmm. Το κρακ είναι από το ράγισμα, το σπάσιμο.
1: Ναι.
2: Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η αρχή που γεννιούνται τα τραγούδια και που ουσιαστικά συστηνόμαστε στον κόσμο. Κάτι φωτίζει τον κάθε χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας όταν αφήσουμε όλες αυτές τις πληγές μας, τα ραγίσματα, να μας δείξουν όπως είμαστε, τέλος πάντων. Χωρίς τους καλοπισμούς, χωρίς τα φίλτρα αυτά που θέλουμε να βάζουμε. Οπότε το κρακ το αισθάνθηκα σαν την αρχή. Και είναι και ο πρώτος μου δίσκος. Και μ' άρεσε και ο ήχος του. Ένα κρακ, ένα σπάσιμο.
1: Ναι, ωραία. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Χάρηκα πολύ έτσι για αυτή την
2: εβδομάδα. Ήταν μεγάλη χαρά μου. Και εγώ χάρηκα.
1: Και με αφορμή βεβαίως τη σημερινή ημέρα, 25 Μαΐου του 2020, όταν ο George Floyd έχανε τη ζωή του. Βέβαια, η αναφορά και στον Ζακ Κωστόπουλο, έτσι. Γιατί είναι όλα αυτά μαζί, στερεότυπα, προκαταλήψεις μιας κοινωνίας που βεβαίως αρνείται και την επιλογή αλλά και την έκφραση ταυτοχρόνως.
2: Έτσι. Και είναι δύο άνθρωποι που στο δρόμο άφησαν τον τελευταίο τους πνοή με τόσο άδικο και σκληρό τρόπο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μου λέει ο Γιώργος. Τραγικές εικόνες χθες το επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ακόμη πιο τραγικές όμως οι δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης από τις δύο πλευρές, αλλά και η προσπάθεια ερμηνείας ή δικαιολόγησης του περιστατικού. Σε μια φυσιολογική κοινωνία θα υπήρχε καθολική κατακραυγή και για τους δύο, ενώ αντί να σταθούμε στην ουσία, καθόμαστε και δηλίζουμε τον κόνοπα ή όπως λένε οι Βρετανοί, we split hairs. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη μου, τα μηνύματά σου δεν τα διαβάσω. Τα θεωρώ άκρος προσβλητικά, όχι για μένα, για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Στο λέω, πρώτα απ' όλα δεν μιλάς και βρίζεις. Υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να διαβάσω αυτά τα μηνύματα στον αέρα, χαρακτηρίζοντας όπως λες τον Τσίπρα, τον οποιοδήποτε Τσίπρα, ή τον οποιοδήποτε Μητσοτάκη, ή τον οποιοδήποτε Ανδρουλάκη. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείς αυτούς τους όρους και τι, να θες να το διαβάσω στον αέρα? Χίλια συγγνώμη, έτσι. Όχι από σένα. Σταυρούλα. Από την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκομαι, μου λέει, σε ένα νοσοκομείο για ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε. Περαστικά. Και μας ακούσα από ακουστικά γιατί δεν θες να ενοχλείς τους άλλους ασθενείς στο δωμάτιο. Χαίρομαι που σου κρατάμε συντροφιά και σε βοηθάω ψυχολογικά. Τώρα δεν έχω πει και κάτι αισιόδοξο, ρε Σταύρουλα μου, για να σου κρατήσω, να σου ανεβάσω την ψυχολογία. Έχω στεναχωρηθεί, μου λέει, αφάνταστε με το απάνθρωπο περιστατικό που συνέβη στην Καλλιθέα, στην γυναίκα τρανς. Απαράδεκτη ρατσιστική συμπεριφορά κάποιων που ζώντας μέσα στην υποκρισία, υποδιόμενοι τους σοβαρούς κουστούμαρισμένους οικογενειάρχες, είναι πελάτες αυτών των ανθρώπων τρανς. Κανένα σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, καμία ανοχή στη διαφορετικότητα. Σε μια κοινωνία όπου βία κυριαρχεί σε όλες τις εκφάνσεις της, σε μια κοινωνία που κάποιοι γονείς κακοποιούν σωματικά και σεξουαλικά τα ίδια τους τα παιδιά, σε μια κοινωνία όπου οι λέξεις αγάπη, αποδοχή και ενσυναίσθηση έχουν χάσει τη σημασία τους, μας πειράζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι τρανς. Όλη η σκληρότητα και η αναλγησία μας σε αυτούς τους ανθρώπους, μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετικές σεξουαλικές επιλογές. Έλεος, καλή συνέχεια. Τα πες όλα. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά μας έχουμε θέμα υγείας. Το ξαναλέω. Θα είναι κοντά μας η Λίνα Πάσχου, είναι επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και θα πιάσουμε το θέμα του θηρεοειδούς, ναι. Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και αν έχετε και ερωτήματα να τα στείλετε την ώρα της κουβέντας, θα απαντήσει όλα η καλεσμένη μας.
0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανομή συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση περίπου 6,61% στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent προχωρεί επίσης κατά 6,81% στα 96 δολάρια το βαρέλι. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 4 νέοι οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. Δύο νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Και όταν έγκασε ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το απογειώνει με αυτή την φωνή. Εξάλλου είναι και πολύ καλή φίλη. Και εσείς καλωσορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε. Και αυτό το βράδυ, όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούσατε πριν την πρόγνωση του καιρού, θα πάει μια χαρά. Μου είχε σχολιάσει εδώ πολλά θέματα. Γιώργο μου, προφανώς η δολοφονία του Ζακ δεν έχει να κάνει με τη διαφορετικότητά του, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά ήταν και αυτό το θέμα, ένα από τα θέματα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κώστα μου, επίσης ευχαριστώ. Έχω ήδη πει ότι θα είναι κοντά μας μια φίλη και έχω και καιρό να τη δω. Πάρα πολύ καιρό να τη δω. Λίνα Πάσκου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Καποδιστριακό μας Πανεπιστήμιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του θηρεοειδούς. Και αν δεν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα, πάλι καλά που είναι μια παγκόσμια ημέρα και είσαι εδώ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα
0: στους
1: ακροατές. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να είμαι εδώ.
0: Έχεις το χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που έρχεσαι, ανοίγεις κουβέντα. Ας πούμε σήμερα και την προηγούμενη φορά που είχαμε αναφερθεί στον θηρεοειδή. Το είπα σωστά. Λοιπόν, πάλι είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα και τότε κατάλαβα ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Σε οποιαδήποτε μορφή του.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Οι θηρεοειδοπάθειες αφορούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού, πάνω από 10% σίγουρα.
0: 10%?
1: Ναι. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ συχνό και μπορεί να αφορά όλο το φάσμα των ηλικιών. Είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίς, από την παιδική ζωή ή την νεαρή ζωή. Οπότε είναι καταστάσεις που τις κουβαλούν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Και ζούνε με τις θηροειδοπάθειες.
0: Περίμενε. Αυτό πριν πάμε στα επιμέρους, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σε μικρή ηλικία, τι εννοείς, δηλαδή, μπορεί να. Τι μπορεί να πάθει ένα παιδάκι?
1: Μπορεί να γεννηθεί ένα μωρό με συγγενή υποθυροειδισμό. Δηλαδή, έτσι, με το που γεννιέται, να μην λειτουργεί σωστά ο θηροειδής του και να πρέπει να λαμβάνει εξωγενώς θηροξίνη που κανονικά παράγει ο θηροειδής. Επίσης, η αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο, που είναι η πιο συχνή αιτία υποθυροειδισμού, είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί από την παιδική ζωή ή από την εφηβική ζωή.
0: Αλήθεια?
1: Ή από την νεαρή ενήλικη ζωή. Οπότε είναι ένα νόσημα που δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που το έχει, αλλά και το ότι οι άνθρωποι το έχουν από νωρίς στη ζωή τους, άρα το κουβαλάνε για πολλές δεκαετίες κατά τη διάρκεια της ζωής.
0: Δεν ήξερα ότι μπορεί να παίξει και σε μικρές ηλικίες το ενδεχόμενο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς είναι ο θηροειδής, σε τι χρησιμεύει και ποιες λειτουργίες του σώματός μας ρυθμίζει. Τα λέω πάρα πολύ απλά.
1: Έτσι
0: ίσως
1: είναι.
0: Τα εκλαϊκεύω, αλλά εσύ θα μας τα πεις αναλυτικά. Το ξαναλέω, Λίνα Πάσκου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εξαιρετική. Γιατί μιλάει και την καταλαβαίνουμε. Για πάμε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και πάνω σε αυτό δεν οφείλεται ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε ο κόσμος οφείλει να καταλαβαίνει την ιατρική. Εμείς οι γιατροί και οι επιστήμονες οφείλουμε να εκλαϊκεύουμε την ιατρική και επιστημονική γνώση και να τη μεταδίδουμε στον κόσμο. Ο θηροειδής αδένας, λοιπόν, είναι ένας ενδοκρινής αδένας. Είναι ένα μικρό όργανο το οποίο βρίσκεται στην πρόσθεια επιφάνεια του λαιμού.
0: Μοιάζει με πεταλούδα.
1: Μοιάζει με πεταλούδα, ακριβώς. Γιατί έχει έναν δεξιό λοβό, έναν αριστερό λοβό και τον ισθμό που τους ενώνει. Βρίσκεται δε κάτω από τον κρικοειδή χόνδρο, ο οποίος είναι το μήλο του Αδάμ. Αυτό που συνήθως είναι εμφανές λίγο περισσότερο σε κάποιους άντρες. Οπότε κάτω από αυτό το μήλο του Αδάμ βρίσκεται ο θηρεοειδής αδένας, ο οποίος φυσιολογικά δεν ψηλαφείται ή μόλις ψηλαφείται από έναν έμπειρο ενδοκρινολόγο. Άρα, όταν πιάνουμε το θηρεοειδή ή όταν το βλέπουμε, μάλλον υπάρχει παθολογία. Το δίνω αυτό έτσι εξ αρχής σαν μήνυμα. Ο θηρεοειδής αδένας παράγει τις θηροειδικές ορμόνες, την ΤΑΦ4 και την ΤΑΦ3, την θηροξίνη ή την τριειδοθυρονίνη. Αυτές οι θηροειδικές ορμόνες ταξιδεύουν μέσω της αιματικής κυκλοφορίας στους διάφορους ιστούς, στα κύτταρα, εισέρχονται εντός των κυττάρων και επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων μέσα στον πυρήνα, αλλά και τη λειτουργία ενζήμων μέσα στο κύτταρο έξω από τον πυρήνα. Και επηρεάζουν πραγματικά το σύνολο των ανθρωπίνων λειτουργιών που μπορεί κανείς να φανταστεί. Από τις θυρεοειδικές ορμόνες εξαρτάται το πώς μεγαλώνει ένα έμβριο, το πώς μεγαλώνει ένα παιδί, το πώς ψηλώνει, το πώς εισέρχεται στην ύβη, πώς δηλαδή ένα αγοράκι από αγοράκι γίνεται άντρας, πώς ένα κοριτσάκι γίνεται γυναίκα. Εξαρτάται από τις θυρεοειδικές ορμόνες η νευρική μας λειτουργία, η καρδιαγγειακή μας λειτουργία, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγική μας λειτουργία.
0: Τα πάντα. Πώς, τι εννοείς?
1: Όταν δεν λειτουργεί καλά ο θυρεοειδής, οι γυναίκες έχουν διαταραχές στην περίοδο, στην αμινορρίση, οι άντρες και οι γυναίκες έχουν χαμηλή σεξουαλική διάθεση, ενώ μπορεί να υπάρξει και υπογονιμότητα. Πολλές φορές έρχονται ζευγάρια στο ιατρείο, γιατρέ, έχουμε διερευνήσει τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδάκι. Ένας καλός γυναικολόγος είδε ότι κάτι δεν πάει καλά στις θυρεοειδικές ορμόνες του ενός ή και των δυο. Θεραπεύουμε αυτό το πρόβλημα, λύνεται το θέμα και έχουν παιδάκι, ας πούμε.
0: Παρένθεση, αυτό θεραπεύεται με κάποια φάρμακα δηλαδή?
1: Οι λειτουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς, που είναι ο υποθυρεοειδισμός και ο υπερθυρεοειδισμός, ναι, θεραπεύεται με
0: ωραία,
1: φάρμακο.
0: Ωραία. Τώρα, επειδή διάβασα κάτι το οποίο είχε ένα πολύ ωραίο δισέλιδο στα νέα, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, πολύ ωραίο δισέλιδο, το ζήλεψα. Αναφέρθηκες σε διάφορες παθήσεις, οι οποίες όμως παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Είτε μιλάμε για αυτοάνωσες παθήσεις, είτε μιλάμε για όζους, είτε για καρκίνο του θυροειδούς. Το ξαναλέω, θέλουμε και ερωτήματα, αν προκύψουν, αν έχετε πρόβλημα με τον θυροειδή σας. Η Λίνα Πάσκου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι εδώ και όπως κάθε φορά θα της απαντήσουμε. Γιατί σημείωσες, και έχει το ενδιαφέρον του, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε περισσότερες θυρεοειδοπάθειες. Το είπα σωστά?
1: Σωστά.
0: Σε ρωτάω κάθε φορά.
1: Χαίρομαι που σου άρεσε το αφιέρωμα. Καμιά φορά και στο γραπτό λόγο αποτυπώνονται.
0: Τα γραπτά μένουν. Γιατί μετά κάτσα και τα διάβασα και είδα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχει, και ο γραπτός πληροφορικός έχουν χάρη τους. Η αύξηση λοιπόν των θυρεοειδοπαθειών που όντως παρουσιάζεται τις τελευταίες δεκαετίες έχει να κάνει με διαγνωστικούς λόγους αλλά και πραγματικούς λόγους. Ας ξεκινήσω από τους πρώτους. Έχουμε καλύτερα υπερηχογραφήματα, υψηλότερες ανάλυσες για παράδειγμα. Οπότε μπορεί να πιάσουμε κάποιους όζους ή κάποια μικροκαρκινώματα που στο παρελθόν θα πέρναγαν απαρατήρητα και δεν θα άλλαζαν και την ζωή βέβαια του ασθενούς.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη τεχνολογίας.
1: Ακριβώς. Ή το γεγονός ότι.
0: Όπλα της ιατρικής επιστήμης.
1: Ακριβώς. Ή το γεγονός ότι οι άνθρωποι λίγο πιο συχνά ή πιο ενωρί στη ζωή τους μετράνε κάποια αυτοαντισώματα για παράδειγμα. Άρα διαγνωστικές εξετάσεις, απεικονιστικές και αιματολογικές.
0: Να εξηγήσουμε πάλι γιατί αυτό το είχα ως ερώτημα. Γιατί ο υπέργος θεωρείται καλή εξέταση για τον θυροειδή? Και δηλαδή όταν έπρεπε να κάνω έναν υπέρηχο, λέω γιατί δεν κάνω αξονική.
1: Ναι, αυτό.
0: Μου λένε δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί όλοι έχουμε στο νου μας ότι η αξονική μαγνητική είναι λίγο πιο ευαίσθητη, ναι, και πιο εξελιγμένη από τον υπέρηχο του θυροειδούς. Το κάθε όργανο έχει αυτό που λέμε την απεικονιστική εξέταση εκλογής. Υπάρχει μια εξέταση που το βλέπει καλύτερα. Για τον θυροειδή, η απεικονιστική εξέταση που μας βοηθάει περισσότερο είναι ο υπέρηχος. Αυτός. Με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε τη φυσιολογική δομή και τις παθολογίες, τις ανατομικές που μπορεί να αναδεικνύονται.
0: Ωραία. Άρα είναι η καλύτερη
1: εξέταση για τον, τον θυροειδή αδένα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα να επανέλθω λίγο στο ερώτημα.
0: Ένα θέμα λοιπόν είναι ότι έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Άλλο.
1: Το άλλο είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος έχει αυξήσει τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία οδηγεί σε ινσουλινοαντίσταση, υπερινσουλινεμία, και η ινσουλίνη, πέρα από αναβολική ορμόνη που μας χτίζει, έχει και αυξητικές δράσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με περισσότερους όζους και περισσότερα ποσοστά ακόμα και με καρκίνο του θυροειδούς.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Ναι. Είναι κάτι το έχω δημοσιεύσει και με την ομάδα μου και εγώ αυτό. Και
0: αυτό
1: είναι...
0: το ξέραμε γενικώς ή τώρα το.
1: Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα, τι είναι το αυτοάνωσο νόσημα? Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία μπερδεύεται το νοσοποιητικό σύστημα και στρέφεται κατά του εαυτού. Επειδή με το σύγχρονο τρόπο ζωής έχουν εισάγονται στο σώμα μας κάποια αντιγόνα, δηλαδή ή κάποιες ουσίες που τρώμε ή το μικροβίωμά μας αλλάζει λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, μπερδεύουν όλα αυτά το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μπορεί να κάνει αντισώματα τα οποία τελικά χτυπάνε τον ίδιο μας τον οργανισμό. Φαίνεται ότι ειδικά στην αυτοάνωση θυροειδίτιδα Χασιμότο, αυτό είναι μια θεωρία επιστημονική που εξηγεί τα αυξημένα ποσοστά.
0: Το περιβάλλον παίζει ρόλο?
1: Βεβαίως, γιατί στο περιβάλλον υπάρχουν ιοί, υπάρχουν διάφορα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία δεν είναι μόνο στο νερό, ναι. Μπορεί να είναι και ρήπη στην ατμόσφαιρα και όλα αυτά μπορεί να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα με τέτοιο τρόπο που να στρέφεται κατά του εαυτού. Επίσης το στρες. Το στρες δεν είναι κάτι αόρατο, στρες σημαίνει κορτιζόλη και οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο σώμα μας επηρεάζουν την ανοσολογική μας αντίδραση και μπορεί να αυξάνει και αυτό τα αυτοάνωσα νοσήματα.
0: Άρα λοιπόν μας εξήγησες τώρα, θα τα λέω κάθε φορά βήμα-βήμα, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα περιστατικά, είτε πρόκειται για αυτοάνωσες παθήσεις, όζους και καρκίνο του θυροειδούς. Και το άλλο βέβαια, μας εξήγησε και το θέμα της εξέτασης, απεικόνηση τώρα είναι αυτό που το είπαμε.
1: Ναι, όταν βλέπουμε την ανατομία ενός οργάνου το λέμε απεικόνηση.
0: Απεικόνηση. Μας εξήγησε και γιατί ο υπέρηχος θεωρείται, που γίνεται και αυτός πιο εξελιγμένα πια, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν έχει καμιά σχέση ο υπέρηχος του τώρα με τον υπέρηχο 10 χρόνια πριν. Καμιά φορά μου φέρουν οι ασθενείς στο ιατρείο έναν υπέρηχο δεκαετίας και μου λένε, γιατρέ, μεγάλωσε ο όζος. Λέω, μπορεί να μην μεγάλωσε ακριβώς, αλλά να είναι πιο υψηλής ανάλυσης ο υπέρηχος που κάνεις τώρα, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Ωραία.
1: Με κάτι τόσο παλιό.
0: Θα εξηγήσουμε ένα-ένα τα βήματα. Τι είναι η όζη?
1: Η όζη είναι...
0: Συγγνώμη, θέλω να το κάνω και λίγο πρακτικά. Πρακτικό. Όταν λοιπόν είχα ένα θέμα που με είχες αναλάβει και δηλαδή με το που πήρα το πρώτο χάπι που μου έδωσες πέρασαν τα πάντα.
1: Να είσαι καλά.
0: Όταν μου έκαναν υπέρηχο, λέω, έχω οζούς. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα.
1: Αυθόρμητα σου βγήκε, σαν εγγεγραμμένο μέσα
0: μου λέει,
1: στην...
0: Όχι, παιδάκι μου, δεν είναι απαραίτητο. Τέλος πάντων, τι είναι η όζη?
1: Ο όζος είναι ένας ακτινολογικός όρος. Στην πραγματικότητα είναι μια περιοχή στο θυροειδή αδένα που είναι διαφορετική από το φυσιολογικό παρέγχημα. Είναι ακτινομορφολογικά διαφορετική περιοχή. Τότε λέμε ότι κάποιος έχει έναν όζο. Τώρα, από παθοφυσιολογικής πλευράς, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αυτοανοσίας, οπότε αυτή η πάλη των θυροειδικών κυττάρων με τα λυμφοκύτταρα να δημιουργεί αλλαγές. Μπορεί να είναι μια κίστη, δηλαδή νεράκι του Θεού, το οποίο μαζεύεται και δημιουργεί, και αυτό όζος είναι, μια κιστούλα, η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι η αρχή ενός καρκίνου. Μπορεί να είναι, να μην είναι, να φαίνεται ότι είναι στο θυροειδή, αλλά να είναι ένα αδένωμα παραθυροειδούς, δηλαδή να προέρχεται από τους παραθυροειδείς αδένες, οι οποίοι είναι γειτονικά, γειτονικοί αδένες με το θυροειδή. Αυτό που θέλω να πω
0: και είναι αυτό είναι προβληματικό.
1: Είναι, ναι,
0: είναι προβληματικό.
1: Είναι. Αυτό που...
0: Σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί τριγύρω.
1: Ναι,
0: το λέω, ναι.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι μια υπερπλασία απλή, δηλαδή να μην σημαίνει κάτι, εκεί λίγο να αρχίζουν τα θυροειδικά κύτταρα να επαυξάνονται και να διαφοροποιούνται, αλλά χωρίς να είναι κάτι κακό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα στους 10 όζους είναι συνήθως είναι κακοήθεια, οι 9 στους 10 είναι καλοήθεις καταστάσεις. Δηλαδή από τους ασθενείς που έχουν όζους, το κατά 90% έχουν κάτι καλόηθες. Αλλά είναι πολύ συχνό πρόβλημα η όζη.
0: Ωραία. Ερώτηση. Πες ότι έρχομαι εγώ και διαπιστώνεις ότι έχω όζους. Μπορεί να είναι κάτι στην αρχή.
1: Να πω ένα νούμερο που έχει μια σημασία. Ότι μέχρι την ηλικία των 60 ετών οι μισοί τουλάχιστον άνθρωποι θα αναπτύξουν τουλάχιστον έναν όζο θυροειδούς. Αν κάνουμε δηλαδή, αν πάρουμε 60 άριδες, αν πάρω 160 άριδες και τους κάνω έναν υπέρηχο θυροειδούς, οι μισοί θα έχουν τουλάχιστον έναν όζο.
0: Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να μου πεις κάθε πότε πρέπει να ελέγχω τους όζους?
1: πολύ ωραία ερώτηση είναι. Βασικά,
0: και
1: όταν...
0: Γιατί προφανώς αυτό θα ενδιαφέρει και τον κόσμο.
1: Βεβαίως. Όταν έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει όζο ή όζους θυροειδούς, πρέπει εκείνη τη στιγμή να ελέγξω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αν ο όζος υπερλειτουργεί και παράγει κάτι παραπανήσιο. Αυτό το βλέπω με τις εξετάσεις αίματος. Και το δεύτερο είναι να δω αν ο όζος έχει στοιχεία κακοήθειας. Αυτό το βλέπω αρχικά με τον υπέρηχο θυροειδούς. Μας ενδιαφέρει το μέγεθος.
0: Φαίνεται δηλαδή αν έχει κάποια αλλίωση, να το πω απλά.
1: Ναι, μας ενδιαφέρει το μέγεθος, κάποια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν χαρακτηριστικά υπερκακοήθειας. Θα πω μερικά. Είναι οι μικροαποτιτανώσεις, είναι η κεντρική αιμάτωση, τα ανώμαλα όρια. Το πρώτο, οι μικροαποτιτανώσεις, είναι σαν να έχουμε έναν μαύρο, ας πούμε, όρο και έχουμε από πάνω αλατάκι. Να έχει πέσει αλάτι. Αυτό δεν είναι καλό στοιχείο. Αν λοιπόν υπάρχουν κακά χαρακτηριστικά, ύποπτα για κακοήθεια, τότε μπορεί να χρειαστώ και παρακέντηση με λεπτή βελόνα, ώστε να δει ο κυταρολόγος κάτω από το μικροσκόπιο
0: πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα,
1: τι έχει μέσα όζος.
0: Η παρακέντηση αυτή, γιατί θα ρωτήσει κάποιος, πονάει, είναι, μου λες, με ψηλή βελόνα.
1: Είναι, πονάει λιγότερο από το να σου πάρει κάποιος αίμα, να το πω έτσι. Ναι, λέγεται παρακέντηση διαλεπτής βελόνης. Και δεν είναι ανώδυνη. Τώρα, ένα μικρό τσιμπηματάκι μπορεί να το αισθανθεί κανείς. Όταν έχει ένδειξη, πρέπει κανείς να το κάνει. Αν στην παρακέντηση δούμε κακοήθη κύτταρα ή ύποπτα για κακοήθεια, τότε πρέπει να βγάλουμε το θυροειδή.
0: Τότε το αποφασίζει αμέσως, δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχουμε δίλημα ακόμα. Μπορεί στο μέλλον να είμαστε λιγότερο επιθετικοί, αλλά προς το παρόν κάνουμε θυροειδεκτομή. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Αν από τον υπέρηχο δεν έχουμε ύποπτα χαρακτηριστικά ή ακόμα και αν κάνουμε παρακέντηση και βγουν καλοήθη κύτταρα, τότε η παρακολούθηση γίνεται με υπέρηχο θυροειδούς, που ανάλογα με το πόσο ανησυχούμε, τον κάνουμε από κάθε 6 μήνες ως κάθε 2 χρόνια.
0: Α.
1: Ναι. Επικύλει δηλαδή η περίοδος της παρακολούθησης. Αν ανησυχώ, θα κάνω στο εξάμηνο. Αν δεν ανησυχώ, μπορώ να του πω έλα και σε 2 χρόνια. Ή στο έτος, ανάλογα.
0: Πρόσεξε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πολλούς. Παίζει ρόλο και το μέγεθος κάθε φορά, αν εξελίσσεται το μέγεθος.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν στην παρακολούθηση μετά είναι η συμπεριφορά. Αν ένας όζος μένει σταθερός, καλός θα είναι. Αν μεγαλώνει, κάτι δεν μας αρέσει.
0: Μένουμε εδώ. Έχω και ερώτημα, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Γιάννη, που έχω δύο ερωτήματα, θα τα απαντήσουμε μετά. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Η Λίνα Πάσκου, επίκορη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι κοντά μας, Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Οπότε έχουμε πιάσει ένα θέμα που ξέρω ότι μεγάλο κομμάτι από ακροάτρες και ακροατές μας σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επιστρέφουμε μετά τους ειδήσεων, να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα και είναι αρκετά.

0: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Ιεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς, έχω και ερωτήματα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημαίνοντα ότι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ θα τα διαβάσουμε και θα μας τα απαντήσει και η καλεσμένη μας. Έχουμε πει πολλά. Τι είναι ο θηροειδής, πού χρησιμεύει, τι ρυθμίζει, λειτουργίες. Γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στις πάθειες, ωραία. Αυτοάνωσης παθήσεις, όζη, καρκίνη θηροειδούς κτλ. Να το απαντήσουμε τώρα τελικά. Πες ότι έχουμε καρκίνο και πρέπει να κάνουμε αφαίρεση του θηροειδούς. Μόνο σε περίπτωση καρκίνου αφαιρείται.
1: Η κύρια ένδειξη θηροειδεκτομής είναι ο καρκίνος ή η υποψία για καρκίνο θηροειδούς. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις υπερθυροειδισμού που μπορεί να πρέπει να αφαιρεθεί ο θηροειδής αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χάπια.
0: Τώρα, τον αφαιρούμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Όταν αφαιρούμε το θηροειδή, προκύπτει ένας μετεγχειρητικός υποθυροειδισμός. Δεν έχω τον αδένα που έβγαζε κάποιους ορμόνες, έτσι. Οπότε πρέπει να συμπληρώσω εξωγενώς, να δώσω εξωγενώς τη θυροξίνη που έβγαζε ο θηροειδής αδένας.
0: Ωραία.
1: Οπότε ο άνθρωπος που έχει βγάλει το θηροειδή πρέπει να παίρνει για πάντα στη ζωή του κάθε πρωί με ένα χαπάκι, μια κάψουλα ή υπάρχει και υγρή θηροξίνη πλέον για να υποκαθιστούμε την θυροξίνη που κανονικά έβγαζε ο θηροειδής αδένας.
0: Αυτό θέλει καιρό να ρυθμιστεί ή με τη μία το καταλαβαίνετε?
1: Υπολογίζουμε αρχικά τη δόση με βάση το σωματικό βάρος, αλλά μπορεί να χρειαστούν κάποιες έτσι μικρές τροποποιήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος απορροφά διαφορετικά. Αλλά πολύ γρήγορα μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη δοσολογία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαιτέρως και δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για να φοβούνται οι άνθρωποι τη θηροειδεκτομή, εφόσον αυτή φυσικά υπάρχει ως ιατρική ένδειξη.
0: Είναι δύσκολο χειρουργείο αυτό?
1: Όταν γίνεται από χειρουργούς θηροειδούς, είναι ένα απλό χειρουργείο. Πρέπει να είναι κάποιος.
0: Όλα το κάνουν ή ποιος το κάνει?
1: Υπάρχουν γενικοί χειρουργοί που έχουν εξειδικευθεί στην χειρουργική θηροειδούς. Υπάρχουν και κάποιοι ορειλά που επίσης έχουν εξειδικευθεί στη χειρουργική θηροειδούς. Πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος που να ασχολείται με το χειρουργείο αυτό. Δηλαδή, να μην το κάνει κάποιος που παρεπιπτόντως βγάζει και το θηροειδή.
0: Τι σημαίνει υποθηροειδισμός? Πότε εμφανίζεται, τι γίνεται, συμπτώματα, αποτελέσματα και πώς αντιμετωπίζεται?
1: Λοιπόν, ο υποθηροειδισμός είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία έχουμε χαμηλότερες συγκεντρώσεις θηροειδικών ορμονών στο αίμα από τις φυσιολογικές.
0: Ωραία.
1: Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων υποθηροειδισμού αφορά τον ίδιο το θηροειδή αδένα. Η πιο συχνή αιτία είναι η αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο, που τη θίξαμε λίγο νωρίτερα. Ο Χασιμότο ήταν ένας Ιάπωνας που περιέγραψε την κατάσταση αυτή. Αντισώματα τα οποία στρέφονται κατά του θηροειδούς και τον καταστρέφουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταστρέφεται ένα κομμάτι του θηροειδούς, δεν λειτουργεί σωστά, μειώνονται οι συγκεντρώσεις των θηροειδικών ορμόνων. Επίσης, ο μετεγχειρητικός υποθηροειδισμός. Βγάζω το θηροειδή μου, δεν έχω θηροειδή, υποθηροειδισμός.
0: Άρα, συγγνώμη, ένας που έχει Χασιμότο. Απλοϊκό το ερώτημα, αν δεν είναι επιστημονικό, μάζεψέ με.
1: Όχι, μα δεν είσαι ενδοκρινολόγος.
0: Όχι, πρόσεξε. Δεν θέλω, ξέρεις, κάποιος που έχει Χασιμότο να κάνω τώρα κάτι το οποίο θα είναι και
1: όχι,
0: ζώη.
1: Θα το απαντήσω λοιπόν, εγώ, ναι, όπως πρέπει.
0: Πρόσεξε, κάποιος που έχει Χασιμότο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να του αχρηστευτεί ο θηροειδής?
1: Μετά από πολλά χρόνια που τα αντισώματα στρέφονται κατά του θηροειδού, σκοτώνουν θηροειδικά κύτταρα, μπορεί να μείνει
0: μαζεύεται
1: τελικά.
0: Μαζεύεται δηλαδή αυτό.
1: Μαζεύεται, ρυκνώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να βλέπουμε στο θηροειδή ένα πολύ ρυκνό, στον υπέρηχο, ένα πολύ ρυκνό μικρό θηροειδή. Και εκεί πλέον

0: είναι σαν μερικοί άνθρωποι σαν να μην έχουν θυροειδή παρότι δεν τον έχουν αφαιρέσει.
1: Άρα ξεκινούν το.
0: Το ξεκινούμε από πολύ νωρίτερα.
1: Α, okay.
0: Όταν καταστραφεί ένα ποσοστό του θυροειδούς. Απλώς εκεί θα θέλει λιγότερη δόση σε σχέση με έναν άνθρωπο που τον βγάζει ολόκληρο. Έτσι, γιατί αυτός που τον βγάζει δεν έχει κανένα κομμάτι θυροειδούς να λειτουργεί.
1: Κατάλαβες γιατί θέλω να άρχισε. Μας τα εξηγείς τόσο ωραία.
0: Χαίρομαι, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχει κάποια συμπτώματα αυτό.
0: Ναι, ο υποθυροειδισμός. Θέλω να σκεφτούν οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος που πάσχει είναι σαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε τραβήξει το χειρόφρενο. Mm. Όλα πάνε πιο αργά. Δυσκολία στη συγκέντρωση, θλίψη, κόπωση, καταβολή, βράδυ καρδία, η καρδιά πάει αργά, δυσκυλιότητα, το γαστρεντερικό πάει αργά και επίσης έχουμε ξηρό δέρμα, μια δυσανεξία στο κρύο, κρυώνουν οι άνθρωποι με υποθυροειδισμό. Και έχουμε και στον υποθυροειδισμό και στον υπερθυροειδισμό διαταραχές του κύκλου, μειωμένη γονιμότητα, αυτά που αναφέραμε και στην αρχή.
1: Και πώς θεραπεύεται, νομίζω
0: δίνοντας
1: ότι είναι.
0: Δίνοντας εξωγενώς τη θυροξίνη που λείπει.
1: Τέλεια. Έχω πολλά ερωτήματα. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Ό,τι προλάβουμε. Εδώ είμαστε και θα...
1: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πιο πολλά από την προηγούμενη φορά. Υπερθυροειδισμός.
0: Υπερθυροειδισμός.
1: Πάμε στα ίδια. Δηλαδή, τι γίνεται, πότε εμφανίζεται, συμπτώματα, αποτελέσματα και θεραπεία. Όχι θεραπεία,
0: Ναι, και θεραπεία.
1: Πώς αντιμετωπίζετε.
0: Ναι. Ο υπερθυροειδισμός είναι η αντίθετη κατάσταση από τον υποθυροειδισμό. Στον υπερθυροειδισμό έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις θυροειδικών ορμονών στο ανθρώπινο σώμα. Η πιο συχνή αιτία και εδώ είναι η αυτοάνωση νόσος Graves. Εδώ έχουμε αντισώματα τα οποία στρέφονται κατά του θυροειδούς και δεν τον καταστρέφουν αλλά τον μαστιγώνουν και υπερπαράγει θυροειδικές ορμόνες.
1: Μάλιστα. Τι καταλαβαίνουμε εκεί?
0: Εκεί έχουμε...
1: Δηλαδή τι συμπτώματα έχει αυτό?
0: Εκεί έχουμε ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουν σπάσει τα φρένα. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έχω ταχυκαρδία, εφίδρωση και δυσανεξία στη ζέστη, έχω διάρειες, έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου ο οποίος λέει νιώθω ότι έχω ένα κομπρεσέρ μέσα μου. Έχει ένταση, ευερεθιστότητα, θυμό, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Και πάλι και διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος, χαλάει ο κύκλος. Οι γυναίκες έχουμε έναν καθρέφτη της υγείας μας που λέγεται μηνορρησιακός κύκλος και πολύ εύκολα χαλάει όταν κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση...
0: Εκτός από την νόσο Graves μπορεί να έχουμε και ένα νόζο που να έχει αυτονομηθεί και να υπερλειτουργεί. Όταν είναι μοναδικός λέγεται τοξικό αδένωμα. Όταν είναι πολλοί όζοι που έχουν αυτονομηθεί και υπερλειτουργούν, αυτό λέγεται τοξική πολυοζώδης βρονχοκύλη. Οπότε, ανάλογα με την αιτία θεραπεύουμε. Σε κάθε περίπτωση αρχικά δίνουμε αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Μεθυμαζόλη, καρβιμαζόλη, προπιολθυρακύλη. Και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί και χειρουργείο για να λυθεί το θέμα του υπερθυροειδισμού.
1: Αφαίρεση δηλαδή παλική.
0: Αφαίρεση. Αν δεν θεραπεύεται ο υπερθυροειδισμός με τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Ωραία.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται και ραδιενεργό ιόδιο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά δεν το πολύ προτιμάμε. Στις ΗΠΑ όμως το ραδιενεργό ιόδιο αποτελεί μια συχνή επιλογή στη θεραπεία του υπερθυροειδισμού. Το παίρνει ο άνθρωπος, καίγεται ένα κομμάτι του θυροειδούς, άρα σταματάει να υπερλειτουργεί.
1: Αυτό το είχαμε και εδώ παλιά ή τώρα δεν
0: είναι? Και εδώ το έχουμε, απλώς δεν είναι έτσι στις πρώτες επιλογές μας. Εμείς το ραδιενεργό ιόδιο το δίνουμε συνήθως μετά από καρκίνο θυροειδούς.
1: Ναι.
0: Γίνεται το χειρουργείο και παίρνει κανείς ραδιενεργό ιόδιο.
1: Και γι' αυτό νομίζω μετά...
0: Για να κάψει τα τυχόν υπολείμματα που έχουν μείνει από το χειρουργείο.
1: Μάλιστα. Εγώ τι είχα? Ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε δημόσια.
1: Ναι. Κάτσε, γιατί σαν και εμένα θα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Μόνο εδώ μέσα ήμασταν δύο, πρέπει να σου πω.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Εσύ, Δημήτρη μου, είχες υποξία θυροειδίτιδα, ναι, που είναι γνωστή διεθνώς ως θυροειδίτιδα De Kerven.
1: Άκουσα τον Γκρέι πριν και λέω, κάτσε, εγώ κάτι τέτοιο δεν είχα. Α, είχα άλλο εγώ όνομα.
0: Τον De Kerven.
1: Δηλαδή...
0: Αυτό στην πραγματικότητα είναι η ίωση του θυροειδούς.
1: Ωραία. Επειδή όμως να σου πω κάτι, εγώ ταλαιπωρήθηκα μέχρι να βρουν τι είχα.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια δεν είχα έρθει με τη μία σε σένα.
0: Ναι.
1: Αν είχα έρθει σε σένα, μάλλον θα το είχα βρει.
0: Ναι.
1: Απλώς πήγα σε παθολόγο στην αρχή, γιατί νόμιζα ότι πονούσε ο λαιμός μου.
0: Σωστά. Αυτό είναι λοιπόν όπως παθαίνουμε φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, μπορούμε από έναν ιό, μπορούμε να πάθουμε θυροειδίτιδα από έναν ιό. Συνήθως προηγείται μια άλλη ίωση, πέφτει έτσι στο ανοσοποιητικό και μπορεί ο ιός και προσβάλλει και το θυροειδή αδένα. Ο θυροειδής αδένας δεν προσβάλλεται τόσο συχνά όσο το αναπνευστικό. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Πονάει ο θυροειδής πολύ, γιατί έχουμε φλεγμονή. Φλεγμένη, πονούσες.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Και όχι μόνο εδώ και τριγύρω. Δεν μπορούσα να κουνήσω το κεφάλι μου.
0: Και επίσης.
1: Και έκανα και εκπομπές.
0: Λόγω της ίωσης του θυροειδούς αυτής, καταστρέφονται θυροειδικά κύτταρα, βγαίνουν στην κυκλοφορία θυροειδικές ορμόνες και υπάρχει και μια εικόνα ψευδοϋπερθυροειδισμού. Δηλαδή, ακόμα και οι ενδοκρινολόγοι μπορεί να μπερδευτούν και να νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει υπερθυροειδισμό, να δοθούν αντιθυροειδικά φάρμακα και τελικά να προκαλέσουμε έναν ιατρογενή υποθυροειδισμό από τη λάθος χορήγηση αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία είναι η κορτιζόνη. Οπότε παίρνει κανείς την κορτιζόνη και σχετικά σύντομα συνέρχεται.
1: Αρκεί να πέσει στη Λίνα Πάσχου. Έτσι. Εικόνισμα. Λοιπόν. Θέλω να τα λέμε όλα. Ας είμαι εγώ το παράδειγμα, δεν έχει σημασία. Γιατί
0: είναι πολύ σπουδαίο. Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι που μιλάνε έχουν δημόσιο λόγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σπουδαίο να μοιράζονται κάποια ιατρικά τους θέματα. Γιατί βοηθάνε ανθρώπους.
1: Εγώ εκείνη την περίοδο για 1,5 μήνα, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ότι καθόμουν στο μικρόφωνο και ήθελα να πέσω κάτω.
0: Είναι και το αίσθημα καταβολής.
1: Όχι μόνο αυτό. Εφίδρωση φοβερή τη νύχτα, δέκατα. Κάθε βράδυ δέκατα. Ναι.
0: Είχες την ίωση, αλλά είχες και συμπτώματα αυτής της διαρροής θυροειδικών ορμονών στην κυκλοφορία που σε έκανε να αισθάνεσαι σαν να έχεις υπερθυροειδισμό.
1: Και μάλιστα μόλις με είδε μου είπε πώς είσαι έτσι. Γιατί με ήξερε και πριν. Λοιπόν, κάτσε, έχω πολλά ερωτήματα. Όταν όμως με ξαναείδες,
0: σου είπα έχεις όψη θρέψη.
1: Ναι, καλή. Αυτό.
0: Και σου άρεσε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Να πάμε λίγο στα ερωτήματα, έχω πολλά.
0: Ότι βεβαίως, είμαι στη διάθεση του κόσμου.
1: Δεν θα τα προλάβουμε. Στο λέω γιατί
0: θα ξανάρθω.
1: Όποιος έχει θυροειδή υπέρ ή υπό, μπορεί να κάνει ορμονοθεραπεία για φιλομετάβαση από γυναίκα σε άνδρα. Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα μου ήρθε στο... Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Προφανώς κάποιος ενδιαφέρεται, Ευαγγελία μου, από το περιβάλλον, υποψιάζομαι. Ναι.
0: Η φιλομετάβαση είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε κάποιοι ενδοκρινολόγοι. Προσωπικά δεν ασχολούμαι ιδιαιτέρως. Οπότε εκεί πρέπει.
1: Αν έχει όμως πρόβλημα με το θυροειδή.
0: Καλό είναι να ρυθμιστεί ο θυροειδής και μετά να γίνει η διαδικασία της φιλομετάβασης, όπου δίνουμε αντρικές ορμόνες σε γυναίκες και ή ανάποδα.
1: Μ' αρέσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές που είναι πολύ open mind. Λοιπόν, Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος είναι. Ο κύριος Τζιβράς είναι χειρουργός, μου γράφει εδώ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αναφέρεται λέει στην Ευγενή, λέει, προσκεκλημένη σας, πως σπουδαίο στη διάγνωση του θυροειδούς είναι να ξέρουμε αν μιλάμε για θερμό ή ψυχρό όζο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση, λέει, θα καθησυχάζει το θετικό αποτέλεσμα μιας παρακέδησης, αλλά απαιτείται χειρουργική εξαίρεση με ταχεία βιοψία ή αλλιώς δυνατότητα επέμβαση με θετικό ιστορικό
0: αποτέλεσμα.
1: Είναι πολύ τεχνικό, αλλά.
0: Ναι, αυτό είναι
1: να
0: το αποτέλεσμα του σπιν θυρογραφήματος του θυροειδούς.
1: Τι είναι το σπιν θυρογράφημα?
0: Είναι μία εξέταση στην οποία δίνουμε ένα ραδιενεργό μόριο, το οποίο μοιάζει με το ιόδιο, οπότε φωτίζει ανάλογο ο θυροειδής. Ψυχρός λέγεται ένας όζος που δεν προσλαμβάνει, θερμός λέγεται ένας όζος που προσλαμβάνει. Στις πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η χρήση του σπινθυρογραφήματος δεν συστήνεται στον κόσμο, παρά μόνο σε άτομα τα οποία έχουν κατασταλμένη TSH, εφόσον χρειαστεί. Οπότε έχει πάει λίγο πίσω στη διαγνωστική μας.
1: Κάποιος νέος που δεν ξέρει αν έχει θυροειδή, ο Ιωσήφ μπορεί να είναι τώρα πατέρας. Πρέπει να κάνει προληπτικές εξετάσεις ένα παιδί, ας πούμε. Έχει κάποια συμπτώματα, υποψιάζομαι.
0: Ναι, η πιο συχνή εξέταση που κάνουμε στον θυροειδή είναι η TSH. Αυτή την κάνουν.
1: Δείκτες δηλαδή, κοιτάμε.
0: Ναι. Την κάνουν όλα τα μωρά με τη γέννησή τους. Είναι τόσο σημαντική εξέταση. Στην πορεία, οι περισσότεροι παιδίατροι κάνουν έναν έτσι αδρό θυροειδικό έλεγχο. Και γενικά στους ενήλικες, πλέον στον ετήσιο έλεγχο τον προληπτικό, η πρώτη εξέταση θυροειδούς, μια TSH, γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Η πρώτη βιτρίνα του θυροειδούς. Νομίζω ότι στα πλαίσια του τι μπορεί να κερδίσει κανείς θεραπεύοντας ένα τόσο συχνό νόσημα, καλό είναι να γίνεται ακόμα και ένας προληπτικός έλεγχος των θυροειδικών ορμονών και γιατί όχι και ένας υπέρηχος.
1: Μου λέει κάποιος άλλος, ο Αβρά, μετά λέει το Τσέρνομπιλ δεν είχε παρατηρηθεί σημαντική αύξηση περιστατικών θηροειδούς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, λόγω του νέφους. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm. Ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζει την παρουσία των θηροειδοπαθειών είναι η ακτινοβολία.
1: Και η ηλιακή.
0: Όχι. Κυρίως η ακτινοβολία στην περιοχή του τραχύλου. Τότε με την εποχή του Τσέρνομπιλ
1: είχαμε περισσότερα περιστατικά.
0: Ναι, κάτι είχε. Κάτι,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα, η ηλιακή ακτινοβολία τον θηροειδή δεν τον επηρεάζει. Επηρεάζει την εμφάνιση δερματολογικών καρκίνων, όπως είναι το βασικό κυταρικό. Άλλη ιστορία.
1: Άλλη. Το ξέρεις και αυτό?
0: Όχι, δεν είμαι δερματολόγος.
1: Αλλά... Λοιπόν, ερώτηση. Ρωτάει κάτι πολύ ωραίο ο Γιάννης. Έχει κληρονομικότητα αυτό το πράγμα, γενικώς?
0: Λοιπόν,
1: είναι ωραία ερώτηση.
0: Πολύ
1: αυτή.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Οι αυτοάνωσες μορφές, οι λειτουργικές παθήσεις, ας πούμε η Χασιμότο, είναι πάρα πολύ κληρονομικοί.
1: Αλήθεια?
0: Πάρα πολύ κληρονομικοί. Οπότε και συνήθως μεταφέρεται από τη μαμά στην κόρη, ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν έχει μια μαμά αυτοάνωση θηροειδούς Χασιμότο.
1: Έχει πιθανότητες δηλαδή
0: έχει
1: να έχει
0: κόρη. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχει κόρη, αλλά όταν κάποιος γονιός έχει ένα αυτοάνωσο νόσημο του θηροειδούς, καλό είναι να εξετάζονται τα παιδιά. Όσον αφορά τον καρκίνο του θηροειδούς, δεν είναι τόσο κληρονομικός, εκτός από μια σπάνια περίπτωση που λέγεται μυελοειδές καρκίνωμα του θηροειδούς. Είναι πιο σπάνιο, δεν προέρχεται από τα θυλακικά κύτταρα του θηροειδούς, αλλά από τα παραθυλακικά. Και εκεί μπορεί να είναι στα πλαίσια οικογενών συνδρόμων, πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας και ίσως να πρέπει να γίνεται και κάποιος γενετικός έλεγχος. Με ένα ογκογονίδιο που λέγεται
1: τώρα RET. Ερώτηση. Λοιπόν, με την παρακέτηση των όζων υπάρχει κίνδυνος διασποράς κάποιων καρκινικών κυττάρων?
0: Όχι, είναι η απάντηση και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές είναι ένα ερώτημα που μου το θέτουν και εμένα. Μου λένε, γιατρέ, και αν έχω.
1: Αν σπάσει δηλαδή αυτό το πράγμα, μήπως αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί.
1: Ναι, το λέω απλά και εγώ,
0: ναι,
1: πώς το
0: καταλαβαίνω. Ναι, είναι μια ερώτηση που τη δεχόμαστε συχνά, γιατί λέω στον ασθενή, υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει κάτι καρκινικό, να κάνουμε μια παρακέτηση, να το επιβεβαιώσουμε. Και λένε κάποιοι να πάω να το βγάλω κατευθείαν, γιατί μην διασπαρούν τα κύτταρα με την παρακέτηση. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι.
1: Τα τελευταία χρόνια ο δείκτης αυτός ποιος είναι τώρα? TSH.
0: Το
1: λέμε.
0: TSH, ναι.
1: TSH είναι γύρω στο 7. Το TAF3 ή το TAF3 ή TAF4 είναι κανονικές. Είναι υποθυροειδισμός και πρέπει να πάρω θυροξίνη?
0: Λοιπόν, αυτό που περιγράφει ο ακροατής ή ακροάτρια, ο Γιώργος, είναι αυτό που λέμε υποκλινικός υποθυροειδισμός.
1: Δηλαδή,
0: έχει αρχίσει ο θυροειδής να μην λειτουργεί καλά και το καταλαβαίνει αυτό η υπόφυση που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου μας και εκρίνει παραπάνω TSH για να διαγείρει το θυροειδή να ισορροπήσει και το πετυχαίνει. Οπότε έχουμε καλές θηροειδικές ορμόνες και υψηλή TSH. Τώρα, στη ζώνη από 4 ως 10 της TSH, στο 7 δηλαδή που είναι ο Γιώργος, θα πρέπει να δούμε κάποιους παράγοντες. Αν, ας πούμε, έχει θετικά αντισώματα, αν έχει ανομοιογένεια στον υπέρηχο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αγωγή. Επίσης, εξαρτάται από την ηλικία. Αν είναι ένας νέος άνθρωπος, ενώ 20-30 χρόνια, θα ξεκινήσουμε. Αν είναι πιο ηλικιωμένος, 60-65, δεν θα ξεκινήσουμε. Άρα, είναι μία ζώνη στην οποία πρέπει να συναξιολογήσουμε τι άλλο υπάρχει και να πάρουμε την απόφαση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μου λέει ο Παναγιώτης, βέβαια εδώ, Παναγιώτη μου, λείπουν στοιχεία από την ερώτηση και θα σου πω γιατί, αν κατάλαβα καλά. Κάθε, λέει, πότε θα πρέπει να γίνεται εξέταση αίματος για το θυροειδή? Κάθε 1 ή 2 χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να έχει υπάρξει για να μπει στην διαδικασία.
0: Πολύ ωραία, ναι. Αν κάποιος δεν έχει πρόβλημα, τον έχει ελέγξει και δεν έχει κανένα πρόβλημα λειτουργικό ή ανατομικό, μπορεί και κάθε 2 έτη να κάνει τον έλεγχό του. Αν κάποιος έχει, για παράδειγμα, θετικά αντισώματα, έχει μια TSH7, μπορεί να πρέπει 2 φορές το χρόνο να το βλέπουμε, γιατί μπορεί να χρειαστεί αγωγή. Ή αν κάποιος άνθρωπος έχει βγάλει το λαμβάνει αγωγή και πρέπει να βλέπουμε τη δόση, αν είναι σωστή, αν λείπει, αν περισσεύει, μπορεί να πρέπει 2 φορές το χρόνο. Κάθε φορά δηλαδή που φεύγει κάποιος από τον ενδοκρινολόγο, ξέρει πότε πρέπει να ξανακάνει τον επόμενο έλεγχο του.
1: Έχουμε τον κύριο Ανδρέα. Μου λέει, είμαι 80 ετών. Έχω υποθυροειδισμό.
0: Ναι.
1: Οι τελευταίες εξετάσεις ήταν TAF3-063 κάτι ml. Η TAF4 ήταν 1,22 κτλ. Παίρνω TAF4-62. Έχω χάσει, λέει, όμως τον τελευταίο χρόνο 15 κιλά από τα 62 που ήμουν. Σχετίζεται, λέει, με το θυρεοειδή αυτή η κατάσταση.
0: Θα θέλαμε και την DSH για να έχουμε την πλήρη εικόνα
1: τώρα,
0: του.
1: Ναι.
0: Γενικά, να δώσω ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Με την πάροδο της ηλικίας, οι άνθρωποι πρέπει να μειώνουν σε συνεργασία με τον γιατρό τους τη δόση πολλές φορές. Δηλαδή, μια δόση που ήταν φυσιολογική όταν ήμασταν 40-45 χρονών, στα 80, μπορεί να είναι παθολογική και να μας κάνει συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού, να επηρεάζει την καρδιά μας, να επηρεάζει τα οστά μας αρνητικά. Mm-hmm. Τώρα, επειδή η απώλεια βάρους είναι αρκετά μεγάλη, αν έγινε χωρίς προσπάθεια, θα πρέπει να γίνει ένας γενικότερος έλεγχος για αίτια απώλειας βάρους και να δούμε τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
1: Ωραία. Λίνα μου, επειδή τώρα έχω και άλλα ερωτήματα, δεν θα προλάβουμε. Πρόσεξε. Θες από κάτι, γιατί κλείνουμε. Σε πόση ώρα κλείνουμε?
2: Σε 5 λεπτά.
1: Α, τέλεια. Να πούμε κάτι περισσότερο για το θέμα του καρκίνου.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω για τον καρκίνο θυροειδούς ότι είναι ένας καλός εισαγωγικά καρκίνος. Λέμε στους φοιτητές ότι ευχόμαστε να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο ποτέ, αλλά αν είναι να τύχει κάτι.
1: Να είναι στο θυροειδή.
0: Ας είναι στο θυροειδή.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πολύ απλό και αυτό. Ναι. Πες ρε παιδί μου ότι κάποιος δεν είχε καταλάβει, ότι δεν είχε εξεταστεί ποτέ. Mm-hmm. Και πάει και διαπιστώνει ότι μπορεί να. Ντούκου να έχει καρκίνο στο θυροειδή. Mm-hmm. Το ότι έχει καθυστερήσει να τον εντοπίσει, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει?
0: Μπορεί...
1: Το λέω αυτό για να λειτουργήσουμε και λίγο προληπτικά.
0: Ναι, μπορεί να μεγαλώσει, να σπάσει την κάψα του θυροειδούς, να κάνει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Ναι, δηλαδή...
1: Όσο δυσκολεύει.
0: Λίγο δυσκολεύει και το χειρουργείο και την μετεχειρητική παρακολούθηση. Άρα, όταν κάποιος βρίσκει ένα καρκίνο θυροειδούς, ειδικά σε προληπτικό έλεγχο, χωρίς να έχει κάποιον όγκο που να προεξέχει, γιατί από ένα σημείο και μετά θα μεγαλώσει και θα φανεί.
1: Ναι.
0: Να χαίρεται, αν μου επιτρέπετε, γιατί βρήκε κάτι πάρα πολύ πρόημα και θα λυθεί και κατά 99,99% δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα στη ζωή του, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει έτσι μια καλή παρακολούθηση και συνεργασία με κάποιον ενδοκρινολόγο.
1: Μάλιστα. Κλείσε με ένα μήνυμα, ό,τι θέλεις.
0: Σήμερα λοιπόν, έτσι που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Θυροειδούς, είναι νομίζω μια εξαιρετική ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε στον κόσμο, τον κόσμο πάνω στις θυροειδοπάθειες, να ελεγχθούν και για τις λειτουργικές παθήσεις, να μετρήσουν μια TSH, να μετρήσουν τα αντισώματα, να κάνουν έναν υπέρηχο θυροειδούς. Το μήνυμα για τις παθήσεις θυροειδούς είναι ότι όλες λύνονται.
1: Ωραία. Τι θα πας να κάνεις στο Λονδίνο?
0: Λοιπόν, φεύγω την Πέμπτη, αναχωρώ.
1: Αλλά μόλις γυρίσει μετά από ένα μήνα θα μας ξαναέρθει, γιατί θα μας φέρει η μαντάτα.
0: Ναι.
1: Α, και θα κάνουμε μετά για τα ενέσιμα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, γιατί το θέλω ξανά αυτό το θέμα. Για πάμε, τι θα κάνεις στο Λονδίνο?
0: Παίρνω έτσι για ένα μήνα μια επιστημονική εκπαιδευτική άδεια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οπότε για τον επόμενο μήνα θα ανήκω στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Και εκεί θα πάω στο Πανεπιστημιακό Ενδοκρινολογικό Κέντρο. Θα συμμετάσχω σε κλινικές δραστηριότητες και ερευνητικές δραστηριότητες, κυρίως στον τομέα της παχυσαρκίας, όπου έχουμε εξαιρετικές προόδους. Εκεί είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα στο κομμάτι του μεταβολισμού. Μελετώνται καινούργια πεπτίδια, καινούργια φάρμακα. Θέλω να δω και με λεπτομέρειες το πώς είναι στημένο το κέντρο εκεί, για
1: οπότε
0: να βοηθήσουμε, και να βοηθήσουμε τους Έλληνες να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ακόμα καλύτερα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχω κι άλλα τώρα, δεν θα τα προλάβουμε όλα. Ο Γιώργος τώρα μου έστειλε κάτι. Έχω αφαιρέσει, μου λέει, το θυροειδή λόγω καρκίνου. Οι τιμές του TSH είναι αυτές που καθορίζουν τη δόση για το χάπι και πόσο πρέπει να είναι ιδανικά? Οι τιμές του TSH.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Με βάση την τιμή της TSH καθορίζουμε την δόση υποκατάστασης και υπάρχει και η TSH, η θυροειδοτρόπος ορμόνη.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και μια άλλη εξέταση, η TG, η θεροσφαιρίνη, που μας δείχνει αν είμαστε καλά από το θέμα τυχόν υποτροπής, από το πόσο καλά πάει το χειρουργείο, έχει πάει το χειρουργείο δηλαδή.
1: Ωραία. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, χίλια συγγνώμη. Λίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πάει Λονδίνο, επιστρέφει μετά από ένα μήνα και θα μας φέρει τα μαντάτα από εκεί για ζητήματα παχυσαρκίας,
0: μεταβολισμού.
1: Και θα είναι άλλη εκπομπή τα ενέσημα. Δεν θα τα μπλέξουμε. Θα πιάσουμε, γιατί δεν έχουμε πιάσει παχυσαρκία και μεταβολισμό.
0: Δημήτρη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου και στη διάθεση των ακροατών.
1: Αρκεί να σε βρίσκουμε εδώ. Όχι, όχι. Να φεύγεις να μας φέρνεις γνώση.
0: Είναι σημαντικό. Γνώση, να φέρουμε καινούργια πράγματα γνώση για τον κόσμο και να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ο καθένας από τη δουλειά του όπως μπορεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αύριο βράδυ, αυτή την ώρα θα είναι κοντά μας η Λένα Ντιβάνη. Οπότε ετοιμαστείτε για κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Γεια χαρά σε όλες και σε όλους. Λίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μένεις να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Να ζηλέψουν οι οχτροί μας. Και τα λέμε αύριο βράδυ. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα ανάρτηση του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει ειδικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζήτησε από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμα 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας, 2 νεαρά παιδιά ηλικίες 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
0: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα πανελευσυνιακός. Αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
3: Καλησπέρα σας, Στιγμιότυπα, Sky 100,3, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Μπαρτσελώνα πανελευσυνιακός. Αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση στο μυαλό του Άλεξη Τσίπρα τον καιρό εκείνο όταν έδινε απαντήσεις όταν η χώρα βρέθηκε στο χιλιοστό. Καλησπέρα σας, Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Κάπως έτσι ξεκινάει και η αιμονή με την Μπαρτσελώνα. Πλην όμως, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε πάντα για Ελλάδα, υπάρχει το παράδειγμα του Πανιωνίου με το μπλε και το κόκκινο χρώμα της ομάδας που θα έχει και το κόμμα. Και επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχει και ο νέος Πανιώνιος, υπό την έννοια ότι ο παλαιός χρεοκόπησε και ιδρύθηκε μια άλλη εταιρεία χωρίς χρέη και πορεύτηκε, αλλά τα χρέη του παλαιού Πανιώνιου τα πληρώνουν οι πολίτες.
4: Σε σχέση με τι γινόταν πριν από το 2010, νομίζω μιλάμε ανάμεσα στη διαφορά Bayern Munich και Φωστήρα Κολοπετενίτσας.
3: Και ένα ευκλή τσακαλώτο πάντοτε για να υπάρχει, διότι είχε λάβει και εκείνο μέρη στι διαπραγματεύσει και το έβλεπε και εκείνο ποδοσφαιρικά. Γενικότερα, άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, τέλο πάντων θα παρακολουθούν, του αρέσει, αλλά νομίζουν ότι μπορούν να αναγάγουν τι τακτικέ του ποδοσφαίρου και στην πολιτική, έρχονται και τοποθετούνται ή τοποθετήθηκαν στο παρελθόν. Η χώρα όμω, όπω έδειξε και το πρόγραμμα τη τηλεόραση του ΣΚΑΕ, στο χιλιοστό βρέθηκε ένα σημείο πριν από τον Brexit. Υπήρχε το σχέδιο με την κωδική λέξη Αλβανία. Ο Γιούκερ είχε προτείνει στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Είναι η αναφορά που υπάρχει στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς του ντοκιμαντέρ στον χιλιοστό που μεταδόθηκε πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky. Καλησπέρα, Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Και άλλοι είχαν αιμονές, κυρίες και κύριοι, με την Μπαρτσελώνα. Ήταν το σημείο αναφοράς τον καιρό εκείνο. Μιλάμε για 10 χρόνια πίσω, έτσι. Και όχι το η σημερινή κατάσταση που η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπόρεσε να περάσει, να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Μιλάμε για την εποχή που μεγάλη της αντίπαλος θρίαμβε και ήταν το σημείο αναφοράς η Μπαρτσελώνα και για τον κόσμο της αριστεράς κτλ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, παιδική του οπτική.
5: Όταν παίζεις με την Μπαρτσελώνα, σημασία έχει είναι να κρατήσεις στην αρχή, να πετύχεις μια κεφαλιά, να πετύχεις ένα γκολ και να μην πας σε αγώνες μπαράζ. Εμείς κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Πάμε σε αγώνες μπαράζ, ωραία περνάμε στα ξενοδοχεία του μπαράζ, αλλά τελικά θα φορτωθούμε μια σακούλα γκολ.
3: Σταύρος Θεοδωράκης, την εποχή που ήταν επικεφαλής του κόμματος στο ποτάμι. Κυρίες και κύριοι, τώρα επανέλθε στην δημοσιογραφία η Μπαρτσελώνα ως σημείο αναφοράς τότε και τώρα. Καλησπέρα, Στιγμιότυπα, Sky 100,3 και έχουμε και έναν άνθρωπο, τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την φιλαθλή του αγάπη.
6: Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος καταρχάς.
7: Τι ομάδα είστε?
6: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αγαπώ όλες τις ομάδες. Είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Έχω πάει στην Τούμπα για πρώτη φορά 17 χρονών να δω ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ όταν έπαιζα με το μάτι του σχολείου μου και βρεθήκαμε, βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Και πάντως αγαπώ πάρα πολύ τη Μακεδονία, γιατί σας θυμίζω ότι προσωπικά εμένα με τη Μακεδονία με συνδέουν και άλλοι δεσμοί. Ο παππούς μου, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολέμησε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο επικεφαλής σώματος Κριτών Εθελοντών. Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι μπορεί οποιοδήποτε να καπηλευθεί είτε την αγάπη κάποιου για τη Μακεδονία είτε την αγάπη κάποιου για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να αντιδικώ με κανέναν επιχειρηματία προσωπικά. Αλλά δεν πρόκειται να δεχθώ και προσωπικές επιθέσεις και πάντως δεν πρόκειται να δεχθώ να χτίζεται μπροστά στα μάτια μας απροκάλυπτα μια νέα διαπλοκή. Διότι αν δεν είχα πάει εγώ στη Βουλή να εκθέσω τον κύριο Τσίπρα, θα είχε περάσει αυτή η τροπολογία και ακόμα δεν θα είχαμε μάθει σε ποιον αφορούσε. Ο κύριος Καμένος το αποκάλυψε κάτω από την ασφικτική δικιά μου πίεση. Και έτσι μάθαμε ότι μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε, προσέξτε, από ένα βουλευτή Κοζάνης και αφορούσε μια επιχείρηση η οποία είναι στην Ξάνθη, μια τροπολογία η οποία είχε ξανακατατεθεί πριν από ένα χρόνο στα Μουλοχτά και είχε αποσύρθει, αφορούσε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος τρεις μέρες μετά έδωσε μια συνέντευξη και επιτέθηκε με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της
7: αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνησή σας στο παρελθόν τα έκανε συνέχεια αυτά τα πράγματα.
6: Τι έκανε?
7: Αυτό είπε στη Βουλή.
6: Τι έκανε?
7: Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ό,τι ήθελε.
6: Γιατί τα πήρε πίσω?
7: Εσείς θα τα πάρετε πίσω?
6: Εμείς αφήστε να δείτε, να δούμε τι θα κάνουμε.
3: Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης της τριγωνότητας, κάει 100,3 από την πολιτική στο ποδόσφαιρο και από την πολιτική ποδόσφαιρο στην πολιτική. Με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολλές ομάδες ανάλογα το ακροατήριο που τον παρακολουθεί. Έχουμε πέσει και στην περίπτωση πολιτικού, ο οποίος δηλώνει άλλη ομάδα για την Αθήνα και άλλη ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί μπορεί. Και το κοινό είναι πρόθυμο να ακούσει τα πάντα από κάτω. Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μια νέα καμπάνια στο επικοινωνιακό πεδίο με σημείο αναφοράς το ποδόσφαιρο δείχνει ότι το προφανές δεν υπάρχει, απουσιάζει πολιτική πρόταση. Για το ποδόσφαιρο μπορεί να μιλάνε όλοι στα καφενεία, το φιλάθλων. Καλησπέρα σας, 11 και 12 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Τη δεύτερη ώρα ταξιδεύουμε με τον τρόπο της κυρίας Μαρίας Τριβίζα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Και συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι επαφές που έχει που έχουν οι άνθρωποι που η ομάδα η οποία συγκροτεί την πλατφόρμα του Antenna Plus, η οποία βέβαια τελεί υπό την έγκριση Επιτροπής Ανταγωνισμού για την διεκδίκηση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, φαίνεται ότι αυτός θα είναι ο στόχος για την μεθεπόμενη σεζόν. Αυτή τη σεζόν οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League και Conference League, είναι στην Cosmote TV, η οποία συνεργάζεται με την Nova, αλλά τον Οκτώβριο όταν θα γίνει η νέα αναμέτρηση μεταξύ των διαφορεμένων και θα κατευθούν οι προτάσεις, τότε μπορούμε να δούμε και μια μεγάλη αλλαγή. Στο Telecom Center όμως, κυρίες και κύριοι, είδαμε όλη την συμπεριφορά ενός παράγοντα, του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αχειροδίκησε και αντιδίκησε, αχειροδίκησε σε βάρος του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, έχει καταγραφεί το βίντεο και από εδώ και πέρα είναι η ιστορία, έχει περάσει στην υπόθεση της δικαιοσύνης. Πρώτο θέμα τώρα στο sky.gr, το αποκαλυπτικό βίντεο, πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης επέτρεπε και πρώτος στο Γρηγόρη Δημητριάδη, το κλειστό κύκλωμα των καμερών, έχει καταγράψει το περιστατικό, υπάρχει εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα, ο τελικός του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Real Madrid. Η ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε τον τίτλο μέσα από έναν αγώνα που είχε ένταση, πάθος, ανατροπές, πάρα πολλά καλάθια και αγωνία σχεδόν μέχρι το τέλος. 11 και 14 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3, ο Στεφάνος Νικολαίδης είναι μαζί μας για να δούμε τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, επικαιρότητα, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως θα καταγράφει το sky.gr.
8: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάω από τα χρηστικά, διότι είναι διαθέσιμος πλέον στους πολίτες ο οδηγός τεχνητή νοημοσύνη για όλους. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. Να πούμε ότι ο οδηγός είναι διαθέσιμος δωρεάν μέσω του νέου ιστοχώρου της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης των Δεδομένων, όπου οι πολίτες μπορούν να τον αναζητήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του. Και από την τεχνολογία πάμε στα δικά μας, πάμε στα μίντια. Η ζωή σου όλη, η αγάπη για το αυτοκίνητο. Τρίτη, αύριο, 26 Μαΐου, 1:20, στον Sky, τη νύχτα ενώ 1:20. Δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο μία μηχανή. Για κάποιους είναι αναμνήσεις, πάθος και στιγμές ζωής που μένουν χαραγμένες στον χρόνο. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 26 Μαΐου, 1:20 τη νύχτα, η Χριστίνα Βίδου συναντά ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα κομμάτι ή και ολόκληρη τη ζωή τους στους τέσσερις τροχούς και καταγράφει την ιδιαίτερη σχέση τους. Πριν όμως, ακριβώς πριν, υπάρχει prime time. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία με τον Παύλο Τσίμα. Έχουμε βεβαίως το σχετικό τρέιλερ στο sky.gr. Είναι το πρώτο μέρος του prime time με τον Παύλο Τσίμα για την Λεωφόρο. Βεβαίως θέμα είναι το ιστορικό γήπεδο του Απόστολος Νικολαίδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ένδοξη ιστορία του. Πραγματικά για εμάς τους Παναθηναϊκούς, εμείς οι Παναθηναϊκοί το περιμένουμε πώς και πώς. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, κλείνω με σινεμά, διότι δήλωσε ο 82χρονος ηθοποιός, μίλησε στο Page 6, το αγγλικό μέσο, μαζί με τη συνιδρήτρια του, με τη συνιδρήτρια του φεστιβάλ Tribeca, την κυρία Jane Rosenthal, μίλησαν για το Taxi Driver. Το οποίο Taxi Driver, ο ταξιτζής του Σκορτσέζε, θα προβληθεί ξανά για τα 50 χρόνια του. Δεν μπορείς ποτέ να σκέφτεσαι ότι κάνεις κάτι που θα έχει αντίκτυπο, είπε ο Ντενίρο, προσθέτοντας ότι δεν το βλέπει ποτέ έτσι και μάλιστα δεν πίστευε, όπως ομολογεί, ότι η συγκεκριμένη ταινία θα γινόταν θρύλος. Απίστευτο.
3: Πού να το πιστέψεις στην αρχή, δεν σου φαίνεται.
8: Σωστό. Ακριβώς.
3: Μετά όμως απολαμβάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Γκολαρίδης, στιγμή του Sky 100,3, 210-48-001-170, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Αύριο λοιπόν το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time στη Λεωφόρο με τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλές συνεντεύξεις. Μην χάσετε, είναι ξεχωριστό αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο που θα προβληθεί αύριο θα ακολουθήσει και ένα επόμενο την μεθεπόμενη Τρίτη. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τρεις μαρτυρίες συνολικής διάρκειας 2 λεπτών. Είναι ο παλαιόμαχος τερματοφύλακας και η ιστορική προσωπικότητα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου, διορθώνω. Ο Γιώργος Καραγκούνης στη συνέχεια. Και από τους παίχτες του άλλων ομάδων του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα που έχουν πατήσει το γήπεδο της Λεωφόρου ως παίχτης εθνικής, ο Γιώργος Κούδας.
9: Να βλέπουμε τον κόσμο να είναι πάνω στις κολόνες τις ηλεκτρικές, να ανθούν το παιχνίδι, να είναι στα μπαλκόνια πάνω στις ταράτσες της, από τη θύρα 13 που ήταν οι πολυκατοικίες εκεί και να κινδυνεύουν να πέσουν κάτω και να σκοτωθούν. Και τον κόσμο με την ατμόσφαιρα που υπήρχε και να μην θέλεις να παίξεις, παίζεις.
10: Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω και επειδή έβαλα και εγώ τον γκολ, εννοείται, το παιχνίδι με την Arsenal. Όταν κερδίζεις την Arsenal του Ανρί, του Βεϊρά, του Μπέργαμ και όλων αυτών, να μην λέμε άλλα ονόματα, φτάνει αυτό νομίζω. Είναι τεράστια στιγμή για το σύλλογο, για την ιστορία του. Να θυμίσω ότι εκείνη η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα ήττη στην Premier League. Και καταφέραμε να την κερδίσουμε. Νομίζω ότι είχε ο Μπασινάς, την έβρεσε ο Σόζα. Σε εμένα, την ξαναδίνω στον Μπασινά. Ο Μπασινάς την κάνει πάσα στο Μικαέλσεν, φεύγει από πίσω, κάνει σέντρα. Έρχομαι, κάνω κεφάλια. Δηλαδή, αλλάξαμε 6-7 πάσες, 8 πάσες απέναντι στην Arsenal και δεν ακούμπησε την μπάλα και στο τέλος την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είχα ροζιντιωθεί τελείως για να βρω την μπάλα όσο πιο δυνατά μπορούσα, γιατί μόνο έτσι, αν είχα κάνει αυτό, θα μπορούσα να βρω την μπάλα δυνατά. Και πήγε στη γωνία και ναι, και κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ.
11: Βγαίνοντας στο γήπεδο εκείνα τα χρόνια, πραγματικά σε ηλικία πολύ μικρή δηλαδή, χαιρόμουν γιατί ο κόσμος χειροκροτούσε και τις δύο ομάδες την ώρα που μπαίνανε. Άσχετα με το αποτέλεσμα που τελείωνε είτε με ισοπαλία είτε με νίκη του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ, πάντα ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν πραγματικά, και έχω στην ψυχή μου μέσα και στην καρδιά μου όλα εκείνα τα χρόνια που ο φίλαθλος ήταν φίλαθλος όλων των ομάδων. Είτε χειροκροτούσε μια ωραία φάση για τον Κούδα, είτε μια ωραία φάση με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη.
3: Ο Γιώργος Κούδας, τη φωνή του μόλις ακούσαμε, ο Γιώργος Καραγκούνης πριν, και ο Βασίλης Κωνσταντίνου για τηλεοφόρο. Κυρίες και κύριοι, αύριο το αφιέρωμα, το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time με τον Παύλο Τσίμα. Στιγμή ότι πασκάει 100,3 και κάποτε, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες αποτελούσαν τεκμήριο. Η φωτογραφία και το βίντεο λειτουργούσαν ως εγγύηση αυθεντικότητας, ως μια γέφυρα ανάμεσα στο θεατή και στο γεγονός. Η φράση «το είδαμε τα μάτια» σημαίνει ότι αυτομάτως κάτι ίσχυε. Τώρα όμως η φράση φαίνεται να έχει χάσει το βάρος της, γιατί τι σημαίνει «είδα»? Είναι πραγματική φωτογραφία ή είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης? Ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Τζιβρά.
12: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Πόσο λοιπόν έχει αλλάξει, πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος της εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης?
12: Παλιότερα η εικόνα λειτουργούσε ως τεκμήριο πραγματικότητας. Δηλαδή βλέπαμε μια εικόνα και καταλαβαίναμε ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ένα βίντεο σίγουρα ήταν ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας του γεγονότος. Σήμερα όμως η εικόνα δεν καταγράφει μόνο την πραγματικότητα, αλλά μπορώ να πω ότι την κατασκευάζει κιόλας. Γιατί υπάρχουν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και δωρεάν εργαλεία, που μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε εικόνα θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, έναν πολιτικό να μιλάει, να πράττει, χωρίς να έχει συμβεί καν ποτέ όλο αυτό. Άρα στην ουσία έτσι η εικόνα μετατρέπεται σε έναν ισχυρισμό, μπορούμε να πούμε, που χρειάζεται να τον ελέγξουμε.
3: Ναι, όντως. Δηλαδή πρέπει να έχουμε, δηλαδή, μια δεύτερη σκέψη στο κεφάλι μας, αν αυτό είναι πραγματικό ή όχι. Τι είναι τώρα τα deepfakes και γιατί θεωρούνται τόσο επικίνδυνα?
12: Στην ουσία τα deepfakes είναι ψεύτικα βίντεο ή ακόμα και ηχητικά, τα οποία δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και μοιάζουν ως απόλυτα αληθινά. Η επικίνδυνοτητά τους σε όλο αυτό βρίσκεται ότι μπορούν να μιμηθούν σχεδόν απόλυτα φωνές, εκφράσεις, ακόμα και κινήσεις. Άρα έτσι ένας θεατής μπορεί πολύ εύκολα να μπερδευτεί και να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για κατασκευή και ότι δεν είναι πραγματικότητα.
3: Όντως.
12: Και προφανώς όλο αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στα social media.
3: Και έτσι, μπορεί, γιατί αυτή η γενικευμένη δυσπιστία θεωρείται πλέον επικίνδυνη?
12: Γιατί οι άνθρωποι σταματούν να εμπιστεύονται οτιδήποτε και έτσι δεν γίνονται απαραίτητα πιο κριτικοί. Στην ουσία γίνονται πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι. Στην ουσία δεν υπάρχουν κοινές αποδεκτές αλήθειες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα έτσι δυσκολευόμαστε να οδηγηθούμε και σε συλλογικές αποφάσεις. Και εδώ είναι η σημαντική διαφορά ανάμεσα στην υγιή αμφισβήτηση, καθώς η αμφισβήτηση σημαίνει ότι απλά εξετάζουμε ότι τις πληροφορίες που έχουμε ελέγχοντας τις πηγές μας. Όταν όμως είμαστε δύσπιστοι, σημαίνει ότι απορρίπτουμε τα πάντα εκ των προτέρων. Άρα η λύση δεν είναι να μην πιστεύουμε τίποτα, αλλά απλά να μάθουμε πώς να αξιολογούμε σωστά αυτή την πληροφορία που έχουμε.
3: Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Σωστά.
3: Γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια εκπαίδευση για να το δουν. Και ακόμη και αν κάποιος έχει υπόψη του, έχει τις επιφυλάξεις, σίγουρα μπορεί να παραπλανηθεί. Δηλαδή, να δούμε τα βίντεο τώρα που για τα άγνωστα ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα. Είναι όλα όσα πραγματικά είναι όλα όσα έχει παιδευτεί στο Λευκό 20, βγαίνουν και άλλα 30 στην ίδια λογική.
12: Ακριβώς. Και ο κίνδυνος εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πάντα η πρώτη εντύπωση. Γιατί η πρώτη εντύπωση πολλές φορές μπορεί να συνδεθεί με το συνέστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ένα βίντεο, όπως είπατε πριν λίγο, όπου μπορεί, ας πούμε, να μας ξαφνιάσει, να μας θυμώσει, να μας φοβήσει, χωρίς καν να προλάβουμε να ελέγξουμε αν αυτό που βλέπουμε είναι αλήθεια. Οπότε και να υπάρχει μια διάψευση αυτό που βλέπουμε, ότι είναι κατασκεύασμα, δεν ισχύει, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε να πιστούμε ότι ναι, όντως αυτό που είδαμε είναι ψέματα.
3: Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά. Ωραία. Και τώρα έχουμε. Πώς επηρεάζεται η δημοκρατία ως πολίτευμα από την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Τζιβρά?
12: Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση των πολιτών. Αν οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποια πληροφορία τους έρχεται είναι αληθινή, τότε προφανώς και οποιαδήποτε πολιτική απόφαση έχουν γίνεται πολύ εύκολα αντικείμενο χειραγώγησης. Γιατί όπως είπαμε πριν, ένα ψεύτικο βίντεο πριν τις εκλογές μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ή να καταστρέψει τη φήμη ενός ανθρώπου πριν καν ακόμα αποδειχτεί ότι είναι ψεύτικο, μέσα σε λίγες ώρες μόνο. Γι' αυτό, ενώ καταραίει η εμπιστοσύνη, έτσι αποδυναμώνει την κυρία η δημοκρατία.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο
12: του ΣΚΑΙ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι, αν γίνεται.
3: Παρακαλώ.
12: Ψέματα πάντα υπάρχουν. Δεν κινδυνεύουμε επειδή υπάρχουν ψέματα. Κινδυνεύουμε επειδή δεν ξεχωρίζουμε πια πότε λέγεται αλήθεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Σωστά. Τα ψέματα υπάρχουν από την αρχή της ανθρωπότητας και ειδικότερα την περίοδο του πολέμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
12: Καλό σας βράδυ.
3: Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικός. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, επιστροφή στην επικαιρότητα. Δίκη Λιγκερίδη, πρόταση του εισαγγελέα να ελέγξουν τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, στο ρεπορτάζ Έλληνα Γάλαρη.
13: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
14: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
15: Δεν θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας. Γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια.
13: Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
16: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να αποικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
13: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
17: Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιωτήτων στο πρόσωπό του.
15: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για τους δύο δεν υπήθεται τέτοιο θέμα, άρα μπορούν να μην απορριφθούν, να είναι οι μάρτυρες αυτοί προστατευόμενοι.
13: Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους φέρουν δεν έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι.
14: Ο Γιώργης μας δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά. Είναι τόσα τα στοιχεία που ένα-ένα-ένα-ένα θα συνδεθούν και θα δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής.
13: Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.
3: Έλα καλά, στο ρεπορτάζ 2-10-48-001-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και έρχονται τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο το podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρίνουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο καλύτερα. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Όλοι μαζί μπορούμε. Podcast με πλατφόρμα, πολλές φωνές. Η διακοπή μας οδηγεί στο τέλος των ειδήσεων του Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
18: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
19: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
20: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
21: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
19: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
20: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

στιγμή ότι πας 100,3-2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Οι ακροάτες και οι ακροάτες περιμένουν την ταξιδιωτική αφήγηση της κυρίας Τρίβιζα. Απόψε το θέμα της είναι οι αναμνήσεις. Μείνετε συντονισμένοι περίπου στο 12:15 μετά μεσάνυχτα είναι μαζί μας στον αέρα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει. Μετά τις νέες αποκαλύψεις από το αποψινό ντοκιμαντέρ του Σκάι στο Χιλιοστό, ελπίζω τώρα καταλάβουν όλοι όσοι έπεσαν στην πακίδα ακροδεξιών κομμάτων που είχαν ως σημεία την επιστροφή στην Δραχμή, ότι μια πιθανή έξοδος από το ευρώ την εποχή εκείνη θα ήταν σκέτη αυτοκτονία για την οικονομία της χώρας και θα μας γυρνούσε δεκαετίες πίσω, γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης. Ο Δημήτρης γράφει: αυτά που έκανε ο Βαρουφάκης ήταν σχάτη προδοσία, γιατί είναι ακόμα έξω να λέει τις ανοησίες του. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο ότι είναι σχάτη προδοσία. Παιδιά, υπάρχουν διαφορετικές θελήψεις. Μην επιστρέφουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην αντίληψη, στην επιχειρηματολογία της προηγούμενης δεκαετίας και στην ατελείωτη τοξικότητα. Αυτή ούτως ή άλλως έχει περάσει στα γήπεδα, σε όλες τις μορφές και σε ορισμένους εκ των προέδρων, οι οποίοι τυχαίνουν να έχουν και μέσα ενημέρωσης. 2-10-48-0-1-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε στο χώρο του βιβλίου, διότι έχουμε μπροστά μας μια νέα έκδοση με τίτλο «Από τον σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα, ένα προοδευτικό πρόγραμμα στην εποχή μας». Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κόμματα τα οποία έρχονται νέα στην πολιτική, αλλά δεν έχουν πολιτικό πρόταγμα περιεχόμενο, ενώ οι συγγραφείς έχουν να προτείνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Είναι μαζί μας ο κ. Νικόλαος Ράπτης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Σχεδίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση. Διαβάζω από το

0: την υποδοχή και καλησπέριζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ο πρόλογος είναι του Νίκου Μαρατζίδη, το επίμετρο του Χάρη Αθανασιάδη. Ο τίτλος και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον, από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα.
0: Ναι, ο τίτλος είναι μια διαδοχή, ας πούμε, ουτοπιών. Βέβαια, εγώ ανήκω σε μια εποχή και μια γενιά που είχε το σοσιαλισμό ως ένα είδος ουτοπία στα νιάτα μας, και περισσότερο ο τίτλος θέλει να μεταφέρει μια ρήξη και μια συνέχεια. Μια ρήξη, γιατί εντάξει, ο σοσιαλισμός έδειξε τα όρια του και δεν μπορεί πλέον σήμερα.
1: Τώρα να λέμε σοσιαλισμό, εννοούμε εκείνο του Καστοριάδη, που λέει έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Το πασογικό σοσιαλισμό, τι πιάσει.
0: Νομίζω οτιδήποτε.
1: Οτιδήποτε
0: από τον Σοβιετικό μέχρι τον Σοσιαλδημοκρατία. Αυτή η ιδέα δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι, εάν πάρουν την εξουσία, ότι είναι καταδικασμένοι να πάρουν την εξουσία και αν την πάρουν, θα γίνουν καλύτερα. Αυτό έτσι χοντρικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει τελειώσει προφανώς, αλλά παρόλα αυτά η έννοια της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της δίκαιης κατανομής του πλούτου, της δημοκρατίας και τα λοιπά, που συνυπήρχαν έτσι με αυτό το κίνημα, το κράτος, η πολιτεία της Καλιφόρνια και άλλοι φορείς. Αλλά δεν το λέω από αυτή, θέλω να πω ότι ήταν γνωστό. Είναι γνωστό στους πολιτικούς. Ο Τόνι Μπλερ, ας πούμε, είχε πει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ανθρωπότητα για 200.000 χρόνια. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε μιλήσει για την κλιματική κρίση. Και όμως δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Καλά, και τώρα εδώ και μερικά χρόνια κρύβουμε και το κεφάλι στην άμεσα τη Στροφοκάμιλα. Έτσι λέμε ότι δεν υπάρχει. Το ερώτημα λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών, που είναι η άνηση κατανομή του πλούτου. Mm-hmm. Με τις ιδέες που κυριάρχησαν στην πολιτική και στην οικονομία, οι οποίες ιδέες είναι, ας πούμε, ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική, γιατί αν έχουν κέρδη οι επιχειρήσεις δημιουργούν, κάνουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας, άρα η ευημερία και ο πλούτος στάζει προς τα κάτω, εξού και λέγονται trickle down economics αυτά. Αυτό δεν επαληθεύεται. Ενώ η κερδοφορία αυξάνει στις μεγάλες βιομηχανίες, στις μεγάλες επιχειρήσεις, όχι στις μικρομεσαίες, οι ανισότητες ταυτόχρονα αυξάνουν εξίσου. Και έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που οι ανισότητες είναι περίπου στα όρια που ήταν πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχώρηση στη Δύση και στον κόσμο και στην κατανομή του πλούτου. Αυτό σημαίνει ότι τεράστια ποσά έχουν συγκεντρωθεί σε πολύ ψηλά στρώματα, τα οποία δεν τα συναντάμε καν στην καθημερινή μας ζωή. Είναι οι άνθρωποι, είναι αυτό που λέμε η τάξη του Έπστιν, κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτοί ορισμένοι μεγάλοι εκατομμυριούχοι, οι οποίοι κινούνται έξω από τα δικά μας, έξω από τις δικές μας κοινότητες. Τους συναντάμε με τα ιδιωτικά τζετ, σε συγκεκριμένους προορισμούς κτλ. Οι οποίοι έχουν περιουσίες είτε σαν εταιρείες είτε σαν πρόσωπα. Λεφτά τα οποία όμως λείπουν από την κοινωνία, και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν σοβαρές κοινωνικές πολιτικές και σοβαρές κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Και αυτό,
1: τα οποία είναι και απαραίτητα. Στην Θεσσαλία, για παράδειγμα, έχετε βιώσει τις επιπτώσεις μιας
0: κλιματικής κατάστασης. Ναι, βιώσαμε τις επιπτώσεις.
1: Στην Θεσσαλία, όχι στην Βρετανία.
0: Ναι, το κράτος έπρεπε να παρέμβει. Είναι 3,5 δισεκατομμύρια
1: ναι.
0: Οι ζημιές, το ξέρουμε αυτό. Εκεί πέρα θα έπρεπε να έχουμε ένα κράτος το οποίο, μια πολιτεία, ένα δημόσιο φορέα, πείτε το όπως θέλετε, όπως συνέβαινε τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, έτσι, όπου το κράτος είχε περισσότερους πόρους και μπορούσε να κάνει μεγάλες επενδύσεις, μεγάλους δρόμους, μεγάλα project, τα οποία ξεκόλλησαν την Ευρώπη από τη μεταπολεμική της
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η λογική ότι οτιδήποτε κρατικό είναι κακό και οι κρατικές δαπάνες δεν πρέπει να γίνονται κτλ. Είναι η καινούρια κανονικότητα, αλλά η καινούρια κανονικότητα, ενώ μας υπόσχεται περισσότερη ελευθερία, γιατί όλα αυτά γίνονται στο όνομα το κράτος ίσον δυνάστης. Άρα, αν τα δώσουμε όλα σε ιδιώτες, θα έχουν περισσότερη ελευθερία. Δεν τη βλέπουμε την περισσότερη ελευθερία. Ίσα-ίσα συναντάμε εκπροσώπους των ισχυρών, ας πούμε, της γης που αναβιώνουν φασιστικές και νεοναζιστικές ιδέες. Μας είπαν για περισσότερη ειρήνη, ότι εφόσον υπάρχει η οικονομία και δεν είναι θέμα κράτους, η οικονομία αναγκαστικά δημιουργεί συνεργασίες και τέτοια.

0: πράγματα. Δεν το βλέπουμε ούτε αυτό. Ίσα ίσα οι ανταγωνισμοί οξύνονται και ο πόλεμος γίνεται ένα είδος κανονικότητας. Και περισσότερη ευημερία, αλλά ξέρουμε από την μελέτη που έχουν κάνει αντικειμενικοί οικονομολόγοι, ας πούμε, των διεθνών οργανισμών, ότι ο πλούτος, ο τρόπος κατανομής του πλούτου τα τελευταία 40 χρόνια έχει βαλτώσει στις μεσαίες τάξεις της Δύσης και τις λαϊκές τάξεις της Δύσης και στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωθεί σε απόλυτες τιμές σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι η περίφημη καμπύλη του ελέφαντα, μην πω τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες, που είναι καμπύλη του ελέφαντα όταν μιλάμε για ποσοστά, αλλά όταν δεν μιλάμε για ποσοστά και μιλάμε σε πόσα λεφτά έβαλε όλες τις τσέπες, είναι boomerang, που σημαίνει ότι, καταλάβατε, είναι μια γραμμή που πάει προς τα πάνω, που ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί κυρίως σε λίγα χέρια πολύ πλούσιων. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι μια ανισορροπία και πρέπει να επιστρέψουμε σε μια ισόρροπη κατάσταση, πιο ισόρροπη κατάσταση, και εκεί πέρα υπάρχει μια σειρά μετά από θέματα τα οποία αναλύω. Το κεντρικό θέμα είναι ότι θα πρέπει, είναι μια ιδέα που τη λέει και ο Τομά Πικετή, ένας οικονομολόγος Γάλλος, που λέει το πολύ απλό, ότι θα πρέπει ορισμένα αγαθά, όπως είναι η στέγαση, η ίδρυυση, η διατροφή, οι μετακινήσεις, η ενέργεια, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, θα πρέπει μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο να θεωρούνται δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία να μην παρέχονται, η πρόσβαση αυτά να μην είναι, εξασφαλίζεται με όρους προσφοράς ζήτησης, αλλά με όρους δικαιώματος. Και αυτό γιατί μόνο έτσι, μόνο άμα κάποιος έχει στέγαση, ίδρυυση και τα λοιπά, ενέργεια και αυτά, μπορεί εδώ που τα λέμε να ασκήσει και τα δικαιώματα του απολύτω. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς βυθίζεται στο κοινωνικό αποκλεισμό και στη μοναρχία.
1: Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι επίσης μια νέα βαρβαρότητα της εποχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
0: Θα πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Ασίνη, που είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος που βγάζει ιστορικά βιβλία κυρίως και έβγαλε αυτό το πολιτικό βιβλίο. Είχαμε και μια παρουσίαση στη Νέα Σμύρνη πριν από λίγες ώρες. Και το προλογίζει ο καθηγητής Νίκος Μαρατζίδης, πολιτικός επιστήμονας, και το επιλογίζει ο Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουφόπουλε, και καλό βράδυ στους ακροατές και στις ακροατρίες.
1: Καλώς βράδυ, ο καθηγητής, ο κύριος Νίκος Ράπτης, στο βιβλίο του «Από το σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα». Δύο τουλάχιστον οι συγγραφείς σκέφτονται, οι πολιτικοί λένε στον αέρα λόγια του αέρα. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο θρίαμβος του Ολυμπιακού και οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
2: Για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό γράφουν τα γερμανικά αθλητικά site. Ο Ολυμπιακός έσπασε την κατάρα, μάλιστα στο ΆΚΑ, γράφει χαρακτηριστικά το αθλητικό site Kika. Ο Πειραιάς πανηγυρίζει την πρώτη κατάκτηση της EuroLeague μετά από 13 χρόνια αναμονής, γράφει το site, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν τον τίτλο τους στην έδρα του αιώνιου του Σαντπάλου του Παναθηναϊκού. Η καλύτερη ομάδα της EuroLeague τη σεζόν 2025-2026, όπως γράφει το δημοσίευμα, πήρε revanche απέναντι στη Real Madrid για το 2023, όπου οι Ισπανοί είχαν κερδίσει με καλάθι νίκης του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτή τη φορά όμως, οι μερέγγες αστόχησαν στο κρίσιμο σουτ στο τέλος του αγώνα, όπως γράφει το δημοσίευμα. Με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κύπρο και το πολιτικό κόστος για τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ασχολείται δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt με τίτλο «Η Βουλή μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Πλήγμα για τον πρόεδρο». Σύμφωνα με το άρθρο, η ακροδεξιά συγκέντρωσε περίπου 11%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο, και αποτελεί πλέον την τρίτη ισχυρότερη δύναμη του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την ιδεολογία του κόμματος, το δημοσίευμα γράφει χαρακτηριστικά πως πρόκειται για παρακλάδι της απαγορευμένης στην Ελλάδα Χρυσής Αυγής. Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών φέρνουν νέες ισορροπίες στις πολιτικές εξελίξεις, αφού, όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, οι κεντρώοι σύμμαχοι του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη υπέστησαν βαριές απώλειες. Ως αποτέλεσμα, κόμματα όπως η ΕΔΕ και η ΔΥΠΑ έμειναν εκτός Βουλής, γεγονός που περιορίζει τις κοινοβουλευτικές επιλογές του Προέδρου. Όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, ο Κύπριος Πρόεδρος καλείται πλέον να αναζητήσει νέες ισορροπίες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του πολιτικού επιστήμονα Χούμπερτ Φάουστμαν, εάν δεν εξασφαλιστεί στήριξη από τον συντηρητικό Δύση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδέχεται να βρεθεί εξαρτημένος, τυπικά ή άτυπα, από τη στήριξη της ακροδεξιάς ΕΛΑΜ. Αναφορά γίνεται και στην πολιτική ταυτότητα της ΕΛΑΜ, υπογραμμίζοντας τη σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τους Τουρκοκύπριους και τη θέση της κατά της μετανάστευσης. Άλλα κόμματα, όπως η νέως ερχόμενη μεταρρυθμιστική κίνηση Άλμα, απέκλεισαν κάθε συνεργασία με την ΕΛΑΜ, επισημαίνει η Handelsblatt.
1: Στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr στο σελίδα η Ελλάδα και η Κύπρος στα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου. Η αναφορά, το ρεπορτάζ από τη Σοφία Κλεφτάκη. Είναι 11:46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται σε αυτή την ώρα επικαιρότητα μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
3: Τα πάντα γύρω από την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Το ερώτημα είναι, βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία ή ένα βήμα πριν τη ρήξη? Μιλάμε για τα πάντα, για, αναφορικά με το puzzle με την εμπλοκή του Κατάρ, της Κίνας και των περιφερειακών δυνάμεων. Επίσης, τι είναι αυτό που προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εκεχηρία 60 ημερών βεβαίως και άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και απαιτεί βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος ακόμη και από μουσουλμανικές χώρες να υπογράψουν. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα σε μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση θα έλεγα, από την εγχώρια επικαιρότητα. Μιλάμε για ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην περιοχή του νεκροταφείου της Παναγιούδας, 5 χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλίνης, με μεγάλο φορό αίματος. Δύο νέοι ηλικίας 18 και 16 ετών έχασαν τη ζωή τους σήμερα νωρίς το απόγευμα, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ο θάνατος των δύο νέων ήταν ακαριαίος. Μάλιστα να πούμε ότι το δίκυκλο κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλίνη. Πραγματικά, ό,τι και να πεις, είναι λίγο ανίποτη τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και πάμε στον Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγη ώρα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αυτό έστειλε ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Action 24. Πιστεύουμε στον διάλογο με την Άγκυρα, με την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με ένα βίντεο το οποίο έχουμε από τη Ζάκυνθο, που ένας τουρίστας είχε εγκλωβιστεί σε ένα απόκριμνο σημείο στο ναυάγιο της Ζακίνθου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη διάσωση του 22χρονου άντρα αμερικανικής υπηκότητας, ο οποίος εγκλωβίστηκε μάλιστα σε απόκριμνο σημείο, πολύ, πολύ επικίνδυνο. Τέλος καλού, ευτυχώς όλα καλά. Η ειδοποίηση, να πούμε, δόθηκε για το συμβάν στις αρχές από μια παρακείμενη καντίνα, μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο νεαρός είχε παγιδευτεί στα βράχια. Ευτυχώς όλα έληξαν καλά, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:48 πρώτα λεπτά. Οι ακροάτες και ακροάτριες επιμένουν και παρουσιάζουν και μάλλον όχι μένουν, περιμένουν την επιστροφή της κυρίας Μαρίας Τριβίζα. Πινελόπη λέει, θα με επιτρέψεις με όλο σεβασμό και την εκτίμηση που σου έχω, η αναφορά στο πρόσωπό σου μεταξύ του κ. Δημητρίου Μαρινάκη είναι στην εντύπωση σου κατά του αθλητικού παράγοντα. Δεν ήμουν κατά του αθλητικού παράγοντα. Είπα αυτό που βλέπουμε όλοι στο βίντεο, ότι με βάση αυτό το οπτικό υλικό που έρχεται από τα κεντρικά, από το κλειστό σύστημα του γηπέδου, προκύπτει ότι είναι ο πρώτος ο οποίος χειροδίκησε εναντίον του δεύτερου. Από τίποτα περισσότερο. Από εκεί πέρα θα αποφανθούν οι αρχές, καθώς έχει πάρει και το δρόμο της αυτή η υπόθεση. Αλλά θεωρούμε γενικά ότι σε τέτοιους αγώνες είναι πάρα πολύ άσχημο, ιδιαίτερως αρνητικό, οι παράγοντες του αθλητισμού να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Προφανές δεν είναι? Διότι αν το κάνουν εκείνοι αυτό, οι υπόλοιποι τι θα πράξουν? Και επειδή η χώρα, επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά θύματα από την οπαδική βία, έχει, νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο έρχεται να προσθεθεί σε μια ιδιαίτερως κακή εικόνα που υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού, παρά τα όποια κυβερνητικά μέτρα. Δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα, έχουμε την εντύπωση. Δεν θα πούμε σε άλλες λεπτομέρειες τι έγινε στο γήπεδο, πώς μπήκαν χωρίς εισιτήρια κτλ. Τι ταλαιπωρία είχαν αυτοί που είχαν γέρο τη χώρα εισιτήρια. Είναι πρόβλημα για μια χώρα η οποία έχει κάνει και Ολυμπιακούς Αγώνες και φιλοξενεί και μεγάλες διοργανώσεις της UEFA. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, είναι μαζί μας, 11 παρά 10. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα, Βασίλη. Είναι όμως...
1: Σε βρίσκουμε στοιχείο.
4: Με βρίσκεται στοιχείο.
1: Γι' αυτό
4: και...
1: έχει αυτό το βάθος. Λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, στο ακουστικό, στο κινητό.
4: Με βρίσκεται στοιχείο και είναι παγιδευμένη η ζωή μας, γιατί παντού βρίσκω στοιχεία για το τελευταίο αγαπημένο μας θέμα, για τους Ινοπόλες, τους Ινοπνευματοπόλες και όλα αυτά τα... τον κόσμο των αποσταγμάτων, ναι. Γιατί πρόσφατα σε μία βόρτα, σε ένα περίπατο, βρήκα μια πολύ αγαπημένη εκκλησία να έχει αυτό το, να έχει μία επιγραφή ανακαινήστη υπό τη συντεχνία των Ινοπνευματοπολών. Δεν θα πούμε σήμερα για τα αποστάγματα.
1: Ναι.
4: Μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η... η βία που υπάρχει, η ένταση που υπάρχει στα γήπεδα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη νίκη, η οποία κάθε φορά μας ξενίζει και υπάρχει και μια ρητορική η οποία θέλει άλλοτε να είναι με τον καιρό να χαλάει, ας πούμε, ο κόσμος και να... υπάρχει η οπαδική βία, εδώ δεν μιλάμε βέβαια για οπαδική βία, μιλάμε για βία στην κορυφή, στην ελίτ των οπαδών ενός αθλήματος. Άλλοτε θυμόμαστε ότι σε μία στην ιστορία όλοι έχουμε διαβάσει για μία μεγάλη εξέγερση, ίσως τη μεγαλύτερη από αυτές που γνωρίζουμε στο Βυζάντιο, που είναι η στάση του Νίκα.
1: Ναι, σωστά.
4: Και ψάχνουμε να βρούμε μία λογική που λέει ότι παλιότερα τα αθλήματα ήταν έτσι αλλιώς και ήταν περισσότερο, λιγότερο βία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά παραδείγματα ότι και παλιότερα ο αθλητισμός γνώριζε την έκφραση της αγωνίας, της έντασης, του ανταγωνισμού και μάλιστα θα έλεγα ότι ο αθλητισμός ήταν ένα πεδίο που μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή την ένταση ή την έκφρασή της σε διάφορες κοινωνικές πλευρές, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ και ίσως και άλλα αθλήματα. Και είχαμε μία πρόσφατη συζήτηση με το εδώ στοιχείο με τον Ανδρέα τον Παλτά, που είναι ιστορικός του αθλητισμού, για το πώς ξεκίνησε και το πώς βρέθηκε το ποδόσφαιρο να είναι ένα λαϊκό άθλημα, ενώ στην ουσία το ποδόσφαιρο ξεκίνησε να είναι ένα άθλημα της ελίτ. Αν δει κανένας, ας πούμε, την ιστορία του ποδοσφαίρου στη Σμύρνη για παράδειγμα, ξεκινάει από τους Λεβαντίνους, ξεκινάει από τις ομάδες των ανθρώπων που συνδέονταν με τη δυτική κουλτούρα και μάλιστα οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις ομάδες, όχι μόνο δηλαδή οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι των ομάδων, αλλά οι παίχτες, σίγουρα οι προπονητές, οι διαιτητές, προέρχονταν από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας και ήταν και ένα θέμα το πως αυτά τα αθλήματα αντί για αθλήματα των ανώτερων στρωμάτων κατέληξαν να είναι αθλήματα των λαϊκών στρωμάτων. Στην δικιά μας την περίπτωση έπαιξε βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ρόλο η κρίση του Μεσοπολέμου και η προσφυγική κίνηση, δηλαδή ο ερχομός εδώ των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη κτλ. Και έχουμε τις περισσότερες ομάδες να έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα ή να έχουν πάρει πολλά στελέχη τους από το προσφυγικό στοιχείο, ακόμα και αν δεν ήταν πρόσφυγες. Και ένα από αυτά είναι βεβαίως η εγκόλπωση όλων των στρωμάτων, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, αλλά και το γεγονός ότι ο αθλητισμός είναι μία έκφραση, όχι μόνο στα ομαδικά αλλά και στα ατομικά αθλήματα, είναι μία έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας ομάδων, εθνών, εθνοτήτων και ούτω καθεξής. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει στην αγωνία που έχουν μικρά έθνη ή επαναστατημένα έθνη για να μπορέσουν να περάσουν, να αντιπροσωπευτούν είτε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Σωστό.
4: Είτε στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Εμείς εδώ βεβαίως έχουμε χάσει από τα αλήθεια Φερόες.
1: Η Εθνική Ποδοσφαίρα, ναι, δυστυχώς.
4: Εντάξει, είναι και μέσα στις ομορφιές του ποδοσφαίρου αυτά, αλλά πάρα πολλές στιγμές βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο φιλοξενεί, υποθάλπτει θα λέγαμε την ένταση για ζητήματα κοινωνικά ή πολιτικά, όπως έγινε με τον πανηγυρισμό των μαύρων αθλητών στην δεκαετία του 60 ή παλιότερα με τον Τζέσε Όενς που θεωρήθηκε ότι η νίκη του ήταν ένα χαστούκι στον, όχι όπως το προχθεσινό, αλλά το χθεσινό, αλλά ένα χαστούκι στον
1: συμβολικό, στον ναζιστικό,
4: στον ναζισμό και στις φυλετικές ιδέες του Αδόλφου Χίτλερ. Έτσι, λοιπόν,
1: είναι ωραία η ταινία, έτσι, γιατί ο άνθρωπος αυτός, τουλάχιστον στην μυθιστορηματική της κινηματογραφική εκδοχή, εξακολουθεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, καθότι παραμένει μαύρος. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιστρέφει, δεν γίνεται επίσης αποδεκτός.
4: Αυτά τα βάζουμε και εμείς, είναι και λίγο ένα υποκειμενικό ζήτημα, γιατί η κοινωνία δεν κινείται προς μία κατεύθυνση με τη μία, ούτε προς την καλή κατεύθυνση, ούτε προς την κακή κατεύθυνση. Και ο αθλητισμός όμως, επειδή αποκτά τη μαζικότητα και την συμβολική, την επικοινωνιακή διάσταση που αποκτά ιδιαίτερα με την αναμετάδοση των αγώνων στον 20ο αιώνα, στον 21ο ακόμα περισσότερο, είναι φυσιολογικό ότι το παραμικρό γεγονός αποκτά τεράστιες διαστάσεις. Και γι' αυτό βλέπουμε και σε παλιότερες εποχές, πριν την εποχή του ψυχρού πολέμου, που ο αθλητισμός ήταν ένα σημείο, και όχι ο αθλητισμός στα ομαδικά αθλήματα, ναι, αλλά ο αθλητισμός στην ενόργανη γυμναστική ή στο στίβο, γινόταν ένα πεδίο ανταγωνισμού ολόκληρων κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων, όπως ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και του παλιού κομμουνιστικού, ας πούμε, μπλοκ, με τις δυτικές δυνάμεις.
1: Έχουμε παρακολουθήσει Ανατολική Γερμανία εναντίον Δυτικής Γερμανίας ή Λαϊκή Δημοκρατία εναντίον.
4: Μα θυμόμαστε τις μεγάλες ομάδες, ας πούμε, της Ρουμανίας, την Άντια Κομανένση, ή αργότερα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με φοβερή επίδοση στον αθλητισμό, που συνδέονταν εκεί ο αθλητισμός με την ίδια την προσπάθεια.
1: Σωστά.
4: Του καθεστώτος.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία, που ήταν πολύ ισχυρή σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολύ ισχυρή. Και επίσης από την άλλη πλευρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ ισχυρή δύναμη.
4: Βέβαια, σε αυτά η Ελλάδα ήταν πάντοτε μία παραφωνία.
1: Φτωχή πλην τίμια, αλλά είχε κάποιες εξάρσεις. Αλλά το 87 τι έγινε, επί Πασόκ, πλάκα δεν φταίει το Πασόκ, δεν φταίει το Πασόκ, Αργύρης Καμπούρης, δύο βολές και η Ελλάδα αλλάζει, αποκτά αυτοπεποίθηση.
4: Η συμβολική διάσταση αυτή, επειδή έχουμε
1: δεν έχουμε άλλο χρόνο, Τίμιος Γίγαντας, κατά το Φίλιππο Συρίγου.
4: Μασμένη το ύφος του Γκομέλσκι, ναι, στην μεγάλη ήττα της Σοβιετικής Ένωσης από την Ελλάδα.
1: Απέναντι στο θηρίο που λεγόταν Τκατσένκο.
4: Ένας, αγαθό,
1: ο αγαθός γίγαντας, ναι, ναι. Τρομερές στιγμές αυτές. Μάλιστα. Ηχείος έχει ομάδα ποδοσφαίρου, άσχετη πληροφορία για απόψη, για να ολοκληρώσουμε.
4: Ηχείος είχε πολλές ομάδες ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν κατάφερε ποτέ να έχει έτσι μεγάλες στιγμές όπως το water polo,
1: Καλά, γνωστό.
4: Σε κάποια άλλα αθλήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, είναι μεσάνυχτα. Ακούτε Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στο Χολεργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε σήμερα ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που, όπως αναφέρει, αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί αύριο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FAA Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Εν ενεργεί αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας, 2 νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπει της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, ανακοίνωσε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού.
0: Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr. Στο σελίδα είναι 3η 26 Μαΐου 2026, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 210-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα ο προγραμματισμός έχει ταξίδι, αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, μια υπενθύμηση για τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα πολλές φορές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει μικρόφωνο και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, ιστορίες, στους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και στους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Podcast Όλοι Μαζί Μπορούμε. Καλησπέρα σας, Sky 100,3. Είναι τα στιγμιότυπα μετά τα μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βασίλη, μιας που μιλάμε για ταξίδια, να κάνουμε και το δικό μας καθιερωμένο βραδινό ταξιδάκι προς το διάστημα, διότι έχουμε νέους ισχυρισμούς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει λείψανα από 4 διαφορετικά είδη εξωγήινης ζωής. Και αυτό αναζωπηρώνει τη συζήτηση γύρω από το τι γνωρίζει πραγματικά η Αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή εξωγήινη παρουσία. Συγκεκριμένα, ο κύριος Δόκτωρ Χαλ Πούθοφ, ερευνητής που είχε χρηματοδοτηθεί από τη CIA και πρώην σύμβουλος διαστημικών προγραμμάτων, έκανε την αποκάλυψη αυτή κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε μια στρογγυλή τράπεζα για τα UFO σε μια σειρά podcast του σκηνοθέτη Steve Bartlett, μάλλον του σκηνοθέτη Dan Farah, με συγχωρείς, ο οποίος είναι σκηνοθέτης του Age of Disclosure, έτσι, της γνωστής και μια εξαιρεταίας παραγωγής. Τώρα, τι είχε πει ο Πούθοφ? Με το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτουν, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε. Και άρα φαίνεται πως για κάποιο λόγο θέλουν να γίνονται ορατοί. Στη συνέχεια ο Πούθοφ είπε ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ανακτήσει 4 διαφορετικούς τύπους εξωγήινης ζωής από διάφορα UFO. Άτομα τα οποία συμμετείχαν στις ανακτήσεις έχουν πει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 τύποι. 4 ξεχωριστές μορφές ζωής, όπως ανέφερε. Δεν έχω προσωπική πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, αλλά πιστεύω τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα. Έτσι είπε ο Πούθοφ. Αν και ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα είδη των εξωγήινων, ο πρώην συνεργάτης του, ο κύριος Δόκτωρ Έρικ Ντέιβις, δόκτωρ κι αυτός, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι πρόκειται για τους, πάμε τώρα ονομασίες, Nordics, Greys, Insectoids και Reptilians. Reptilians από τα ερπετά, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμμονάπατε με την... Ναι. Ερπετόμορφοι, πάμε τώρα. Πιάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτές οι αποκαλύψεις δεν εξέπληξαν τους ερευνητές του χώρου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αρκετοί δήλωσαν ότι έχουν ακούσει αναφορές για πολλές παραλλαγές αυτών των 4 ειδών, ακόμη και για αμφίβια όντα, όσο πάει γίνεται καλύτερο, όπως βλέπεις. Τώρα, οι περιγραφές τι λένε? Οι Nordics μοιάζουν πιο πολύ με ανθρώπους, οι Greys περιγράφονται ως μικρόσωμα άτριχα όντα με μεγάλα μάτια, οι Reptilians, τα ερπετά που λέγαμε, φέρονται να είναι ερπετοειδή πλάσματα με λέπια και ουρά, και οι Insectoids θυμίζουν γιγάντιες μάντισες. Γλαφυρότατες οι περιγραφές.
0: Γιγάντιες μάντισες.
1: Ναι. Έτσι λέει.
0: Μάλιστα.
1: Oracle ήταν το αγγλικό. Ναι. Παρέπεμπε στην πυθία, δηλαδή, να σου πω. Αυτοί οι ισχυρισμοί συνδέθηκαν με το ντοκιμαντέρ Age of Disclosure που αναφέραμε προηγουμένως, στο οποίο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε προγράμματα ανάκτησης UFO μίλησαν για εξωγήινη τεχνολογία, έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσουμε σιγά σιγά και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία είναι αμήλικτη, δεν υπάρχουν ακόμη έτσι επίσημα δεδομένα, ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Δεν έδειξαν κάποια φωτογραφία από όλα αυτά που περιγράφονται?
1: Όχι.
0: Δεν παρουσιάστηκε κάποιο οπτικό ακουστικό υλικό, παρά μόνο ισχυρισμοί. Έχω δει.
1: Ισχυρισμοί και μαρτυρίες. Ναι, καταθέσεις, μαρτυρίες. Τώρα ναι, είναι ο λόγος μου, σου λέει, εναντίον του δικού σου. Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να μας καλέσουν και εμάς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πολλές μαρτυρίες. Έχουμε ανθρώπους που έχουν δει και μάλιστα στην Καλυθέα, στην Κρήτη.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Σταθμό ναι, ναι. Λαρίσης.
1: Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, ναι, τα λέγαμε με τους φακέλους.
0: Θέλω να πω ότι ποιος είναι που τα λέει, δηλαδή, okay, το έχω δει, αυτό το δημοσίευμα έχει πάει παντού, έτσι, είναι και στο sky.gr, το έχω διαβάσει πάρα πολύ στο σελίδες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ισχυρισμοί,
1: δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο που να το υποστηρίζει ή να το αποδεικνύει αυτό, ναι.
0: Και είχε πει ο Ομπάμα πρόσφατα ότι στις ΗΠΑ τουλάχιστον δεν μπορεί να κρατήσει κάποιο μυστικό, διότι κάποιο από τους φρούς θα είχε βγάλει selfie για να το δείξει στη σύντροφό του. Εντάξει. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με όλα αυτά όσα απελευθερώνει ο Λευκός Οίκος αλλά και το Πεντάγωνο με το υλικό αυτό που είναι αντικείμενα τα οποία δεν έχουν εύκολη ερμηνεία και συνοδεύονται και από μαρτυρίες ανθρώπων, πιλότων
1: του
0: Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.
1: Ενδεχομένως να αποτελούν τεκμήρια τα οποία δεν θα μπορούσε να απελευθερώσει επισήμως τουλάχιστον ο Λευκός Οίκος.
0: Ναι, ναι, είμαι υπό αυτή την έννοια. Πέρα πρέπει να είμαστε, ανοιχτοί σε όλα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και τώρα απλώς απελευθερώνεται υλικό. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Αυτό το υλικό που προωθείται συνέχεια στα μίντια είναι ανοιχτό σε πάρα πολλές ερμηνείες. Δεν υπάρχει όμως μια. Συνήθως όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, κάποιος βγαίνει και κάνει μια τοποθέτηση.
1: Και πρέπει να δούμε, Βασίλη, και ποιος είναι ο σκοπός.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
1: Τέτοιο υλικό,
0: τι είναι αυτό που συζητάμε. Μάλιστα. Τα είδαμε τα βίντεο. Δεν έχει ερμηνεία. Υπάρχει. Ποιος τα μελέτησε. Ποια ήταν η ομάδα η οποία τα συγκρότησε. Σε τι συμπεράσματα. Δηλαδή, μόνο απελευθερώνουμε βίντεο είναι σαν να, είμαστε, σαν να είναι YouTuber.
1: Θέλουμε και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ειδικά στη σημερινή εποχή. Που η πληροφορία είναι τέρμα ανεξέλεγκτη. Και ο καθένας είναι ακριβώς.
0: Άρα είναι ανοιχτό σε ερμηνείες. Λοιπόν. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει μια αναφορά στο Project Blue Book, το οποίο είχε προβληθεί παλαιότερα από την Κοσμοτέα και τώρα επιστρέφει στο Viasat Epic Drama. Viasat Epic Drama, κάθε Δευτέρα θα προβάλλεται. Είναι βασισμένη στα αρχεία της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για θεάσεις UFO. Είναι ένα μυθοπλασία έτσι, σειρά, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Συνδυάζει δράμα, επιστημονική φαντασία αλλά και θεωρίες συνωμοσίας.
1: Θεωρία συνωμοσίας, ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι επίκαιρο.
0: Και υπήρχε μια ενότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιες υπηρεσίες που ήταν και από την οποία έχει ξεκινήσει τέλος πάντων ένα unit, η επιχείρηση Μπλε Βιβλίο. Πρωταγωνιστή ο Έντιαν Γκίλεν, τον οποίο που τον είχαμε δει. Στο Game of Thrones ήταν.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν ο Λόρδος Μπέιλις, για όσους είχαν δει τη σειρά.
1: Ναι.
0: Τώρα υποδίδει τον αστροφυσικό Τζέι Άλεν Χάινεκ, ο οποίος είναι αυτός που επιχειρεί να δώσει μια λιθοφανή ερμηνεία στα όσα συμβαίνουν και μαζί του είναι και ο Μάικλ Μάλαρκι, ο οποίος παίζει στα The Vampire Diaries, είναι
1: επειδή έπιασες, Βασίλη,
0: και συνθέτης και alternative rock.
1: Επειδή έπιασε το θέμα του σινεμά και του κινηματογράφου με τέτοια θέματα, να σου πω ότι ξέρεις τώρα, 12 Ιουνίου.
0: Περιμένουμε όλοι.
1: Περιμένουμε όλοι. Του Steven Spielberg, το καινούριο, έτσι.
0: Όλοι μαζί. Περιμένουμε να δούμε.
1: Να δούμε πώς θα το πάει. Emily Blunt, καταπληκτικό το cast. Θα πάμε να το δούμε από την πρεμιέρα.
0: Θα το μεταφέρουμε εδώ στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Στο παρελθόν ήμασταν η εκπομπή με τις περισσότερες θεάσεις άγνωστης ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων μέσα από τις μαρτυρίες των ακροατών. Καλησπέρα, στιγμή του Πασκά 100,3, η στιγμή που περιμένατε πολύ από εσάς. Είναι ξανά μαζί μας κυρία Μαρία Τριβιζά, η οποία θα έχει πολλά να μας πει. Καλησπέρα, κυρία Τριβιζά.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, χαιρόμαστε που σας ακούμε ξανά εδώ στον αέρα του Sky.
2: Εγώ είμαι με υπογλώσσια από χτες.
0: Εξαιτίας της νίκης του Ολυμπιακού, φανταζόμαστε.
2: Γιατί ομολογώ με λίγη ντροπή έτσι, γιατί είναι politically correct, ότι δεν είμαι φίλαθλος, είμαι οπαδός, ναι, όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα πρέπει να ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Ο καθένας κάνει, διαλέγει ότι αρκεί καθένας, να μην βαράει τον άλλον.
2: Ακριβώς. Ναι, ξέρω που αναφέρεστε. Εγώ δεν μεγάλωσα με την κοκκινή σκουφίτσα. Εγώ μεγάλωσα με τον ύμνο του Ολυμπιακού, τον παλιό.
0: Ναι.
2: Φευγάτε από μπρος, φευγάτε από μπρος, στο γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός.
0: Που έπαιζε στο σπίτι.
2: Ναι, εντάξει, ο πατέρας μου.
0: Ναι.
2: Με αυτόν μεγάλωσα. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτός ήταν ο πρώτος ύμνος και με αυτόν μεγάλωσα. Και ρέει κόκκινο αίμα στις πλεύρες.
0: Μάλιστα. Όπως...
2: Και έχω χαμόγελο από χτες.
0: Πράσινο αίμα ρέει στους εξωγήινους, οπότε δεν ξέρω τώρα. Δεν
2: και δεν θέσεις, πράσινο είναι τελικά το
0: δεν ξέρω, μπλε, επικίνδυνο, αν έχουν αίμα δεν ξέρουμε. Ναι.
2: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, είχαμε μείνει πριν από καιρό αρκετό στο, ναι, στην περιγραφή του ταξιδιού μου τη Σοκότρα στην Ιεμένη.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, για αρκετό διάστημα είχα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και πολλά τρεξίματα και γι' αυτό απήχα, στο πούμε έτσι. Και επίσης, σας έχω ξαναπεί ότι μετά από κάθε ταξίδι χρειάζομαι ώρες, πολλές ώρες δουλειάς για να μαζέψω πρώτον το μυαλό μου που είναι σκορπισμένο, να μαζέψω φωτογραφίες, να μαζέψω βίντεο, να βάλω αυτά τα μικρά βίντεο που παίρνω, να βάλω τις μουσικές και να δημιουργήσω ένα DVD, εν ολίγης να δημιουργήσω τις αναμνήσεις από το ταξίδι.
0: Σωστά. Οι αναμνήσεις λοιπόν είναι το κεντρικό σημείο. Τι είναι οι αναμνήσεις λοιπόν για εσάς, κύριε Τρεβίζα?
2: Οι αναμνήσεις δεν είναι μνημονικό, δηλαδή πόσες ώρες είναι η πτήση, καμία σχέση. Ανάμνηση όμως είναι να φτάνεις στο Τρόμσο της Νορβηγίας 21 Ιουνίου που είναι η μεγαλύτερη μέρα, να έχει πίσα σκοτάδι λόγω σύννεφων και ξαφνικά να ανοίγει ο ουρανός και να βγαίνει ο ήλιος του μεσονυκτίου ανάμεσα σε αυτά τα σύννεφα. Αυτό είναι ανάμνηση και αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ προσωπική περιουσία. Γιατί τα, ας πούμε, χρήματα μαζεύουμε, μπορεί να μας τα κλέψουν, μπορεί να τα ξοδέψουμε. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Σπίτια, ξέρω εγώ, να πέσουν από το σεισμό. Τις αναμνήσεις δεν μπορεί να μας κλέψει κανείς. Και όλη μας η ζωή θεωρώ ότι είναι αυτό. Συλλέγουμε αναμνήσεις. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε.
2: Α, μπράβο.
0: Για τη συλλογή των αναμνήσεων.
2: Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Αυτό είμαστε. Οι αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Το θέμα είναι πώς τις αξιοποιούμε. Δηλαδή, το μυαλό μας οπωσδήποτε ανατρέχει στις αναμνήσεις. Κυρίως πιστεύω, και αυτά που όπως πάντα είναι προσωπικές μου απόψεις, έτσι, όχι επιστημονικές, και ανατρέχουμε στις αναμνήσεις για παρηγοριά και για χαμόγελο. Και τις δυσάρεστες αναμνήσεις, που καμιά φορά τις θυμόμαστε, αλλά τι μας... Α, αυτό έφυγε, πέρασε πια. Είναι παρελθόν. Το θάβουμε κάπως, ενώ στο υποσυνείδητο. Και αυτό είναι η άμυνα ενός νοήμων ανθρώπου, αν δεν κάνω λάθος. Ας πούμε, εγώ είχα πάει στην Ιαπωνία, που υποτίθεται ότι είναι ένας top προορισμός και ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ, δηλαδή σειραίουν από όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία, αν με ρωτήσετε, που λέει ο λόγος καθυπερβολή, δεν θυμάμαι ότι την πρωτεύουσα. Επειδή δεν πέρασα καλά, την διέγραψα. Την διέγραψα τελείως από το μυαλό μου. Δεν θέλω να τη θυμάμαι.
0: Γιατί όμως δεν πέρασε καλά?
2: Γιατί δεν πέρασα καλά. Γιατί δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε η παρέα, πρώτον.
0: Α, βασικό.
2: Και δεν
0: αυτό
2: μου άρεσε και. Ναι, πολύ βασικό. Και δεν μου άρεσε και η νοοτροπία των ντόπιων που μας συντρόφευαν, η οποία ήταν έως δουλοπρεπής. Κάνανε υποκλήσεις όλη τη μέρα, ας πούμε. Δεν ανταποκρίνονταν σε κανένα αστείο. Αυτόματα εμένα αυτό, να το πω έτσι λαϊκά, με ξενέρωσε. Τέλος πάντων, εννοείται ότι δεν απορρίπτω τη χώρα, εννοείται ότι είναι ένας καταπληκτικός προορισμός για άλλους, αλλά επειδή δεν μπορώ να ξαναπάω με άλλη παρέα για να αλλάξω γνώμη, την έχω διαγράψει. Δεν πειράζει, έχω άλλη να θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Με χαμόγελο, όπως είπαμε, και με αισιοδοξία. Δηλαδή, ακούς κάτι, το απορρίπτεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Ή ακούς κάτι και σου αρέσει. Αλλά δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, κύριε Κουφόπουλε. Ας επιτρέψουμε στα συναισθήματα να κυριαρχήσουν, λέω εγώ. Και οι αναμνήσεις χτίζονται πάνω σε όλες τις αισθήσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο τι είδα. Ας πούμε, μυρίζω ένα λουλούδι και εκείνη την ώρα μαθαίνω ένα κακό νέο. Κατά πάσα βεβαιότητα, αυτή η συγκεκριμένη μυρωδιά στο μέλλον μπορεί να με αποθεί. Γιατί συνδέω με αυτό το κακό νέο που άκουσα.
0: Στην Ιαπωνία δεν υπήρχε κάτι καλό στο ταξίδι σας, για παράδειγμα? Που να ναι, έμεινε.
2: Πολύ ωραία τοπία.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία τοπία, βλέπεις και στην Ήπειρο. Δεν, μη με ρωτάτε. Δηλαδή πραγματικά, σας λέω ότι την κάθε προβολή, δεν θυμάμαι ποια είναι η πρωτεύουσα. Όχι, δεν θέλω, πώς το λένε, το έχω διαγράψει. Τώρα, άμα σπάσω το κεφάλι μου, θα θυμηθώ πολλά και ευχάριστα, πολλά ενδιαφέροντα κλπ. Είχα πάει σε ένα σπίτι, μέσα στο πρόγραμμα ήταν αυτό, που μας φιλοξένησε κάποιος και μας έδειξε με περηφάνεια το σπίτι, για να δούμε πώς είναι τα σπίτια δηλαδή. Το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο, είναι σπάνιο είδος, και μπορώ να πω ότι αυτό το θυμάμαι με ευχαρίστηση. Που είδα το σπίτι και είδα πώς ζουν και πώς δίνονται και όλα αυτά. Λοιπόν, ξεχάσει την Ιαπωνία. Δεν θέλω.
0: Διαγράψατε την Ιαπωνία, μάλιστα.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή, απ' την άλλη, ας πούμε, ακούω μια μουσική, ας πούμε, τώρα, λέω. Και εκείνη την ώρα που ακούω τη μουσική, δύο μάτια επικεντρώνονται στα δικά μου. Και νιώθω ευτυχία. Λέω τώρα, έτσι, ένα σενάριο. Είναι πολύ πιθανόν ότι αυτή η συγκεκριμένη μουσική μπορεί να γίνει η αγαπημένη μου. Mm-hmm. Αυτό είναι οι αναμνήσεις. Συνδέουμε, είναι όλες οι αισθήσεις μαζί. Και ακοή και όσπριση και τα ματάκια μας.
0: Ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι που συνοδεύει ταξίδια σας και δημιουργεί αυτή την ανάμνηση?
2: Ένα, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να το πω, είναι η Καστατίβα. Γιατί την άκουγα πετώντας προς Ανταρκτική. Τι να πω τώρα, δεν παριστάνω ότι είμαι ο ειδήμων επί της κλασικής μουσικής προς Θεού, αλλά έτυχε να τα ακούσω, δεν έτυχε, το έβαλα στα ακουστικά μου την ώρα που πέταγα για Ανταρκτική, και ως εκ τούτου είναι ένα άκουσμα το οποίο το έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα αυτιά μου, γιατί ήταν εκπληκτικό ταξίδι όπου γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους, όπου πέρασα πάρα πολύ ωραία, καταλάβατε, είναι ο συνδυασμός, αυτό είναι η αναμνήσεις. Και αυτό που είναι σίγουρο, το λένε και όλοι οι ψυχολόγοι αυτό, είναι ότι οι άνθρωποι τις καλές αναμνήσεις ψάχνουμε να τις ξαναζήσουμε με παρόμοιες. Δηλαδή πήγα ένα ωραίο ταξίδι και πέρασα πάρα πολύ ωραία και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Θέλω να πω κι άλλο παρόμοιο ταξίδι. Ναι. Ένα απόγευμα βγήκα με την παρέα μου έτσι για κάτι πολύ απλό και περάσαμε πολύ ωραία. Θέλω να βγαίνω κι άλλα απογεύματα. Άκουσα ένα πολύ ωραίο άκουσμα. Το άκουσμα είναι οτιδήποτε αρέσει τον καθέναν. Σήμερα το απόγευμα άκουγα παπαγάλους στο ελληνικό. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ. Δεν είναι αηδόνια. Παρόλοι τα αυτοί ήταν τόσο ωραίοι που πετάγανε. Θέλω να τους ξανακούσω. Πετάγανε και με αυτό το πολύ. Μάλλον άσχημο άκουσμά τους. Αλλά ήταν τόσο ωραίοι. Κατά πράσινη. Ξέρετε, τους απελευθερώσαν κατά λάθος στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι, αυτό. Γιατί κάποιος δεν πήγε κανείς να τους παραλάβει. Και βρέθηκαν οι παπαγάλοι ξαφνικά να γίνουν ενδυμικά του ελληνικού. Και είναι εκατοντάδες. Και πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οι παπαγάλοι, αυτό το ωραίο, το καταπράσινο, είναι τα πρασινούλικα. Είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα και τα βλέπω και θυμάμαι και είναι οι αναμνήσεις.
0: Ναι. Άρα, για σας, ας πούμε, για να ολοκληρώσουμε για τη χθεσινή επιμηνή, μιλώντας μόνο για τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού, αυτή την ανάμνηση τη βάλετε μέσα στο μυαλό.
2: Όπως και τη Φιωρεντίνα. Καταρχάς, ο χθεσινός αγώνας ήταν για σκληρά νεύρα. Δηλαδή, πόντο, να μην πω, μας μπιπ. Δηλαδή, πραγματικά, το τι βρυσίδι έπεσε, εννοείται στην ευγενή παρέα μου. Εννοείται. Αυτοί όλοι, αλλά δεν ήταν μόνο. Ήταν και η παρέα, ήταν και αυτά που πίναμε. Ναι. Καταλάβατε.
0: Προφανώς.
2: Όλο αυτό το σκηνικό είναι που κάνει τη βραδιά ξεχωριστή και τη νίκη ξεχωριστή.
0: Ωραία, έχουμε φτάσει στο τέλος των ειδήσεων. Το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά μαζί σας για να πάμε σε αναμνήσεις και από άλλα σας ταξίδια.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολεργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε απόψε ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί αύριο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Memories, Barbara Streisand, κυρίες και κύριοι από το παρελθόν, μιλώντας για τις αναμνήσεις και δι' τις ταξιδιωτικές με την κυρία Μαρία Τρεβιζά, η οποία επέστρεψε.

0: σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τι είναι αυτό που ξεχώρισε από όλο το ταξίδι?
1: Αυτό που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι είναι 50 διαφορετικές χώρες, ότι έχει αυτούς τους φοβερούς αυτοκινητόδρομους που παίρνεις το αυτοκίνητο, πηγαίνεις με μια πολύ σωστή, ωραία, μεγάλη ταχύτητα, ακούγοντας εγώ προσωπικά τη μουσική σου, τα τοπία αλλάζουν, από την έρημο βρίσκεσαι στο βουνό, βρίσκεσαι στη Χαράδρα, βρίσκεσαι στη λίμνη, γι' αυτό λέω 50 διαφορετικές χώρες. Και εγώ προσωπικά έχω νιώσει πολύ μεγάλη ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης δεν είναι ακριβές.
0: Το πορτοφόλι είναι για την τσέπη.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Για κάποιον Ευρωπαίο.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές δεν είναι. Παρόλο που είχα την τύχη να πάω με ένα προς 1,5, εντάξει, αυτά είναι παλιά, αλλά και τώρα ακόμα. Αλλά είναι. Τι να πω. Σας είπα, παίρνεις το τηλεοφόρο, το Λουιζιάννα 10 και οδηγείς και βλέπεις και μπορείς να ονειρευτείς. Και έχει τα πάντα, ό,τι μπορεί, τι φαράγγια, τι να σας πω, από πού να αρχίσω, δεν ξέρω. Και οι μεγαλοπόλεις βέβαια, ας πούμε η Νέα Υόρκη, έχω ξαναπεί για μένα.
0: Ναι. Έπεσε γραμμή, να ξανακαλέσουμε παρακαλώ στα μηνύματα των ακροατών. Σε άλλο τόνο από το κάτω ακροατής μας, βρίσκομαι εκεί από τις 9, ακόμη δεν μας έχουν πει, δει, ό,τι και να πω είναι περιττό, δεν υπάρχει προσωπικό, μπράβο στο Σύστημα Υγείας και στον Υπουργό, ταλαιπωρία του φορολογούμενου δεν τον ενδιαφέρει, όλα καλά, οι εκλογές έρχονται, λέει ο ακροατής, η ακροάτρια που έχει στείλει με ψευδόνυμο GT. Η Μαρία, επιτέλους η κυρία Τριβιζά ξανά μαζί μας, ελπίζω να την ακούμε συχνότερα. Ο Τάκης, το έχω ξαναπεί, μπορεί να μιλήσει για πολλά και διαφορετικά, κυρία Τριβιζά, και να είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Καλύτερο το βράδυ απόψε, λέει ο φίλος ΚΑΠΑΠΗ, περιμένοντας να την ακούσουμε την κυρία Τριβιζά. Η Ελευθερία επίσης χαιρετίζει, και ο Βασίλης και η κυρία Μαρία Τριβιζά ξανά στα ακουστικά μας.
1: Έπεσε το ακουστικό, το ηλεκτρικό στο σπίτι, καταστροφή, δεν ξέρω, κάποιος αμερικάνικος δάκτυλος πιθανόν, μια και μιλάγαμε για Αμερική.
0: Απλώς Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, ναι. Γι' αυτό δεν έγινε αυτό το κενό, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάντως μιλάμε.
0: Είναι κάτι πραγματικό. Έχει συμβεί σε θεά, γράφει η Όλγα από την Πάρο.
1: Εγώ είμαι θεά.
0: Ναι, ναι.
1: Ημί θεός, ας πούμε, πούμε θεά. Μην λέμε και υπερβολές.
0: Ναι.
1: Καλά. Επιτρέψτε μου να αστειευτώ, γιατί μου αρέσει να αστειεύομαι. Αναμνήσεις μπορείς να δημιουργήσεις οπουδήποτε. Και στο ελληνικό που μένω, σε αυτή την ταπεινή γειτονιά. Ταπεινή είναι βασικά, άσχετα τα μεγαθύρια κτίρια.
0: Τα μεγάλα επίβολα.
1: Ναι, παραμένει μια ταπεινή γειτονιά, σας διαβεβαιώνω. Παρ' όλα αυτά έχω ωραιότητες αναμνήσεις και συγκεντρώνω. Προσπαθήσουμε να συγκεντρώνουμε.
0: Ας πούμε πώς ήταν στο μακρινό παρελθόν η γειτονιά του ελληνικού.
1: Στο μακρινό παρελθόν πέρανε για η Σούλη. Άνοιγε την πόρτα και έμπαινε. Η Σούλη είναι μια μακαρίτσα κυρία. Δεσποινής. Άνοιγε την πόρτα, έμπαινε, χωρίς να πάρει άδεια, χωρίς να την προσκαλέσουμε. Έμπαινε μέσα, τι κάνετε κυρία Βάσο, αυτά μας έρχεται από κουτσοβολιά της γειτονιάς. Ταυτόχρονα πήγαινε στη γειτόνισσα και έλεγε, μήπως έχεις κανένα αυγό, γιατί το χρειάζομαι. Αυτά ακούγονται σαν να βρισκόμαστε σε ένα χωριό, και όμως βρισκόμαστε 20 χρόνια πριν, δεν μιλάω για το 1930.
0: Με χαμηλά σπιτάκια ή πριν πολυκατοικία.
1: Δύο όροφα το πολύ.
0: Δύο όροφα.
1: Με 13 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα. Και αυτό που σας περιγράφω, αυτοκίνητα δεν περνάνε, ελάχιστα, ακόμα και σήμερα. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Και,
0: πρέπει να έχει και δέντρα η περιοχή αρκετά πριν.
1: Ναι, έχει. Θυσιαστούν. Και τώρα έχει.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει ακόμα. Ξέρετε, όταν κτίζεις πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να κόψεις τα πεύκα. Δεν είναι έτσι, πάμε και γκρεμίζουμε γενικώς. Όπως επίσης ετοιμάζομαι να κάνω τις καινούργιες φετινές μου καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ναι. Ας μην πάμε στο σήμερα που είναι φλιδέρο και φλιδέρο. Τότε, ας πούμε, 30 χρόνια πριν βλέπατε τη θάλασσα.
1: Όχι, τη θάλασσα τη βλέπουμε. Εντάξει, όχι, γιατί είναι ισιάδα, πώς να σας το πω. Πρέπει να πάω 200 μέτρα κάτω για να τη δω τη θάλασσα. Ναι. Και τώρα μπορώ να τη δω. Γιατί είναι ισιάδα και από το σπίτι μου, αν ανέβω στην ταράτσα, τη βλέπω.
0: Ναι. 30 χρόνια πριν πηγαίνατε στη θάλασσα περπατώντας, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Πηγαίναμε και τώρα μπορούμε να πάμε. Πηγαίναμε
0: περπατώντας.
1: Βεβαίως.

0: και κολυμπούσαμε. Τώρα δεν μπορείς να κολυμπήσεις, ναι, γιατί είναι ενεργοτάξιο. Αλλά πηγαίναμε και κολυμπούσαμε. Και ήταν μια παρσένα παραλία. Αυτή η παραλία άλλαξε επί Χούντας. Η Χούντα για κάποιο λόγο πήγε και έριξε μετά. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε. Με αποτέλεσμα.
1: Στην παραλία.
0: Στην παραλία. Έκανε όλη την παραλία με σκαλιά. Σαν να είναι αμφιθέατρο, πώς να σου το πω. Μέχρι τη θάλασσα, μέσα.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι. Αποτέλεσμα ότι όταν παρεμβαίνεις στην παραλία, στο φυσικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον εκδικείται και αλλοιώνεται και ενώ είχαμε απόλυτη άμμο και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία, η παραλία πλέον εδώ και 30 χρόνια είναι μόνο βράχια.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αλλοιωθεί τελείως γιατί επενεύουμε. Πώς να το κάνουμε. Αυτό συμβαίνει οπουδήποτε επεμβαίνουμε κόντρα στη φύση. Το ξέρουμε αυτό. Και για τον άνθρωπο και για τη φύση και για όλα. Δεν πρέπει να επεμβαίνουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι στη φύση που επεμβαίνουμε. Αυτά.
1: Ναι. Η γειτνία με το αεροδρόμιο.
0: Η γειτνία με το αεροδρόμιο ήταν μια καθημερινότητα απλή για μας. Απλώς όλοι μας, όλοι όμως κυριολεκτικά, έχουμε προβλήματα βαρικοΐας. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει με τα χρόνια. Οι παλαιότεροι πιο έντονα, εμείς που έφυγε το 2001, μάλλον πάμε καλύτερα. Αλλά για μας ήταν η καθημερινότητα. Δηλαδή, όταν μίλαγα στο τηλέφωνο το 70, μιλάμε τώρα έτσι, έλεγα μισό λεπτό πριν αεροπλάνο. Περιμένατε, περίμενε και συνεχίζαμε την κουβέντα μας. Αυτό ήταν.
1: Μπορούσε κάποιος να περπατήσει και να φτάσει μέχρι τα όρια του αεροδρομίου και να βλέπει.
0: Βέβαια, το σπίτι μου είναι δίπλα, ακριβώς στο διάδρομο. Ένα σειγματόπλεγμα, βεβαίως μπορούσες.
1: Και να βλέπεις τα αεροπλάνα.
0: Βέβαια, ως παιδιά ήταν το αγαπημένο μας να ανεβαίνουμε στα επάνω. Και τότε, επειδή ήταν λίγα τα αεροπλάνα, δεν ήταν οι πτήσεις όπως είναι τώρα, ξέραμε ότι την τάδε ώρα κατεβαίνει το Λονδίνο, ας πούμε. Ολυμπιακή. Ναι, άνοιξε το Λονδίνο. Και η μητέρα μου, συγχωρεμένη, όταν έφυγε το αεροδρόμιο το 2001, έπεσε σε κατάθλιψη. Δηλαδή, γιατί αυτή η απόλυτη ησυχία ξαφνικά τη βάρινε. Είχε μάθει μια ζωή σε αυτό το ηχητικό περιβάλλον. Λοιπόν, να και αναμνήσεις που λέμε.
1: Ναι, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας. Δηλαδή, ήταν ένα σημείο αναφοράς. Ναι. Όλοι πήγαιναν αεροδρόμιο και όταν έλεγες πας αεροδρόμιο, εννοούσες ότι πας στο ελληνικό.
0: Βεβαίως. Και μισό λεπτό περνάει αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το φαντάζεστε να μιλάς στο τηλέφωνο και ξέρετε, ως οι πιο νέοι, μιλάγαμε με τις ώρες στο τηλέφωνο. Αυτό η ώρα ήταν διπλάσια, γιατί έπρεπε να πούμε μισό λεπτό περνάει αεροπλάνο.
1: Σωστά.
0: Αυτά.
1: Ναι. Και τότε γυρίζονταν και κάποιες ταινίες στο αεροδρόμιο, εκτός των άλλων.
0: Δεν είχα δει καμία, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αμερικάνικης.
1: Η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή, αν τον ακούγατε.
0: Ναι. Βεβαίως τον ακούγαμε, γιατί ήμασταν από τους πολύ λίγους που είχαμε πρόσβαση, είχαμε σήμα. Ναι. Και βεβαίως τους ακούγαμε και βεβαίως ήμασταν οι πιο ενημερωμένοι στα ροκ και στα συγκροτήματα της εποχής τότε. Τα οποία με φορητό μαγνητόφωνο μαγνητοφωνούσαμε από το τρανζίστορ.
1: Ναι.
0: Και μετά παίρναμε το μαγνητόφωνο και πηγαίναμε στα παρτί.
1: Α, έπαιζε το ραδιοφωνάκι και συμβάζεται δίπλα
0: στο ραδιοφωνάκι. Βέβαια. Και μαγνητοφωνούσαμε.
1: Το μαγνητόφωνο και ακούγατε, ναι.
0: Βέβαια, δεν είχαμε τότε δίσκους και δεν ξέρω τι και αυτά. Και μαγνητοφωνούσαμε και πηγαίναμε στα πάρτι με τα τελευταία singles, ας πούμε.
1: Τα οποία έπαιζε ο σταθμός της βάσης.
0: Της βάσης.
1: Ωραίο, τώρα για την εποχή εκείνη ήταν πρωτοποριακό, έτσι δεν έφτανε.
0: Βέβαια, μιλάμε 60's τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ίσως και αρχή των 70's, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Άρα οι υπόλοιποι άκουγαν Κλαρίνα και τα λοιπά στη Χούντα και εσείς ακούγατε.
0: Δεν ακούγανε μόνο Κλαρίνα, ακούγαν και Βοσκόπουλο και Μαρινέλα. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα Κλαρίνα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, αλλά εσείς ακούγατε ροκ μουσική, είχατε προνόμια, δεν ήταν.
0: Βεβαίως. Και αυτά που δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Πολύ προχώρη.
1: Ναι, σωστό, ήταν.
0: Βέβαια. Τώρα πώς κατάντησα από εκεί να ακούω Μακρόπουλο, άλλο αυτό. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη ηλικία και ξέρετε πολύ καλά το πάθος που έχω με την ελληνική μουσική. Γενικά επαναλαμβάνω. Ένα παράδειγμα έφερα, η οποία πιστεύω ότι έχει πάρα πολλές εναλλαγές και ανάλογα με τη στιγμή δημιουργείς αναμνήσεις.
1: Ναι, να το ταξίζει στο παρελθόν, η κυρία Κατερίνα γράφει, οι αναμνήσεις και ο λόγος της κυρίας Τριβίζα μου δίνουν δύναμη, έχω να κάνω διακοπές, έχω να φύγω από το κέντρο της Αθήνας 16 χρόνια, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τριβίζα.
0: Γιατί δεν έχει
1: διακοπές. Δεν πού να ξέρω, πού να γνωρίζω.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω οι διακοπές.

0: μπορεί να είναι και κάπου κοντά, κάπου διήμερο, κάπου ημερήσια.
1: Ναι.
0: Παλιά πηγαίναμε με το λεωφορείο, δηλαδή όχι εμείς που ήμασταν δίπλα στη θάλασσα, αλλά κατεβαίνανε από την Αθήνα, από τα βόρεια, από τα προάστια.
1: Ναι, τότε ήταν ένα ωραίο ταξίδι, μια ωραία εκδρομή.
0: Πηγαίναμε με το λεωφορείο να κάνουμε μπάνιο, με το ταπεράκι, με το σκεφτέδες, ας πούμε. Τώρα αυτά όλα τα έχουμε καταργήσει και πρέπει να πάμε στην πρώτη ξαπλώστρα πίστα,
1: ναι,
0: να παραγγείλουμε στα κομακαρονάδα και κοκτέιλ.
1: Ναι,
0: και καλά. Μετά λέμε, παρακολούθησα, συγγνώμη αν ξεφεύγω, αλλά παρακολούθησα τα πρώτα ρεπορτάζ για τις παραλίες. Τώρα αυτές τις μέρες που οι παραλίες και πόσο κάνει η ξαπλώστρα και δεν ξέρω τι και το κοκτέιλ βέβαια μαζί. Γιατί δεν μπορώ να πάω στην παραλία με το στρωματάκι μου και το καθισματάκι μου όπως πηγαίναμε πάντα.
1: Ναι, καταρχήν τα χρόνια εκείνα δεν φαντάζομαι να πήγαινε κανείς στην παραλία. Δεν πήγαινε για να πιει, πήγαινε να κάνει μπάνιο.
0: Όχι, παίρναμε φραπέ.
1: Ή φραπέ, ναι, αλλά δεν έπαιρνε κανείς αλκοόλ στην παραλία κατά τον ήλιο.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως.
1: Δηλαδή ήταν αναντίστοιχο. Δεν είχε. Επιλέγαν το νερό ήταν απαραίτητο και ο καφές. Όλα τα υπόλοιπα, αν τα ήθελε, τα ήθελε αργότερα σκία.
0: Και κανένα κεφτεδάκι.
1: Και κάνει και φτάκι μου και χρειάζεται ότι δεν μπορεί να πιάνει πίνα.
0: Για τις οικογένειες, άμα είχαν παιδάκια, ας πούμε. Ναι,
1: μα ρωτούν αν υπήρχαν στο ελληνικό, πώς το λένε, πηγάδια.
0: Βεβαίως και υπάρχουν ακόμα, αλλά δυστυχώς τα πηγάδια μας δεν πάνε καθόλου καλά. Ξέρετε για τα πηγάδια, υπάρχουν νόμοι.
1: Ναι.
0: Ότι ανατόσετε στρέμματα, ένα πηγάδι κλπ. Όλα αυτά τα έχουν παραβεί, γιατί όλες οι καινούργιες πολυκατοικίες, που είναι πολλές, κάνουν παράνομες γεωτρήσεις στο υπόγειό τους και γεμίζουν τις πισίνες τους. Με αποτέλεσμα το δικό μου πηγάδι, ας πούμε, έχει κατέβει, δηλαδή το νερό είναι 60 εκατοστά. Και πότε, ας πούμε, η Αγγλία, πώς να σου το πω, δεν βγάζει.
1: Ναι, άρα
0: και
1: έχει,
0: την άλλη μέρα έχει βγάζει.
1: Ναι. Άρα το τραβάνει το νερό που διαφορετικές.
0: Όλοι με παράνομες, σας διαβεβαιώνω, γεωτρήσεις στα υπόγεια της πολυκατοικίας. Και έχουμε όλοι πισίνες, όχι εγώ, πισίνες βέβαια, και είμαστε 100 μέτρα από τη θάλασσα, επαναλαμβάνω έτσι. Δηλαδή είναι για το όνομα του Θεού. Εδώ πέρα έχουν πισίνες σε μπαλκόνια τώρα, τι μου λέτε. Ας μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είμαι πολύ κακιά Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό. Το καλοκαίρι ξεκινούσε νωρίς το ελληνικό, υπό αυτή
0: την έννοια. Ξεκινούσε 1η Μαΐου οπωσδήποτε στη θάλασσα, απασαλημένες με λάδι και ιόδιο.
1: Παρακαλώ. Τι εννοείται ιόδιο, το ιόδιο,
0: ιόδιο. Αυτό το ιόδιο που βάζουμε για τις πληγές μαζί με το λάδι, τότε είχαμε ανακαλύψει ότι είναι πολύ, πολύ καλό για να γίνεσαι, να καίγεσαι εντός 8 ώρων.
1: Ναι.
0: Να καίγεσαι, εννοείται. Γιατί τότε έπρεπε οπωσδήποτε να είμαστε μαύρες και ηλιοκαμένες.
1: Και βάζετε, ξέρετε, πάνω το ιόδιο μαζί με το λάδι και για να βοηθήσει.
0: Μαζί με το λάδι το ανακατεύαμε, ναι, ήταν το κοκτέιλ.
1: Δεν έτσουζε, συγγνώμη το ρωτάω, αλλά.
0: Όχι, δεν έτσουζε. Μετά έτσουζε, όταν και εγώ ήσουν και γεμίσαμε τις σκάλες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία, έπρεπε να είμαστε λιωκαμένες. Εμείς τα κορίτσια έχουμε άλλους στόχους.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Από την 1η Μαΐου λοιπόν, και πότε λένε το καλοκαίρι.
0: 1η Μαΐου, και συγγνώμη, θυμάμαι χαρακτηριστικά μία Πρωτομαγιά όπου έκανε κρύο και είχαμε πάει με κονιάκ. Γιατί κονιάκ μένει, γιατί τρέμαμε, αλλά να λιοψηθούμε δε. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Θυσία στο βωμό του μαυρίσματος.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι βασικά τελείωνε το καλοκαίρι όταν άρχισαν τα σχολεία.
1: Ναι. Άρα δε σχεδόν δεν χρειαζόταν να πάτε διακοπές, δηλαδή είχατε θάλασσα δίπλα.
0: Ναι, βασικά, ναι, βασικά. Εντάξει, τουλάχιστον για μένα που μεγάλωσα σε ένα σπίτι φτωχικό, ήταν 3 μήνες διακοπές είχα, έτσι. Και να κάνω ποδήλατο στους δρόμους και να παίζω με τα παιδιά στους δρόμους. Και στη θάλασσα πρωί-απόγευμα, εννοείται. Κάποιοι άλλοι, εννοείται, που είχαν άλλη οικονομική δυνατότητα, πηγαίναν και διακοπές. Κανονικές. Αλλά για μένα ήταν μια χαρά διακοπές αυτές.
1: Ναι, και παίζετε μαζί αγόρια και κορίτσια.
0: Ναι. Ήταν τα πρώτα.
1: Φλερτ, που λέτε.
0: Φλερτ. Ναι. Εκεί πέρα. Ήταν η εκκλησία, είναι το ένα. Η εκκλησία ξεκίνησαν, ήταν το πρώτο σημείο κοινωνικοποίησης και οι παραλίες. Και η κοινωνικοποίηση άρχισε τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα, όπου στην εκκλησία μαζευόμασταν κορίτσια, αγόρια, για τάχα μου για την εκκλησία, βασικά για κοινωνικοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και μετά έρχονταν το καλοκαίρι και μια χαρά όλα.
1: Και απελευθερώνονταν το σώμα. Απαλλάσσονταν και τα πολλά ρούχα.
0: Όσα μας επέτρεπαν οι κανόνες της εποχής, των γονιών μας, ξέρετε, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.

0: πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Όχι, καλά.
1: Φαντάζομαι άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες δεν ήταν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να μην τις ξαναζήσουμε. Αυτά.
1: Ναι. Το που κάνει μια αναφορά στο κουτσομπόλιο, υπήρχαν πολλές γυναίκες ή άντρες που κάνουν κουτσομπόλιο στη γειτονιά.
0: Βέβαια. Μα το έχω ξαναπεί ότι εμείς δεν είχαμε μάντρες. Είχαμε ένα χαμηλό πεζούλι και παίρναγε ο άλλος απ' έξω, του λέγες καλημέρα, πήγαινε μετά παρακάτω, λέει πέρασα και είδα την κυρία Βάσο, ας πούμε, και μου φάνηκε θυμωμένη. Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω.
1: Και γιατί είναι θυμωμένη και άρχισε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, παίρναγε ο άλλος και λοιπά, με τον οποίο είχε μαλώσει την παραμονή, του ρίχνε και μία βρισιά εν ανάγκη. Τώρα όλα αυτά είναι ψηλές μάντρες. Να μην με βλέπεις και να μην σε βλέπω, κύριε Κουφόπουλε. Το οποίο το θεωρώ τραγικό.
1: Άρα τραγικό. Το κουτσομπολιό βοηθούσε στην έννοια της κοινότητας, με άλλα λόγια.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ανάλογα, αν ήθελες να συμμετέχεις, εμείς μ' αρέσει να πιστεύω ότι η οικογένειά μου και οι φιλικές μας, αλλά απ' την άλλη σου ερχόντουσαν οι άλλες και σου λέγανε τα
1: όλα,
0: νέα.
1: Όλα δεν... τα νέα ρώτησες.
0: Βεβαίως. Τα νέα και αυτά που και από το μυαλό τους ορισμένα. Υπήρχαν άνθρωποι που.
1: Και από το μυαλό. Ναι, σωστά.
0: Ναι, περνάγανε κάθε μέρα και από σπίτι σε σπίτι και πηγαίνανε στο επόμενο. Οι συγκεκριμένες κυρίες τώρα, μακαρίτσες. Και έτσι περνάγανε, τη ζωή τους. Περνάγανε πολύ ωραία. Αυτά. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα μας είπαμε. Μας κρύβει
1: είναι...
0: η Δύση. Ο πύργος, εν μέρη, να μην είμαι υπερβολική.
1: Εξακολουθούν να εργάζονται μέρα νύχτα στον πύργο.
0: Μέρα νύχτα.
1: 24 ώρες, 24 δηλαδή.
0: 24 ώρες ακούς ένα σφυρί να βαράει. Μη με ρωτάτε. Δηλαδή πραγματικά λες με σφυρί το χτίζουνε. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό.
1: Και δεν σταματάει με τίποτα.
0: Όχι, κάποια στιγμή όταν τελειώσει, θέλω να πω. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τη μεγάλη εβδομάδα ακουγόταν ο.
0: 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα.
1: Μεγάλη Παρασκευή, κάνανε έργα.
0: Βεβαίως. Είναι όλοι αλλοδαποί,
1: ναι.
0: Όλοι, που δεν έχουν και, ας πούμε, θέλω να πω στην εκκλησία σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή το απόγευμα που σχολάνε, ας πούμε, τρεις βάρδιες εννοείται. Αλλά εγώ θα το πω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο πύργος.
1: Mm.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, θα κρατήσει βαρετό.
1: Όχι, εντάξει,
0: ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως μ' αρέσει η Νέα Υόρκη, εντάξει δεν είναι η Νέα Υόρκη.
1: Δεν είναι
0: μ' αρέσει,
1: Νέα Υόρκη.
0: Ναι, μ' αρέσουν οι ουρανοξύστες. Και ένας ουρανοξύστης δεν με ενοχλεί καθόλου. Ένας. Αυτό που με ενοχλεί όμως είναι ότι δίπλα χτίζονται κάτι μικρές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι πάνω στον Αιγιαλό, οι οποίες είναι τρεις σειρές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, τρεις σειρές προς τον Αιγιαλό και αναρωτιέμαι η μεσαία σειρά. Που δεν θα βλέπει κιόλας.
1: Αυτή θα είναι η ταλαιπωρημένη, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά οι τιμές δεν θα είναι ταλαιπωρημένες. Mm. Αναρωτιέμαι. Και πάνω στον Αιγιαλό. Υποτίθεται ότι υπάρχουν. Εντάξει, τι να κάνουμε, η ανάγκη της επένδυσης και των θέσεων εργασίας επέβαλε αυτό το έργο. Που θα έχει πολλά καλά και σίγουρα θα έχει και ορισμένα δυσάρεστα. Δηλαδή, το πού θα παρκάρουμε θα αποτελεί ένα πρόβλημα.
1: Καλά, όλη η συζήτηση για τη διευθέτηση κυκλοφορίας.
0: Και ξέρετε ότι κάνουν υπογειοποίηση του δρόμου,
1: ναι,
0: αλλά μόνο στο σημείο που είναι οι πολυκατοικίες αυτές, ώστε να μην ενοχλούνται, όχι για κανέναν λόγο. Μετά ο δρόμος ξανανεβαίνει, μετά τον Άγιο Κοσμά που λέγαμε, ο δρόμος ξανανεβαίνει. Το θέμα είναι να μην ενοχλούνται αυτές οι κάτοικοι των πολυκατοικιών από το θόρυβο.
1: Σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπως η Βαρκελόνη, έχουν υπογειοποιηθεί οι δρόμοι και έτσι δεν βλέπεις παραελάχιστα αυτοκίνητα στην επιφάνεια.
0: Εδώ
1: και έχουν εγκατασταθεί
0: μόνο...
1: οι δρόμοι από πάρκα.
0: Εδώ είναι μόνο στο σημείο που είναι οι πολυκατοικίες για να μην ενοχλούνται οι πλούσιοι με το θόρυβο.
1: Mm-hmm.
0: Οι πλούσιοι, αυτοί που αγοράζονται. Α, και ένα τελευταίο πριν κλείσουμε, νομίζω θα σας αρέσει. Διάβαζα μία διαφήμιση, ας το πούμε, και έλεγε τι θα έχει. Γιατί είναι γειτονιές, είναι το Little Athens, ας πούμε, μία γειτονιά πολυκατοικιών. Και έλεγε ότι θα έχει καταστήματα αναγκαία 24ωρου. Εργασία, 24 ώρου βάσης, φαρμακείο, μίνι μάρκετ, κοσματοπωλείο.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι απαραίτητο.
0: Είναι απαραίτητο, βεβαίως.
1: Πας
0: το φαρμακείο και μετά πας να πας και το διαμάντι σου, ακριβώς.
1: Μάλιστα, το φαρμακείο. Μάλιστα. Και ένα κόσμα.
0: Ευχαριστώ. Κοσματοπωλείο.
1: Ο Γιώργος γράφει, αυτό που λείπει είναι άλλοι 10 ουρανοξύστες.
0: Όχι, ναι, όχι, δεν λείπει 10 ώρες. Αλλά χτίζεται, ξέρετε, και το αυτό που θα γίνει το καζίνο,
1: ναι,
0: θα είναι εξίσου ψηλό και πολύ πιο φαρδί. Νομίζω ότι είναι καμιά δεκαριά μέτρα κοντύτερο μόνο.
1: Λοιπόν,
0: και
1: σας...
0: πολύ... πώς...
1: Λέω να το ολοκληρώσουμε εδώ. Αφήστε, δεν θέλουμε άλλους συλλογιστές προς το παρόν απόψε. Μην
0: σας
1: κάνουμε
0: Μανχάταν
1: το ελληνικό. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκινήσατε και τους ακροάτες και τις ακροάτριες.
0: Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστώ όλους για τα καλά μηνύματα στο Messenger.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία Τρίβιζα. Το τελευταίο σχόλιο είναι από τον Νίκο Ιωάννου. Η εκπομπή που ο Δόκτωρ Χαλ Πάτοφ και ο Νταν Φάρα μίλησαν για αυτά που λέγατε προηγουμένως, η κατηγορία εντομοειδή που αναφέρονται σαν praying mantis είναι το έντομο που στην Ελλάδα λέμε το αλογάκι της Παναγίας και είναι εξωγήινη. Αυτό μας διευρύνει το πνεύμα. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, το συγγνώμη για την καταστροφή του επιθέτου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσικογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης Κόμπλου στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βλαρίνης. Μείνετε συντονισμένοι στο Skype.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα ασθενά του Ορμούς. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή, περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε απόψε ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες εκτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Λαυρόφ τόνισε στο Ρούμπιο ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίησεις στις κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λαστείου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία.

0: Σύμφωνα με το Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτηγό δεν φρέναρε πριν την ισόπεδη διάβαση, συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία, τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν με αποτέλεσμα 18 επιβάτες να τραυματιστούν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατατόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη, σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμνη και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρος Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα ξεκινάει όπως τέλειωσε η λαϊβάρα του Σαββάτου. Που να έχει και καλό ήχο το Σάββατο, αλλά και έτσι και αλλιώς είναι αυτό. Είναι τόσο μεγάλο live που λες: οκ, δεν έχει καλό ήχο. Δεν πειράζει. Γιατί 2 ώρες οι Maiden τα δώσαν όλα και δώσανε πολλά. Δεν είναι γιατί κι άλλοι τα δίνουν όλα, αλλά έχουν λίγα να δώσουν. Αυτοί εδώ τα δώσαν όλα και είχαν να δώσουν πάρα πολλά. Τι ωραία που περάσαμε. Βέβαια, να το πω, δεν ακούσαμε κάτι. Εννοείται, έτσι τέλειωσε. Τρομερό τέλος, τρομερό τέλος. Τρομερό τέλος σε ένα live που έλειπε μία φωνή. Μία φωνή που έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, την ήθελα, εγώ την περίμενα. Η φωνή της Θεοδόρας.

Ο Τζίζους Κασέλ στο Άρες Animated δεν είχε πάει ο μικρός γιος μου και ήταν η πρώτη του συναυλία. Μου άρεσαν πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ήταν αυτό που λέμε, πάω να δω κάτι συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε οποιαδήποτε, σε μια παράσταση, σε ένα κονσέρτο, σε οτιδήποτε, να πας να δεις αυτό που θέλεις να δεις και παραπάνω. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου κάτι, θέλω να δω Maiden, άρα έχω στο μυαλό μου τι θέλω να δω. Και είδα αυτό που ήθελα να δω, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Δεν είχε συρτάκια, δεν είχε τρίχες, δεν είχε μπλα μπλα με το κοινό ατελείωτα και εσείς και εμείς και πόσο σας αγαπάμε και πόσο μας αγαπάτε. Είχε 2 ώρες Maiden, μόνο.

Παναγιώτης, πολύ σωστά. Ποιος γάβρος και πρωταθλητής Ευρώπης? Ο Μαξ στο πόντιουμ ξανά μετά από καιρό. Αν δεν παρακολουθείτε Φόρμουλα 1, όλα αυτά είναι κινέζικα, δεν τα μεταφράζω. Όχι και να κερδίσει ρε Παναγιώτη, στο πόντιουμ, τρίτη ήρθαμε. Εντάξει, είπαμε, θα έχουμε φούρνους να φάμε, δεν θα...

0: Η το Vampire λέει, μα να σας κλέψουμε και το σύνθημα, αυτό δεν το περίμενα, νομίζω πάει πολύ. Βουντού, βουντού και κόκκινη μαγεία, την κούπα τη σηκώσαμε μέσα στη 13. Ο Κούνα Μούτα λέει, ρε Βουλαρίν, εντάξει ο ήχος ήταν χάλια, αλλά πού να ακούσεις εσύ καλά εκεί κάτω. Καλά κάνεις και παίρνεις απόσταση από το σχολείο σου. Πιγκουίνος, δηλαδή οι Maiden έκαναν την καλύτερη παράσταση τη σεζόν μετά την αρπαχτή, ακριβώς έτσι πιγκουίνε. Μην τις βάλω και στα ίσα, μιλάμε τόσο καλά πέρασα. Είτε ότι είδα εξώφυλλο ελεύθερη ώρα, κάναμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Πήγαμε να κάνουμε μια σατανιστική τελετή. Δεν μπορούμε δηλαδή να καλέσουμε τον Σατανά. Μαζευτήκαμε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σατανιστές και καλέσαμε το. Εντάξει, δεν ήρθε. Όπως συνήθως. Λέει, δεν έπαιξε το Alexander the Great. Τώρα εδώ δεν ήρθε ο Σατανάς. Τώρα το Alexander the Great να παίξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, περάσαμε ωραία, περάσαν ωραία και στην Κύπρο και θα περάσουν ακόμα ωραιότερα ο κυπριακός ελληνισμός ή τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι του είναι καλή, έχουν κάποιο πρόβλημα ή έχουν ελιμένα όλα τους τα προβλήματα, οπότε χρησιμοποιούν τις εκλογές για να κάνουν χαβαλέ και έτσι.
1: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
0: Μπράβο, μπράβο, εντάξει, 5% πήρε. Δεν είναι πολύ, είναι πολύ λιγότερο από όσο περιμέναν οι δημοσκοπήσεις, οι προσδοκίες που είχαν οι ψεκασμένοι, αλλά 5% τόσο ψεκασμένοι ώστε να πάνε και να ψηφίσουν ή τόσο χαβαλέδες, γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις πάντοτε εύκολα. Εξαιτίας αυτού του δυσδιάκριτου κάποια στιγμή, θυμίζω, πήγε και ο Βασίλης ο Λεβέντης στην Ελληνική Βουλή. 5% είναι κάπως πολύ, μπορεί να πει κάποιος. Ίσως έχει έρθει η ώρα να ανέβει αρκετά το ποσοστό που οδηγεί κόμματα στη Βουλή, διότι με τα χαμηλά ποσοστά έχει γίνει, πώς να το πούμε, γίνεται αντικείμενο χαβαλέ η Βουλή. Και όχι πως είναι κακός ο χαβαλές, αλλά λέμε να μην καθορίζεται το μέλλον χωρών ολόκληρων από το χαβαλέ, ιδιαίτερα αν αυτές τις χώρες τις κατοικούμε.
1: Είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι, ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που επειδή να μας ψηφίζει. Θέλω να πω έναν μεγάλο ευχαριστώ, επειδή έχει πάρα πολλά άτομα που δουλέψασαι για τον το ποσοστό και για τον τη στιγμή και τον νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για τον το πράγμα.
0: Και εμείς λίγο βοηθάμε, παίζουμε φιδεία, γελάμε, πάνε οι χαβαλέδες, ψηφίζουν, αφού τους αφήνουν να ψηφίζουν, τα κάνουμε, δεν θα παίξουμε εμείς, δεν θα γελάζουμε εμείς, επειδή υπάρχουν χαβαλέδες. Βέβαια τώρα μένει μια, πώς να το πω,

0: Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Βλέπω εδώ έκτακτη είδηση. Και λοιπόν τι, να βγεις ένα χρόνο? Παιδιά, σκοπός είναι οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες να μην βγαίνουν. Τώρα, αν θα βγουν στα 24 ή στα 25, δεν κάνει διαφορά. Σκοπός είναι οι επικίνδυνοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν σκοτώσει, μπορεί, άρα μπορεί και να σκοτώσουν, οι άνθρωποι που κατηγορούνται, που έχουν καταδικαστεί για 17 ειδικοί αυτουργές σε 17 δολοφονίες, ούτε μία, ούτε δύο, 17 δολοφονίες, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να βγαίνει. Τι να κάνουμε? Δεν είναι λογικό για μια κοινωνία να του λέει, εντάξει, εσύ βγες. Εντάξει, μωρέ, 17, ζυγά, τι έγινε, είμαστε 10 εκατομμύρια. 17 πάνω, 17 κάτω, ζυγά. Δεν είναι λογικό. Και ακόμα πιο παράλογο είναι οι δικαστικοί, οι ποινές που επιβάλλονται να μην έχουν καμία σχέση με αυτές που εκτείνονται. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί η έκτηση της ποινής, πώς τη λένε, η εκτιταία ποινή να είναι άσχετη με την επιβαλλόμενη. Δεν μπορείς ταυτοχρόνως να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να ρίχνει 17 φορές ισόβια και ο άλλος να βγαίνει στα 24 και στα 25. Καλύτερα να του ρίξεις κατευθείαν 25. Σου λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να φάει να μείνει στη φυλακή? 25. Ρίχνει 25. Να ξέρουμε από πριν, γιατί το άλλο είναι καραγκιοζηλίκι. Δηλαδή, κανονικά αυτές οι ποινές των ισοβίων πρέπει πριν ανακοινωθούν να βγαίνει ένας μπερντές και οι δικαστές να τους ανακοινώνουν η σκιά των δικαστών να φαίνεται πίσω από τον μπερντέ. Και να κουνάνε και πολύ το χέρι και να λένε 17 φορές ισόβια και να ακούγεται ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι λογικό, πώς να το κάνουμε? Ούτε να βγαίνει ένας άνθρωπος καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 φόνους να βλέπει ξανά το φως της ημέρας ελεύθερος. Δεν είναι λογικό. Αντιστοίχως δεν είναι λογικό να λες μέχρι 25 χρόνια είναι το περισσότερο που μπορεί να κάτσει κάποιος, αλλά ρίχνε ισόβια, ρίχνε. Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς, τι έγινε? Δεν είναι καλό για την ίδια τη δικαιοσύνη. Το ένα δεν είναι καλό για την κοινωνία, το άλλο δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη, και άμα δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη, και αυτό δεν είναι καλό για την κοινωνία. Τέλος πάντων, τώρα μας διακόψανε γιατί μιλούσαμε για πολύ πιο σοβαρά θέματα. Το μεγάλο δίλημα και τη μεγάλη αγωνία που θα έχουν στην μαρτυρική μεγαλώνισον.
1: Θα μείνω στην Ευρωβουλή ή στο. Όχι, περιμένε. Ή στο Ευρωκοινοβούλιο της Κύπρου. Ή στο Βουλή της Κύπρου. Ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω άλλο λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θα διαβουλευτώ μαζί με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου και θα αποφασίσουμε.

0: Βεβαίως και είδα τον Τζακωμό Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν θέλω να σχολιάσω. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ παίρνω τα popcorn μου και χαζεύω. Εντάξει, μη με βάζετε να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση και στην ασφάλεια που παρέχει στους πολίτες. Και μάλιστα εκνευρίζομαι όταν ακούω υπουργούς όπως η Ζαχαράκη να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αν κάποιος φοβάται ή αν κάποιος έχει συμφωνήσει, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να φοβάται, γιατί έχει την πλήρη στήριξή μας και ο περσινός νόμος έχει εξαντλήσει την αυστηρότητα.
0: Δεν πρέπει να φοβάται, λέει η έχουσα, δεν ξέρω κι εγώ πόσους να τη συνοδεύουν και να τη φιλάνε Ζαχαράκη. Δεν πρέπει να φοβάται κανείς σε μια χώρα που κάποιοι τραμπούκοι απαγάγουν ένα πρίτανη, του βάζουν ένα πανό μπροστά, μια κάρτα, του κρεμάνε μάλλον, τον φωτογραφίζουν, τον διαπομπεύουν και δεν τιμωρείται κανείς. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, λέει η υπουργός μιας κυβέρνησης που επιτρέπει να μπαίνουν μπόμπες μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις πανεπιστημιοπόλεις, να καίγεται αυτοκίνητο, να πυρπολείται το αυτοκίνητο ενός καθηγητή επειδή δεν υποστήριξε το παραμύθι του ξυλολίου. Σε εμάς, υπουργέ μου, φοβόμαστε. Και ο λόγος που φοβόμαστε και ο λόγος που φοβούνται και οι Πριτάνης είστε εσείς. Είναι η αδυναμία σας, η ανεπάρκειά σας, η απροθυμία σας να επιβάλλετε τον νόμο και να απομονώσετε τους τραμπούκους, να τους βγάλετε μέσα από την κοινωνία με το τσιμπιδάκι και να τους βάλετε στη φυσική τους θέση που είναι η φυλακή. Τώρα θα μου πει κάποιος πολύ σωστά, άμα φοβάσαι να μην είσαι πρίτανης. Έχει μια λογική αυτό, που είναι λογικό να φοβάσαι, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι πρίτανης. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Οι πρίτανης που είναι

0: πώς να το πούμε, είναι πολύ στριμωγμένοι. Γιατί από τη μία έχουν τους τραμπούκους που αλωνίζουν ελεύθεροι στα πανεπιστήμια και κυρίως ατιμόρυτοι, παιδιά. Μην ακούτε τα παραμύθια που σας λένε. Έναν άχαν τιμωρήσει, θα το βλέπαμε πέντε μέρες στις ειδήσεις. Καταδικάστηκε και θα το διαφημίζανε. Ούτε μισός δεν έχει τιμωρηθεί για τα ξύλα των, για τους τραμπουκισμούς στα πανεπιστήμια. Και από τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη, οι Πριτάνες θα τιμωρηθούν οι ίδιοι άμα δεν τους κυνηγήσουν.
1: Έχει εξαντλήσει την αυστηρότητα, η οποία έρχεται και στο πρόσωπο του Πριτάνεως. Αν δηλαδή κάποιος γίνουν σημαντικές καταστροφές μέσα στο πανεπιστήμιο ή υπάρχει σημαντική σωματική βλάβη και δεν γίνει το πειθαρχικό ή δεν αποδοθεί ευθύνη ή δεν διαγραφεί ο φοιτητής, ξέρετε ότι πλέον η ευθύνη έρχεται στον Πρίτανη.
0: Οπότε, απ' τη μία ο Πρίτανης εντελώς απροστάτευτος, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες από την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία. Απ' την άλλη, υπεύθυνος, άμα δεν κυνηγηθούν οι τραμπούκοι, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία δίνει απλόχερα ελευθερία κινήσεων. Και η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική όλο μαζί. Ο Γιάννης, ρε, δεν μπορώ να το πω έτσι, ρε ομοφιλοφιλοκαλαμαράδες, κοροϊδέφε και τεμ. Μας ή κάπως έτσι.
2: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενατουρμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα, αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγο και ζουλούλου μου κι όλα και κατηφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Συγγνώμη, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο GBU 57, Μάνο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μάλλον Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαγορεύει τα ισόβια σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει μπλα μπλα. Όλα αυτά που μου λες μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι κι αλλιώς. Δεν δίνω δεκάρα. Εγώ λέω ότι δεν είναι λογικό. Το ποιος ευθύνεται γι' αυτό, το ποιος είναι, δεν είναι λογικό. Τι να κάνουμε. Η φιλοεγκληματική, ο φιλοεγκληματικός πλέον νομικός πολιτισμός δεν είναι ελληνική επινόηση. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη ολόκληρη υπάρχει μια φιλοεγκληματική αντιμετώπιση της αντίληψης για τη δικαιοσύνη. Πώς να το κάνουμε. Είναι το βασικό μέλημα, δεν είναι η επιβίωση της κοινωνίας, δεν είναι η προστασία της κοινωνίας, είναι η προστασία του εγκληματία. Που να τιμωρηθεί μεν, εντάξει τον άνθρωπο μην τον εσκίζουμε κιόλας. Δεν είναι λογικό για μια κοινωνία αυτό. Σημαίνει, δείχνει μια κοινωνία που έχει χάσει το βασικό που κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να έχει, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Και να το βάζει πάνω απ' όλα το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Αλλά ναι, δεν είναι λίγο. Εγώ δεν λέω τι είναι, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εγώ περιγράφω κάτι που είναι φανερά παράλογο. Ο Βουλαρίνος και ξερό ψωμί λέει και δεν χρειαζόταν να το πει, το ξέραμε όλοι από πριν. Είχες δίκιο και πάλι και μπράβο σου. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες.

0: Τεργίου κατέπεσε ο πολυδιαφημισμένος διαγωνισμός δημιουργίας δικτύου καμερών ελέγχου. Μισό λεπτό. Μου φύγε. Καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας, το έργο με τίτλο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστήμων Τροχείας Ελληνικής Αστυνομίας και προϋπολογισμό περίπου 90 μοίρια» ματαιώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αφού πριν ακόμα υποβληθούν οι προσφυγές. Οι όροι του διαγωνισμού δέχτηκαν τουλάχιστον 3 προσφυγές. Πριν υποβληθούν οι προσφορές, ήθελα να πω. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά από πριν τώρα. Τα έχουμε πει 150.000 φορές. Δεν ξέρω γιατί εμφανίζεται ως είδηση αυτό. Δεν θα λειτουργήσουν οι κάμερες. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα. Ακόμα και αυτές οι πιλωτικές δεν ακούω πολύ για πρόστιμα. Εάν πέφταν τα πρόστιμα, θα έσπευδε η κυβέρνηση να διαφημίσει, να ορίστε τόσα και τόσα και τόγια. Τι τρίχες κατσαρές, παιδιά. Δούλεμα ψηλό γαζί, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει μισό κόμμα από την αντιπολίτευση που να βγει να πει «Ρε κουφάλες, εμείς θα τις βάλουμε τις κάμερες». Είναι η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι υπέρ των καμερών, αλλά δεν πολύ κάνει όσα πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσουν οι κάμερες, και όλη η αντιπολίτευση που είναι κατά των καμερών. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Αν αναρωτιούνται στο Πασόκ γιατί τους ρίχνει διπλάσια στο κεφάλι ο Μητσοτάκης, να μία από τις απαντήσεις. Ένα σοβαρό Πασόκ, ένα σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να είναι γραφική αριστερά ή γραφική δεξιά, θα έβγαινε και θα έλεγε «Με εμάς οι κάμερες θα μπουν παντού και θα λειτουργήσουν». Θα υποσχόταν επιβολή του νόμου σοβαρή. Δεν θα κλαψούριζε που παρακολούθησαν τον αρχηγό του. Εγώ μια ιδέα δίνω τώρα, άμα θέλουν στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, αύριο έχουμε και την ανακοίνωση της ελληνικής Μπαρτσελόνα. Είναι ο Έλληνας Μέση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Κουτσιανικούλης, τελικά είναι ο Τσίπρας ο Έλληνας Μέση, ο οποίος θα παρουσιάσει το κόμμα του. Είναι Μπάρτσα τελικά το όνομα. Μπούρδες αριστερές τσαπατσούλικες είναι το. Εντάξει, το αποκάλυψε. Δεν θα το αποκάλυπτα κανονικά, αλλά αφού το αποκάλυψε εκείνος, δεν έχω λόγο κι εγώ να το κρύψω. Κατά τα άλλα, καταδικασμένος σε 2 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία δεν εξέτησε ούτε μισή ώρα, Νικόλας ο σύντροφος, ο παπάς, απειλεί.
1: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Και γιατί μας τα λες εμάς, ρε Νίκο, ρε σύντροφε, γιατί δεν τα λες στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παραγιωτόπουλο?
2: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Και ο σύντροφος Νίκος συνεχίζει.
1: Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε, πολιτικά μιλάω να. Πάντα έτσι δεν είναι?
0: Πολιτικά τι, του κόψει του ανθρώπου τη ρίζα επειδή θέλει τέτοιο για όνομα του Θεού? Ίσως έχει μείνει στα αζήτητα ο σύντροφος ο παπάς και θέλει να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να έχει ένα σωσίβιο, μια σκεδία ας πούμε πάνω του, να μην πληγεί, ρε παιδί μου, πολιτικά μιλώντας πάντα βέβαια. Ο Νίκος πολύ σωστά ρωτά, είναι καλά η συντρόφισσα Βάσια? Την έφαγα μαρμάγκα μετά τη δήλωσή της για τη βαφή του Τσίπρα? Πραγματικά και εγώ έχω να τη δω καιρό. Εκεί που τη βλέπαμε συνέχεια τη Βάσια, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έκκληση στο Πανελλήνιο. Όχι ότι δεν είναι αστεί οι υπόλοιποι σύντροφοι, δεν λέω. Αλλά αφήστε ρε παιδιά τη Βάσια, σιγά, τι έγινε? Χειρότερα από όσο τα κάνετε εσείς από μόνοι σας, δεν μπορεί να τα κάνει, ό,τι και να πει. Ο Νίκος δεν απαγορεύει τα ισόβια το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λέει όμως ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμός επανεξέτασης της ισόβιας κάθειρξης, δηλαδή αν κάποιος μπορεί να απολυθεί από τις φυλακές. Εμείς έχουμε περάσει νόμο που λέμε μέχρι 25 χρόνια τους κρατάμε ό,τι και αν έχουν κάνει. Εγώ τα διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά. Ξέρω ότι οι εγκληματίες αφήνονται ελεύθεροι έτσι. Επειδή δεν έχουμε χώρο, επειδή πέρασαν τα χρόνια, επειδή, επειδή, επειδή

0: ένας άνθρωπος να πει ρε εσείς τι σημαίνει δεν έχει χώρο στις φυλακές, φτιάχτε μια φυλακή. Μη ανησυχείτε και από εκεί θα έχει φάγωμα. Ενώ θα κινηθεί χρήμα, ενώ δεν εννοώ κάτι για όνομα του Θεού. Που είναι. Α, ναι, λοιπόν. Το Πιγκουίνος λέει: το Ισραήλ το έβριζαν και μου το έχουν στείλει κι άλλοι αυτό. Οι ευαίσθητοι συμπολίτες, επειδή είχαν τους όσους πήγαν να εισβάλλουν στο Ισραήλ με τα καραβάκια τους, τους είχαν δεμένους πιστά αγκονά, αλλά τελικά ξύλο έφαγαν στη φιλιρινική Ισπανία. Και ήταν τρικούβερτο το ξύλο. Πραγματικά, παιδιά, δεν θα το έχετε δει στις ειδήσεις, γιατί δεν δέρνουν Εβραίοι. Άμα δεν δέρνουν Εβραίοι, δεν είναι θέμα για τα δελτία ειδήσεων, δεν είναι θέμα για τις ενημερωτικές εκπομπές. Μιλώ, θυμάστε που έγινε χαμός και δικαίως έγινε χαμός, γιατί αυτός ήταν παλαβός. Ο ένας υπουργός του Ισραήλ που πήγαινε και είχαν μαζέψει τους λωτήλες και τους έβριζε, τους έκανε. Okay. Γυρίσανε στην Ισπανία κάποιοι από αυτούς οι Ισπανοί και τους κάνανε ασύγκοντους, παιδιά. Τους κοπανούσαν η αστυνομία του Μπιλμπάου. Ξύλο, όχι με τα γκλοπ, τίποτα στο Ισραήλ, τους είχαν κυρίους. Ξύλο. Είδατε κάπου μια είδη να παίζει, ρε παιδί μου. Στο ίδιο σημείο. Τι στο ίδιο σημείο, δεν παίζει πουθενά. Αλλά λέμε. Γιατί άμα τα γκλοπ δεν είναι εβραϊκά, δεν ενοχλούν τους ευαίσθητους πολίτες. Και άμα δεν είναι και σοσιαλιστικά όπως στην Ισπανία, ογωγό. Εκείνο που δεν πειράζει καθόλου. Στέλνετε, παιδιά, πολύ συχνά αντίστοιχα μηνύματα. Μου λέει ο Δημοσθένης, έχει πει για κάμερες παντού η δημιουργία ξανά, αλλά τους έβριζες. Καταρχήν, εγώ δεν έβριζα κανέναν, κοροϊδεύω, αυτή είναι η δουλειά μου. Παιδιά, αν κάποιος παλαβός, δεν λέω τώρα γι' αυτό, γενικά, πει κάτι σωστό, δεν θα πούμε στον παλαβό, α, τι φανταστικός είσαι, θα σε κάνουμε πρωθυπουργό. Πρέπει συνολικά κάποιος να έχει μία στάση που να λες, εντάξει, τον εμπιστεύομαι. Έχει, δηλαδή, είναι ok. Ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, πολύ σωστά. Και γιατί νομίζεις ότι κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης και ιδίως το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει? Αυτό είναι σωστό, Απόστολε. Είναι πάρα πολύ στο Πασόκ και γι' αυτό έχει αυτά τα χάλια και γι' αυτό ψηφίζουν και τον Ανδρουλάκη αρχηγό, που η σκέψη τους είναι καλύτερα δεύτερη στο χωριό, καλύτερα πρώτη στο χωριό παρά δεύτερη στην πόλη. Γιατί πολλά από τα στελέχη που τώρα είναι πρωτημούρη στο Πασόκ του 12%, αν το Πασόκ πάει στα 25 και στα 30, θα τους στέλνουν για να τους φέρουν καφέδες. Τα στελέχη που θα έρθουν και θα είναι πιο του 30% στελέχη, οπότε τους λέει άσε εδώ στο 12-13 να κάνουμε εμείς κουμάντα. Μα ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, ναι, αλλά είναι ο δικός μας Ανδρουλάκης. Μάξουελ, περίμενες κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να ήταν υπέρ των Καμερών? Περίμενα, από αυτούς έτσι όπως τους βλέπω, όχι, ναι, τελείως άχρηστη. Περίμενα όμως κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να έχει το Πασόκ εν προκειμένου, δεν περίμενα από τους άλλους, να έχουν οι άνθρωποι του στοιχειώδη ευφυΐα να πούν ρε εσείς, πρέπει να είμαστε εναλλακτικοί στην κυβέρνηση. Όχι εναλλακτικοί στο Τσίπρα και στο Βελόπουλο και στην Κωνσταντοπούλου. Αυτοί θέλουν να είναι εναλλακτικοί στο Τσίπρα, το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου. Και όπως είπαμε, μπορεί να τους βολεύει κιόλας αυτούς που είναι πρωτοκλασάτοι τώρα. Διότι αν το κόμμα πάει πολύ καλά, δεν θα είναι πρωτοκλασάτοι πλέον. Εν πάση περιπτώσει, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
1: Το κόμμα της Αμέσως Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, να ακούσουμε την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη από το θειαστό, το κόμμα, είναι κόμμα, της Μαρίας της Καριστιανού. Παρακαλώ, πείτε τι θέλετε να πείτε.
1: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω,
0: ναι,
1: στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή.
0: Συγγνώμη, τον Επστάιν, αυτόν που έκανε εμπόριο λευκή σάρκα και παιδάκια και τον φίλο του Τραμπ, αυτόν τον με τα παιδάκια που έκανε εμπόριο λευκής, αυτόν μιλάτε.
1: Σας απαντώ μέσω αυτού,
0: ναι,
1: όσο ικτρός και αν ήταν,
0: αλλά δεν πειράζει,
1: Stein, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, εννοείται ότι το λέει ο ίδιος. Όταν είσαι έμπορος παιδιών, έμπορος ναρκωτικών, όταν γενικά έμπορος λευκής σάρκας, θέλεις να πεινάνε σε μια χώρα για να μπορεί να τα αγοράσει τα παιδάκια φτηνά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος πολύ σωστά λέει, ήθελε την Ελλάδα στη δραχμή. Θα του ήταν καλύτερο να είναι η Ελλάδα στη δραχμή και ιδανικά όλες οι χώρες να είναι όπως θα ήταν η Ελλάδα αν ήταν στη δραχμή. Αλλά δεν έχουμε, είναι αλληλοσυγκρούμενα τα συμφέροντά μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσείς σε κάθε περίπτωση το πιστεύετε κι εσείς όπως και ο Έπστιν, ότι τέλος πάντων είναι καλύτερα να πεινάμε για να μπορούμε.
1: Λοιπόν, το πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Υπό
0: Ωραία.
1: Την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό,
1: το 2015.
0: Μάλιστα, μπράβο, συγχαρητήρια. Οικονομικό πρόγραμμα, φαντάζομαι στο κόμμα Ελπίδα να χωθεί η Μαρία Καριστιανού στη Βουλή. Έχετε σε αυτό το κόμμα ένα πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
1: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, ναι, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Θα περιμένουμε να οριμάσουν, να τις ποτίσουμε, κάποια στιγμή θα οριμάσουν, θα τις φάμε. Νίκο, θες να ρωτήσεις εσύ, γιατί κουράστηκα να ρωτάω εγώ.
2: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
1: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
1: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, δεν χρειαζόμαστε κιόλας. Έτσι κι αλλιώς να πούμε, παιδιά, επειδή ρωτάτε τι πρόγραμμα έχετε, και θα ψηφίσει κανένας άνθρωπος με τα σωστά του Καριστιανού? Αυτοί που θα ψηφίσουν Καριστιανού δεν ενδιαφέρονται ούτε για πρόγραμμα ούτε για τέτοια. Είναι, πώς να το πούμε, είναι ή χαβαλέδες ή άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να το πω πιο ευγενικά, ταραγμένοι. Έτσι, να το πούμε, είναι πιο αυτό, αγανακτισμένοι, να το πούμε ευγενικά. Οπότε σιγά και που δεν έχει πρόγραμμα, τι έγινε να πούμε. Και σιγά μην τους ενοχλεί που επικαλούνται τον Έπστιν ως σοφό περί τα οικονομικά της Ελλάδος. Που άνθρωπος ήτανε, αλλά για τα δικά του τα σημεία τους. Λέει καλύτερα αυτοί οι δραχμούλες να τα παίρνουμε τα παιδάκια φτηνά. Εσύ γιατί δεν βγαίνεις με το ζάχο όπως η Νεγρεπόντι Δελιβάνη με το σκυλάκι της? Γιατί είναι βαρύς ο ζάχος, δεν είναι τεράστιος, μπορεί να τον έχω στα πόδια μου. Δεν είναι εύκολο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ή το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή αύριο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
3: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κατά την έρευνά του, στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο. Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία, επανέλαβε σε νέα του ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το εμπλουτισμένο ουράνιο, η πυρηνική αυτή σκόνη, θα πρέπει να παραδοθεί αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μεταφερθεί και θα καταστραφεί είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος, έγραψε στο Truth Social. Χθες σε αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι οι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα ασθενά δουρμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως σήμερα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να διηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λαστείου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Λαυρόφ τόνισε στο Ρούμπιο ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κουραζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας έναρξη της εργάσιμης εβδομάδος, Δευτέρα 25 Μαΐου. Μια εβδομάδα η οποία θα κλείσει με το τέλος και του μηνός Μαΐου για να προϋπαντήσουμε και τον Ιούνιο με το καλό την επόμενη. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Θερμά συγχαρητήρια φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση αυτού του ευρωπαϊκού κυπέλου με την ομάδα μπάσκετ. Προφανώς μας έδωσε χαρά το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα, ενώ αν τα έχουμε τακτοποιημένα στο μυαλό μας ανεξαρτήτως τι δεν είμαστε ή τι είμαστε, προφανώς όταν αναμετρώνται δύο ομάδες και η μία είναι ελληνική σε ένα ευρωπαϊκό παγκόσμιο περιβάλλον, χαιρόμαστε με τη νίκη της ελληνικής ομάδος. Αυτά για εκείνους που τα έχουν καθαρά τα πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Πρώτης ενάρξης του αγώνα προηγήθηκε ένα γεγονός, βέβαια, πάρα πολύ δυσάρεστο, κυρίες και κύριοι, και δυσάρεστο φαντάζομαι και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρός σας της ποδοσφαιρικής ομάδος, μην μπερδευτούμε με τους ιδιοκτήτες της ομάδος μπάσκετ, ενεπλάκη σε έναν καυγά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στην εξέδρα των επισήμων με τη σύζυγο και το παιδί του. Τώρα, τι οδήγησε τον κύριο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να επιτεθεί, όπως λέγεται, το βίντεο δεν το έχουμε δει, περιμένουμε να το δούμε και πρέπει να το δούμε, γιατί έχουμε δει μόνο ένα κομμάτι αυτού του επεισοδίου με τη σκισμένη, το σκισμένο τισέρτ του κυρίου Μαρινάκη. Μετά φόρεσε ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και κάθισε στη θέση του, επεφημούμενος από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν σε εκείνον το κομμάτι της εξέδρας. Τώρα, τι οδήγησε, όπως λέγεται, να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, λέγοντάς του, έλα να σου πω, ο Δημητριάδης πλησίασε και έφαγε την μπούφλα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως λέγεται, γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να δοθεί το βίντεο να δούμε όλο το συμβάν. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν το ξέρω, που δεν την ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι οι προσωπικές διαφορές σε μια ένομη κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά έχουμε και τρόπους να λύνουμε αυτές τις διαφορές, γίνεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εκεί στην οποία προσφεύγει ο άνθρωπος αν νιώθει ότι αδικείται από έναν άλλον άνθρωπο. Και εκεί η δικαιοσύνη αποφαίνεται. Τώρα, τι οδήγησε στο να προκληθεί αυτή η ένταση και αυτό το κράτησε για ώρα αυτό το συμβάν, το οποίο δεν ταιριάζει και σε έναν επιχειρηματία του εύρους του κυρίου Μαρινάκη, να σας πω την αλήθεια, ο οποίος μάλιστα είναι και ένα πρόεδρος μιας ομάδας που απηχεί. Είσαστε πάρα πολύ Ολυμπιακοί, το αποδείξατε χθες το βράδυ άλλη μια φορά, πανηγυρίσατε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι, πανηγυρίσατε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και μπράβο σας και πολύ καλά κάνατε. Αλλά αυτή η εικόνα όμως, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τώρα εικόνα ούτε τιμά των ίδιων ως επιχειρηματία, ούτε τιμά φαντάζομαι και εσάς που σας εκπροσωπεί ως πρόεδρος και εσείς τον θαυμάζετε και τον ανυψώνετε στα ουράνια. Αυτά ως προς το επεισόδιο. Άλλη μια φορά το λέω, τρίτη φορά, να δοθεί όλο το βίντεο για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα για πράγματα πάρα, πάρα πολύ εξαιρετικά δυσάρεστα για όλους μας, για την κοινωνία μας. Ένα. Δεύτερον. Το δεύτερο θέμα, αυτό που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Δεν ξέρω τι ιστορίες θα ανοίξει, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα Νέα λοιπόν λένε ότι έρχεται νέος διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Από τις αρχές του 2027 θα επιβάλλονται τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, ο κύριος Παραδιάς, είναι ήδη διαμαρτυρόμενος φόδρα για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις. Ήξερα ότι είχε διατυπωθεί μια ιδέα να μεταφερθεί ο έμφυα από την κυβέρνηση, να εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ελέγχουμε και τους δημάρχους μας για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα. Αυτό όμως δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που σας είπα, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση. Και προτού καλημερίσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για το έργο το οποίο παραγάγει στις μεταφορές, έχω ένα υπόλοιπο από τη συζήτησή μου με τον Σάκη Μουμτζή, τον πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Λοιπόν, το ερώτημά μου, αγαπητέ Σάκη, καλημέρα, και εδώ θέλουμε απάντηση, που σε διέκοψα, ήταν ότι τι μπορεί να κάνει. Η ερώτηση ήταν, έχω διατελέσει πρωθυπουργός, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση. Πώς μπορώ να κάνω να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη? Δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω να έρθω εγώ στη θέση του, να τον ρίξω τον Μητσοτάκη, χωρίς να μετέρχομαι, έχοντας πια διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ να μετέρχομαι επιχειρήματα λαϊκισμού και αερολογίες. Γίνεται? Ορίστε η απάντηση.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θα έρθει τώρα δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια ως δεύτερο κόμμα είναι ο ενδυνάμει πρωθυπουργός. Τα περιθώρια από πλευράς ηλικίας τα έχει. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος σε κυβέρνηση, έχει άλλες φιλοδοξίες που δεν τις έχει δηλώσει βέβαια. Ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι ένας κοινής αποδοχής πρωθυπουργός, θεμητές της φιλοδοξίας. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σκοπό όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις με τρεις διαφορετικούς στόχους. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω με βάση και τη διεθνή εμπειρία είναι ότι πάντα ο πρωθυπουργός της κοινής αποδοχής προέρχεται από το πρώτο κόμμα, πολύ δε περισσότερο το πρώτο κόμμα απέχει έτη φωτός από το δεύτερο. Αυτό είναι η μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση που έχω να κάνω και την ξεκίνησα στην προηγούμενη ομιλία μας ήταν ότι το ποσοστό το οποίο ενδεχομένως θα κόψει ο Αντώνης Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μικρό, πολύ μικρό, αλλά καθοριστικό για τη γενικότερη εικόνα της. Από αυτού δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, απλώς. Επειδή είναι δίκοπο μαχαίρι η επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, κυρίως για τον ίδιο, γι' αυτό νομίζω δεν κάνει μόνο δεύτερες σκέψεις, κάνει πολλές σκέψεις για το αν θα πρέπει να κάνει κόμμα ή όχι. Και ελπίζω τελικά να μην υποκύψει στις πιέσεις των φανατικών που τον περιστοιχίζουν. Και για τη δική του ιστεροφημία, αλλά και για μια γενικότερη εικόνα τόσο της ευρύτερης παράταξης, στην οποία νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει. Για να κάνω και μία παρατήρηση, αγαπητέ Άρη, εάν αληθεύει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν αληθεύει, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία της κυβέρνησης. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καινούριος φόρος στα ακίνητα σε προεκλογική χρονιά, πρόκειται περί αυτοκτονίας. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι.
2: Και αυτοκτονία για όποιον το σκεφτεί και πώς το λανσάρει και τα λοιπά. Είναι όλο ένα πράγμα βόμβα. Κουβαλάνε μόνοι τους τη βόμβα και τραβάνε και τα κορδόνια. Δηλαδή φοράνε τον μπουφάν με τις βόμβες και τραβάνε και τα κορδονάκια μόνοι τους. Λοιπόν.
3: Είναι μια νοησία.
2: Ναι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Επί του θέματος αυτού, κυρίες και κύριοι, στο τι λέμε αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, έχω γράψει σχετικό στο liberal.gr σήμερα και εγώ. Λοιπόν, κύριε Κερανάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Πήρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη από έναν IG. Έτσι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ.
2: πολύ ωραία και καλή συνέχεια και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που τιμούν στο μπάσκετ τουλάχιστον ευρωπαϊκές επιδόσεις, έτσι, όχι μόνο ελλαδικές. Λοιπόν, κύριε Κυρενάκη, επιτυγχάνεται πρόοδους σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, δεν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται όλα όσα θα θέλαμε να εξαφανίσουμε, ας πούμε, τον μεγάλο όγκο αυτοκινήτων και να κινούμαστε μόνο με τις μεταφορές, τις δημόσιες, αλλά γίνονται έργα. Έχετε επιδόσεις. Μια πρόσφατη επίδοση, την ανέφερα, αλλά θα ήθελα τώρα να το ακούσω και από εσάς, είναι ότι βρήκατε, ας πούμε, σε έναν έλεγχο που κάνατε 700 λουφαδόρους στις τάξεις των οδηγών στο κρατικό σύστημα.
4: Σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε από πού ξεκινήσαμε, καταρχάς. Γιατί στην πολιτική η διαδρομή έχει σημασία για να φτάσει εκεί που θέλεις. Θυμίζω λοιπόν το 2019. Ο στόλος δολοφορείων στην Αθήνα βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Το νεότερο λεωφορείο τότε ήταν ηλικίας του 2011 και η πλειοψηφία κατασκευής του 1999. Ο ηλεκτρικός Αθήνας εγκατάλειψε με σεισμούς δεκαετίας του 80, χωρίς κανένα έργο ενταγμένο, χρηματοδοτημένο, σχεδιασμένο για να μπορέσει να βελτιωθεί. Το μετρό της Αθήνας λειτουργούσε με 40 σεισμούς, με μεγάλες χρονοαποστάσεις. Η γραμμή 4 δεν είχε καν ξεκινήσει. Καμία νέα πρόβλεψη για τον προαστιακό της Αττικής, ούτε επένδυση για νέους σεισμούς. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες αντί για μετρό. Πού βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, μετά από 7 χρόνια. Πολλές φορές ακούω, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι, είστε 7 χρόνια εκεί, τι έχετε κάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Στα λεωφορεία έχουν ήδη έρθει στην Αθήνα 1076 καινούρια. Τον Ιούνιο όλα αυτά θα τα βλέπει ο Αθηναίος και θα χρησιμοποιεί. Άρα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, αυτονόητα πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει, φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι. Το σύνολο του στόλου έχει ράμπες αναπήρων με αμαξίδια, το σύνολο των οδηγών είναι εκπαιδευμένο για να μπορούν να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους, άρα μια εικόνα καθαρή, αξιοπρεπή, σύγχρονη, λιγότερες βλάβες, καλύτερη συχνότητα.
2: Διάδρομο κινήσεως θα έχουν τα λεωφορεία, δικό τους διάδρομο.
4: Σωστά.
2: Χωρίς να επηρεάζεται από εμάς ή τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που είναι εκπεφρασμένοι θέσεις σας να μην μπαίνουν στο διάδρομο αυτόν που τον λέμε λεωφορείο λωρίδα.
4: Η θέση μας για τα ταξί είναι μόνο επιβίβαση, αποβίβαση. Δεν είναι δηλαδή απόλυτο να παίρνουν πελάτη και να βγαίνουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η πορεία των λεωφορείων. Άρα, με περισσότερα λεωφορεία, περισσότερους οδηγούς που θα πάμε και εκεί, και καθαρές λεωφορολωρίδες που για πρώτη φορά επιτηρούνται από κάμερες, λειτουργούν ήδη 35 κάμερες, οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr κανονικά και δεν σβήνονται. Με αυτά τα τρία μέτρα, η χρονοαπόσταση στις πρότυπες γραμμές από 20 λεπτά που ήταν πέρσι, σήμερα είναι στα 12 και του χρόνου θα είναι στα 10, μπορεί και κάτω από 10.
2: Φωτογραφίες είναι από το λεωφορείο το ίδιο.
4: Είναι, όταν λέτε για τις κλήσεις.
2: Για τις κλήσεις, ναι.
4: Ναι, υπάρχει μια κάμερα σε 35 λεωφορεία στο εμπρόστιο μέρος ενός λεωφορείου. Δεν τη βλέπει ο οδηγός. Είναι ένα σύστημα το οποίο το διαχειρίζεται η αστυνομία. Έτσι, όποιος μπαίνει μέσα στη λωρίδα και βρίσκεται μπροστά από λεωφορείο θα φάει κλήση. Ναι. Είναι πολύ απλά.
2: Είναι μόλις 35 όμως. Υπάρχουν άλλα χίλια.
4: Ναι, σταδιακά επεκτείνονται. Οι χίλιες είναι άλλες.
2: Όχι, δεν μιλάω για τις κάμερες, μιλάω για τα χίλια λεωφορεία. Θα έχουν όλα τα λεωφορεία κάμερες.
4: Θα έχουν μόνο τα λεωφορεία τα οποία κινούνται εντός λεωφοριολωρίδας. Δεν είναι όλα, είναι περίπου 400 με 500. Σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μπαίνει τάξη. Λοιπόν, άρα λεωφορεία αυτά. Δεύτερον, ο ηλεκτρικός απέκτησε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Δεν είναι μια απλή ανακαίνιση. Αν έρθετε να δείτε μηχανολογικά, από κάτω από το βαγόνι είναι, από κάτω από το σειρμό είναι όλα καινούρια, με 25 χρόνια ακόμη ζωής. Μέσα στο βαγόνι επίσης όλα καινούρια, μηχανισμοί θυρών, κλιματισμός, θέσεις αμαία, πάλι μια καθαριότητα.
2: Και θα ακολουθήσουν όλοι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ, της γραμμής 1.
4: Θα ακολουθήσουν όλοι μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, του 26. Με τους σειρμούς που έρχονται θα πετύχουμε συχνότητα 5 λεπτά. Πέρσι ήταν περίπου 9 λεπτά, άρα θα φτάσουμε σε 5 λεπτά. Είχαμε να δούμε 20 χρόνια για συχνότητα. Και το 27 συνεχίζονται τις παραδόσεις.
2: Σε όλες τις γραμμές ή μόνο στην γραμμή 1 τώρα, που είμαστε ο χρόνος αυτός.
4: Τώρα είμαστε στον ηλεκτρικό.
2: Ναι,
4: στον ηλεκτρικό.
2: Στη γραμμή 1.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη γραμμή 1 ήταν πολύ κακές συχνότητες.
2: Εκεί το κάνετε στα 5 λεπτά, λοιπόν.
4: Εκεί λοιπόν 5 λεπτά. Έρχονται και άλλοι σειρμοί το 27 και ακόμη περισσότερο το 28. Ο στόχος μας λοιπόν είναι πλήρης.
2: Στιγμή για πού, για την γραμμή 1.
4: Για γραμμή 1. Είμαστε ηλεκτρικός τώρα. Άρα, εγώ μπορώ να δεσμευτώ ότι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου, θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων και παλαιών αλλά ανακαινισμένων σειρμών, καθαρούς, χωρίς γκράφιτι με τέλος του χρόνου.
2: Πώς θα ότι θα είναι καθαρή, κύριε?
4: Γιατί διότι έχουμε
2: μια προσπάθεια, πήγατε εκεί, δείξατε κι εσείς ότι θέλετε να καθαρίσετε και όλα αυτά.
4: Έχουμε εφαρμόσει για τους σειρμούς ένα πρόγραμμα με μεμβράνες, οι οποίες είναι αντιγκράφιτι. Μεμβράνες μέσα και έξω από το σειρμό, οι οποίες ακόμα και να βάφετε και να βανδαλίζετε μία μέρα ένα σειρμός, το ίδιο βράδυ καθαρίζεται. Άρα λοιπόν επενδύουμε αρκετά χρήματα εκεί, διότι σεβόμαστε το δικαίωμα του επιβάτη λοιπόν, να μπαίνει σε ένα καθαρό. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα στον ηλεκτρικό επιτέλους θα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στους σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για βαφές, εργασίες ανακαίνησης. Το Μοναστηράκι θα γίνει πάρα πολύ όμορφο, το παραδώσουμε σε λίγο καιρό. Μπαίνει και
2: κάποιες διαρροές που στάζουν η οροφή και τα λοιπά.
4: Σωστά. Και έργα στατικότητας και έργα για την υγρασία και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα ο ηλεκτρικός αλλάζει στην πράξη. Αποκτάει χρώμα, αποκτά μια ωραία εικόνα, αποκτά καθαριότητα. Μαζί με την αστυνομία. Μαζί με την αστυνομία, η οποία πλέον έχει παρουσία σχεδόν σε κάθε αποβάθρα. Και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάσαμε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με κάμερα πάνω από τα ακυρωτήρια, όποιοι μπαίνουν διπλή και τριπλή χωρίς να χτυπάνε εισιτήριο, θα βαράει πλέον ένα καμπανάκι. Έτσι.
2: Μισό λεπτό, θα πάμε και σε αυτό. Θα το εξετάσουμε και αυτό, ενώ την ιστοριοδιαφυγή, γιατί και από εκεί.
4: Προχωράω στο μετρό.
2: Όχι, okay, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα.
4: Τελευταίο. Πολύ δευτερόλεπτα.
2: Θα κάνουμε διάλειμμα, θα τα πείτε μετά. Θα τα πείτε μετά, εδώ δεν φεύγετε. Διάλειμμα και είδη σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό, σύμφωνα με πληροφορίες. Ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε νέα του ανάρτηση στα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρίσκεται στο Ρεοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Έχω παρατηρήσει από το κοινό και θέλω να τα εξηγήσετε αυτά, γι' αυτό και τις θέτω. Λέει, τους πήρε 7 χρόνια, μου λέει ο Γιώργος, για να αγοράσουν 1000 λεωφορεία. Φοβερή ταχύτητα. Ακόμη δεν είναι σε λειτουργία. Καλημέρα, τόσο αποτελεσματική.
4: Είναι σε λειτουργία.
3: Ναι. Αλλά εξηγήστε γιατί 7 χρόνια, κύριε Κυρανάκη, για να γίνουν αυτοί οι
4: προγραμματισμοί. Όλα αυτά γίνονται σταδιακά. Καταρχάς θυμίζω ότι τα λεφτά με τα οποία αγοράστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα λεωφορεία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2020. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατέθεσε σχέδιο. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ευρώπη, διεκδίκησε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έφερε στη χώρα και τα οποία δεν υπήρχαν. Και δίνει και την καλύτερη απάντηση για το πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτά που λένε κάποιοι. Α, πηγαίνουν στους λίγους, πηγαίνουν σε λίγες τσέπες κλπ. Να που πηγαίνουν τα χρήματα με ανάκαμψη. Πηγαίνουν στους πολλούς. Στους πολλούς που περιμένουν υπομονετικά σε στάση και θα δούνε, βλέπουν ήδη και θα δουν κι άλλα νέα λεωφορεία να τους εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη καθαριότητα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε ένα βράδυ. Είμαστε ήδη στα 950. Αυτό το μήνα μπαίνουμε στην τελική φάση ολοκλήρωσης με 1076 λεωφορεία. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Ναι. Γίνεται.
3: Κάτι έχετε πει ότι θα πάτε στα 1500, 1400 ή όχι.
4: Ναι, μέχρι το 2028 τα 1076 που έχουμε σήμερα θα γίνουν 1700 καινούρια. Σταδιακά κι αυτά. Δηλαδή θα βλέπετε κάθε εξάμηνο αύξηση μέχρι να φτάσουμε το 28 στα 1700.
3: Αυτά θέλουν διαγωνισμούς ή απευθείας ανάθεση και πάτε στην εταιρεία.
4: Διαγωνισμοί όλα. Όλοι διαγωνισμοί και συνδυασμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επεκτείνεται δηλαδή και το έργο. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε να δώσουμε κι άλλο
3: στους ιδιώτες κλπ.
4: Λοιπόν, υπάρχει και νέος διαγωνισμός επέκτασης του ιδιωτικού έργου για τις περιαστικές γραμμές. Άρα λοιπόν συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
3: Διότι οι κτελατζίδες θα τα πάρουν μόνοι τους να τα αγοράσουν. Δεν μπαίνουν στις διαδικασίες του δημοσίου, κάνουν διαγωνισμούς, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Είναι πιο ευέλικτοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ευέλικτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Γενικώς έχουμε στον τομέα αυτών έχουμε δείξει ότι έχουμε κινηθεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα στο κομμάτι λεωφορείων. Δεν είναι, είναι κάτι που ξεκινήσει το 24.
3: Εγώ δεν έχω λόγους να μην δεχτώ, να μην πω ενώπιον σας, κοιτάζοντας σας στα μάτια, να πω ότι με εσάς αποκτήθηκε μια μεγαλύτερη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
4: Εκεί που αργήσαμε, άργησε δηλαδή η εταιρεία ανάδοχος, ήταν στον ηλεκτρικό, που η σύμβαση ήταν από το 22, όντως καθυστέρησε και επιβάλαμε πρόστιμο.
3: Στους Ισπανούς που πήραν να ανακαινήσουν.
4: Επιβάλαμε πρόστιμο και κάθε εβδομάδα ζητάω αναφορά προόδου για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ώστε έως το τέλος του χρόνου να πετύχουμε τη συχνότητα 5 λεπτών για να ανασάνει λίγο ηλεκτρικός. Κάποιος κόσμος να μην επιλέγει το όχημά του, το γιοταχή του, να γεμίζουμε τους δρόμους Αθήνας και να επιλέγει τον ηλεκτρικό.
3: Να ανασάνει και να μπαίνει και σε καθαρό καινούριο σύρμο.
4: Σωστά. Προχωρώ στο μετρό.
3: Όχι, μισό. Δεύτερο θέμα. Δεύτερη παρατήρηση.

0: blacklist για αυτούς οι οποίοι μια φορά έχουν πιαστεί να βανδαλίζουν. Λοιπόν, πέρσι, πρόπερσι τέτοια εποχή, είχαμε 3.000 περιστατικά βανδαλισμών και ας πούμε εισερχόμενων ανθρώπων μέσα στις γραμμές για να προσπαθήσουν να βανδαλίσουν. Φέτος είχαμε 300. Μείωση 90%.
1: Γιατί κάνετε στο σταθμό ένα ταμπλό να έρχονται τα παιδιά να βάφουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ταμπλό, κάνουν.
0: Έχει γίνει
1: καλά
0: αυτό στο παρελθόν.
1: Ναι,
0: πάλι οι βάνταλοι δεν το σέβονται.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι
1: θέλουν την
0: σέβονται.
1: Παρανομία, θα μου πει.
0: Θέλουν την παρανομία κάποιοι.
1: Ωραία,
0: λοιπόν,
1: μια που μιλάμε για παρανομία, τώρα προχωρούμε.
0: Άρα κάμερες και συλλήψεις γίνονται σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο.
1: Είπατε ότι η αστυνομία μπήκε μέσα. Όχι απλώς security, η αστυνομία.
0: Ναι, αστυνομία. Το πρόγραμμα Αριάδνη με το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το σχεδιάζουμε μαζί. Έχει τριπλασιαστεί η αστυνομική δύναμη. Γίνονται κανονικά συλλήψεις. Έτσι.
1: Ναι. Προχωρώ.
0: Και μάλιστα με το νέο νόμο, ναι, το πρόστιμο για βανδαλισμούς είναι 40.000 ευρώ ή κοινοφελής εργασία. Δηλαδή για πρώτη φορά ψηφίσαμε ένα νόμο.
1: Και για ανηλίκους.
0: Για ανηλίκους. Υποχρεώνεσαι να έρθεις να καθαρίσεις εσύ με κοινοφελή εργασία αυτό το οποίο βανδάλισες. Για πρώτη φορά συμβαίνει, ναι, αυτό. Το ψηφίσαμε το νόμο πριν ένα μήνα.
1: Για ανηλίκους, ας πούμε.
0: Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί και οι ανήλικοι, ναι, σε αυτή την
1: εργασία. Φαντάζομαι έρχονται και οι γονείς μαζί.
0: Πρέπει, ναι, βεβαίως.
1: Επειδή η ανατροφή των παιδιών είναι μια δύσκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολο.
0: Συνήθως βέβαια, ναι, οι γονείς είναι πιο αυστηροί στην κριτική τους απέναντι στα παιδιά τους από ότι.
1: Α, χαίρομαι.
0: Έτσι,
1: μάλιστα,
0: λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Άρα μπαίνει μια τάξη.
1: Ο ίδιος άνθρωπος θα ήθελε να ακούσει πόσα χρόνια σας πήρε να ανακαλύψετε τους 700 λουφαδόρους στις αστικές συγκοινωνίες.
0: Εγώ, για να είμαι δίκαιος, αυτό είναι κάτι για το οποίο ενημερώθηκα από τους προκατόχους μου την ημέρα της παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Πότε αναλάβατε?
0: 17 Μαρτίου του 2025. Άρα, από την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβα μέχρι και πριν από ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε σε 700 ανθρώπους ιατρικούς ελέγχους αξιόπιστους από την αρχή και από αυτούς βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Κάποιοι έλεγαν την αλήθεια, κάποιοι έλεγαν ψέματα. Από αυτούς που έλεγαν ψέματα, ξαφνικά κάποιοι έγιναν καλά και ανέβηκαν πάλι στο τιμόνι και κάποιοι άλλοι επέλεξαν να φύγουν για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού και να μην επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.
1: Και εξού, έτσι θα προσλάβετε έναν μεγάλο αριθμό τώρα οδηγών από ό,τι ακούω.
0: Ήδη έχουμε προσλάβει, δηλαδή πέρσι ήμασταν 2.400 οδηγούς, τώρα είμαστε πάνω από 2.700 και τον επόμενο μήνα θα είμαστε στους 2.800. Και πρώτη φορά τρέχει μια προκήρυξη χωρίς να απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, γιατί επιδοτούμε με σχολείο οδηγών δική μας.
1: Στην εκπαίδευση, ναι, μέσα.
0: Αυτή η προκήρυξη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Οπότε θα μιλούν στο κινητό, θα εκπαιδευτούν να μην μιλούν στο κινητό, να μην καπνίζουν, φαντάζομαι.
0: Και ελέγχονται. Και ελέγχονται.
1: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι θα τους εκπαιδεύσετε με τον σωστό τρόπο και όχι αυτό με τη γνωστή δημοσιοπαλληλική αντίληψη.
0: Πέραν της εκπαίδευσης, ναι, ελέγχονται κιόλας. Εγώ, ναι, θέλω να είμαι, ναι, ναι, δίκαιος. Ναι. Υπάρχουν οδηγοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Οι λίγες περιπτώσεις που αμαυρώνουν τον κλάδο απομακρύνονται πλέον. Δεν υπάρχει ασυλία. Δεν υπάρχει ασυλία.
1: Εγώ πρέπει να τα διατυπώνουμε γρήγορα για να προχωρούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ιστεροδιαφυγή, πάλι έχετε φέρει αποτελέσματα πριν πάμε στο μετρό. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε και το εξής πράγμα, θέλω να υπενθυμίσω, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, ψήφισαν ένα κόμμα το οποίο εισήγαγε την αντίληψη του Τζαμπατζή. Δηλαδή, στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν τίτλος τιμής να καρπαζώνουμε τον ελεγκτή που έμπαινε μέσα στο λεωφορείο. Σωστά. Επειδή ένα παιδάκι άνοιξε την πόρτα και έπεσε μέσα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν έφταιγε ο ελεγκτής. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα όλο αυτό, πρέπει να το δούμε και μέσα σε μια αντίληψη αλλαγής νοοτροπίας. Ότι πληρώνουμε το εισιτήριο όταν παίρνουμε μια υπηρεσία. Γιατί δεν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία. Γιατί αν υπάρχει τζάμπα υπηρεσία, δεν έχουμε υπηρεσία.
0: Πολύ σωστά. Γι' αυτό, ναι, και για εμάς τα μεγάλο στοίχημα να το αλλάξουμε στην πράξη. Δηλαδή, πέρα από λόγια, θεωρία κλπ. Στην πράξη. Άρα, 21 με 26 έχουμε πενταπλασιασμό ελέγχων στο μετρό, εννιαπλασιασμό ελέγχων στα λεωφορεία. Οι έλεγχοι αυτοί αποδίδουν. Στο μετρό έχουμε φέτος το χαμηλότερο ποστό εισιτηριοδιαφυγής στην ιστορία του μετρό. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Και μάλιστα, αν μπορείτε να το δείξετε στην εκπομπή σας το μεσημέρι στο Sky. Είναι πολύ εντυπωσιακό το σύστημα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που με κάμερα από πάνω από το ακυρωτήριο βλέπει ποιοι συνεχίζουν να περνούν διπλή και τριπλή από μία ακύρωση. Ναι. Άρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή βαράει ένα καμπανάκι, γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, η στηροδιαφυγή στο μετρό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα.
1: Πάντως,
0: στα λεωφορεία.

0: πρέπει να μεταφέρω και το παράπονο πελάτη που λέει ότι δεν προλαβαίνει να κάτι ίσως πρέπει να βελτιώσετε λίγο στο σύστημα ελέγχου. Δηλαδή αν πας με το τηλέφωνο σου, προλαβαίνει ο άλλος και χώνεται από δίπλα αν θέλει να το κάνει. Δηλαδή από πίσω σου, ενώ προλαβαίνει να περάσει χωρίς να κυρώσει εκείνο το εισιτήριο.
1: Αυτό το βλέπουμε λοιπόν.
0: Ναι, μήπως πρέπει να βελτιώσετε λίγο το σύστημα έτσι ώστε ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο να μην νιώθει κορόιδο από τον συμπατριώτη, συμπολίτη, ο οποίος είναι τζαμπατζής.
1: Αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Γι' αυτό κάνουμε τόσους πολλούς ελέγχους. Πλέον δεχόμαστε πολλά παράπονα επειδή έχει υπερβολικούς ελέγχους. Αυτά είναι τα παράπονα που δεχόμαστε.
0: Ο σκοπός πάντα
1: είναι το μηδενίσεις. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα εισιτηριοδιαφυγής σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέα έργα, σε νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, σε επένδυση για τον ίδιο τον επιβάτη. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι και στο μετρό, γραμμές 2-3, θα έχουμε μέχρι τέλος του 26, αρχές 27, μια πολύ σημαντική βελτίωση με νέους σειρμούς. Υπενθυμίζω, το 19 είχαμε 40 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3, τώρα έχουμε 52, του χρόνου θα έχουμε 60. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα στις γραμμές του μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Για πρώτη φορά αγοράζονται μετά από μία 15ετία καινούργιοι σειρμοί. Οι παλιοί σειρμοί που είχαν αγοραστεί επί κυβέρνηση Πασό και δεν έχουν air condition θα ανακατασκευαστούν με κλιματισμό.
0: Και θα έχουμε παντού κλιματισμό λοιπόν.
1: Και
0: Σε όλους τους σειρμούς.
1: Και προχωρά με τεμποδίων η γραμμή 4.
0: Μισό λεπτό, θα πάμε στη γραμμή 4. Από πότε θα υπάρχει κλιματισμό σε όλους τους σειρμούς?
1: Ο διαγωνισμός βγαίνει φέτος. Από τη στιγμή της σύμβασης θα θέλει 24 μήνες.
0: Φαντάζομαι δεν ξαναπάτε στην Ισπανία, θα βρείτε καμιά άλλη εταιρεία να τα κάνει πιο γρήγορα.
1: Διαγωνισμός θα γίνει για πρωτοσάλτε. Όποιος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, τεχνική και οικονομική.
0: Όχι, πρέπει να εξηγήσουμε όμως ότι η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό, αυτή η ισπανική, δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά, αφού είστε συνέχεια στη διαμαρτυρία. Θέλω να το εξηγώ αυτό, τα συζητάμε όλα αυτά για να καταλαβαίνει και η κοινωνία ότι επειδή ακούμε πολλά, σας καταγγέλνουν ότι είστε εγκληματική οργάνωση, ότι είστε διεφθαρμένοι ως κυβέρνηση εννοώ, και ότι δίνετε απευθείας αναθέσεις. Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι κέρδισε τον διαγωνισμό μια εταιρεία ισπανική, η οποία κάνει δουλειά σαπάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί εσείς
1: κάνει...
0: διαμαρτύρεστε και λέτε πού είναι οι σειρμοί, δεν μου έρχονται.
1: Η δουλειά που κάνει είναι καλή. Αλλά καθυστέρησε.
0: Αυτό.
1: Η καθυστέρηση αυτή στη σύμβαση προέβλεπε ένα πρόστιμο το οποίο και επέβαλα. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα.
0: Και συνετίστηκε.
1: Παρέδωσε τον πρώτο σειρμό ήδη.
0: Ναι, αλλά κάνουμε 10 χρόνια παρέδωσε το δεύτερο.
1: Εγώ πιέζω, σας λέω ξανά, σε εβδομαδιαίο επίπεδο να έρχονται πιο γρήγορα σειρμοί. Δεν κάνει καλή δουλειά όμως σε επίπεδο ποιότητας. Στην ταχύτητα είχαμε πρόβλημα. Επέβαλα πρόστιμο. Πάμε λοιπόν.
0: Στην ταχύτητα της γραμμής 4 έχουμε πρόβλημα όμως.
1: Στη γραμμή 4
0: σαν έχει κολλήσει το σύστημα. Κατασκευής εννοώ πια.
1: Όντως προχωράει το έργο με τεμποδίων. Να σκάβεις στην Αθήνα, ξέρουμε πάντοτε λόγω των αρχαίων και λοιπόν. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αλλά προχωράει. Άρα, όταν θα τελειώσει και η γραμμή 4, μαζί και με τους νέους σειρμούς στον προαστιακό που γίνονται με ιδιωτική επένδυση των Ιταλών, όχι με χρήματα φορολογουμένου. Ούτε με χρήματα ευρωπαϊκά. Γίνεται με ιδιωτική επένδυση. Θα έχει η Αθήνα 5 γραμμές, όχι 4. Θα έχει ηλεκτρικό, γραμμές 2-3 που υπάρχουν ήδη, γραμμή 4 και πολύ μεγάλη συχνότητα στον προαστιακό. Δηλαδή αντί για μία ώρα που έχει σήμερα, ας πούμε, στο Πειραιάς Λιώσια, ή αντί για 20 λεπτά που έχει στο Λιώσια αεροδρόμιο, θα έχουμε περίπου 10 λεπτά στο Λιώσια αεροδρόμιο και μια πολύ καλή συχνότητα περί του 20 λεπτού στο Πειραιάς Λιώσια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει 5 γραμμές η Αθήνα. Ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη και να πάρει ένα μέσο σταθερής τροχιάς να φτάσει στην ώρα που γνωρίζει με αξιοπιστία.
0: Και φαντάζομαι και θα δουλεύει και τηλεματική κάποια στιγμή σε μια κανονικότητα.
1: Ήδη δουλεύει τηλεματική.
0: Ναι, ότι σου λέει στον χρόνο που έρχεται και πόση ώρα θα φτάσει κτλ.
1: Ήδη δουλεύει τηλεματική και μάλιστα στον προαστιακό της Αθήνας από το railway.gov.gr. Που αφορά το σιδηρόδρομο, αλλά λειτουργεί και για τον προαστιακό, βλέπεις ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός για να μην περιμένεις άδικα.
0: Διάλειμμα, αφού διαβάσω και ένα ακόμη μήνυμα. Επειδή περνάω με το κινητό, γίνεται συνέχεια αυτό κυρίως με τις πιτσιρικάδες, αλλά να περνούν από πίσω την ώρα που ακυρώνω. Όμως η έλεγχη είναι διαρκής, συνεχής. Και μπράβο. Απλώς τα Σαββατοκύριακα θέλει πιο συχνά σειρμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Το σημαντικότερο που έκαναν πάντως είναι τα δρομολόγια Σάββατο βράδυ προς Κυριακή.
1: Ναι, και το οποίο κλείνω με αυτό.
0: Παρατήρησα
1: ακόμα. Η Θεσσαλονίκη είχε μουσαμάδες το 19, τώρα έχει μετρό. Τον Ιούλιο επεκτείνεται Καλαμαριά. Και με την επέκταση θα πάμε και σε 24 ώρα μέσα μεταφοράς μετρό και λεωφορεία. Σάββατο βράδυ και στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, με αυτά που λέτε σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, μετρό, λεωφορεία και προαστιακός, κάπως το πράγμα, αν δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος να αναπτυχθεί, έχω την αίσθηση, κύριε Καρανάκη, ότι μπορεί να πιστούμε ότι αφήνουμε το αυτοκίνητο και ότι με έναν τρόπο, αλλά θέλει και τη γραμμή 4. Θέλω να πω ότι το μετρό πρέπει να φτάνει σε πολλά σημεία της πόλεως.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία πάντως. Δηλαδή, η δουλειά πολλών ετών τώρα αποδίδει μέχρι τέλος αυτής χρονιάς, όχι στο απότερο μέλλον, στο ορατό μέλλον, αυτούς τους 6 μήνες που έρχονται, ο κόσμος θα τη νιώσει τη διαφορά.
0: Ναι, απλώς να περιφρουρήσει και η αστυνομία, να περιφρουρήσει περαιτέρω την κίνηση του λεωφορείου. Αυτό πρέπει να βοηθηθεί από την τροχιά δηλαδή.
1: Για μας έχει μεγάλη σημασία να τηρήσουμε αυτές τις υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός το 2023. Μέχρι τώρα είμαστε συνεπείς. Μέχρι τις κάλπες, εγώ θέλω να κοιτάω τους πολίτες στα μάτια για να λέω: το είπαμε, το κάναμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τρένο. Μια κουβέντα με το τρένο. Πότε θα αποκτήσουμε αυτό το περίφημο σύστημα ασφάλειας για να ταξιδεύουμε με ήσυχο το κεφάλι μας?
1: Καταρχάς, σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερες δικλείδες από ό,τι υπήρχαν στα Τέμπη. Σήμερα που μιλάμε. Όχι θα, ήδη. Το καλοκαίρι είχα δεσμευθεί από τον πρώτο μήνα που ανέλαβα ότι θα τηρήσουμε σκληρό χρονοδιάγραμμα για τα έργα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. 15 μήνες χρονοδιάγραμμα για ένα τεράστιο δημόσιο έργο, το οποίο ουδέποτε, στο οποίο ουδέποτε είχε τηρηθεί ο χρόνος για τέτοια πολυπλοκότητας έργο. Τελειώνουμε. Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμα όλα. 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέντησης που δεν υπήρχε στην 7-17. Το λέω αυτό διότι αρκετοί...
0: Υπό την προϋπόθεση θα δουλεύει το σύστημα στον αυτόματο για να υπάρχει το φρένο, το φρενάρισμα της αμαξοστοιχίας.
1: Ναι, και το φρενάρισμα...
0: Όχι με χειρισμό από τον, ξέρω εγώ, τον...
1: Από τον μηχανοδηγό. Λοιπόν, πολύ σωστά, και το σύστημα αυτό δεν υπήρχε στην 7-17. Το λέω αυτό διότι πολλά έχουμε ακούσει ότι αν υπήρχε 7-17 θα φρένα αυτόματο τρένο. Είναι ψέματα.
0: Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, είναι μια επιπλέον δικλίδα που τώρα μπαίνει για πρώτη φορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τέταρτη δικλίδα επιπλέον. Railway GovGR. Σύστημα ακριβού γεωτοπισμού ανεξάρτητο από τα καλώδια τη γραμμή. Το λέω αυτό διότι στα καλώδια τη γραμμή υπάρχουν και διάφοροι επίδοξοι. Ωραία. Ανεξάρτητο. Με δορυφορική τεχνολογία, με πομπού ακριβία 5 εκατοστών, το βλέπει ο πολίτη. Στο κινητό του, Railway GovGR, το βλέπει και ένα κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ 24 ώρες. Άρα, με το που μπουν δύο τρένα σε λάθος κατεύθυνση, βαράνε αυτόματη συναγερμή, αυτόματη συνειδητοποίηση στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση τρένων. Πέμπτη δικλίδα. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη στους διαλόγους, κύριε Πρωτοσάλτε. Μετά τα Τέμπη, ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Ανθρώπους να μιλάνε στις ειδοεπικοινωνίες για κυκλοφορία τρένων για άσχετα πράγματα, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τα ηχητικά σε πραγματικό κείμενο την ώρα που πρέπει. Βαράνε ειδοποιήσεις αυτόματες. Όποιος λέει πράγματα τα οποία είτε είναι άσχετα, είτε δεν συνάδουν με την πορεία μιας αμαξοστοιχίας, μια επιπλέον δικλίδα για να αποφύγουμε ατυχήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με εκπαίδευση ψυχομετρικά με το ΓΕΘΑ, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Νέα τρένα έρχονται από φέτος. Νέοι σταθμοί ανακαινίζονται και νέα υποδομή που τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερανάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ
0: για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,